0: Δόξαση Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Παρακολουθήσαμε φίλοι μας την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Έψαλε 35 μελής χορός μοναχών της Ιεράς Γυναικείας Κοινοβιακής Μονής Ευαγγελισμού Ορμήλειας.

Εξετάζουμε, φίλοι ακροατές, ποιοι είναι οι όροι επιτυχίας στην ανατροφή ενός παιδιού. Ένας από αυτούς είναι η δημιουργία κλίματος ανδροπρεπού στοργής. Συμβαίνει καμιά φορά όταν το παιδί πέφτει άρρωστο η δικαιολογημένη αγωνία της οικογένειας να μεταβάλλεται σε ποικίλα χάδια και ακόμη σε μια τάση για υποχώρηση σε όλες τις ιδιοτροπίες του. Βέβαια, δώστε στο παιδί όλες τις στοργικές σας φροντίδες, αλλά φυλαχτείτε από την υπερβολική τρυφερότητα, γιατί υπάρχει κίνδυνος. Η αρρώστια μπορεί να γίνει μια πραγματική ευχαρίστηση. Συμβαίνει παιδιά που έχουν έτσι κακομάθει να εύχονται να είναι άρρωστα. Ακόμη συμβαίνει συχνά τα πονηρά παιδιά να προσποιούνται ότι είναι άρρωστα για να τρομάξουν τους γονείς και να προκαλέσουν τις εκδηλώσεις της στοργής τους. Αυτή η τάση μπορεί να διατηρηθεί και στον ενήλικα. Έτσι εξηγείται το παράξενο και σχεδόν ακατανόητο φαινόμενο που ονομάζεται επιθυμία της αρρώστιας.

Ένα στυλ ζωής λίγο τραχή αρμόζει περισσότερο από ποτέ άλλοτε στις νέες γενιές της εποχής μας. Καταλάβαμε πλέον καλά σε τι οδηγεί η ανατροφή μέσα στα πόπουλα. Οι νέοι, στους οποίους δεν έχει λείψει τίποτε, που τους έχουν απαλλάξει από κάθε κόπο, ακόμα και τον πιο ελαφρό, είναι ανίκανοι να κάνουν μια προσπάθεια όταν ενηλικιωθούν. Στην πιο νεανική ηλικία πρέπει να βοηθήσουμε τα παιδιά να επιβάλλονται τις θελήσεώς τους, και αυτό θα γίνεται φυσικά όταν είναι στο στυλ του σπιτιού.

Ένας από τους βασικούς όρους της χριστιανικής αγωγής είναι το να πραγματοποιεί η οικογενειακή αιστεία μια ατμόσφαιρα πνευματική, μέσα στην οποία οι ψυχές ανθίζουν και ανεβαίνουν. Η θρησκεία, αγαπητοί φίλοι, δεν είναι κάτι που εφαρμόζεται σε ένα άτομο, ούτε ένα ρούχο με το οποίο σκεπάζεται κανείς ή το πετάει όποτε θέλει, ανάλογα με τις γιορτές και τις συνθήκες. Το κλίμα μιας οικογένειας θα είναι χριστιανικό εάν η θρησκεία δεν εκφράζεται τόσο με τύπους, ταμπού ή ρουτίνα, όσο με ένα πνεύμα που εισχωρεί στα πάντα και κάνει ώστε να ζουν φυσικά τις υπερφυσικές πραγματικότητες. Στην πραγματικά χριστιανική οικογένεια, η έννοια του ιερού εκδηλώνεται με το σεβασμό των Αγίων Πραγμάτων, όπου οι υπερφυσικές πραγματικότητες είναι κοντινές και περιλαμβάνονται στην καθημερινή ζωή. Όταν οι γονείς ζουν απλά την πίστη τους, όλα γίνονται φωτεινά και ευλογημένα. Ο Κύριος Ιησούς είναι ο μεγάλος φίλος, ο Θεός, για τον οποίο μιλούν σαν για κάποιον μυστηριωδός παρόντα και άπειρα αγαπημένο. Η Παναγία θεωρείται σαν μητέρα μας, μεσήτρια για κάθε χάρη. Η Εκκλησία πάλι σαν μητέρα μας, όπου όλα της τα μέλη, οι χριστιανοί, είναι αδέλφια. Η τιμιότητα, η αγάπη στον πλησίον με λόγια και έργα, η αγνότητα, όλα αυτά περνούν μέσα στα ήθη με τη βαθιά έννοια της λέξεως για την ευτυχία των παιδιών.

Η οικογένεια έχει ένα παράγραπτο δικαίωμα πάνω στο παιδί, το να διαλέγει γι' αυτό. Πρέπει να το απομακρύνει όσο γίνεται από το να διαλέξει μια μέρα το λάθος. Και εδώ το λάθος είναι το να ξεχάσει το Θεό. Η συνέπεια στην υπηρεσία του Κυρίου είναι ένας από τους βασικούς όρους για την ανάπτυξη της χριστιανικής ζωής των παιδιών. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο κακό για το παιδί από το να το συνηθίσουμε να θεωρεί τις αρετές του χριστιανισμού σαν πράγματα που λέγονται αλλά δεν εφαρμόζονται. Ο χριστιανισμός τότε, φίλοι μας, δεν είναι παρά μια ύψιστη γλώσσα και πάβει να είναι ζωή. Ας είμαστε ρεαλιστές. Τα παιδιά μας δεν θα συναντούν πάντα παραδείγματα ολοκληρωτικού και αυθεντικού χριστιανισμού. Δεν πρέπει να φοβόμαστε να τους μιλάμε σχετικά, να τα προειδοποιούμε για να προλάβουμε την απογοήτευση και το σκάνδαλο. Δεν πρόκειται με κανένα τρόπο να τους εμπνεύσουμε την φαρισαϊκή περιφρόνηση απέναντι στον αμαρτωλό. Το αντίθετο μάλιστα. Πρέπει να κάνουμε να μεγαλώσει μέσα τους η θερμή επιθυμία να δώσει ο Κύριος το φως τους στους τυφλούς και τη δύναμή τους στους αδύνατους. Το μίσος της αμαρτίας μπορεί πολύ καλά να συνδεθεί με το σεβασμό και την αγάπη για τον αμαρτωλό. Τότε μιλάμε για πραγματικά ευαγγελική αγωγή.

Σε μερικές χριστιανικές οικογένειες, την πιο ωραία στιγμή, όταν όλοι είναι συγκεντρωμένοι το βράδυ, διαβάζουν μερικές γραμμές από ένα χριστιανικό βιβλίο, το Ευαγγέλιο, την Αγία Γραφή, βίους Αγίων, κάτι σχετικό με την αυριανή γιορτή. Δεν υπάρχει, φίλοι μας, τίποτε καλύτερο που να μπορεί να δώσει στο νου και στην καρδιά των παιδιών σκέψεις που ανεβάζουν και που ειρηνεύουν και ενώνουν τις ψυχές σε μια κοινή σκέψη. Δεν υπάρχει τίποτα που να ελκύει τις ευλογίες του Κυρίου περισσότερο από τη βραδινή οικογενειακή προσευχή, υπό τον όρο πάντα ότι θα αποφεύγει τις δύο υπερβολές, την ενοχλητική ρουτίνα και τη φαντασία. Υπάρχουν μέθοδοι και τρόποι για να γίνεται η βραδινή προσευχή ζωντανή, ανάλογη με τις περιστάσεις, με τις γιορτές, με τις φροντίδες της οικογενειακής ζωής. Μπορεί να υπάρχουν προσευχές γνωστές που να λέγονται από κοινού. Αυτό που έχει σημασία είναι να έχει καθένα, αν όχι όλα τα βράδια, τουλάχιστον με τη σειρά, ένα ενεργό ρόλο και να είναι η προσευχή πραγματικά η έκφραση ειλικρινών συναισθημάτων. Σε πολλές χριστιανικές οικογένειες τα παιδιά δεν κοιμούνται το βράδυ χωρίς να λάβουν την ευλογία των γονέων τους με τον τύπο ενός σταυρού στο μέτωπο. Εδώ βρίσκεται η έκφραση της πνευματικής εξουσίας του πατέρα και της μητέρας, της οικογένειας, των πρώτων επιτρόπων του Θεού κοντά στις ψυχές των παιδιών τους.

Ένας άλλος όρος επιτυχίας για την ανατροφή ενός παιδιού είναι να διατηρούν οι γονείς την ηρεμία και την αυτοκυριαρχία τους. Χρειάζεται, φίλοι μας, πολύ ηρεμία και αυτοκυριαρχία. Το παιδί, χαμένο στις ονειροπολήσεις του, δεν καταλαβαίνει αμέσως τι του λέτε. Αν η φωνή σας είναι πολύ δυνατή ή πολύ τσιριχτή, το αυτί του καταγράφει ήχους χωρίς τη σημασία τους. Αν πιέζεται, επιπλήτεται, σύεται, χάνει το λίγο έλεγχο που έχει στον εαυτό του. Το παιδί τρελαίνεται, γίνεται αδέξιο, δειλό και φοβισμένο. Αν αυτά τα γεγονότα επαναληφθούν για αρκετές φορές, κινδυνεύει να δεχτεί αυτό το γνωστό σύμπλεγμα κατωτερότητος που θα δημιουργήσει ένα νικημένο της ζωής ή έναν επαναστάτη.

Όταν το παιδί βάζει τα δυνατά του να επιτύχει κάτι, πρέπει να του αφήνουμε όσο γίνεται περισσότερο καιρό, που είναι φυσικά περισσότερος από όσο χρειάζεται ο ενήλικας, για όλες τις κινήσεις των οποίων η εκτέλεση απαιτεί συγκέντρωση και ακρίβεια που δεν είναι έμφυτες. Μερικοί ψυχολόγοι έχουν ήδη σημειώσει ότι τα «γρήγορα, γρήγορα, βιάσου» αντί να βοηθήσουν την πράξη, την περιπλέκουν και την κάνουν να στοιχίζει πολύ σε αυτό που πρέπει να την εκτελέσει.

Δεν είναι πάντα εύκολο να διατηρείτε την ηρεμία σας. Όμως πρέπει πάση θυσία να τη διατηρείτε. Θα έχετε 10 φορές περισσότερα αποτελέσματα με 10 φορές λιγότερη δαπάνη νεύρων. Στην αυτοκυριαρχία σας στηρίζεται η ισορροπία των παιδιών σας και η εμπιστοσύνη τους απέναντί σας. Για να διατηρείτε την ψυχραιμία σας, να είστε πριν απ' όλα απεπισμένοι για τη σπουδαιότητα που έχει για σας και τα παιδιά σας. Έπειτα, όταν αισθανθείτε ότι φτάσατε στο όριο, αν είναι δυνατόν μην περιμένετε να φτάσετε στο έσχατο όριο, σταματήστε για 3 λεπτά, απομονωθείτε. Αν είναι δυνατόν, ξαπλώστε. Χαλαρώστε τους μυς. Αναπνεύστε βαθιά 3-4 φορές. Ξαναπαρουσιαστείτε όπως θα είσαστε αν είσαστε εντελώς ήρεμοι. Παρουσιαστείτε με το χαμόγελο και θα διαπιστώσετε ότι όλα θα πάνε καλύτερα.

και να διασκεδάζουν χαρούμενα. Το να κρατάτε ένα παιδί όλη την ημέρα κλεισμένο σε ένα διαμέρισμα είναι σαν να κρατάτε ένα λιοντάρι σε κλούβι. Δηλαδή ζητάτε μια προσπάθεια πάνω από τις ανθρώπινες δυνάμεις του.

Μην ξεχνάτε, φίλοι μας, ότι το παιδί ασυνείδητα αντιγράφει τη συμπεριφορά των μεγάλων. Ένα παιδί πέφτει, κλαίει. Μην το χαϊδέψετε πάνω από το μέτρο. Μην το τιμωρήσετε γιατί πόνεσε. Μερικοί γονείς ευερέθιστοι λένε καμιά φορά: καλά να πάθεις. Μπορούσες να μην τρέχεις, μπορούσες να προσέχεις. Αν έκανες ό,τι σου είχα πει, δεν θα χτύπαγες. Μαλώνουν το δυστυχισμένο γιατί πόνεσε ή μάλλον γιατί ενοχλήθηκαν που πόνεσε. Το θύμα λοιπόν διαμαρτύρεται για την τόση έλλειψη κατανοήσεως με ουρλιαχτά.

Μην απαντάτε στο θυμό με θυμό. Μπορείτε να απαιτήσετε από το παιδί αυτό κυριαρχία όταν εσείς οι ίδιοι δεν το κατορθώνετε. Αντίθετα, φίλοι μας, μπροστά σε ένα τέτοιο παιδί δείξτε διπλή ηρεμία. Το να το χτυπήσετε δεν θα σας οδηγήσει πουθενά. Όσο η ηρεμία υποβάλλει, τόσο η νευρικότητα ερεθίζει. Η τραχύτητα συγχύζει το παιδί. Γι' αυτό ο μεγάλος πρέπει να είναι πριν απ' όλα κάποιος με δύναμη και ηρεμία στην αυτοκυριαρχία του. Όταν τον βλέπει να θυμώνει, να βγαίνει εκτός εαυτού, όταν τον βλέπει νευρικό, ευερέθιστο, ο σεβασμός του μειώνεται και η εξουσία του χάνει τη δύναμή της. Η Ελένη, 14 ετών, δεν τα πάει καλά με τη μητέρα της και ένας από τους λόγους είναι ότι εκείνη δεν έχει αυτοκυριαρχία. Κάποτε, ενώ η μητέρα της τη χαστούκιζε, της είπε: «Χτύπα λοιπόν, ξέρω καλά ότι έτσι θα γαλαρώσουν τα νεύρα σου». Και η μητέρα της ήταν υποχρεωμένη να σταματήσει να τη χτυπάει. Συμπέρασμα: η μητέρα δεν έχει πια καμιά εξουσία ούτε επίρρεια στην κόρη της, στην οποία δεν εμπνέει κανένα σεβασμό. Καθόρισαν την ηρεμία, φίλοι μας, σαν τη μεγαλύτερη δύναμη. Εσωτερική κυριαρχία που μετά από σκέψη και γνώση των αιτιών κρίνει με περισσότερη αμεροληψία ό,τι είναι για το καλό του παιδιού. Εξωτερική κυριαρχία που είναι καθρέφτισμα της εσωτερικής και που διαβάζεται στην ηρεμία του προσώπου, του βλέμματος, των πράξεων, των κινήσεων, του λόγου.

Μη διαγείρετε το παιδί, μη το επιπλήττετε συνεχώς, μην το κάνετε να ζει μέσα σε εκρήξεις ελήψεως υπομονής, μην του φωνάζετε, δεν θα καταφέρεις τίποτε, δεν είσαι άξιος για τίποτε, θα γίνεις η ντροπή της οικογένειάς μας. Χαμένος χρόνος, φίλοι μας, χαμένες δυνάμεις. Αντί να παίζετε αυτό το μελόδραμα, ξαναπείτε γλυκά και ήσυχα ότι το παιδί δεν κατάλαβε. Γιατί πάντα συμβαίνει το εξής. Το παιδί λέει αοριστείες όταν δεν καταλαβαίνει ή δεν του αρέσει αυτό που του διδάσκουν.

αν παρατηρήσουμε προσεκτικά τη συμπεριφορά μας απέναντι στα παιδιά, μόνο για μια μέρα, θα διαπιστώσουμε πολλές υπερβολές, άκυρες απαγορεύσεις, φωνές και θόρυβο. Λένε ότι οι γονείς κάνουν θόρυβο για να εμποδίσουν τα παιδιά τους να κάνουν. Υψώνουμε πολύ συχνά τη φωνή μας και πρέπει να ξέρουμε ότι οι περισσότερες φράσεις που απευθύνουμε στα παιδιά μας μέσα σε μια μέρα λέγονται σε ένα τόνο υψωμένο, αυταρχικό, θυμωμένο, και ότι τελικά σε 50% των περιπτώσεων θα μπορούσαμε να είχαμε σιωπήσει ή να μιλούσαμε ήρεμα. Επειδή πρέπει να κατεβάσουμε τα μάτια για να κοιτάξουμε το παιδί, υψώνουμε τη φωνή. Και εκείνο, επειδή πρέπει να υψώσει τα μάτια για να μας δει, αισθάνεται αδύναμο, συντετριμένο. Δεν σκύβουμε συχνά προς το παιδί, του μιλάμε από ψηλά και από μακριά. Αν έχετε μια παρατήρηση να κάνετε στο παιδί σας, γονατίστε μπροστά του, ώστε να το κοιτάτε από πολύ κοντά και από το ίδιο ύψος. Θα διαπιστώσετε ότι η φωνή σας θα γίνει πολύ πιο γλυκιά. Βλέπετε ότι είναι αδύνατο να θυμώσετε σε αυτή τη θέση. Δεν έχετε, φίλοι μας, το δικαίωμα να χάνετε τον έλεγχο του εαυτού σας. Μη γίνεστε θέαμα στα παιδιά σας όταν δεν είστε πια κύριοι του εαυτού σας. Η θυμώδης νευρικότητα θα σας κάνει να χάσετε γόητρο και εξουσία.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

θέματα και απόψεις. Καταγράφουμε και σας παρουσιάζουμε εισηγήσεις σε συνέδρια επιστημονικού, κοινωνικού, θεολογικού περιεχομένου. Θέματα και απόψεις που μετατρέπουν το ραδιόφωνο σε ανοιχτό πανεπιστήμιο.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσουμε μέρος των εργασιών των 29ων Παυλίων που διοργάνωσε η Ιερά Μητρόπολη Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας με θέμα «Θεολογία και κοινωνική δικαιοσύνη».

0: σεβασμιότατοι, θεοφιλέστατοι, εκλεκτοί σύνεδροι, σας καλωσορίζω και εγώ στην τρίτη αυτή συνεδρία των Παυλίων, των 23ων Παυλίων. Είναι χαρά και τιμή μου να είμαι μαζί σας και θέλω να ευχαριστώ την Οργανωτική Επιτροπή για αυτή την τιμητική πρόσκληση. Μας περιμένει μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνεδρία με δύο από τους νομίζω πιο σημαντικούς ερευνητές και καθηγητές αυτή τη στιγμή στην πατρίδα μας. Θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Τζιφόπουλο. Είναι καθηγητής στο Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής και θα μας μιλήσει για τον άγνωστο Θεό. Αγνώστο Θεό επιγράφεται ο τίτλος, επιγραφές και Απόστολος Παύλος.
1: Σεβασμιότατε Πάτερ και Δέσποτα, κύριε Παντελεήμων, σεβασμιότατοι, θεοφιλέστατοι, αγαπητοί πατέρες, αγαπητές κυρίες, αγαπητοί κύριοι, η πρόσληψη του παρελθόντος και των τρόπων μέσω των οποίων κατανοήθηκε η φύση, ο άνθρωπος, το θείον, ο κόσμος, ήταν μια προσέγγιση γνωστή στα κλασικά γράμματα για αιώνες και παραμένει ζωντανή μέχρι σήμερα. Προφανώς στην ελληνιστική Ταρσό της Κιλικίας, ο Σαούλ εκτέθηκε από νωρίς στον ελληνορωμαϊκό και εβραϊκό πολιτισμό και εμβάθυνε στα επιτεύγματά τους. Τρία παραδείγματα στις επιστολές του, διαφορετικής κατηγορίας και σημασίας αλλά χαρακτηριστικά, αναδεικνύουν όχι μόνο το μορφωτικό επίπεδο του Παύλου, αλλά κυρίως παρουσιάζουν ανάγλυφα την παύλια προσέγγιση στο ελληνορωμαϊκό παρελθόν και παρόν, προσέγγιση την οποία με ιδιαίτερη επιμέλεια θα υιοθετήσουν, ίδια και απαράλλακτη, και θα εμπλουτίσουν περαιτέρω τον 4ο αιώνα οι τρεις ιεράρχες και οι πατέρες της Εκκλησίας. Το πρώτο παράδειγμα αφορά τις επιγραφές, δηλαδή τα κείμενα που χάραζαν ή ζωγράφιζαν οι αρχαίοι αλλά και οι βυζαντινοί πάνω σε σκληρές επιφάνειες όπως πέτρα, ξύλο, πυλό, κόκαλα, μέταλλα, σε αντίθεση με τα κείμενα σε μαλακές ύλες όπως η πάπυρη που μελετά η παπυρολογία και αργότερα τα κείμενα σε περγαμηνές και χάρτινους κώδικες που μελετά η παλαιογραφία. Ιδιαίτερα τα κείμενα της πρώιμης βυζαντινής επιγραφικής συνήθως διαβιούν λάθρα. Σπάνια ενσωματώνονται δημιουργικά σε θεολογικές μελέτες παρά το γεγονός της πρωτότυπης μαρτυρίας τους για τη θεολογική πράξη και πρακτική, μαρτυρίας μάλιστα αδιαμεσολάβητης από αντιγραφής. Οι βυζαντινές επιγραφές κατά την ύστερη αρχαιότητα και εξής συνήθως εξαιρούνται από τα συντάγματα των ελληνικών επιγραφών, τα οποία καλύπτουν όλο τον ελληνορωμαϊκό κόσμο, γιατί αυτά θέτουν ως απότατο χρονολογικό όριο κυρίως τον 3ο, άλλοτε τον 4ο και σπανιότερα τον 5ο αιώνα. Ηρίστο εμπαρόδο ότι σχετικά πρόσφατα ολοκληρώθηκε το Σύνταγμα Ιουδαϊκών Επιγραφών Ελλάδος, το Corpus Inscriptionum Judaicarum Graeciae, με επιγραφές από τον 4ο προχριστιανικό αιώνα μέχρι και τον 15ο αιώνα μετά Χριστόν. Παρά τα αυτά τύχη αγαθή, οι βυζαντινές επιγραφές της Μακεδονίας έχουν συγκεντρωθεί και εκδοθεί το 1983 από τον Ντενίς Φεϊσέλ και αντίστοιχα συντάγματα βυζαντινών επιγραφών υπάρχουν επίσης για την Κρήτη και τις Κυκλάδες. Ο τόμος του 1983 προσφέρει μια πολύτιμη εικόνα για τις επιγραφικές συνήθειες των πρώτων χριστιανών κατά την ύστερη αρχαιότητα, δηλαδή μέχρι τον 17ο μέχρι τον 6ο-7ο αιώνα, παρά το γεγονός ότι στα 40 χρόνια που μεσολάβησαν από το 1983 σίγουρα τα επιγραφικά τεκμήρια έχουν αυξηθεί σημαντικά. Τα συνολικά 299 κείμενα στον τόμο του 83, από τα οποία 5 εβραϊκά, χρονολογούνται μεταξύ του 4ου και του 6ου αιώνα με ελάχιστες επιγραφές του 2ου και του 3ου αιώνα. Στην πλειοψηφία τους είναι επιτύμβιες επιγραφές, ενώ κάποιες είναι προσευχές και δεήσεις, και οι περισσότερες επιγραφές, όπως βλέπετε εδώ στον πίνακα, 126, προέρχονται από τη Θεσσαλονίκη, 54 από την Έδεσα, 30 από τους Φιλίππους, 19 από τη Βέρεια και οι υπόλοιπες 70 από διάφορες περιοχές της Μακεδονίας, συμπεριλαμβανομένης και της τότε Ιουγκοσλαβίας. Αναμφίβολα οι αριθμοί αυτοί αποτελούν μια ένδειξη για την πρώιμη ιστορία του χριστιανισμού στη Μακεδονία. Ωστόσο, ερωτήματα για τη διάδοση και το εύρος του χριστιανισμού ή για την απουσία χριστιανικών επιγραφών από τον 1ο και τον 2ο αιώνα δύσκολα μπορούν να απαντηθούν. Αν μπορεί να αποτελέσει οδηγό για την έρευνα της περιοχής η γενική εικόνα της Βυζαντινής Κρήτης, άλλος ένας τόπος όπου η συμβολή του Παύλου υπήρξε καθοριστική, ο εκχριστιανισμός δεν υπήρξε άμεσος λόγω της συμβολής του Τίτου. Διήρκησε αρκετούς αιώνες, ενώ θύλακες αντίστασης εμφανίζονταν μέχρι και τον 5ο αιώνα μετά Χριστόν, ίσως και αργότερα. Η διαδικασία του εκχριστιανισμού υπήρξε αργή και σταδιακή και κατορθώθηκε με την ίδρυση αρχικά επισκοπών σε όλες τις αρχαίες πόλεις της Κρήτης, οι οποίες όμως όταν η μεταστροφή των κατοίκων επιτυγχανόταν, αδρανοποιούνταν για να ιδρυθεί νέα επισκοπή στη γειτνιάζουσα προβληματική περιοχή, μάλλον με τρόπο παρόμοιο όπως ενήργησε και το Οικουμενικό Πατριαρχείο στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας. Επιπλέον, στη Βραχύβια Επισκοπή Ελευθέρνης, τον Πάλεποτο Ενωμόρε Θύμνης, όπου έγιναν συστηματικές ανασκαφές από τον Πέτρο Θέμελη, η Βασιλική του Αρχαγγέλου Μιχαήλ των αρχών του 5ου αιώνα, με το όνομα του Επισκόπου στη Μοσαϊκή Επιγραφή του Κτήτορα Εφρατά, υπήρξε μέλος της Εγχαλκιδόνης Συνόδου το 451, γειτνίαζε με μεγάλη ρωμαϊκή οικία του 2ου αιώνα μετά Χριστόν και εξής, αφού τα δύο οικοδομήματα χώριζε μόνο ο κεντρικός δρόμος. Στο ανώφλι της εξωτερικής εισόδου αυτής της οικίας υπάρχει επιμελημένη χάραξη της επιγραφής που δύσκολα εντοπίζεται, η καλύτερη φωτογραφία που μπορούσαμε να έχουμε, «Νίκην το Κυρίο», η οποία χρονολογείται σχεδόν έναν αιώνα πριν από τη Βασιλική, δηλαδή περίπου 200 με 250 μετά Χριστόν. Η ερμηνεία της ως χριστιανικής δεν είναι ανθιαφυσβήτητη, γιατί ως Κύριος μπορεί να εννοείται ο τότε αυτοκράτορας. Ωστόσο, κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται για επιγραφή χριστιανού ή χριστιανής που χαράσει ένα διφορούμενο κείμενο, κατανοητό μόνον από τους γνώστες, ίσως από φόβο λόγω των διωγμών, αφού κατά την ερμηνεία του Ρωμαϊκού κράτους ο χριστιανισμός, κυρίως τον 1ο αιώνα, ο χριστιανισμός ήταν μία δυσιδαιμονία, superstitio. Η επιγραφή μάλιστα αυτή στην Ελεύθερνα ενδεχομένως ανήκει χρονολογικά στην εποχή των διωγμών του αυτοκράτορα Δεκίου. Ένας άλλος λόγος ωστόσο μπορεί να είναι ο συνθηματικός τρόπος επικοινωνίας που είχε επικρατήσει ανάμεσα στα μέλη των πρώτων χριστιανικών ομάδων. Εξίσου διφορούμενες παραμένουν και επιγραφές με το κείμενο, παραδείγματος χάριν στα αριστερά, «Θεό υψίστο», οι οποίες χρονολογούνται από την ελληνιστική εποχή και εξής και έχουν έρθει στο φως σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο αλλά και στη Μακεδονία. Πρόκειται για τον ύψιστο Θεό δια των Ελλήνων ή για τον Εβραϊκό Θεό ή για τον Θεό των Υψιστιανών ή Θεοσεβών, όπως αποκαλούνταν μία αίρεση στη Μικρά Ασία, ή μήπως πρόκειται για κρυπτοχριστιανικές επιγραφές. Η θρησκευτική και πνευματική αλληλεπίδραση από την ελληνιστική εποχή και εξής πρέπει να άφησε το σημάδι της ακόμα και στις πιο σεβαστές παραδόσεις, τοπικές και γενικότερες, και οι επιρροές πρέπει να υπήρξαν αμφίδρομες. Αυτός ο συγκεκαλυμμένος και σχεδόν κρυπτογραφικός τρόπος, αναγνωρίσιμος και κατανοητός μόνον από τους πιστούς, είναι χαρακτηριστικός του τρόπου με τον οποίο δηλώνουν την ταυτότητά τους και επικοινωνούν μεταξύ τους οι χριστιανοί στους δύο πρώτες αιώνες, όπως υποδεικνύουν οι επιγραφές που έχουν εντοπιστεί κυρίως στις κατακόμβες της Ρώμης αλλά και σε τόπους της Μικράς Ασίας, παραδείγματος χάρη η χάραξη ψαριών, σταυρών ή συντομογραφιών, όπως ηχθείς αλφα-ωμέγα που βλέπετε εδώ, γιώτα σίγμα, χι σίγμα Ιησούς Χριστός. Αυτός ο πρωτοχριστιανικός επιγραφικός πολιτισμός δεν ήταν άγνωστος στον Απόστολο Παύλο, πεπαιδευμένο στην ελληνική Ταρσό, αλλά και στα Ιεροσόλυμα και ίσως και αλλού. Πιθανόν μάλιστα να είχε συμβάλει και προσωπικά με κάποιον τρόπο στη σχέση χριστιανισμού και επιγραφών, αφού η πρώτη και διασημότερη επιγραφή της πρωτοχριστιανικής εποχής, ο θεμέλιος λίθος της σχέσης αυτής, δεν είναι άλλη από το τρίγλωσσο κείμενο εβραϊστή, ελληνιστή, ρωμαϊστή, χωρίς να είναι βέβαιο αν αυτή ήταν η σειρά χάραξης, το οποίο κατά διαταγή του Πιλάτου και παρά τις διαμαρτυρίες των επικεφαλής Ιουδαίων, ίσως και του Παύλου, Σαούλ, χάραξαν και ζωγράφισαν σε ξύλινη πινακίδα, την οποία και στερέωσαν πάνω στο Σταυρό, όπως μαρτυρούν οι Ευαγγελιστές. Η εκδοχή του κειμένου στο κατά Ιωάννην μάλλον είναι η πλησιέστερη στα επιγραφικά πρότυπα, με το όνομα και την αιτία της Σταύρωσης, Ιησούς ο Ναζωραίος, ο βασιλεύς των Ιουδαίων, η οποία βέβαια συναντάται και σήμερα σε κάθε σταυρωμένο μέσα στις εκκλησίες, αλλά μόνον στη συντομογραφημένη της μορφή, Ιωταν ή Βήτα Ιώτα. Πάντως η εξοικείωση του Παύλου με τις επιγραφές και τους τρόπους πρόσληψής τους εμφανίζεται με τρόπο αναπάντεχο στις πράξεις των Αποστόλων, όπου περιγράφεται η επίσκεψή του στην Αθήνα. Ο Παύλος διαβάζει τη χαραγμένη επιγραφή πάνω σε βωμό, αγνώστο Θεό, και ενώ γνωρίζει πολύ καλά και τη σημασία της και την ερμηνεία από τους Αθηναίους, εν τούτης με ένα ευφυές ρητορικό τέχνασμα αφορμάται από το επίθετο για να αρχίσει το κηρυγμά του περί Χριστού προς τους συγκεντρωμένους Αθηναίους. Το χωρίο έτυχε εκτενούς σχολιασμού από τους πατέρες, αλλά κυρίως και κατ' επανάληψη από τον Ιωάννη Χρυσόστομο σε πολλές ομιλίες του, όπου περιγράφει το θαυμασμό του για την ρητορική δυνότητα του Παύλου, επειδή μάλλον κρίνει ότι πρόκειται για ένα είδος πρώιμου μαθήματος ομιλητικής. Ένα σχόλιο του είναι κέριο για την παύλια προσέγγιση του ελληνορωμαϊκού πολιτισμού. Κατά τον Χρυσόστομο η σημασία των λέξεων είναι ένα είδος εχμαλωσίας. Το νόημα δηλαδή που απέδιδαν στις δύο λέξεις οι Αθηναίοι. Ο Παύλος το εξεχμαλωτίζει, το ελευθερώνει από την αρχική σημασία, μεταβάλλοντας την αρχική σημασία από κυριολεκτική σε μεταφορική, αφίστα γράμματα μετέθηκεν αυτού τα νοήματα, και επανεχμαλωτίζει το νόημα στο δικό του ισχυρό επιχείρημα, διότι παν νόημα κατά τον Χρυσόστομο προς την υπακοήν του Χριστού, ασχέτως βέβαια αν πίστηκαν ελάχιστοι Αθηναίοι. Με παρόμοιο παύλιο τρόπο χρησιμοποιεί ο Απόστολος την πρώτη επιστολή προς Τίτων, τον πρώτο επίσκοπο μάλλον στη Γόρτινα της Κρήτης, μια υποτιθέμενη φράση του κριτικού Επιμενίδη, ίσως από τον Καλήμαχο ή κάποια άλλη πηγή, προσπαθώντας να εμψυχώσει τον μαθητή του, ο οποίος προφανώς αντιμετώπιζε πολλά και δύσκολα προβλήματα με τον εκχριστιανισμό των κατοίκων. Επικαλείται τον στίχο του κριτικού Επιμενίδη ότι οι Κρήτες είναι ψεύτες, άγρια θηρία, αργόσχολοι κοιλιόδουλοι, οπότε χρειάζεται από τον ίδιο εγρήγορση και συνεχής και αυστηρός έλεγχος, γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση κατά τον Παύλο η μαρτυρία αυτή εστίν αληθής, δηλαδή κυριολεκτική, χωρίς να απαιτείται μεταβολή του νοήματος ή της κατανόησης του. Σχολιάζοντας και την επιστολή προς Τίτων, ο Χρυσόστομος δηλώνει απερίσφραστα ότι σκόπιμα ο Παύλος δεν παρέθεσε όλους τους σχετικούς στίχους από τον Καλήμαχο, τους παραθέτει ο ίδιος, εξηγώντας με λεπτομέρειες γιατί μόνον αυτή η επιλογή του Παύλου από ολόκληρο το χωρίο είναι ακίνδυνη, αλλά και γιατί χρήζει ερμηνείας ο κρυπτογραφικός τρόπος παράθεσης του αποσπάσματος από τον Παύλο. Επιπλέον στην ίδια ομιλία ο Χρυσόστομος συνδέει τα παραθέματα της αθηναϊκής επιγραφής «Αγνώστο Θεό» και τον στίχο του Επιμενίδη, δύο μαρτυρίες από τον ελληνικόν όπως αναφέρει, επειδή μέσω και των δύο και προφανώς και άλλων εντρέπομεν αυτούς, τους μεταστρέφουμε δηλαδή τους ειδωλολάτρες, τους αναγκάζουμε να ενσταθούν ντροπή και έτσι η διδασκαλία έχει αποτελέσματα. Ωστόσο η παύλια προσέγγιση του ελληνιρωμαϊκού παρελθόντος και παρόντος εκτείνεται πολύ πέραν του προφανούς, όπως υποδηλώνει η χρήση του ουσιαστικού ελπίς και του ρήματος ελπίζω. Οι λέξεις αυτές απαντούν 184 φορές στην Παλαιά Διαθήκη κατά τη μετάφραση των 70, αλλά μόλις 75 στα κείμενα της Καινής Διαθήκης. Η διαφορά μεταξύ των δύο διαθήκων είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή, αλλά και η κατανομή των λέξεων στα διάφορα βιβλία της Καινής Διαθήκης είναι τελείως ανέλπιστη. απαντούν οι λέξεις αυτές 55 φορές στις επιστολές του Παύλου, 10 στις πράξεις των Αποστόλων, 5 στις επιστολές του Πέτρου, 3 στις επιστολές του Ιωάννη, 1 στο κατά Λουκάν στην επί του όρους ομιλία και 1 στο κατά Ματθαίον, όπου όμως πρόκειται για παράθεση προφητείας του Ισαΐα από την Παλαιά Διαθήκη. Κατά τα φαινόμενα, οι Ευαγγελιστές και οι άλλοι συγγραφείς της Καινής Διαθήκης επιλέγουν μάλλον συνειδητά να μην χρησιμοποιήσουν καθόλου τις λέξεις αυτές, σε αντίθεση βέβαια με τον Παύλο, ο οποίος καταβάλει συστηματικές και συντονισμένες προσπάθειες να τις ενσωματώσει στο χριστιανικό λεξιλόγιο. Ο λόγος αυτής της απροσδόκητης στάσης των συγγραφέων της Καινής Διαθήκης δεν μπορεί να είναι άλλος παρά η κατά Χρυσόστομον εχμαλωσία του νοήματος των λέξεων «ελπίς» και «ελπίζω» στο ελληνορωμαϊκό παρελθόν και παρόν. Ενώ ο Παύλος, με τρόπο αξιοθαύμαστο, προσπαθεί να εξεχμαλωτήσει την ελπίδα από την πρώτερη σημασία της και να την επανανοηματοδοτήσει προς την υπακοή του Χριστού. Στον ελληνορωμαϊκό κόσμο η σημασία της λέξης «ελπίς» είναι αμφίσιμη ήδη από τα έργα και ημέρα του Ισιώδου, όπου μετά την κλοπή της φωτιάς από τον Προμηθέα για χάρη των ανθρώπων, ο Δίας και οι άλλοι Ολύμπιοι, για να μην καταφέρουν οι άνθρωποι να γίνουν θεοί, πλάθουν την Πανδώρα και της δορίζουν ένα σφραγισμένο πιθάρι. Αυτό το ανοίγει ο σύζυγός της ο Επιμηθέας και από αυτό ξεχύθηκαν όλες οι συμφορές για το ανθρώπινο γένος, εκτός από την ελπίδα η οποία παρέμεινε στο χείλος του πιθαριού. Από τότε, κάθε φορά που εμφανίζεται σε κείμενα η λέξη «ελπής» έχει αρνητικές συνδηλώσεις, καθώς η ελπίδα αποδεικνύεται τις περισσότερες φορές μάταιη. Η σημασία, ο συμβολισμός και η λειτουργία της έννοιας της ελπίδος περιγράφεται με εναργή τρόπο στον Θουκυδίδη στη δημιουργία του Αθηναίου Διοδότου, όπου αναλύονται τα κίνητρα και τα στάδια λειτουργίας της ανθρώπινης φύσης από τη στιγμή που η ζωτική δύναμη του ανθρώπου, ο έρος, οδηγήσει στη σύλληψη και τον σχεδιασμό μιας πράξης, πάντοτε ακολουθεί η ελπής, η οποία υποβάλλει στο άτομο τη σκέψη ότι η τύχη είναι συμπαραστάτης, ενισχύοντας έτσι περαιτέρω την απόφασή του, με αποτέλεσμα η ανθρώπινη φύση να μετατρέπεται σε μια ασταμάτητη μηχανή δράσης για την επίτευξη του στόχου. Ελπής, μια λέξη σχεδόν μαγική στον ελληνορωμαϊκό κόσμο, γιατί επιτρέπει στον κάθε άνθρωπο να λησμονεί πολύ γρήγορα τα πάντα, κυρίως όμως να λησμονεί το γεγονός ότι είναι θνητός και δεν θα καταφέρει ποτέ να υπερβεί την προδιαγεγραμμένη θνητή του φύση, όσο κι αν ελπίζει για την αθανασία. Και ευτυχώς, γιατί διαφορετικά έχοντας διαρκώς στο νου του την επίγνωση της θνικότητάς του, δεν θα μπορούσε να είναι άνθρωπος. Και όμως, ακριβώς αυτήν την ελληνορωμαϊκή αντίληψη, η οποία προφανώς ήταν γνωστή και διαδεδομένη ήδη από την εποχή των Εβδομήκοντα και πρέπει να επηρέασε καταλυτικά τους συγγραφείς της Καινής Διαθήκης στο να αποφύγουν τη λέξη, προσπαθούν να αντιστρέψουν πλήρως οι πρώτοι χριστιανοί με τον χαιρετισμό «έχε μνήμη θανάτου». Κυρίως όμως ο Παύλος, με τη ρηξικέλευθη επανανοηματοδότηση αυτής της σημασιολογικά φορτισμένης λέξης ως ελπίδος ζωής αιωνίου. Η ελπίδα δεν συνδέεται πια άρρηκτα με την τύχη ή κάτι άλλο, αλλά πλέον με τον Χριστό, και εξ αυτού προσλαμβάνει τη θετική παύλια σημασία της, η οποία σταδιακά εδραιώνεται και έκτοτε κυριαρχεί ακόμα και σήμερα στη Νέα Ελληνική. Εν τούτης, και παρά τις συντονισμένες προσπάθειες του Παύλου στις επιστολές, οι πατέρες των δύο πρώτων Οικουμενικών Συνόδων στη Νίκαια το 325 και την Κωνσταντινούπολη το 381 ακολούθησαν και αυτοί τους συγγραφείς της Καινής Διαθήκης και δεν επέλεξαν το ρήμα «ελπίζω», αλλά το «προσδοκώ» στο σύμβολο της πίστεως, «προσδοκώ Ανάσταση νεκρών» και «προσδοκώ ζωή του μέλλοντος αιώνος». Τρία παραδείγματα διαφορετικής κατηγορίας και σημασίας, μία επιγραφή, ένα παράθεμα του Επιμενίδη από τον Καλίμαχο, μία φορτισμένη σημασιολογικά λέξη του ελληνορωμαϊκού κόσμου, είναι χαρακτηριστικά όχι μόνο του μορφωτικού επίπεδου και της ρητορικής δυνότητας του Αποστόλου Παύλου, αλλά κυρίως αναδεικνύουν την καθοριστική συμβολή του στον τρόπο προσέγγισης, συνομιλίας και πρόσληψης του ελληνορωμαϊκού παρελθόντος και παρόντος, τρόπο ο οποίος ακολουθείται πιστά και εμπλουτίζεται από τους πατέρες και κυριαρχεί στο Βυζάντιο και βέβαια και σήμερα επελπίδη ζωής αιωνίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σας.
0: Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Ιωάννη Τσιφόπουλο για την τόσο γοητευτική αυτή εισήγηση. Είχαμε ξεκινήσει την συνεδρία μας με μια 15 λεπτή καθυστέρηση. Λίγο μας πιέζει ο χρόνος, αλλά παρόλα αυτά έχουμε νομίζω αρκετό ώστε να
1: και εγώ είπα ότι θα αποφύγω τις ερωτήσεις.
0: Νομίζω ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εισήγηση και σίγουρα θα υπάρχουν κάποιες.
2: Το θέμα μου είναι το εξής. Λέμε αυτές τις ημέρες ότι ο Μέγας Αλέξανδρος μετέφερε την ελληνική γλώσσα και η ελληνική γλώσσα έγινε το όχημα του Ευαγγελίου. Από την επιγραφική φαίνεται αυτό. Δηλαδή, και το δεύτερο ερώτημα είναι, έχουμε μαρτυρίες από εκεί που έφτασε ο Αλέξανδρος αν η γλώσσα η ελληνική είχε φτάσει και αυτή μαζί και πώς μεταδίδονταν? Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Η ελληνική του Αλεξάνδρου ήταν η lingua franca, ήταν ό,τι είναι τα αγγλικά σήμερα τότε. Να σας δώσω ένα παράδειγμα για το σύμβολο της πίστεως, το προσδοκώ αντί για το ελπίζω. Οι αποφάσεις των Αθηναίων στις επιγραφές δηλώνονται με την έκφραση «έδοξε τη Βουλή και το Δήμο». Χρησιμοποιούν το ρήμα «δοκώ» για να πούν «αποφασίζω». Δεν χρησιμοποιούν άλλο ρήμα. Το ίδιο ρήμα επιλέγουν και οι πατέρες. Γιατί? Η σημασία του «δοκώ» δεν έχει με καμία σχέση με τη μετάφραση των φροντιστηρίων «μου φάνηκε», «μου φαίνεται», «καλό» και διάφορα τέτοια. Η σημασία του δοκό είναι η δόκηση της αληθείας που λέει ο Θουκυδίδης. Είναι, επειδή είμαι άνθρωπος πεπερασμένης αντίληψης, από τις αισθήσεις μου η εντύπωση που αποκομίζω, δοκό, με τα δεδομένα που έχω σήμερα, αποφασίζω αυτό. Αυτό λένε και οι πατέρες. Προς δοκό, η εντύπωση για το μέλλον μας είναι Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Για να μπορούσε ακόμα και οι Ρωμαίοι στη διοίκησή τους υιοθέτησαν ελληνικά. Ιδιαίτερα στις ανατολικές επαρχίες δεν υποχρέωσαν καθόλου τους κατοίκους να μάθουν λατινικά. Θεσσαλονίκη, Βέρεια, Μικρά Ασία, μέχρι εκεί που έφτασε ο Αλέξανδρος, οι κρατικές επιγραφές είναι στα ελληνικά και όχι στα ρωμαϊκά, ακόμα και οι επιγραφές των αυτοκρατόρων που έστελναν επιστολές προς πόλεις εκεί της περιοχής για να πάρουν κάποια απόφαση, να τους υποδείξουν κάποια δράση κλπ. Οπότε ναι. Και να σημειώσω επίσης ότι στην Αμερική εγώ δίδασκα New Testament Greek, ελληνικά της Καινής Διαθήκης, γιατί υπήρχαν Αμερικανοί που ήθελαν να διαβάσουν την Καινή Διαθήκη από το πρωτότυπο, που είναι αυτά που λέμε η ελληνιστική κοινή των παπύρων που θα μας πει αύριο η φίρμα πρόεδρος.

0: και απαντούσε στα ελληνικά το αυτοκρατορικό γραφείο ετοιμάτων. Αυτό σημαίνει το απεπίστευτο.
1: Ακριβώς. Είχαν συμφιλειωθεί 100% ότι η Ανατολική Μεσόγειο παραμένει ελληνική.
0: Έτσι.
1: Ελληνόφωνη, να το πω γενικότερα ελληνική, θα έλεγα εγώ. Και αυτό ακριβώς μας οδήγησε και στο Βυζάντιο και στη συμφιλίωση που επήλθε στην Βυζαντινή εποχή. Να προσθέσω ακόμα επίσης ότι τον προηγούμενο Δεκέμβριο, πριν από 6 μήνες, αρχές Δεκεμβρίου, υπήρχε ένα πολύ ωραίο συνέδριο στο Νέο Δελχή. Ελληνοϊνδικό, με Έλληνες καθηγητές και Ινδούς καθηγητές από το σύνολο των Ινδικών πανεπιστημίων που αναζήτησαν αυτές ακριβώς τις αναμνήσεις της ελληνικής γλώσσας στον ευρύτερο χώρο της Βόρειας Ινδίας, Βορειοδυτικής Ινδίας, και ελπίζω πολύ σύντομα τα πρακτικά να εκδοθούν. Παρακαλώ.
2: Ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη για την παρέμβαση. Κάτι συμπληρωματικά στην ερώτηση που σας έκανε, κύριε συνάδελφε. Και με αυτά που είπε ο κύριος συνάδελφος, ας μην ξεχνάμε τη σημαντικότητα του Άιχα Ενούμ στην Ινδία. Πόσο σημαντική περιοχή που αναβιώνει ένας ελληνισμός σε όλο το μεγαλείο του. Το οποίο φυσικά δυστυχώς οι παρούσες καταστάσεις μας δεν δίνει δυνατότητα να αναπτυχθεί σε πολύ, αλλά και η φιλοσοφία και η γλώσσα και οι παραστάσεις είναι σε όλο το μεγαλείο τους.
0: Ευχαριστώ πολύ. Στην Βόρεια Ινδία, στο πολιτισμός λεγόμενος της Γκαντάρα, είναι διαμέσου του οποίου πολιτισμού οι Κινέζοι μάθανε κοροπλαστική. Δηλαδή αυτά τα πύληνα, οι στρατιώτες που λέμε που σώζονται σε έναν τάφο, αυτά είναι από κοροπλάστες του Αλέξανδρου της περιοχής της Γκαντάρα. Οι Κινέζοι μέχρι τότε παρήγαγαν πύληνα ειδόλια ύψους πολύ μικρού. Και βλέπετε αυτούς τους στρατιώτες που είναι υπερφυσικού μεγέθους, κανονικού μεγέθους. Αυτό το μάθανε εκεί από... Ναι, και ο Βούδας.
1: Μετά αυτήν την εξαιρετική ομιλία του κυρίου Τσιφόπουλου, να περάσουμε σε έναν επίσης εξαιρετικά διακεκριμένο συνάδελφο, τον αγαπητό φίλο Μανώλη Βαρβούνη. Κοσμήτορα αυτή τη στιγμή.

0: τον αγαπητό φίλο Μανώλη Βαρβούνη, κοσμήτορα αυτή τη στιγμή της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου.
1: Θάνατό του στην Βαβυλώνα το 323 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος πέρασε από την ιστορική πραγματικότητα στη μυθική αποθέωση. Αν κανείς δει τα σχετικά στοιχεία στη μυθολογία, τις τέχνες και μάλιστα τη λογοτεχνία και την προφορική λαϊκή παράδοση πολλών λαών της Ανατολής, εύκολα μπορεί να διαπιστώσει του λόγου το αληθές. Είναι γνωστό ότι πολλά σημαντικά ιστορικά πρόσωπα μετά το θάνατό τους περιβλήθηκαν από τους λαούς του κόσμου με την αχλή του θρύλου και την λάμψη του μύθου. Ανάμεσά τους όμως, η περίπτωση του Μεγάλου Αλεξάνδρου είναι ιδιαίτερη και διακεκριμένη, τόσο εξαιτίας του πλήθους των σχετικών παραδόσεων, όσο και επειδή αυτές δεν περιορίζονται στα όρια ενός λαού ή των γειτόνων του, αλλά έχουν παγκόσμια διάσταση σε λαούς όπως οι Ινδοί, οι Αφγανοί, οι Αιγύπτιοι, σε χριστιανούς, μουσουλμάνους, βουδιστές και Ινδουιστές, σε μετόχους της ελληνικής, της περσικής, της αραβικής και της ινδικής παιδείας. Και βέβαια σε μια σειρά εκδηλώσεων και αποτυπώσεων που περιλαμβάνει όλες σχεδόν τις εκφράσεις της ανθρώπινης δημιουργικότητας, υλικές και άειλες. Οπωσδήποτε, επειδή όλα αυτά δεν περιορίστηκαν από την ροή του χρόνου, συνεχίζονται διαρκώς μέχρι και τις μέρες μας στο έργο λαϊκών και προσωπικών ανωνύμων και επωνύμων καλλιτεχνών ανά τον κόσμο. Από τις παραπάνω διαπιστώσεις, εύκολα κανείς μπορεί να καταλάβει ότι η πλήρης πραγμάτευση του ζητήματος της παρουσίας του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη ζωή, την παράδοση και τη δημιουργία των λαών του κόσμου θα απαιτούσε ένα πολύτομο έργο προϊόν συλλογικής έρευνας και συγγραφής. Αλλά και η μελέτη της ανάλογης παρουσίας του στην τέχνη και την παράδοση των Ελλήνων διαχρονικά ένα αντίστοιχο και ανάλογο πολυσέλιδο έργο θα απαιτούσε. Γι' αυτό σε όσα θα σας πω σήμερα, με τους περιορισμούς του χώρου και του χρόνου, θα αναφερθώ σε μία μόνο αλλά απολύτως χαρακτηριστική και ενδεικτική πτυχή του ζητήματος που ασχολείται με την παρουσία του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην ελληνική λαϊκή παράδοση. Θέμα με το οποίο έχουν ασχοληθεί κατά το παρελθόν πολλοί. Από τον Νικόλαο Πολίτη, τον ιδρυτή της ελληνικής λαογραφίας, τον Γιώργιο Σπυριδάκη, τον Γιώργιο Εκατερινίδη κλπ. Υπάρχει λοιπόν βιβλιογραφία σημαντική για το ζήτημα. Από τα στοιχεία που διαθέτουμε μπορούμε να συμπεράνουμε ότι παράλληλα με την καταγραφή των ιστορικών γεγονότων και συγκυριών που σχετίζονται με τον Αλέξανδρο και το έργο του, μετά το θάνατό του κυρίως, άρχισε να δημιουργείται μια ολόκληρη μυθολογία από το λαό με πολλά και άσχετα εν πολλής προς την ιστορική πραγματικότητα μυθικά στοιχεία προϊόντα της πάντοτε γόνιμης λαϊκής φαντασίας. Παράλληλα δε συνδέθηκαν με τον Αλέξανδρο και πολλά μυθικά και μυθολογικά στοιχεία προγενέστερα εκείνου. Έτσι, στον Αλέξανδρο του μύθου, που είναι αρκούντος διαφορετικός από τον Αλέξανδρο της ιστορίας, συνερούνται χαρακτηριστικά και αφηγήσεις που αποδίδονται σε παλαιότερους ήρωες της ελληνικής παράδοσης, όπως ο Ηρακλής και ο Οδυσσέας, και τα οποία ενίοτε αποδόθηκαν στη συνέχεια και σε επιφανείς και δημοφιλείς οικουμενικούς Αγίους, όπως ο Άγιος Γεώργιος, παραδείγματος χάρη. Και βέβαια του αποδίδονται υπερφυσικές γνώσεις, μαγικές δυνάμεις, ακόμη και θεϊκές επιστολές, με πολλά στοιχεία από την εβραϊκή και τη χριστιανική παράδοση, με εμπνεύσεις ενίοτε από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Και πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι έτσι ακριβώς ενεργεί η λαϊκή παράδοση ανά τους αιώνες, γονιμοποιώντας τη λαϊκή φαντασία. Περίπου 3 ή 4 αιώνες μετά το θάνατο του Αλεξάνδρου εμφανίζεται πιθανότατα στην Αίγυπτο ένα ενιαίο δημόδες και έμετρο ή πεζό, αλλά πάντως με μυθιστορηματική δομή αφήγημα, στο οποίο έχουν συνερεθεί οι διασκορπισμένοι στις παραδόσεις πολλών λαών σχετική μύθη. Πρόκειται για το έργο που μας σώζεται ως ψευδεπίγραφο έργο του Καλλισθένη, γι' αυτό και είναι γνωστό στην βιβλιογραφία ως ψεύδο Καλλισθένης. Το έργο αυτό, αμέσως μετά τη συγκρότησή του, υπήρξε βασικό εργαλείο για την εξάπλωση των σχετικών με τον Αλέξανδρο θρύλων σε παγκόσμιο επίπεδο. Παραλλήλως δε, οι διηγήσεις του προσαρμόστηκαν στις παραδόσεις κάθε λαού, ώστε να θεμελιωθούν οι επιμέρους εθνικές παραδόσεις των λαών περί του Μακεδόνα Στρατιλάτη. Και στη συνέχεια, από αυτή την επίδραση, μορφοποιήθηκαν οι περί Αλεξάνδρου παραδόσεις των Βυζαντινών συγγραφέων, όπως αποτυπώνονται στα έργα του, και οι οποίες λειτουργήσαν προδρομικά για τις νεοελληνικές αντίστοιχες παραδόσεις. Με τον τρόπο αυτό ο Αλέξανδρος παίρνει πολλές και διάφορες μορφές και αναλαμβάνει ποικίλες δράσεις και ρόλους. Από παρακαθήμενος του Βούδα καταλήγει συνομιλητής ειδών βραχμάνων. Από αιθίο πασί Αιγύπτιος γίνεται Κινέζος πολεμικός.

μισθής. Από Φράγκος, Γότθος, Ρώσος, Σάξονας και Σέρβος ήρωας μαχητής περιγράφεται ως συνομιλητής του προφήτη Ιερεμία στα Ιεροσόλυμα, όπου μάλιστα του αποδίδεται ομολογία πίστης στον Σαβαώθ. Από αντίπαλος του Δαρίου ή του Ναβουχοδονόσορα παριστάνεται ως το πρότυπο του Κέσαρα, του Μεγάλου Κωνσταντίνου και του Καρλομάγνου. Στη διαδικασία αυτή ο μυθικός Αλέξανδρος έχει ολοκληρωτικά καλύψει και αλωτριώσει τον ιστορικό Μακεδόνα βασιλιά και πολεμιστή. Στα καθημάς, το έργο αυτό που στις ποικίλες διασκευές του τόση επίδραση είχε στις επιμέρους λαϊκές παραδόσεις εκπροσωπείται με τη μορφή της γνωστής στο λαό φυλάδας του Μεγαλέξανδρου, η οποία έχει γνωρίσει αλλεπάλληλες εκδόσεις, με πιο διαδομένη εκείνη της Βενετίας του 1750. Μεγάλη δημοφιλία αλλά και συστηματική φιλολογική και λαογραφική μελέτη. Από το κείμενο αυτό, σε συνδυασμό με παλαιότερο ελληνικό λαϊκό μυθολογικό υλικό, όπως θα σας πω στη συνέχεια, διαμορφώθηκε η σχετική ελληνική παράδοση. Στις παραδόσεις πολλών ελληνικών περιοχών, με χαρακτηριστικότερη ίσως εκείνη της Αλληστράτης Σερών, ο Αλέξανδρος παρουσιάζεται ως υπερήρωας, στη ζωή του οποίου συνερούνται διηγήσεις από τη μεγάλη ηρωική παράδοση του ελληνικού λαού, συχνά μάλιστα με αιτιολογικό χαρακτήρα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο κεφαλόδεσμος της γυναικείας ενδυμασίας στην Αλεξάνδρεια η Μαθία, στο Ρουμλούκι, αλλά και στους Καραγκούνιδες της Θεσσαλίας. Η μορφολογική ιδιομορφία των οποίων συσχετίζεται με την δήθεν παραχώρηση του Αλεξάνδρου στις γυναίκες της περιοχής να φορούν κράνος λόγω της ανδρείας τους, η οποία ξεπέρασε την αντίστοιχη αρετή των ανδρών τους. Μία ομάδα παραδόσεων αναφέρεται στη φυσική του εμφάνιση και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που τον ξεχώριζαν από τους άλλους ανθρώπους. Και αυτό ως απόδειξη της μοναδικότητάς του. Ο Αλέξανδρος φέρεται να έχει αυτιά τράγου ή άλλου ζώου, ενσωματώνοντας τη μυθική διάσταση τον μύθο του Μίδα και την τιμωρία του από τον Απόλλωνα. Άλλοτε πάλι περιγράφεται να έχει κέρατα, απίκασμα τόσο της λατρείας του στην Αίγυπτο ως Άμμονος, αλλά και αναλόγων παραστάσεών του στην αρχαία ελληνική τέχνη και την νομισματοκοπία, που επέδρασαν από τα αντίστοιχα ευρήματα στις παραδόσεις του λαού. Τον έβλεπαν κερασφόρος στα νομίσματα και έκαναν αντίστοιχες παραδόσεις. Και έτσι ως κερασφόρο και μάλιστα δικέρατο τον αναφέρει και το Κοράνι, μεταξύ των προφητών της προϊσλαμικής εποχής, για να θεωρηθεί κατόπιν από τους μεν Άραβες χρονογράφους ως πιστός μουσουλμάνος, από δε τους Βυζαντινούς ομοτέχνους του ως θεοσεβούμενος χριστιανός, ακόμη και ως Άγιος ή Όσιος που έγινε και κτήτορας ναών ή μονών. Μια δεύτερη ομάδα θα εκπαιδευθόντος, όσο και με την πανανθρώπινη ηθική τάξη, την οποία στα πλαίσια της περιγραφής μιας ηθικής προσωπικότητας που του αποδίδεται, εκείνος τελικά ακολουθεί. Πρόκειται για παραδόσεις που μας δείχνουν την πρόσληψη της προσωπικότητας και της δράσης του από τον ελληνικό λαό. Σε πολλές περιοχές, λόγου χάριν, όπως το Σούνιο ή τους Φιλίππους της Καβάλας, τα ερείπια αρχαίων ναών ή μεγάλων δημόσιων κτηρίων συσχετίζονται με τα ανάκτορα του Αλεξάνδρου, στα πλαίσια μιας ακόμη προσπάθειας του λαού να ερμηνεύσει αλλά και να ιστορικοποιήσει και να οικειωθεί το περιβάλλον του, είτε είναι φυσικό είτε είναι ανθρωπογενές. Γι' αυτό άλλωστε όχι μόνο τα κτίσματα αλλά και οι εντυπωσιακοί φυσικοί σχηματισμοί ερμηνεύονται κάτω από το ίδιο πρίσμα. Στην Υγρήτα Σερών, παραδείγματος χάριν, απομονωμένοι βράχοι συσχετίζονται με τον Μεγαλέξανδρο. Στο Ροδολίβος μια βρύση υποδεικνύεται ακόμη και σήμερα ως το σημείο ανάπαυσής του και ούτω καθεξής. Ανάλογες μαρτυρίες έχουμε από όλο τον ελληνικό χώρο, κυρίως δε από το βορειοελλαδικό ελληνικό χώρο. Ακόμη και υπεράνθρωπα για τα μέτρα του παραδοσιακού αγροτοκτηνοτροφικού και προβιομηχανικού κόσμου, τεχνικά έργα του αποδίδονται. Παραδείγματος χάρη, η τομή του προθμού του Βοσπόρου αποδίδεται από το λαό στον Αλέξανδρο, όπως μαρτυρείται σε παραδόσεις σχετικές. Και είναι αυτή η περίπτωση απολύτως ενδεικτική για τη μυθική προσωπικότητα που ο λαός είχε αποδώσει στον Αλέξανδρο. Μαζί με τον Αλέξανδρο, στη σφαίρα του λαϊκού μύθου πέρασε και το άλογο του, ο Βουκεφάλας, το μαρμάρινο παχνί του οποίου ταυτίστηκε με αρχαία ερείπια και του οποίου τα ίχνη, ενισχυμένα από την μυθική και συμβολική βαρύτητα του υπεράνθρωπου ήρωα καβαλάρη του, επιδεικνύονται σε βράχους διαφόρων περιοχών. Το μαρμάρινο παχνί του Βουκεφάλα επιδεικνύεται από

το μαρμάρινο παχνί του Βουκεφάλα επιδεικνύεται από το λαό στα Γρεβενά, στην Κοζάνη, στην Καλαμπάκα, στις Σέρες, στη Δράμα, στην Ξάνθη και ούτω καθεξής. Το πάτημα του Διγενή, το πάτημα του Μεγαλέξανδρου και ούτω καθεξής. Μια τρίτη ομάδα παραδόσεων αναφέρεται στην γέννηση του Μεγάλου Αλεξάνδρου και στο γεγονός ότι πρικίστηκε από τις μοίρες με ευφυΐα, γενναιότητα αλλά και αχαριστία, εξαιτίας της οποίας υπερεύει τα εσκαμμένα προσπαθώντας να συλλάβει τον ήλιο και να παλέψει μαζί του, ώστε για την ύβρη του αυτή να κατακεραυνοθεί από τον Θεό. Όπως παρατηρεί ο Γιώργος Σπυριδάκης, η παράδοξη αυτή διήγηση έχει και πάλι τη ρίζα της στην ψευδοκαλλισθένεια παράδοση, όπου περιγράφεται η προσπάθεια του κοσμοκράτορα πλέον Αλεξάνδρου να ανεβεί στον ουρανό με άρμα στο οποίο έχει ζέψει δύο γιγαντιαία όρνεα. Ωστόσο στον ουρανό του επισημαίνεται η έπαρση την οποία σηματοδοτούσε η πράξη του και έτσι επιστρέφει και προσγειώνεται μακριά από το στρατόπεδό του, ώστε μέχρι να επιστρέψει σε αυτό καταντά μετά από πολύμηνη πορεία ρακένδυτος και καταπονημένος. Σε άλλες παραδόσεις πάλι, ο Αλέξανδρος πορεύεται στα έγκατα της γης, από όπου μάλιστα κατάφερε περιπετειωδώς να επιστρέψει. Και εδώ έχουμε συνάφεια προς τον ψευδοκαλλισθένη, όπου ο Μακεδόνας στρατιλάτης εξερεύνησε τις άκρες του κόσμου και βέβαια όταν προσπάθησε να κατεβεί στα έγκατα της γης ειδοποιήθηκε από τερατόμορφα όντα να επιστρέψει, διότι του είπαν ότι ο χώρος εκείνος ανήκει στο Θεό, πράγμα που έπραξε. Και εδώ έχουμε το χαρακτηριστικό στοιχείο της ύβρεως. Τέλος, αλλού και πάλι με επίδραση από το κείμενο του ψευδοκαλλισθένη, ο Αλέξανδρος με την ίδια έπαρση εικονίζεται να εξερευνά το βυθό της θάλασσας σε σκάφος από γυαλί. Είναι πρόσφατες οι περιπτώσεις που ξέρετε όσοι επιδεικνύουν παρόμοια έπαρση τι μπορεί να πάθουν, έτσι. Στον ωκεανό ή στην περιοχή της Σαντορίνης, έχοντας μαζί του τρία ζώα για διαφορετικούς το καθένα λόγους ή αποστολές, και σώζεται, σύμφωνα με τις παραδόσεις αυτές, από ατύχημα στο χειρισμό του σκάφους, λόγω ακριβώς αυτής της προνοητικότητάς του να πάρει μαζί τα ζώα. Εδώ ανήκουν και παραδόσεις από τις οποίες αναφέρονται, οι οποίες αναφέρονται σε επεισόδια από την εκστρατεία του Αλεξάνδρου στην Ινδία, όπου πάει στα πέρατα του κόσμου, βρίσκει μια επιγραφή η οποία λέει πάνω «Στάσου, μη προχωρείς παραπέρα», και την οποία την τοποθετεί ο Αλέξανδρος σε προπορευόμενο του στρατού του άρμα, ώστε να δικαιολογεί την προέλασή του. Αφού η επιγραφή μετακινείται, μετακινείται και το όριο και μπορεί να μετακινείται και ο Αλέξανδρος συνεχώς. Στις παραδόσεις αυτής της ομάδας, ο θρύλος του μεγάλου νικητή συνδυάζεται με την αντίληψη για την τιμωρία από το Θεό της ανθρώπινης έπαρσης, όπως αυτή εκδηλώνεται εδραζόμενη στην αίσθηση της φυσικής υπεροχής έναντι των άλλων. Ξεχωριστή ομάδα παραδόσεων, τέταρτη στη σειρά, αποτελούν εκείνες που αναφέρονται σε υπερφυσικά και περιπετειώδη περιστατικά της ζωής του. Αρχικώς τα σχετικά με την τερατόμορφη αδερφή του, τη Γοργόνα, η οποία λόγω της κατάρας του, αφού απερίσκεπτα, έχισε το αθάνατο νερό που με τόσους κόπους εκείνος εξασφάλισε, και των τύψεών της, περιφέρεται στα πελάγια αναζητώντας μαρτυρίες για το αν ο βασιλιάς Αλέξανδρος ζει, και θανατώνοντας βία τους ναυτικούς που της αποκαλύπτουν την αλήθεια του θανάτου του. Δεν θα μπορούσε βέβαια να ξεφύγει από τη διαδικασία της μυθοποίησης ούτε η οικογένεια του Αλεξάνδρου, όχι οι ιστορικά αναφερόμενοι, αλλά οι μυθικά και παραδοσιακά εικαζόμενοι. Δεν είναι μόνο η πονεμένη Γοργόνα που ενέπνευσε διαχρονικά τους καλλιτέχνες του λαού. Σε άλλες παραδόσεις, αδελφές του Αλεξάνδρου είναι οι Νεράιδες, είναι οι Στρίγλες, οι οποίες πίνοντας το αθάνατο νερό που με πολλούς κόπους εκείνος είχε προμηθευτεί και λουζόμενες με αυτό έγιναν τελικά ξωτικά που προκαλούν βλάβες στο λαό, ανεμοστρόβιλους, ευνίδιους θανάτους κλπ. Η σχετική βιβλιογραφία υποστηρίζει ότι οι παραδόσεις για την αναζήτηση από τον Αλέξανδρο του αθάνατου νερού, μιας ιερής και κρυμμένης πηγής που αν έπινε από το νερό της θα του χάριζε την πολυπόθετη αθανασία, και η κατασπατάλυση του οποίου έφερε την δαιμονοποίηση των υποτιθέμενων αδελφών του, έχει ως αρχέτυπο τον μύθο του Γλαύκου. Πρόκειται για ένα μυθικό γεροψαρά από τη Βιωτία, ο οποίος έφαγε ένα βότανο που είχε παρατηρήσει ότι αναζωογονούσε τα ψόφια ψάρια του, με αποτέλεσμα να γίνει αθάνατος, αλλά να μην ανακτήσει την νεότητά του και να συνεχίσει τη ζωή του ως ενιάλιος δαίμον. Τον αρχαίο αυτό μύθο αξιοποίησε και τροποποίησε το κείμενο του ψευδοκαλλισθένη και συνδυασμένο με άλλους μύθους σχετικούς με τη Μέδουσα, τις Σιρήνες, τη Σκύλα, όπως επιβίωναν στην λαϊκή προφορική παράδοση,

0: χρησιμοποιηθεί από τον λαό ως πρότυπο για να πλαστούν οι αντιλήψεις που αποτυπώνονται στις παραδόσεις αυτές. Και για να δείτε πώς προχωρούν τα μοτίβα αυτά, να σας πω ότι ακόμη και γνωστές παραδόσεις για την άλωση της πόλης και την σχετική μελούμενη αποκατάσταση με τα ψάρια τα μισοτηγανισμένα στην ζωοδόχο πηγή του Μπαλουκλή, την ιχθυοφόρο δηλαδή ζωοδόχο πηγή, που θα ξαναζωντανέψουν όταν θα ξαναπάρουμε την πόλη να μπουν στο τηγάνι, σύμφωνα με την λαογραφική βιβλιογραφία, σε αυτή την παράδοση εδράζονται, διότι όταν πήγε να βρει τις πηγές, την πηγή του αθάνατου νερού, υπήρχαν τρεις πηγές, είχε λοιπόν τρία τα ρηχευμένα ψάρια μαζί του, παστά, τα κούμπησε στην πρώτη, τα κούμπησε και κατάλαβε ότι η πηγή με το αθάνατο νερό είναι αυτή, στην οποία ξαναζωντάνεψαν τα ψάρια. Εκεί βρίσκεται η ρίζα της παράδοσης αυτής, το μοτίβο. Το πόσο ο ελληνικός λαός κράτησε ζωντανή στην παράδοσή του τον Μέγα Αλέξανδρο φαίνεται από την προθυμία του, συχνά μέσα από άνωθεν παρέμβαση δασκάλων και κάθε είδους λογίων, να υιοθετήσει ερμηνείες τελετουργικών δρομένων που να το συνδέουν με αυτές. Στην νικήσιανη της Καβάλας, τα κουδούνια της τοπικής δωδεκαημερίτικης μεταμφίεσης των Αράπηδων συνδέονται με την δήθεν δι' αυτών και του θορύβου τους υπενθύμηση της νίκης του Αλεξάνδρου στις Ινδίες. Αλλά και για τους μεταμφιεσμένους στα καρναβάλια του Σοχού Θεσσαλονίκης έχει καταγραφεί η παράδοση του συμβολισμού ή της ανάμνησης των παιδιών που έκαναν οι στρατιώτες του Αλεξάνδρου με τις Αμαζόνες. Πρόκειται βέβαια για τα λεγόμενα καταπεπτοκότα από τον λόγιο πολιτισμό στοιχεία, που μέσω όμως της υιοθέτησής τους δείχνουν την αγάπη του λαού για τον Αλέξανδρο. Φαίνεται ακόμη από τη σύνδεσή του με τη λαϊκή μαγεία, καθώς όντας θεϊκής καταγωγής και υπεράνθρωπος, διέθετε κατά τη λαϊκή μεταφυσική και μαγικές δυνάμεις. Ήδη ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος διασώζει ότι στην Αντιόχεια του 4ου αιώνα τα νομίσματα με τη μορφή του χρησιμοποιούνταν ως πανίσχυρα φυλακτά, προσδεδεμένα τελετουργικά σε διάφορα σημεία του σώματος, που έπασχαν. Ενώ σε άλλους λαούς ο Αλέξανδρος συνδέθηκε με τη μαγεία, την αλχημία, θεωρείται πανίσχυρος αλχημιστής και ούτω καθεξής. Το όνομά του αναφέρεται σε δημοτικά τραγούδια. Πολλά στοιχεία έχει μπει σε ακριτικά αλλά και σε κλέφτικα ακόμη τραγούδια. Το όνομά του αναφέρεται σε δυσιδαιμονίες, σε κυπριακούς καταδέσμους που είναι λαϊκή μαγεία, σε λαϊκά παραμύθια και διάφορα είδη του έντεχνου λαϊκού λόγου και στιχουργήματα. Πρόκειται κυρίως για περιπτώσεις μεταπλάσεων και διασκευών των στοιχείων της ψευδοκαλλισθένειας παράδοσης όπως αυτή αποτυπώνεται στη Φυλάδα. Δεν θα ασχοληθώ εδώ, δεν θα αναφέρω τις αναφορές των Μέγα Αλέξανδρο στην ελληνική λογοτεχνία, ούτε στην παράστασή του σε έργα θρησκευτικής εικονογραφίας με τη γνωστή παράσταση του Οσίου Σισόη μπροστά στον ανοιγμένο τάφο του, που προσφέρεται για ηθικοπλαστικές παρατηρήσεις γύρω από τη ματαιότητα και το πρόσκαιρο της ανθρώπινης δόξας και δύναμης. Θα πρέπει ωστόσο να αναφέρω ότι έχουμε παραστάσεις του σε έργα της ελληνικής λαϊκής τέχνης και της προσωπικής τέχνης, με γνωστότερη ίσως την τοιχογραφία του Θεόφιλου, η οποία φυλασσόταν στο Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης. Μάλιστα, ο Θεόφιλος, ο ζωγράφος, ο λαϊκός ζωγράφος, είναι γνωστό ότι κάποτε μεταμφιεζόταν σε Μέγα Αλέξανδρο, κάτι που έχει αποτυπώσει και ο Γιάννης Τσαρούχης σε μια υδατογραφία του. Η ζωή και το έργο του Αλεξάνδρου ενέπνευσαν κάθε είδους καλλιτέχνες, γλύπτες, ζωγράφους, χαράκτες κλπ. Ακόμη και στην νεοελληνική τέχνη πολλά είναι τα ανάλογα έργα. Αναφέρω για παράδειγμα την ερμαϊκή στήλη με την προτομή του από το Γιαννούλη Χαλεπά, τον πίνακα του Εγγονόπουλου, που εικονίζει αγκαλιασμένος τον Μέγα Αλέξανδρο με τον Παύλο Μελά σε μια εικαστική αποτύπωση της διαχρονικής ελληνικότητας της Μακεδονίας. Ακόμη και τις απεικονίσεις του στις τοιχογραφίες του Φώτη Κόντογλου στο Δημαρχείο της Αθήνας. Και βεβαίως η μορφή του Μέγα Αλέξανδρου υπάρχει και στο ελληνικό λαϊκό θέατρο, καθώς και στο θέατρο σκιών. Σας θυμίζω έργα και φιγούρες καραγκιοζοπαιχτών όπως του Ευγένιου Σπαθάρη και το πολύ γνωστό έργο που ο Αλέξανδρος σκοτώνει τον κατηραμένο Όφη. Στα χρόνια που ο ελληνισμός βρίσκεται υπό Οθωμανική κυριαρχία, συνεχίζεται η παραδειγματική αναφορά στο Μακεδόνα βασιλιά που απηχεί αντίστοιχες απόψεις. Για παράδειγμα, ο Ρήγας Βελεστινλής τύπουσε την εικόνα του. Πρόκειται για ένα μονόφυλλο που εξέδωσε ο Ρήγας το 1797 στη Βιέννη και περιλαμβάνει μια χαλκογραφημένη έντυπη εικόνα που απεικονίζει τον Μέγα Αλέξανδρο. Τη χαλκογραφία με την εικόνα του Μέγα Αλέξανδρου, που χάραξε ο Μίλλερ, με τον οποίο ο Ρήγας συνεργάστηκε για το χαρτογραφικό του έργο, εξέδωσε την ίδια χρονιά, το 1797, μαζί με τη χάρτα και τη νέα χάρτα της Βλαχίας και τη γενική χάρτα της Μολδοβλαχίας. Η εικόνα κυκλοφόρησε σε 1200 αντίτυπα και αντίτυπο, ένα από τα αντίτυπα αυτά, σώζεται σήμερα στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο της Ελλάδας. Επίσης, ο Ρήγας όχι μόνο επισήμανε στη χάρτα του τους τόπους των μαχών του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αλλά να αναφέρθηκε σε αυτόν και στον ύμνο πατριωτικό του. «Αλέξανδρε, τώρα να βγεις από τον τάφον και να ειδείς των Μακεδόνων πάλιν Ανδρίαν την Μεγάλην, πως τους εχθρούς νικούνε με χαρά στη φωτιά». Εκφράζοντας τις ίδιες απόψεις της περίοδου της Τουρκοκρατίας, ο πιλιορίτης Λόγιος Έμπορος Ιωάννης Πρίγκος σημειώνει στην τελευταία σελίδα του βιβλίου του αρχαίου συγγραφέα Αριανού που έστειλε στη βιβλιοθήκη της Ζαγοράς και που αναφέρεται ως γνωστόν ο Αριανός στην εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Γράφει ο Πρίγκος: «Ανάστησε, Θεέ μου, έναν Αλέξανδρον Μακεδόνα να ελευθερώσει την αθλίαν Ελλάδα μας». Ενώ στο χρονικό του Άμστερνταμ αναγράφεται: «Ασήκωσε, Θεέ μου, έναν άλλον Αλέξανδρον, ως ποτέ εκείνος τους Πέρσας εδίωξε από την Ελλάδα, έτσι και αυτόν τον τύραννο να τον διώξει, να λάμψει πάλι η χριστιανοσύνη στους τόπους της Ελλάδος τώρα και πρώτα». Συμπερασματικά, από όσα σας είπα παραπάνω, εντελώς ενδεικτικά, προκύπτει το συμπέρασμα ότι ο Μέγας Αλέξανδρος υπήρξε ήδη από την εποχή του διαχρονικό σύμβολο ηρωισμού και εμβληματική προσωπικότητα για τον Ελληνισμό. Τόσο η μορφή του, όσο και η αναφορά στο έργο του, διαχρονικά ενέμπνευσαν τους Έλληνες και τους εμψύχωσαν στις κρίσιμες στιγμές της ιστορίας τους. Ειδικότερα ο λαός αντιμετώπισε τον Αλέξανδρο ως ένα παντοδύναμο ήρωα με ανάλογες δυνάμεις και δυνατότητες. Του απέδωσε υπερφυσικά χαρακτηριστικά, τον συνέδεσε με μνημιακά αρχαία ερείπια που συναντούσε στην περιοχή των κοινοτήτων του, απέδωσε στον ίδιο το όνομα, τις απεικονίσεις του, ακόμα και τα νομίσματά του, μαγικές ιδιότητες. Τον συνέδεσε με τον υπερφυσικό κόσμο, με τις δαιμονικές οντότητες, με το αθάνατο νερό, με την έβρεση την ποθητή της Αθανασίας. Ο Μέγας Αλέξανδρος υπήρξε για τον ελληνικό λαό οριακή και φωτεινή προσωπικότητα, παρούσα τόσο στο επίπεδο της μνήμης, όσο και εκείνο της αναπαράστασης σε κάθε στιγμή της ενιαίας εθνικής ζωής, από την αρχαιότητα και τους βυζαντινούς χρόνους, ως τη μεταβυζαντινή περίοδο δουλείας και την νεότερη και σύγχρονη εποχή του αυθύπαρκτου ελληνικού πολιτικού βίου. Σε κάθε μια από τις περιόδους αυτές, η μορφή και το έργο του παραμυθούσε, φρονημάτιζε, παραδειγμάτιζε και ενέπνεε τον ελληνικό λαό στις ποικίλες περιπέτειές του. Το ίδιο συνεχίζει να κάνει και σήμερα, αν κρίνουμε από το ενδιαφέρον που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία για το κάθε τι που μπορεί να σχετίζεται με αυτόν. Η πρόσφατη περίπτωση του Τύμβου και του Τάφου κάτω από τον Τύμβο της Αμφίπολης και όλη η φιλολογία η οποία γράφτηκε στις εφημερίδες και στα κανάλια κτλ. Δείχνει τον πόθο να βρεθεί ο τάφος του και αυτές οι αναφορές συνεχώς. Βρήκαμε τον τάφο του εδώ, βρήκαμε τον τάφο του εκεί. Αυτό εικονογραφεί, αυτό απεικονίζει, αυτή τη λαχτάρα που έχουν οι Έλληνες για το πρόσωπό του. Και βέβαια ο Μέγας Αλέξανδρος είναι μια ανάπλαση, συνιστά στο πρόσωπό του μια ανάπλαση και μια οικείωση του παρελθόντος μέσω του συμφυρμού ιστορίας και μύθου. Ηγείται των μεγάλων ηρώων του ο Μέγας Αλέξανδρος, των ηρώων του ελληνικού λαού, δια των οποίων διαμορφώνεται ο ελληνικός τρόπος θέασης του κόσμου των ηρώων και των μορφών του σε σχέση με τους ανθρώπους της καθημερινότητας, δηλαδή του ηρωικού και του καθημερινού χρόνου και του τόπου. Συνεπώς διαμορφώνεται η ελληνική παραδοσιακή κοσμοθεωρία και κοσμοαντίληψη. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστούμε θερμά τον καθηγητή, τον κύριο Βαρβούνη, για την εξαιρετική αυτή ομιλία του. Μας άνοιξε έτσι τον κόσμο του Αλεξάνδρου στη διαχρονία του των τελευταίων 2000 ετών και τον ευχαριστούμε θερμά γι' αυτό. Άλλωστε και εμείς της αρχαιογνωσίας γνωρίζουμε ότι και η βάση για πολλά από όλα αυτά τα μεταγενέστερα έτσι, φαινόμενα σχετικά με τον Αλέξανδρο στηρίζονται πάνω στην ψευδοκαλλισθένη, τον οποίο προσφυγώς ανέφερε ο κ. Βαρβούνης και ο οποίος μαζί με την Αγία Γραφή και το Κοράνι αποτελούν ίσως τα πιο πολύ μεταφρασμένα, ένα από τα πιο πολύ μεταφρασμένα έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Ερωτήσεις.
2: Η λογογραφική επιστήμη, εσείς δηλαδή, πώς ερμηνεύετε τις αρνητικές αναφορές στο πρόσωπο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, τις οποίες αναφερθήκατε προηγουμένως. Τι εξήγηση δίνουν γι' αυτό οι υπάρχουσες αρνητικές αναφορές? Ποια είναι η εξήγησή τους?
0: Για την υπεροψία εννοείται.
2: Υπεροψία, ακριβώς. Ναι. Και ένα-δύο ακόμη που είπατε, ναι.
0: Ναι. Κοιτάξτε, όταν ξεφύγει από τις ιστορικές διαστάσεις ένα πρόσωπο και μπει στις διαστάσεις του μύθου, υπάρχει αυτή η τάση στο λαό της οικείωσης. Συνεπώς πολλές φορές ο καθημερινός άνθρωπος προβάλλει τις δικές του σκέψεις και τον εαυτό του στα πρόσωπα αυτά τα οποία μυθολογικά αναφέρει. Στην προκείμενη περίπτωση, αφού είναι παντοκράτορας, αφού είναι παντοδύναμος, είναι δυνατόν να μην ήταν και εγωιστής? Αυτό σκέφτεται ο λαός. Και αφού το σκέφτεται αυτό, του αποδίδει τις ιδιότητες αυτές, θέλοντας βεβαίως μέσα από αυτά να τονίσει και την αρετή της ταπεινοφροσύνης και κυρίως το γνώθις αυτόν, δηλαδή το να ξέρει ο άνθρωπος ποια είναι τα όρια του, μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Όταν ξεπερνάει τα όρια αυτά ο Αλέξανδρος, βλέπετε, τον τιμωρεί. Ο Θεός τον μειώνει, τον τιμωρεί, τον σταματάει κλπ. Αυτό υπάρχει σε πολλές παραδόσεις. Όχι, δεν τον απαξιώνει. Δεν τον απαξιώνει σε προσωπικό επίπεδο. Δεν μειώνει την ηρωική του προσωπικότητα. Απλώς θέλει μέσα από αυτό να περάσει αυτό το ηθικό μήνυμα. Ότι προσέξτε, μην υπερβαίνετε τα όρια.
1: Και εδώ, αν μου επιτρέπετε, θα ήταν το παράδειγμα του Αλεξάνδρου είναι και πολύ πρόσφορο για μια τέτοια διαδικασία. Γιατί ο ίδιος ο Αλέξανδρος, να πούμε και την αλήθεια, όπως φαίνεται από την ιστορική πραγματικότητα και τις ιστορικές πηγές που διαθέτουμε, έκλεινε μερικές φορές και σε πράξεις και πρακτικές που προσλαμβάνονταν ως πράξεις υπεροψίας. Για παράδειγμα, η πρόσληψη και η υιοθέτηση ανατολίτικων πρακτικών και η απέτησή του να θεωρηθεί σχεδόν θεός προσελήφθησαν από τους Μακεδόνες Έλληνες του καιρού του, τους συμπελοποιηστές του, και σε ιστορικό επίπεδο ως πράξεις υπέρμετρης αλαζονίας και οδήγησαν και σε κάποιες στάσεις προς το τέλος της εκστρατείας στην Ανατολή. Οπότε έχουμε εδώ και μια πραγματική ιστορικό πυρήνα, ο οποίος διευκόλυνε αυτή τη διαδικασία, την οποία ο κύριος Βαρβούνης εξαιρετικά μας την περιέγραψε.
3: Θα ήθελα να ρωτήσω, στο βιβλίο του Δανιήλ στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε ένα όραμα του προφήτη που κάνει λόγο για τον τράγο των Αιγών με ένα τεράστιο κέρατο και επικρατεί, που ερμηνεύεται κατά παράδοση με αναφορά στο Μέγα Αλέξανδρο. Αυτό σαν εικόνα, έτσι από όσα τα πολλά μας αναφέρατε, υπάρχει, τη συναντούμε πουθενά αλλού, ενδεχομένως κάποια παράδοση παρόμοια κτλ.?
0: Στη λαϊκή παράδοση, όχι. Η λαϊκή παράδοση, την οποία σας παρουσίασα εγώ, αντλεί από τον ψευδοκαλισθένη. Και γενικότερα ξέρετε ότι τα κείμενα της Καινής και της Παλαιάς Διαθήκης γενικότερα επηρεάζουν το λαό, το έχει δείξει και ο Λουκάτος ήδη, μόνο αυτά που είναι σε λειτουργική χρήση. Αυτά δηλαδή που άκουγαν στην εκκλησία, στις ακολουθίες. Αυτά επηρέαζαν το λαό. Τα άλλα δεν τον επηρέαζαν, διότι δεν μελετούσαν την Καινή Διαθήκη και την Παλαιά. Καταρχήν λόγω της έλλειψης εγγραμματισμού άκουγαν και αυτά που άκουγαν μόνο. Οπότε όχι, αυτό στη λαϊκή παράδοση δεν το έχουμε. Έχουμε ό,τι περνάει από τον ψευδοκαλισθένη, τον οποίον τον αφηγούνταν, ξέρουμε, έχουμε μαρτυρίες, τον μάθαιναν απ' έξω, όπως και τον Ερωτόκριτο. Τον απήγγειλαν, τον διάβαζαν στα σχολεία, τον διάβαζαν οι δάσκαλοι στα παιδιά ή στα καφενεία μέσα, στις συνάξεις τους. Γιατί βλέπετε, το συνέδεσαν τον Μεγάλο Αλέξανδρο με την προσδοκία του να σηκωθεί πάλι από τον τάφο ένας δεύτερος μαρμαρωμένος βασιλιάς, να μας γλιτώσει από τους Τούρκους και από την Οθωμανική κυριαρχία.
1: Ωραία. Αν δεν έχουμε κάποια άλλη ερώτηση, να ευχαριστήσουμε θερμότατα και πάλι τον κύριο Βαρβούνη.

0: Παρακολουθήσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, μέρος των εργασιών των 29ων Παυλίων που διοργάνωσε η Ιερά Μητρόπολη Βερίας Ναούσης και Καμπανίας με θέμα «Θεολογία και κοινωνική δικαιοσύνη».
1: Θέματα και απόψεις. Καταγράφουμε και σας παρουσιάζουμε εισηγήσεις σε συνέδρια επιστημονικού, κοινωνικού, θεολογικού περιεχομένου. Θέματα και απόψεις που μετατρέπουν το ραδιόφωνο σε ανοιχτό πανεπιστήμιο.

ανιχνεύσεις σε έννοιες που χρησιμοποιούμε στο λεξιλόγιο μας. Ανιχνεύσεις που αξίζουν. Με τη φιλόλογο Μαρία Βακάλου Σκαλτσή.

0: Καλώς ήρθατε αγαπητοί μας φίλοι, καλώς ήρθατε και σήμερα στις ανιχνεύσεις, σε αυτή την εκπομπή που πάντοτε με αρρωγό μας την κυρία Μαρία Βακάλου Σκαλτσή, φιλόλογο, ανοίγει το λεξικό, το ελληνικό λεξικό, για να μας δώσει τους θησαυρούς που κρύβουν οι ελληνικές λέξεις. Κυρία Μαρία, χαιρόμαστε που και πάλι είστε εδώ κοντά μας.
1: Χαίρομαι και εγώ. Είναι φιλόξενο το στούντιό σας και πολύ προκλητικό το ελληνικό λεξικό. Κάθε φορά που ανοίγουμε ένα καινούριο λίμα μας υποδεικνύει λέξεις πρόκληση. Λέξεις που τις βλέπουμε να αποτελούνται από μερικά γράμματα έχουν όμως τόσο μεγάλους ορίζοντες να μας αναδείξουν. Γι' αυτό λοιπόν οι ανιχνεύσεις, όπως είναι η εκπομπή αυτή στο ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία η Φιλιππισία, νομίζω ότι θέτει των δάκτυλών μας επί των τύπων των ύλων, των λέξεων δηλαδή, προκειμένου να ψάξουμε όχι μόνο την κυριολεκτική αλλά την μεταφορική και κυρίως τη βαθιά, την ουσιαστική έννοια κάποιων λέξεων. Κρύβονται οι λέξεις πίσω από τα γράμματα και καμιά φορά προσπερνούμε το ουσιαστικό τους περιεχόμενο. Έτσι λοιπόν αυτό κάνουμε σε αυτή την εκπομπή.
0: Ακριβώς, κυρία Μαρία. Έχουν πολύ βαρύτητα οι λέξεις τελικά. Φαίνονται πολύ ελαφρές, θα έλεγα, έτσι όπως τις βλέπουμε, αλλά έχουν πολύ βαρύτητα μέσα τους και είναι ωραίο που έτσι μας εμφανίζεται μπροστά μας αυτή το θησαυρό, όπως είπαμε, των λέξεων αυτών. Να μας πείτε σήμερα έτσι ποια λέξη επιλέξατε να μας δώσετε τους θησαυρούς που κρύβει.
1: Μια λέξη τόσο γλυκιά όσο καμιά. Μια λέξη που κανείς δεν μπορεί να αποφύγει τη γλύκα της. Με αυτήν αναπνέουμε, με αυτήν μεγαλώνουμε, με αυτήν κλείνουμε τα μάτια μας. Είναι η λέξη μητέρα, η λέξη μάνα, η λέξη μαμά. Και είναι η λέξη αυτή που ως ιδιότητα αποδίδεται με τη λέξη μητρότητα. Αν το πρόσωπο δηλαδή που τιμούμε σε όλη μας τη ζωή είναι η μάνα μας, η μητέρα μας, η ιδιότητα που έχει αυτή η γυναίκα είναι η μητρότητα. Και είναι μία ιδιότητα πολύ βαθιά, πολύ ουσιαστική, που οι ρίζες της έχουν ως αρχή την ρίζα της ύπαρξης κάθε παιδιού. Κάθε παιδιού. Κάθε παιδί ξεκινάει μέσα στα σπλάχνα μιας μάνας. Και σε αυτή τη μάνα οφείλει το ζήν, το υλικό ζήν, αλλά και το εφ ζήν, όταν αυτό παιδαγωγείται από τη μητέρα του.
0: Η μητρότητα είναι μια ιδιότητα που ο Θεός την έχει βάλει μέσα στις γυναίκες.
1: Ναι. Η Εύα δεν ήταν αυτή που πήρε ως ευλογία αλλά και τιμωρία από το Θεό να γεννά τα παιδιά της με πόνους. Ευλογία και λίγο τιμωρία. Αλλά θεωρώ ότι είναι μεγαλύτερη η ευλογία του να φέρνει μια γυναίκα ένα παιδί στον κόσμο και να γίνεται συνέχεια της δημιουργίας. Γιατί η Εύα, η λέξη Εύα στην εβραϊκή γλώσσα σημαίνει στην ελληνική γλώσσα δημιουργία. Επομένως κάθε μάνα είναι ένα κομμάτι που συνθέτει το σύνολο της δημιουργίας και εξελίσσει τη δημιουργία και συνεχίζει τη δημιουργία και είναι αυτή η οποία καθοδηγεί τη δημιουργία ανάλογα με τον τρόπο που μεγαλώνει τα παιδιά της, το παιδί της. Το κάθε παιδί ξεχωριστά και όλα μαζί ως ένα κομμάτι από την κοινωνία στην οποία τα εντάσσει.
0: Λέμε τη μητέρα συνδημιουργό του Θεού.
1: Έτσι είναι. Ο πατέρας και η μητέρα είναι συνδημιουργοί, συμβάλλουν στη δημιουργία των παιδιών. Δεν είναι οι ίδιοι δημιουργοί, συμβάλλουν. Γι' αυτό βλέπουμε πόσο αγωνίζονται κάποια ζευγάρια να φέρουν παιδιά στον κόσμο και ότι ακόμα και στην Παλαιά Διαθήκη η ατεκνία ήταν ένα σύμπτωμα στην κοινωνία εκείνη και ήταν δώρα του Θεού τα παιδιά στις οικογένειες, όπως ήταν δώρο του Θεού η Παναγία μας στο άτεκνο ζευγάρι του Ιωακείμ και της Άννης, των Αγίων γονέων της Θεοτόκου. Έτσι λοιπόν οι άνθρωποι, ο πατέρας και η μητέρα, οι δύο γονείς, δεν είναι δημιουργοί αλλά συνδημιουργοί, συμβάλλουν και έρχεται ο Θεός να ευλογήσει τη σχέση τους και να γεννηθεί ένα ζωντανό πλάσμα και να είναι η μάνα αυτή που θα αναλάβει να αναθρέψει το βρέφος αυτό εκ κοιλίας, δηλαδή από τα σπλάχνα της.
0: Πότε αρχίζει αυτό το αίσθημα της μητρότητας, κυρία Μαρία, σε μια γυναίκα?
1: Νομίζω ότι ο Θεός έβαλε στη γυναίκα την αγάπη για την οικογένεια και το να φέρει παιδιά στον κόσμο μες στην ψυχή της. Και αν μια γυναίκα αφαιθεί χαλαρά στα χέρια του Θεού, νομίζω ότι βιώνει αυτή τη γλύκα της μητρότητας. Σήμερα όμως οφείλω να πω ότι αυτή η γλυκιά εμπειρία αμφισβητείται. Δηλαδή, αν μια γυναίκα παλαιότερα καμάρωνε για το παιδί που θα έφερνε στον κόσμο, αν μια γυναίκα αισθανόταν υπερήφανη για το ότι θα έφερνε ένα καινούριο μέλος στην οικογένεια, θα κατέθετε ένα λιθαράκι στο οικογενειακό δέντρο. Αν μια σύζυγος αισθανότανε πολύ ευλογημένη για τον ερχομό ενός παιδιού και αν καμάρωναν τα υπόλοιπα παιδιά της οικογένειας και τα μέλη της οικογένειας για τον ερχομό ενός καινούριου βρέφους, αν λοιπόν τότε ο ερχομός ενός παιδιού για τη μάνα ήταν καμάρι, για τον πατέρα ήταν περηφάνεια, κερνούσε στο καφενείο, κερνούσε στα βαφτίσια, χαρτζηλίκωνε τα παιδιά, μοίραζε κέρματα, και αυτός ο ερχομός διατρανωνόταν με το ότι έπαιρνε το όνομα κάποιου παλαιότερου και συνέχιζε τη διαδοχή και μεγάλωνε η οικογένεια. Και βλέπουμε αυτές τις μάνες να καταθέτουν την ψυχή τους και να αισθάνονται υπερήφανες για τα μέλη που έφερναν στην οικογένειά τους. Ρωτήσατε αν αυτό είναι έμφυτο. Και έχετε δίκιο. Γιατί σήμερα ο ερχομός ενός παιδιού δεν ξέρω αν και κατά πόσον είναι γεγονός που φέρνει χαρά σε κάποιο ζευγάρι. Η κοινωνική κατάσταση που βιώνουμε είναι πολύ ιδιαίτερη και έχει αντιστρέψει πολλές φορές σε πολλά κέρια ζητήματα τον πάτο και τον έχει φέρει επάνω και έχει γυρίσει, πώς λέμε, το πάνω κάτω. Έτσι λοιπόν, πρώτον, η μητρότητα ήταν συνέπεια του γάμου, του έγαμου βίου. Πολλές φορές σήμερα προκύπτουν παιδιά από ζευγάρια που δεν έχουν κάνει γάμους, που εξ υπαρχής γεννιούνται χωρίς πατέρα. Έτσι δεν είναι? Παιδιά που τα αναγνωρίζουν αργότερα οι γονείς τους, αν τα αναγνωρίσουν. Μανούλες που άλλες από αυτές προτιμούν την έκτρωση και η μητρότητα διαγράφεται και οι μάνες γίνονται φωνιάδες των παιδιών τους ή καλύτερα των ανυπεράσπιστων εμβρίων που έχουν ζωή, που έχουν φωνή, που έχουν αισθήματα, που αντιδρούν και προσπαθούν να προστατευτούν, αλλά δεν τα προστατεύει ούτε η μανούλα τους. Και έτσι αυτές οι μανούλες πετούν, όπως λέμε, τα παιδιά τους με αυτό που λέγεται έκτρωση. Και κάθε χρόνο στην Ελλάδα τα ασφαλιστικά ταμεία πληρώνουν από την τσέπη του ελληνικού λαού, λένε, 800.000 εκτρώσεις. 800.000 παιδιά, δηλαδή έμβρια, δολοφονούνται και η μητρότητα για αυτές τις γυναίκες πάει περίπατο.
0: Δολοφονείται και η μητρότητα μαζί.
1: Δολοφονείται και η μητρότητα μαζί. Και μάλιστα αυτές οι γυναίκες καμιά φορά έχουν επίγνωση και άλλες φορές δεν έχουν καν επίγνωση ότι αυτό που κάνουν είναι δολοφονία ενός ανυπεράσπιστου εμβρίου. Υπάρχουν ντοκιμαντέρ που αποτυπώνουν τον πόνο του παιδιού, του εμβρίου που ετοιμάζεται ο γιατρός να το ξυλώσει, να το αφαιρέσει από την μήτρα της μητέρας του. Και είναι σαν να ακούς τα ουρλιαχτά του. Και οι μάνες αυτές που χάνουν τη μητρότητα με αυτόν τον επώδυνο τρόπο πολλές φορές βασανίζονται μέχρι το τέλος της ζωής τους. Η συνείδησή τους δεν σηκώνει αυτό το ασήκωτο έγκλημα μιας ανυπεράσπιστης ψυχής. Και η μητρότητα έτσι πληγώνεται. Πληγώνεται. Και αυτές οι μανούλες που δεν έφεραν κάποια παιδιά στον κόσμο, υπάρχει το απευκταίο ενδεχόμενο να μην μπορούν ξανά να κάνουν παιδιά και να φέρουν βαρέως αυτή την πληγή. Η κοινωνία μας, η οποία υπερηφανεύεται για τον τεχνολογικό πολιτισμό, για τα κομπιούτερ και τα αυτοκίνητα, για την ανοτεχνολογία και για την τεχνητή νοημοσύνη, είναι εγκληματίας σε τόσα ανυπεράσπιστα βρέφη. Είναι εγκληματίας γιατί ενώ προστατεύει τα ζώα, δεν προστατεύει τα ίδια της τα παιδιά, τα ίδια της τα ανυπεράσπιστα έμβρια. Και έτσι η μητρότητα πληγώνεται, μη σας πω σκοτώνεται, δολοφονείται θανάσιμα στο όνομα τίνος, στο όνομα του εγωισμού. Δήθεν αυτές οι μανούλες έχουν δικαίωμα να ζήσουν τη ζωή τους. Δήθεν αυτές οι μανούλες δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να αναθρέψουν τα παιδιά τους. Δήθεν αυτές οι μανούλες δεν έχουν χρόνο να διαθέσουν στα παιδιά τους. Δήθεν αυτές οι μανούλες έχουν άλλες προτεραιότητες. Δήθεν αυτές οι μανούλες δεν θέλουν άλλο παιδί. Και τελικά δολοφονούν τον ίδιο τους τον εαυτό μαζί με το παιδί που ρίχνουν στον κεάδα. Και τελικά η εποχή μας που καμαρώνει για τα τόσα της επιτεύγματα φτάνει να μην ντρέπεται και όλα για την αισχύνη που η ίδια προκαλεί στον εαυτό της, για την αισχύνη του ότι βγάζει τα μάτια της η ίδια με τα ίδια της τα χέρια. Τι να πω, η μητρότητα είναι φυτεμένη από το Θεό στον άνθρωπο.
0: Κυρία Μαρία, νομίζω κάποτε την καλλιεργούσαμε κιόλας από μικρά παιδιά, όταν ας πω παίζαμε με τις κούκλες που τις θεωρούσαμε μωρά, παίζαμε τα σπιτάκια όπως λέγαμε. Τα τελευταία χρόνια, όχι τα τελευταία χρόνια, έχει μια 20ετία σίγουρα, που οι κούκλες δεν είναι πια εκείνες οι κούκλες μωρά, αλλά είναι λεπτές κοπέλες που τις ντύνεις, Δηλαδή έχεις να κάνεις με το ντύσιμό τους, με το αυτοκίνητό τους, με την πισίνα τους, και όχι να παίξεις το ρόλο της μαμάς, ας το πω έτσι.
1: Έτσι, έτσι. Προβάλλεται η γυναίκα ως μοντέλο, η γυναίκα ως χρήσιμο εργαλείο για τους άνδρες, και ενώ θεωρήθηκε ότι αυτό είναι φεμινισμός και εξίσωση του άνδρα με της γυναίκας, τελικά είναι η καταθήκη της γυναίκας. Γιατί άλλος ο ρόλος του άνδρα, άλλος ο ρόλος της γυναίκας σαν ζευγάρι, μέσα σε μια οικογένεια, μέσα σε μια σχέση, στον ερχομό ενός παιδιού. Και όταν προβάλλεται η γυναίκα ως μανεκέν, με πισίνες, αυτοκίνητα κατευθείαν, τότε αγνοείται η μητρική της η δυνατότητα να γίνει μάνα, η μητρική της ιδιότητα. Και τα παιδιά ονειρεύονται, τα παιδιά που παίζουν κούκλες, ονειρεύονται κατευθείαν να γίνουν οδηγοί στις λιμουζίνες της τάδε κούκλας, και όχι να γίνουν μανούλες. Παλαιότερα ήταν καμάρι για μια γυναίκα να θυλάζει το μωρό της, να προσφέρει το αίμα από το αίμα της, το γάλα από το γάλα της, και σήμερα θεωρείται μόνο από μια μερίδα γυναικών λόγος για να καμαρώνει μια γυναίκα. Θεωρείται αλλιώς η μητρότητα κάτι που χαλάει το σώμα, κάτι που χαλάει την καριέρα, κάτι που χαλάει το πρόγραμμα. Ο ερχομός ενός παιδιού στερεί το καθημερινό relax, στερεί το καθημερινό σύριαλ στην τηλεόραση, στερεί το καθημερινό jogging, στερεί το καθημερινό κινηματογράφο ή ό,τι άλλο. Ένα παιδί που είναι ευλογία, ένα παιδί που είναι συνέχεια της δημιουργίας, γίνεται εμπόδιο για μια γυναίκα που δεν σέβεται τη μητρότητα, που δεν σέβεται τον εαυτό της, που δεν σέβεται το ρόλο της. Γιατί για να εκτιμήσει κανείς ένα κόσμημα πρέπει να έχει επίγνωση της αξίας του χρυσού, ας πούμε. Ένας ιθαγενής που δεν ξέρει να ξεχωρίζει το χρυσό από ένα άλλο ασήμαντο μέταλλο, και τα δυο τα θεωρεί ίδια, ίσως να γελάει και μετά ψεύτικα. Γι' αυτό λοιπόν και η μάνα πρέπει να ξέρει να ξεχωρίζει το χρυσό από το ψεύτικο, και ότι, πως λέει ο λαός, ότι βαράει, ότι χτυπάει, ότι ντενεκές ακούγεται, δεν είναι χρυσός. Χρυσός είναι η μητρότητα. Είναι κάτι που ξεκινάει από το τώρα και φτάνει στην αιωνιότητα. Ένα όνομα για την αιωνιότητα είναι το τίτλος ενός βιβλίου ενός ξένου συγγραφέα, που σημαίνει ότι το παιδί μας το θέτουμε στη διακονία του Θεού για την αιωνιότητα, και η μάνα γίνεται αυτή που κρατάει το παιδί της από το χέρι με συνείδηση της ευθύνης που αναλαμβάνει και με εισαγωγικά υπερηφάνεια για αυτό που αναλαμβάνει. Είναι πολύ ωραίο να έχει επίγνωση μια μάνα, μια μητέρα, των διακριτών ρόλων του πατέρα και της μάνας. Να μην υπάρχει σύγχυση. Ξαναλέω, διακριτή η ρόλη. Άλλο η μάνα, άλλο ο πατέρας. Η μάνα είναι η πηγή από που ρέει άφθονο γάργαρο νερό και βγαίνουν τα παιδιά από αυτής της γυναίκας στην αγκαλιά, στην κοινωνία. Και οφείλω να πω ότι η μητέρα είναι η πηγή της ζωής. Γι' αυτό και η Εκκλησία τιμάει την πηγή της ζωής, τη γυναίκα, στο πρόσωπο της Παναγίας μας όταν κάθε Παρασκευή της Διακαινησίμου γιορτάζουμε την Παναγία μας ως ζωοδόχο πηγή. Η μητρότητα δηλαδή στο πρόσωπο της Παναγίας μας αποτυπώνεται ως πηγή ζωής, ζωοδόχου πηγής.
0: Και τα Χριστούγεννα βέβαια, κυρία Μαρία, μητέρα, μάνα είναι η Παναγία που φέρνει τον Χριστό στον κόσμο, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος.
1: Έτσι είναι.
0: Οπότε μαζί με τα Χριστούγεννα γιορτάζουμε και τη μητρότητα.
1: Έτσι, έτσι. Εξάλλου, την δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων η Εκκλησία μας τιμά τη γυναίκα που έφερε τον νεογέννητο Χριστό στον κόσμο. Τιμά τη μητρότητα, τιμά την Παναγία μας, γιατί ο νεογέννητος Χριστός αξιώθηκε μέσα από το σώμα μιας γυναίκας να έρθει στον κόσμο μας ως άνθρωπος. Και αυτή η μητέρα του Θεού, η μητέρα του Χριστού, είναι και η μητέρα όλων των ανθρώπων που στο πρόσωπό της και στην αγκαλιά της απαγιάζουν όλοι οι άνθρωποι που καταφεύγουν σε αυτήν.
0: Κύριε Μαρία, πείτε μας λίγο τώρα τι αισθήματα δημιουργούνται, είστε και μητέρα εσείς, τι αισθήματα δημιουργεί σε μια γυναίκα η μητρότητα?
1: Εξαρτάται πώς είναι το νόμισμα, πώς βλέπει κανείς τη ζωή του. Αν βλέπει κανείς τη ζωή του με ιδιοτέλεια, με εγωισμό και με διάθεση αυτάρκειας και αυτοδικαίωσης, τότε η μητρότητα είναι βάρος. Πριν από λίγο ανέφερα τις ενδεχόμενες επιλογές που αποκλείονται από μια μάνα.
0: Να μας πείτε τις θετικές πλευρές. Ναι.
1: Οι θετικές πλευρές που βιώνει μια μάνα όταν μεγαλώνει τα παιδιά της, το παιδί της, το ένα ή τα πολλά, είναι μια εμπειρία ανέκφραστη. Μια εμπειρία πλούτου. Πολύτιμη εμπειρία. Μια εμπειρία του ότι καταθέτει λιθαράκι-λιθαράκι χαμόγελο το

δίνει στις σύγχρονες μανούλες τη δυνατότητα μέσα από φωτογραφίες και βίντεο να ανατρέχουν μια εβδομάδα πριν, ένα μήνα πριν, και να συγκρίνουν το μωρό που μέσα σε αυτό το διάστημα μεγάλωσε, χαμογέλασε, ωρίμασε, πάχυνε, κινήθηκε πιο φυσιολογικά. Είναι φοβερή η εμπειρία μιας μάνας που ξενυχτά δίπλα στο παιδί της όταν αυτό είναι άρρωστο, που ευχαριστεί το Θεό όταν αυτό είναι γερό, που αγωνίζεται να του εξασφαλίσει την τροφή, την υλική, αλλά και την ψυχολογική υποστήριξη, την αγκαλιά όταν γυρνάει κλαμμένο από το σχολείο, όταν γυρνάει με προβληματισμούς από το φροντιστήριο, όταν γυρνάει από την παρέα, άλλοτε ενθουσιασμένο και άλλοτε απογοητευμένο, όταν χρειάζεται το στήριγμα της μάνας για να προχωρήσει, την αγκαλιά της, τον νόμο της, όταν χρειάζεται να ξενυχτήσει η μάνα δίπλα στο παιδί της για να διαβάσουν μαζί για τις Πανελλήνιες ή είναι για να μάθουν μαθηματικά, φυσική, χημεία, μόνο που η μάνα είναι εκεί. Είναι θησαυρός, είναι βακτηρία, είναι στήριγμα. Εξαρτάται όμως από το πώς το βλέπει. Για να είναι για το παιδί της όλα αυτά, πρέπει να θέλει να είναι καλλιεργημένη. Πρέπει να θέλει να λειτουργεί πίσω από το παιδί της. Να το κρατάει το παιδί και να το αφήνει να προπορεύεται και αυτή να το καθοδηγεί. Να μην το καλύπτει, να μην το καπακώνει, να μην το αμνηστεύει όταν κάνει λάθη, αλλά και να μην το δικαιολογεί, ούτε να το μαλώνει, να του υποδεικνύει το λάθος, να το αντιμετωπίζει σαν έναν όριμο άνθρωπο, δυνάμει έφηβο, που τώρα που είναι παιδί του δείχνει τους τρόπους επικοινωνίας. Δεν έχει δικαίωμα να ασκεί εξουσία πάνω στο παιδί η μάνα. Δεν έχει κανένα δικαίωμα να βιαιοπραγεί, ούτε να υψώνει φωνή, ούτε να αντιμιλά στο παιδί της. Γιατί το παιδί είναι ο καθρέφτης της μάνας και η μητρότητα είναι ο καθρέφτης για το παιδί της. Είναι το μεγάλο πρότυπο αν η μάνα είναι καλή. Το μήλο κάτω από τη μηλιά θα πέσει, λέει. Το παιδί γίνεται καλό. Και αν η μάνα χρησιμοποιεί βαριές, χυδαίες, αγοραίες εκφράσεις, τις ίδιες θα χρησιμοποιήσει το παιδί χωρίς καν να ξέρει τι σημαίνουν. Η μάνα είναι αυτή που ξημεροβραδιάζεται δίπλα στο παιδί της, αλλά είναι και η μάνα αυτή που το πουλάει. Το πουλάει για να πάρει χρήματα. Και μη σας φανεί παράξενο, μη σας φανεί παράξενο το ότι στην πολιτισμένη εποχή που ζούμε υπάρχουν ακόμα και τέτοιες μάνες. Υπάρχουν μάνες οι οποίες θυσιάζουν το φαΐ τους για να το μοιραστούν με τα παιδιά τους. Γίνονται ηρωίδες. Ξημεροβραδιάζονται να κεντούν, να πλέκουν και να εξασφαλίσουν τη μόρφωση των παιδιών τους. Μάνες που κλαίνουν και σταυροκοπιούνται μπροστά στα εικονίσματα και στις εικόνες, στην εκκλησία. Μάνες που καταφεύγουν για βοήθεια. Αυτές που μεγαλώνουν τα παιδιά τους με το αίμα της ψυχής τους για να τα κάνουν σωστούς ανθρώπους. Για να βγάλουν σωστούς ανθρώπους στην κοινωνία. Για να τους δείξουν το δρόμο του καλό. Για να τους βάλουν ως στόχο τον ουρανό. Για να τους κάνουν ανθρώπους χρήσιμους, νομοταγείς, δίκαιους. Ανθρώπους με αγάπη και διάθεση για διακονία στην κοινωνία. Αυτές οι μανούλες είναι ηρωίδες, ξαναλέω. Και δεν σημαίνει ότι όταν έχεις πολλά λεφτά

0: είσαι καλή μάνα. Όχι. Χρειάζεται να έχεις πολύ καρδιά για να έχεις μητρότητα. Πολύ διάθεση για θυσία για να έχεις μητρότητα. Να μην φωνάζεις τα παιδιά σου. Να παρακαλάς το Θεό για τα παιδιά σου. Να γονατίζεις το Θεό για τα παιδιά σου. Στα παιδιά να μιλάς ψιθυριστά. Ψιθυριστά. Χωρίς εντάσεις. Χωρίς νεύρα. Χωρίς εγωισμό. Χωρίς εξουσία. Χωρίς τουπέ. Όπως θα μιλούσε ο Χριστός στα παιδιά. Να είναι μάνα καταφύγιο. Να είναι μάνα αγκαλιά. Να είναι μητρότητα ιδανική. Μια θέση για τον πατέρα σωστή, ιδανική, και μια θέση για τα παιδιά. Και αυτοί να λειτουργούν αρμονικά μεταξύ τους, γύρω από το οικογενειακό τραπέζι, στο οποίο τη βασική θέση κατέχει ο Χριστός. Είναι μια ιδανική κατάσταση αυτή. Γιατί πολλές μανούλες που είναι μεν στο σώμα σωματικά, σαρκικά μανούλες, επιλέγουν άλλους δρόμους. Είτε γιατί δεν ξέρουν, είτε γιατί δεν θέλουν. Θέλουν να κάνουν καριέρα. Και τα παιδιά τα παρατούν. Στους γονείς τους, στους παιδικούς σταθμούς ανεύθυνα. Άλλες μανούλες προτιμούν να φύγουν και τα αφήνουν τα παιδιά στους παππούδες. Και άλλες μανούλες αδιαφορούν για τα παιδιά τους. Τα αφήνουν, βλέπουμε συχνά τελευταία, στα αυτοκίνητα προκειμένου οι ίδιες να πάνε στην καφετέρια. Και τα παιδιά φτάνουν στα όρια τους. Βλέπουμε μανούλες οι οποίες ταξιδεύουν και τα παιδιά στερούνται πολλά πράγματα. Βλέπουμε μανούλες οι οποίες παίρνουν ναρκωτικά, καμνίζουν τσιγάρα μπροστά στα παιδιά τους. Και τελικά η μητρότητα πάει περίπατο. Δολοφονείται μπροστά στα ίδια τα παιδιά τους. Γιατί οι μάνες σε αυτή την περίπτωση τη μητρότητα που έχουν ως ιδιότητα δεν τη σέβονται. Τη δολοφονούν και τα παιδιά τους έχουν κακό πρότυπο. Η μητρότητα παρεξηγείται. Τους είναι βάρος τα παιδιά. Βάρος. Γι' αυτό και πριν από λίγο είπαμε, αποποιούνται εύκολα τον ερχομό ενός παιδιού. Αρνούνται τον ερχομό ενός παιδιού. Και η ευλογία της μητρότητας νοείται από αυτές τις μητέρες, από αυτές τις γυναίκες, ως κατάρα. Και έτσι η γυναίκα διαστρέφει τη φύση της. Διαστρέφει τον ίδιο της τον εαυτό. Και ενώ εμείς στην ηλικία μας οι μεγαλύτεροι μεγαλώσαμε με κούκλες που έπαιρναν μπιμπερό και καροτσάκια και κρεβατάκια και σεντονάκια και είχαμε ως όνειρο να γίνουμε μανούλες και να φέρνουμε παιδιά στον κόσμο, τώρα οι νεότερες, όπως είπατε πολύ ωραία, έχουν μετατρέψει αυτό το στόχο σε στόχο προβολής των ιδίων συμφερόντων. Η καριέρα, οι οικονομικές απολαβές, η καλοπέραση γίνονται ο στόχος της σημερινής γυναίκας και κατ' επέκταση όχι η μητρότητα. Αλλά οφείλω να πω ότι είναι γλυκιά η μητρότητα. Το ξαναλέω, γλυκιά η μητρότητα. Γλυκιά ευλογία από το Θεό η μητρότητα. Οι μάνες που έχουν ένα παιδί έχουν ένα λόγο να καμαρώνουν, να ευχαριστούν και να δοξολογούν το Θεό. Οι μάνες που έχουν δύο παιδιά, τρία παιδιά, πέντε παιδιά έχουν πολλούς λόγους να ευχαριστούν και να δοξολογούν το Θεό. Γιατί ο ερχομός κάθε παιδιού στον κόσμο, κάθε ζωντανού πλάσματος, είναι η συνέχεια της δημιουργίας και η μάνα είναι ο φορέας, η μήτρα της δημιουργίας. Και είναι δώρο από το Θεό αυτό, τάλαντο. Ανεκτίμητο τάλαντο να μοιράζεται ο Θεός με μια γυναίκα, με κάθε γυναίκα, αυτή τη δωρεά της δημιουργίας. Οφείλω να πω σε αυτό το σημείο ότι εκτός από τις μητέρες που γίνονται σαρκικά μητέρες, υπάρχουν και οι πνευματικές μητέρες. Οι γυναίκες που ποτέ δεν απέκτησαν σαρκικά παιδιά έχουν όμως αφιερώσει τη ζωή τους στο να διακονούν στην εκκλησία, οδηγώντας αγόρια, κορίτσια, νέους, νέες, οικογένειες κοντά στο Θεό. Άλλες από αυτές τις γυναίκες, τις πνευματικές μητέρες, είναι μοναχές. Άλλες είναι ασκήτριες, άλλες είναι αδελφές διάκονοι στα νοσοκομεία, άλλες αδελφές στην επιστήμη αφιερωμένες, άλλες αδελφές σε αδελφότητες. Και αυτή η διακονία είναι η πρώτη διακονία που έδωσε ο Θεός σε κάθε άνθρωπο, η διακονία στο συνάνθρωπο. Και έτσι λοιπόν αυτές οι μάνες, αυτές οι πνευματικές μητέρες γίνονται αυτές που κουβαλούν στην πλάτη τους τα πάθη και τα λάθη των ανθρώπων όλων, και με τις προσευχές τους στηρίζουν όλη την κοινωνία. Είναι αυτές για τις οποίες γράφτηκαν καλύτερα βιβλία αφιερωμένα σε αυτές, όπως το γεροντικό για τους άνδρες με το όνομα Μητερικό. Μητερικό λοιπόν, Μητερικό πρώτο, Μητερικό δεύτερο, πολλά βιβλία, πολλοί τόμοι αφιερωμένοι σε αυτές τις μητέρες που σαρκικά παιδιά δεν απέκτησαν, είχαν όμως κάτω από τη σκέπη τους, κάτω από την προστασία τους και κυρίως κάτω από την προστασία της Παναγίας, πολλές μορφές, πολλές ψυχές που τις οδηγούν κοντά στο Θεό.
1: Έτσι είναι, κυρία Μαρία, και να αναφέρω κι εγώ κλείνοντας την εκπομπή μας πως υπάρχουν και οι μητέρες που έχουν τα παιδιά της καρδιάς, όπως λέγονται, γιατί μπορεί να μην έγινε έτσι όπως ο Θεός όρισε να φέρουν παιδιά στον κόσμο οι μητέρες αυτές, μέσω να δώσουν το αίμα τους, να δώσουν τα στοιχεία του σώματός τους για να δημιουργηθεί ένα άλλο παιδί, αλλά ζουν τα ίδια βιώματα, έχουν τα ίδια αισθήματα για τα παιδιά που υιοθετούν και όπως λένε είναι τα παιδιά της καρδιάς τους.
0: Οφείλουμε να αναφέρουμε τα χωριά Σώσεδο που φιλοξενούν παιδιά σε οικογένειες και τους μαθαίνουν να ζουν σε μια οικογένεια οι γυναίκες που αφιερώνουν τη ζωή τους ως μητέρες που δεν έχουν δικά τους παιδιά, αποκτούν όμως πολλά παιδιά ξένα σαν να είναι παιδιά της καρδιάς τους. Και έτσι προστατεύουν τα παιδιά αυτά από τη σαπίλα της κοινωνίας και τα οδηγούν σε ένα κοινωνικό περιβάλλον σωστό. Αξίζει να αναφέρουμε το σχολείο, το κοινωνικό σχολείο στο Φίληρο ή τα χωριά ΣΟΣ που έχει προς τη μεριά της Χαλκιδικής. Παιδιά που μεγαλώνουν και έχουν μεγαλώσει εκεί οφείλουν πολλά, πολύ ευγνωμοσύνη σε αυτές τις μανούλες που αφιέρωσαν τη ζωή τους. Οφείλουμε να πούμε και κάτι ακόμα. Η Εκκλησία γιορτάζει τη μάνα, τη μητρότητα, κατά τη γιορτή της Υπαπαντής. Ο κόσμος γιορτάζει τη μάνα τη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου. Είτε έτσι, είτε αλλιώς, μια αγκαλιά λουλούδια από ένα παιδί για τη μάνα του είναι το πολυτιμότερο δώρο. Και νομίζω ότι αν δεν είναι της μόδας, συγγνώμη σε εισαγωγικά, να είναι κανείς μητέρα, είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να προσφέρει μια γυναίκα, το να δώσει τη ζωή της διακονία σε ένα δικό της παιδί ή σε πολλά ξένα παιδιά. διακονία είναι το γνώρισμα της μητρότητας. Διακονία και χαρά για το δρόμο της ζωής.
1: Ακριβώς, κυρία Μαρία, ευχαριστούμε και για τη σημερινή συμμετοχή σας εδώ στην εκπομπή. Να ευχαριστήσουμε και όλους αυτούς που μείναν κοντά μας, είτε είναι μητέρες είτε όχι. Ας ευγνωμονούμε όλοι για μια μητέρα που μας έφερε στον κόσμο. Ας παρακαλούμε την Παναγία Μητέρα για όλες τις μανούλες του κόσμου και ας ευχόμαστε να έχουμε μητέρες που πραγματικά θα μεγαλώνουν παιδιά και θα επηρεάζουν τις επόμενες γενιές πάντοτε προς το καλό και προς τον Θεό. Χαιρετούμε λοιπόν όλους εσάς εδώ από το στούντιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού μαζί με την κυρία Μαρία. Χαίρετε. Yeah.

ανιχνεύσεις σε έννοιες που χρησιμοποιούμε στο λεξιλόγιο μας. Ανιχνεύσεις που αξίζουν. Με τη φιλόλογο Μαρία Βακάλου Σκαλτσή.

0: ημών πάντων.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, έλθετε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεσε μην τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμένσι αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βοόμενσι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρας με Κύριε, το νουν μου φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ύμνιν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αθρώων ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν ούκ οργίστη σε μη το ραθύμο και αμαρτωλό, ουδέσιν από όλες άσμε τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κείμενον ή γεράσμε, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα της διανοίας, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένεται σ' εντολά σου και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλινση εν εξομολογήσει καρδίας και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη Θεία σου και φιλανθρώπου προνοία εξίως άσμε των αμαρτωλών και ανάξεων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή της διήσεώς μου και των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων. Και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προσυνεχθήν εσύ την εκ των υπαρών χιλέων μου ένεση. Όπως και εγώ κοινωνώς γένομαι το φρονίμων παρθένων, εμφεδράλαν πηδώνει της ψυχής μου και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι προς το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό προς το βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγαλειό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου, εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνουν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και νομαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια νηγάπησες τα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασεν και φροσύνα αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως οδού σου και σε βίσαι επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή η θέλησε θυσίαν, έδωκαν λοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα.

0: αυτόματα. Τότε ανίσως είναι επί το θησιαστήριον σου μόσχους.
1: Μακάρι άμα μία νοδό υπορευόμενη εν όμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσου συν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομία εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν. Συ είναι τήρωτες εντολά σου του φυλάξαστε σφόδρα. Όφιλον κατευθυνθήσαν εο Δήμου του φυλάξαστε τα δικαιώματά σου. Τότε ομοί εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας της εντολάς σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτητη καρδίας εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείπεις έως φόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερος την οδόν αυτού εν το φυλάξαστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημε από την εντολό σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως σαν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Εν τη σκύλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως εν παντή πλούτο. Εν το συντορέσω οδερεσχή σου και κατανοήσω το σοδού σου. Εν τη δικαίωμασή σου μελετήσω ούκ απειλήσω με τον λόγο σου. Ανταπόδος του δούλου σου ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψεις απαιμού τα συντολά σου. Επιπόθησεν η ψυχή μου του επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επιτίμησα υπερηφάνης επικατάρατοι εκκλίνοντες από τον εντολό σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένουσιν ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλέσχει εν της δικαιώμασή σου. Και γάρε τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και εσυμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη η ψυχή μου ζήσον με κατά το λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτου σου συνέτησόν με και αδελεσχή σου εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας βεβαίωσόν με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον επ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ουκ επελαθόμιν. Εκολύθην της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολό σου έντραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησό με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτό εν όλη καρδία μου. Οδήγησό με εν τη τρίβω τον εντολό σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλεονεξίαν. Απόστριψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιόν σου εις το φόβο σου, περίελε τον ονειδισμόν μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επιθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επί με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά τον λόγο σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζωσή μου λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα ότι επί της κρίμασή σου επίλπισαν. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επαρευόμην εμπλατισμό ότι τα συντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουνε τη μαρτυρία σου εναντίον βασιλέων και ούκη σκηνόμεν. Και εμελέτων εν τις εντολές σου άση γάπησα σφόδρα και ήρατας χείρας μου προς τα εντολά σου άση γάπησα και ειδωλέσκουν εν τις δικαιώμασή σου. Νήσιτε τον λόγο σου το δούλο σου όν επίλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσε εν την ταπεινώση μου ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουνε ως φόδρα από δε του νόμου σου ούκ εξέκλεινα. Εμνήσε τον κρυμάτου σου απαιώνος Κύριε και παρεκλήθη μου. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειπανόντων τον νόμο σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπου παρικίας μου. Εμνήστην εν εκτή του ονόματός σου, Κύριε, και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημοι ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, η Κύριε, είπα του φυλάξασε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιό σου. Διαλογισάμιν τα σωδού σου και επέστριψα τους πόδες μου εις τα μαρτύριά σου. Ετοιμάστην και ούκε ταράχθην του φυλάξασε το εντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περί επλάκησάν μη και του νόμου σου ούκ επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγερόμην του εξομολογήστε εσύ επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Το ελαίο σου Κύριε πλήρης η γη τα δικαιώματά σου δίδαξόν μου. Χριστότητα επί ίσως μετά του δούλου σου Κύριε κατά τον λόγο σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώσιν δίδαξόν με ότι τες εντολές σου επίστευσα. Πρώτο με ταπεινωθήν εγώ η πλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εις η Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρεσαι επί εισάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι είσαι όψονται με και εφρανθίσονται ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεό σου, το παρακαλέσε με κατά το λόγιό σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σεν υπερήφανοι ότι αδίκω συνόμισαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψά το σαν μη φοβούμενοι είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμαμος εν της δικαιώμασή σου, όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι αγεννήθηνο σας κόσεν πάχνη τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρη του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμη παράνομη αδολεσχίας, αλούχος ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ούκεν κατελείπων τα σεντολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Ήμοι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμινε τη ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ούμοι επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτής έζησάς με. Σώσιμοι εγώ σώσον με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση συντελεία είδον πέρας πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου Κύριε όλη την ημέραν μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχθρούς μου εσώφησάς με την εντολή σου ότι εις τον αιώνα εμεί εστί. Υπέρ πάντας του διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου και ξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάριγγι μου τα λόγια σου υπερμέλει το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα δια τούτο εμίσησα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμωσα και αίσθησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα Κύριε ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον δι Κύριε και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου δια παντός και του νόμου σου και επελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα, ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσα τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιμσιν. Παρανόμους εμίσησα τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτουρ μου εσύ εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε επ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίας μου. Βοήθησόν μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμι πάντας τους αμαρτωλούς της γης δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών. Μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτηριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξον με. Δούλος σου ημί εγώ, συνέτησόν με και γνώσε με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποίησε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα σεντολά σου κατορθούμην πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξερεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιή και συνετιήν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιό σου και μη κατακυριευσάτω μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με όπως οικοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω το συντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλου σου και δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδυσαν οι φθαλμοί μου επί ού και φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία εκκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτειξέ με ο ζήλο ότι επελάθοντο τον λόγο σου οι εχθροί μου. Επιρωμένον το λόγιό σου σφόδρα και ο δούλου σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερο εγώ ημί και εξουδενωμένο στα δικαιώματά σου ου και πελαθόμην. Η δικαιοσύνη στο δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σε αλήθεια. Θλίψει και ανάγκη εύρωσαν με εντολέ σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου ει τον αιώνα συνέτησόν με και ζήσον με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα ει σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα ει του λόγου σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον, Κύριε, κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν τι καταδιώκοντες με ανομίαν, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύηση εσύ, Κύριε, και πάσε οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου ου και πελαθόμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια τον λόγο σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ου και ξεζήτησαν. Η εκτερμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσουν με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θρύβοντες με εκ των αματηρίων σου ου και εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξαιτικόμην ότι τα λόγια σου ου και φυλάξαντο. Είδε ότι τα συντολά σου ηγάπησα, Κύριε, εν το ελέη σου ζήσουν με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου εδηρία στην καρδία μου. Αγαλιάσομαι εγώ επί τα λόγιά σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσησα και ευδελιξάμεν τον δε νόμου σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει τον νόμο σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου, Κύριε, και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου, ότι πάσε ο Δήμου εναντίον σου, Κύριε. Εγγυσά το ιδέησή μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου συνέτησόν μου. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξον το ταχύρι μου ύμνον όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθένξε το η γλώσσα μου τα λόγιά σου, ότι πάσε οντελέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ του σώσον με, ότι τα συντολά σου ηρετισάμε. Επιπόθησα το σωτηριόν σου, Κύριε, και ο νόμο σου μελέτη μου ιστή. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσυσε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον τον δούλο σου ότι τα συντολά σου ου και πελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ενερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτε βασιλεία σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, τον αλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίεση της ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε ούν ψυχή μου, μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας εξοπλιστείς. Αλλά ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα, ουγαρίδας πότε προσέ επελεύσεται, η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ούν ψυχή μου μήνεις τάξεις και μήνεις έξωθεν κρούσα, ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελαίω πίονη και δόηση των υφώναν των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας ο χείρωμα Θεοτό και Παρθένε οικετεύομεν, τας των εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλή συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπέρ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι εσύ η Θεοτό και η ελπίς ημών.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τες εντεύξεις και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολάς σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, συλλογισμούς σε διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς υπό πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιθάνε το πρόσωπον αυτού εθιμάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε ελέησόν με τον αμαρτωλόν και είσαι επίστασε κρίμαση σώσου με τον ανάξιον δούλον Σου, ότι ευλογητός τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης αρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρό και στη παραλλαγή τροπής αποσκίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία ημών, άσκατα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σώνη κτυρμών, θαρούντε σε κρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα, και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δώρισε μην αναγρύπνο καρδία και νυφούσι διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου την παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ενή μεταδόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο από δούνα κατά τα έργα αυτού. Οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλλά γρηγορούντες και διηγεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν και έτοιμοι στην χαράν και στον θείο νυμφώναν της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθεο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυτος και η ανέκφραστος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου του κάλους το άρετον. Σίγαρη το αληθινό φως το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε ύμνη πάσα εκτίσεις του αιώνα των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούν τα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσει αιώνου και έστιν αριθμός. Τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της μολυμπόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε εσύ ότι σου εν απόλυσας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κοιμαίως ημάς ήγυρας, εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Διόδη σοπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας σου οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άνετε και ψάλιν, και εξομολογήστε εσύ το εμπάση και από πάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, όθεν ήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις άλλον τον πόδο σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσωσε, ιδούν εις τάξη ουδέ υπνώσει οφυλάσσω τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιά σου, ημέρα σου ήλιο σου συγκάφησε ουδέ εις σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον ίν και έως του αιώνος. Ιδού δι ευλογείτε τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου. Οι εστώτες εν οίκου Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Εν της νυξήν επάρετε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και

0: Λόγιν και την γην. Ιδού διευλογείτε τον Κύριον πάντες ιδούλοι Κυρίου, η εστώτες εν οίκου Κυρίου εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρετε τας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην.
1: Ως και εμείς αφίωμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Νήσιδη Κύριε ως αγαθός τον δούλο σου και ως εμβίο ήμαρτον συγχώρησον, ουδείς γαραν αμάρητος η μισίο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθαου και έστι πόνους, ου λύπιου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσε γενναίε Θεωτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρετος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και εμείς προστασίας έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπερ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες εσύ και σίες κρατείνονται. Διόν ηνούντες βοόμενση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
2: Νήστητε Κύριε των απελπίδη αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκουσιόνται και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους επαιώνους Αγίους σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και ονείων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στην ονάρχου σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Υπερένδειξε υπάρθινε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέραν ψευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε η νοσώση δια σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση.
0: Την πάσαν ελπίδα μου εις εν αντίθυμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν μου υπό τη σκέπη σου.
3: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίας απορούντες, ταύτιση την ηκεσίαν ως δεσπότη, αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς, επί σίγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστής μην σφόδρα μη δαιμνηστής των ονομιών ημών, αλλά επίβλεψον κινήν ως έσπλαχνος και λύτρουσα ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαό σου. Πάντες έργα χειρό σου και το όνομά σου επικεκλείμεθα.
3: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, της ευσπλαχνίας την πύλη να άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε. Ελπίζοντες εις εμία στο χείσο, μανεριστή με δία σου των περιστάσεων, σίγαρη η σωτηρία του γένους των χριστιανών.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και ως αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως σε σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός συκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημά.

Μέσα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ηλανευμένη και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απί.

0: των της γης και των αθαλάσσι μακράν και ήλαιος ήλαιος γενοήμην δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξώνεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάστης σε Χριστό ημών αδελφότητος,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρήστου ημών στρατού,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων κονούντων ημίν, υπέρ των αντιλαμμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των αναστενίας κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομαι τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπερθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε εγώ σκημένους και πανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

ξημέρωσε και σήμερα, αδελφέ μου. Ακόμη μια καινούρια μέρα στη διάθεσή μας. Ο καλός Θεός, ο γεμάτος στοργή και αγάπη, μας παρατείνει το χρόνο της ζωής μας για να δεχθούμε τις ευλογίες Του και να πράξουμε το χρέος μας. Ίσως κάποιοι αδελφοί μας χθες το βράδυ κοιμήθηκαν χωρίς σήμερα να ξυπνήσουν. Αυτοί ανεχώρησαν εκ του ματέου του κόσμου. Εμείς όμως αξιωθήκαμε να αντικρίσουμε το γλυκό φως της ημέρας. Ο λαμπρός ήλιος διέλυσε τα σκοτάδια και με τις ζωογόνες ακτίνες του φωτίζει ολόκληρη την πλάση, θερμαίνει και ζωογονεί ολόκληρο τον πλανήτη μας. Από την ώρα που ανοίγουμε τα μάτια μας, το πρώτο μας βλέμμα ανήκει στον ουρανό.

κι όπως οι ακτίνες του ηλίου εισέρχονται παντού χωρίς να λερωθούν, έτσι κι εμείς στην επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους οφείλουμε να διατηρούμε την καθαρότητα και την αγιότητα του βίου, ώστε η επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους να μην είναι καταλυτική της ποιότητος της ζωής μας και της αλλοιώσεως της προσωπικότητός μας. Κι ύστερα, τι ύστερα, αδελφέ μου? Δεν υπάρχει άλλο ύστερα. Αυτομάτως οι σκέψεις μας ανέρχεται στον ουρανό και περικυκλώνει το θρόνο του Θεού. Μπροστά σε αυτόν το θρόνο της τρισιλίου θεότητος εναποθέτουμε από τα τρίσβαθα της καρδιάς μας τα ευγνώμονα αισθήματα, το θησαυρό της ψυχής μας, ένα θερμό ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την καινούργια ημέρα. Ευχαριστώ για την παράταση της ζωής. Ευχαριστώ για την υγεία. Ευχαριστώ για την οικογένεια. Ευχαριστώ για τις πλούσιες ευλογίες. Ευχαριστώ για την εργασία. Ευχαριστώ για τις διανοητικές μου ικανότητες. Ευχαριστώ για τις σωματικές μου δυνάμεις. Ευχαριστώ για την ειρήνη, για την αυθονία των πνευματικών και υλικών αγαθών. Ευχαριστώ. Και μετά από το ευχαριστώ, αδελφέ μου, ακολουθεί το παρακαλώ. Σε παρακαλώ, Θεέ μου, χάρισέ μου μία όμορφη μέρα, χαρούμενη και ειρηνική, χωρίς να συγκρουστώ με το θέλημά σου και ούτε να έρθω σε αντίθεση με κανένα από τα πλάσματά σου. Ευλόγησε την εργασία μου, την οικογένειά μου, τους αδελφούς μου, όλους όσους υπηρετούν ποικιλοτρόπως το δικό σου θέλημα. Σε παρακαλώ, Κύριε, δώσ' μου τη δύναμη να είμαι ένας εργάτης του καλού, ένας πιστός δούλος δικό σου, ένας άγγελος χαράς μέσα στο σπίτι, ένας τίμιος εργάτης στον τόπο της εργασίας και μέσα σε αυτήν την κοινωνία, ένα ζωντανό κύτταρο, ένας τίμιος άνθρωπος, μία ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιδία. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρεσον τις ανομίες ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείες ημών εν και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών, και μη συνέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία.

Αμήν. Σώσουν, Κύριε, τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκες της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρούμενος και το σώμα φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ο υψωθής εν το σταυρό εκουσίως, τι επωνύμου σου κοινή πολιτεία, του συχθυρμού σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έμφρανον εν τη δυνάμη σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκες χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχία έχει εν τη συν όπλων ειρήνης αίτια των τρόπιων, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, προστασία φοβερά και κατέσκυνται, μη παρήδησε καθήτες σε χυσές ημών πανήμπτε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν, σώζε ούσε κέλευσας βασιλεύειν και χορήγην αυτής ορονώθην την νίκην, διότι έπαικε στο Θεό μόνη

Αμήν. Δόξα εν υψίσεις Θεό και επίγης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίσεις Θεό και επίγης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίσεις Θεό και επίγης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλιβοντές με, πολλοί επανίσθητε πε με, πολλοί λέγουσι την ψυχή μου. Ουκ έσυ το ρέι αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε Κυρία εν τη δηλήπτρομη, δόξα και μου και υψώνει την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνουσα, εξηγέρθην ότι Κύριος εντελείψετε μου. Ου φοβηθήσουμε από μεριάν λαού τον κύκλο συνεπιθεθμένων μη. Ανάστα Κύριε, σώσε με ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς μου ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψες. Του Κυρίου σου τρία και επί το λαό σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλείψατε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη ρουγή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν με και επιστηρίξεις επί με τη χείρα σου. Ουκ εσυνίασεις εν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου, ουκ εσυρήνη εν της οστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομή μου επερήραν την κεφαλή μου, ως φορτίον βαρύ ευαρύτησαν επί με. Προσώζησαν και σάπησαν οι μόλοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Για τα λοιπόρεσαι και κατά κάθε νέα σου τέλους, όλοι την ημέναν σκητροπάζουν απορριβόμην. Ότι εψώε μου εμπλήστην εμπεγμάτων και ουκ έσυν ίεσυν σε αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα, οριόμουν από συναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ο συναγμός μου από σου καπικρύβει. Η καρδία μου ταράχθη, εγκατέλειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμό μου και αυτό ουκ έστημεται μου. Οι φίλοι μου και εμπλησίαν μου εξαρνητίες μου ίγκυσαν και έστησαν και εγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζοντο οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες στα κακά μη λάλης αματαιότητας και δουλειότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ ο Δέος σήκω φως ουκ οικών και ως άλλος ουκ ανοίγουν το στόμα αυτού. Και αγενόμην ως οι άνθρωπος ουκ ακού και ουκ έχουν το στόμα αυτού ελεγμούς. Ότι επί σοι Κύριε ελείπησα σοις ακούσει Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπων μη ποτέ επιχαρώσει με εχθρή μου και εντός ελευθύν επότες μου επε με εμεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάσιγες έτοιμος και αλλαγεδόν μου ενώπιόν μου εσύ διαπαντός. Ότι την ανομία μου εγώ να αγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται επερ εμέ και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακάν δι' αγαθών εδιαβαλών με επί κατεδίωκον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείψεις με Κύριε ο Θεός μου, μη απούσεις επ' εμού, πρόσκες εις τη βοήθειά μου Κύριε σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείψεις με Κύριε ο Θεός μου, μη απούσεις επ' εμού, πρόσκες εις τη βοήθειά μου Κύριε σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσέρω θρίζω, εδίψεις εσύ η ψυχή μου, πως απλώσει η σάρξ μου, εν γη ερήμο και βάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όφθησε του ειδίν τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το έλαιό σου υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσου εν τη ζωή μου και εν το όνοματί σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέτως και ποιότητος εμπιστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Η εμνημόνευόν σου επί της φρομνής μου εν της όρθρης εμελέτων είσαι. Ότι έγινε της βοηθός μου και εν της σκέπτη του δίγου σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβει το δεξιά σου. Αυτή τη σμάτην εζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοτήσονται εις χείρας ρομφαίας, μερίδες αλλοπέκονέσονται. Ο δε βασιλεύς εφραθήσετε επί το Θεό, επενεθήσετε πας ο ομοίων εν αυτό, ότι εν εφράγγι στόμα λαλούν τον άδικα. Εν της ρόθρης εμελέτουν εισέ, ότι έγινε της βοηθός μου και εν της σκέπτη των τρίγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη ψυχή μου, ο πίσω σου, εμού δε αντελάβει το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιώ Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιώ Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσου στη δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Προσελογήσθην με το κατακτενόν των εισλάκων
εγνήθην ως οι άνθρωπος αβοήθητος ενεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματία καθέρνονται σε τάφο, ον ουκ εμνήσθης έτη και αυτοί έτσι χειρός απόστησαν. Έθεν το με λάγοντα το τάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επε με επισυρίθη ο χθυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επίγεγες με με. Εμάκρυνας τους νοσούς μου επί μου, έθεν το με ευδέλιγμα εαυτής. Παρεδόθην και ουκ εξυπορευόμην, οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίες. Εκέκρασα προς σε, Κύριε, όλη την ημέρα διαπέτασα προς σε τα σκύρες μου. Μη της νικρής πίστης θαυμάσια, ή ιατροί αναστήσουσι και εξομολογήσουν τέση. Μη διηγήσετε έτης εν το τάφο το ελαιός σου και, και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότε τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εγέ πλελισμένη. Καγώ προς σε, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Ή να τι, Κύριε, αποθείς την ψυχή μου, αποστρέψεις το πρόσωπό σου επί μου. Φτωχός είμαι εγώ και εγκόπης εκ νιότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επε με δήλθον εωργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξαταραξάν με. Εκύκλωσάν με ως ίδωρον όλη την ημέραν περιέσχουν με άμα. Εμάκρυνας από μου φίλων και πλησίων και τους νοσούς μου από τα λιπορίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτήν αντίον σου. Εις ελευθέτων οποιών σου η προσευχή μου κλείνουν το ού σου εις τη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάσα στα συνταποδόσεις αυτού. Τον επιλατεύοντα πάσα στα σανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα σνώσου σου. Το λυτρούμενον εκφρά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε εν ελεϊκή κτριμής. Τον επιπλώντα εν αγαθείς την επιδημία σου, ανακαινιστήσετε ως αή του ηνιώτη σου. Ποιόν ελίγμος είναι ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σωδούς αυτού το Μωυσή της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήριμον και ελίγμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πονιέλαιος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε ουδέ εις τον αιώνα μην ιή. Ου κατά της ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά της αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά του ύψους του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώσον απέχουσιν ανατολέα από δυσμών, εμάκρυναν αφημών τα συνομίες ημών. Καθώς η κτήρη πατήρ Ιούς οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίστη ο τυχούς εσμέν. Άνθρωπος ως η χόρτος ημέρη αυτού, ως η άνθος του αγρού ούτως εξανθήσει. Ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη τον τόπον αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από το αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουση τη διαθήκην αυτού και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε το θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχυοί ποιούντες το λόγον αυτού, το ακούσε τη φωνή στο λόγον αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού, οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσει την ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γην τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και εκηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρώσεων μελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρες μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύες άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποίησόν μου το πρωί το έλεος σου, ότι επισήλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον.
Δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγησμένη και η ευθεία. Έλεγε το όνομα σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις στη ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέσεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα σου στλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλου σου είμαι. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη σέλθεις εξεκρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη σέλθεις εξεκρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Μάρτυρ Χριστού του Θεού, προμφέα διήλθε σου την Παναγία ψυχήν ηνίκα σταυρούμενον, έβλεψα σε κουσιός των Υιών και Θεών σου, ον περευλογημένη δισόπουσα μη παύση, συγχώρηση.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτριμών σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνω με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με. Ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως άντικε της εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρινές θέσε. Ιδου γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδου γάρ αλήθεια εν ηγάψα στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου ειδηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσουμε πλυνίζε και υπερχιών αλευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίασιν και ευρωσύνην αγαλιάσονται ως θέτε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσες τας ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως το σωδού σου και σε πίσω επισέ επιστρέψουσι. Χρήσε με εξημάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστη η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι ή θέλησα στη σιέδο καν ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός και εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριών σου Μόσχους.

0: Αμήν. Θάνω τερπνά αξίωσνη και κλήρωσε Χριστού καρσφοδρός το πόθο πυρακτούμενος του πυρός καλήνη και δι' αυτού ανδρείος κατετόλμησας ο καινήν παριστάμενος μη πάυση πρεσβεύων υπέρ πάντων ημών.
1: Μη πάυση πρεσβεύων υπέρ πάντων ημών.
0: 29 του αυτού μηνός μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Καλλινίκου. Και αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Θεοδότης και των τέκνων αυτής. Οι Άγιοι Μάρτυρες Πατήρ και Μήτυρ με τα δύο τέκνων αυτών πυρή τελειούνται. Και αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Μάμαντος και Βασιλίσκου εν της Δαρίου και των Αγίων Βενιαμίν και Βυρίου πλησίων των Παλατίων του Εβδόμου και μνήμη του Μακαρίου Ιωάννου του Στρατιώτου και Κωνσταντίνου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως και του Ευσεβούς Βασιλέως Θεοδοσίου του Νέου. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

Χριστόν. Συ δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα εν υψίσεις Θεό και πήγε ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμε σε, ευλογούμε σε, προσκυρούμε σε, δοξολογούμε σε, ευχαριστούμε σε δια τη μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη δέησιν ημών ο καθήμενος αν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Κατεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, έγινε τη συμμήνεν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρεσύ πηγή ζωής, εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη ημέρα ταύτη, εν αμαρτητούς φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός, Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεό σου εφημάς, καθάπερ, ηλπίσιμεν επί σέ. Ευλογητός, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασεις σου. Κύριε, το έλεό σου εις τον αιώνα τέργα των χειρώσουμι παρήδης. Συπρέπει ένου, συπρέπει ύμνο, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, κερήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάστη τις αμαρτίες ημών, αίσποτα συγχώρησον σ' ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και το όνομα σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν το ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων, δώσε μη σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και μη σαφή με τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Ο αδελφοί, είδαμε ότι τη αγαπώση των Θεών πάντα συνεργεί εις αγαθών της κατά πρόθεσιν κριτήσουσιν, ότι ους προέγνω και προώρησε συμμόρφους της εικόνος του Υιού αυτού, εις το είναι αυτόν πρωτότοκον εμπολής αδελφής, ους δε προώρησε τούτους και κάλεσεν, και ους εγκάλεσε

Ίσατο, αλυπερίμων πάντων παρέδοκεν αυτόν, πως ουχή και συν αυτό τα πάντα ημί χαρίσετε. Της εγκαλέσει κατά των εκλεκτών Θεού, Θεός ο δικαιών, της ο κατακρίνων, Χριστός ο αποθάνων, μάλλον δε και γερθείς, ως και στην ενδεξιά του Θεού, ως και εν την χάνει περιμόν. Τις ημάς χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού, θλίψεις εις στενά.

πέραν ελογίστημενος πρόβατας φαγής. Αλεν τούτης πάσιν υπερνικόμεν δια του αγαπήσαντος ημάς, πέπεις μεγάρ ότε ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε αρχέ, ούτε δυνάμεις, ούτε ενεστώτα, ούτε μέλλοντα, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος,

προσέχεται από τον ανθρώπον, επιβαλούσι γαρεφημάστας κύρας αυτών και διώξουσι παραδιδόντες

0: Ευαγγελός Χριστός ο Θεός ημών, πάντοτε νίκαι και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στρεώσε Κυρίος ο Θεός την Αγία και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Συν τη Αγία αυτού Εκκλησία και την αδελφότητη ταύτης αιώνας αιώνων.
0: Υπεράγια Θεοτόκε σώσον εμάς.

0: Τον Χερουβίμ και δοξιτάρα συγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρωση ολόγονται κούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύτερο.
1: Δόξα Συ Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα Συ.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατρά και ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας του Μητρός, δυνάμει του Τιμίου Κυζοποιού Σταυρού, προστασίες των τιμίων επρανιών δυνάμεων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Δόξου, προφήτου Προδρόμου και Παπιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου και της Αποστόλου Ελυδίας της Φιλιππησίας, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, των Αγίων Δόξων Μάρτυρων Καλλινίκου και Θεοδότης, όν και την μίμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ελέης εξώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον

0: Φίλοι μας, καλώς ήρθατε και σήμερα στον ιστορικό μας τηλέγραφο.
1: Ιουλίου 1914. Διεξάγεται η μάχη στο Κλειδί. Οι Βούλγαροι, με κέντρο την Αχρίδα και με ηγέτη τον Σαμουήλ, άρχισαν κατά του Βυζαντίου πόλεμο με πάθος και φανατισμό. Οι καταστροφικές τους επιδρομές έφτασαν και ως την Πελοπόννησο. Χρόνο με χρόνο, ο αυτοκράτορος του Βυζαντίου Βασίλειος ο Δεύτερος, ο Βουλγαροκτόνος, με συστηματικές και ασταμάτητες επιθέσεις, πήρε πίσω όλα τα οχυρά που είχαν πάρει οι Βούλγαροι και τα χρησιμοποιούσαν ως ορμητήρια. Η πιο αποφασιστική μάχη του πολέμου δίνεται στο Κλειδί σαν σήμερα. Οι Βούλγαροι έπαθαν ολοκληρωτική καταστροφή. Ο στρατός τους διαλύθηκε και ο ίδιος ο Σαμουήλ με δυσκολία γλίτωσε την αιχμαλωσία. Λίγο αργότερα πέθανε από τη λύπη του.
0: Ιουλίου 1825. Αποτυγχάνει λόγω της νηνεμίας που επικρατούσε προσπάθεια του ελληνικού στόλου υπό τον Κωνσταντίνο Κανάρη να πυρπολήσει τον Αιγυπτιακό στόλο μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας.
1: Ιουλίου 1829. Ο κυβερνήτης της Ελλάδος Καποδίστριας διανέμισε ακτήμονες 200.000 στρέμματα εθνικής γης.
0: Ιουλίου 1883. Γεννιέται ο Μπενίτο Μουσολίνι, ο Ιταλός δικτάτορας που θα επιτεθεί εναντίον της Ελλάδος και θα της δώσει την ευκαιρία να γράψει σελίδες ηρωισμού και δόξας.
1: Ιουλίου 1890. Πεθαίνει ο Ολλανδός ζωγράφος Van Gogh, ο οποίος με τη ζωγραφική του επηρέασε την εξέλιξή της και γέννησε το κίνημα του εξπρεσιονισμού. Στους πίνακες του εκφράζεται η αγάπη του για τα χρώματα και το φως.
0: Ιουλίου 1919. Γεννιέται ο Μίλτος Αχτούρης, σημαντικός ποιητής της μεταπολεμικής γενιάς. Στην ποιησή του εξέφρασε την απογοήτευση και την πικρία του για τις χαμένες ελπίδες.
1: Ιουλίου 1925. Γεννιέται στοιχείο ο συνθέτης Μίκης Θεοδωράκης. Ο διακεκριμένος μουσικός θα γίνει γνωστός και εκτός Ελλάδος.
0: Ιουλίου 1949. Ακούγεται για πρώτη φορά το ραδιόφωνο του BBC.
1: Ιουλίου 2005. Η Τουρκία υπογράφει το πρωτόκολλο της Θελωνιακής της Σύνδεσης με τις 10 νέες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνοδεύοντάς το με μονομερή δήλωση ότι αυτό δεν αποτελεί de facto ή de jure αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στη θέση αυτή επιμένει μέχρι και σήμερα και δεν δέχεται κυπριακά πλοία στα λιμάνια της. Παράλληλα, το Κυπριακό έμεινε στην κατάψυξη του ΟΗΕ μετά την απόρριψη του σχεδίου Ανάν από τους Ελληνοκύπριους.
0: Φίλοι μας, αυτά ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 29 Ιουλίου. Καλή σας μέρα!

Οι βίοι των Αγίων δείχνουν πολυάριθμους αλλά πάντοτε βέβαιους δρόμους μεταμορφώσεως, φωτισμού, σωτηρίας, αγιασμού. Οι βίοι των Αγίων μας είναι το εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο. Καθημερινά γνωρίζουμε τους πρεσβευτές μας στο θρόνο του Θεού, εντρυφούμε στο συναξάρι της ημέρας.

Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. 29 Ιουλίου η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Καλλινίκου, την μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Μάμαντος, την μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Βασιλίσκου, την μνήμη του Αγίου Κωνσταντίνου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, την μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Στρατιώτου, την μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Βενιαμίν και Βυρίου, την μνήμη του Ευσεβούς Βασιλέως Θεοδοσίου του Νέου του Μικρού. Όλοι μας ξέρουμε πόσο μεγάλη σημασία έχει το να έχουμε συνέπεια στη ζωή μας. Και όταν λέμε συνέπεια, εννοούμε το να σφραγίζουμε με το παράδειγμά μας τα λόγια μας, να επικυρώνουμε με την πράξη τις ιδέες μας. Αυτό μιλάει πιο πιστικά από το πιο εύγλωτο κήρυγμα και από τον πιο καλοϊπωμένο λόγο. Για τους χριστιανούς, η συνέπεια προς το πιστεύω μας δεν πρέπει να είναι κενός λόγος, γιατί ο Χριστός δεν θέλει απλώς οπαδούς που θα ακούν τη διδασκαλία του και θα την επαναλαμβάνουν. Θέλει εκείνους που θα κάνουν πράξη το λόγο του και θα τον κηρύττουν σιωπηλά με το παράδειγμά τους και μόλι τους στη ζωή. Τέτοιος συνεπής χριστιανός στάθηκε ο Άγιος Καλλίνικος που γιορτάζουμε σήμερα.

Ο Άγιος Μάρτης Καλίνικος καταγόταν από την περιοχή της Κιλικίας. Δεν ξέρουμε πότε έζησε ούτε τα ονόματα των γονέων του. Όμως το συναξάρι του τους χαρακτηρίζει Χριστούς. Πρώτα γιατί ήταν χριστιανοί και ύστερα γιατί ανέθρεψαν το παιδί τους εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Έτσι ο Καλίνικος γνώρισε από μικρός τον αληθινό Θεό και τον αγάπησε πάνω απ' όλα στη ζωή του. Από την παιδική του ηλικία εντρυφούσε στη μελέτη της Αγίας Γραφής και η μεγάλη του φιλομάθεια του έδωσε την δυνατότητα να αποκτήσει λαμπρά παιδεία και μόρφωση. Γι' αυτό και ο βιογράφος του τον χαρακτηρίζει λόγιο. Διακρινόταν για τη φρόνηση των λεγόμενων του. Ο λόγος του, μεστός από τη σοφία της Αγίας Γραφής, τραβούσε σαν μαγνήτης. Με το χάρισμα του λόγου και με τον ζήλο τον ιεραποστολικό, πολλούς οδήγησε στον Χριστό. Σε αυτό ιδιαιτέρως συνετέλεσε και η παραδειγματικά ενάρετη ζωή του. Με μόρφωση και ικανότητες που λίγοι διέθεταν, θα μπορούσε να σταδιοδρομήσει με επιτυχία στην κοινωνία της εποχής του. Όμως ο Καλίνικος οραματιζόταν μια άλλου είδους σταδιοδρομία. Μέσα στην καρδιά του από καιρό είχε ανάψει ο ιεραποστολικός ζήλος. Σαν φλόγα άσβηστη θερμαίνει την καρδιά του. Θέλει να κηρύξει το Ευαγγέλιο σε όλη την κτήση σύμφωνα με την προτροπή του Χριστού. Και εγκαταλείποντας τα πάντα, παίρνει στο χέρι το ραβδί του Αποστόλου και περιοδεύει σε πόλεις και χωριά. Κι όλο και μεγαλώνει την ακτίνα δράσεώς του. Την ευσέβειαν υποσπήριν βουλόμενος πανταχού, ο διπορίεσε κέχρητο συχνές και μακρές, λέει ο βιογράφος του. Πεζοπορούσε από τόπο σε τόπο, συγκακουχούμενος το Ευαγγελίο. Σαν το μελωδικό τραγούδι των Σιρήνων, γλυκύτατος ο λόγος του, εχμαλώτιζε τις καρδιές των ακροατών του. Από όλους αναγνωριζόταν ως διδάσκαλος της αληθείας. Οδηπορώντας για την αγάπη του Χριστού, έφτασε και στην Άγκυρα, όπου και συνέχισε το ιεραποστολικό του έργο. Όμως, πάντα υπάρχουν άνθρωποι πονηροί και διεστραμμένοι, που συκοφαντούν τους εργάτες της αληθείας. Οι συκοφαντίες τους έφτασαν μέχρι τον άρχοντα της πόλεως, τον Σακερδός. Ο Σακερδός ήταν φανατικός ειδωλολάτρης. Γι' αυτό και μόλις άκουσε πως κάποιος κηρύττει με ζήλο τον Χριστό, εξοργίστηκε και διέταξε να τον οδηγήσουν μπροστά του. Όλοι του είπε όταν τον είδε, θυσιάζουν στους θεούς που μας ευεργετούν με τις δωρεές τους και μόνο εσύ τολμάς να τους περιφρονείς. Και παρασύρεις και άλλους στην πλάνη σου με τις φλιαρίες που κηρύττεις. Ο Καλίνικος απάντησε με πραότητα, «Είμαι δούλος του αληθινού Θεού. Αυτός είναι η δύναμής μου, ο πλούτος μου, το καύχημά μου και προσπαθώ να φυλάξω και εμένα και άλλους από την ζημία της ειδωλολατρίας και να τους κερδίσω στον Χριστό. Ευλογημένη θα είναι η ώρα, άρχοντά μου εκλαμπρότατε, να αφήσεις και εσύ τα είδωλα, να αφήσεις την πλάνη σου και να τρέξεις την αλήθεια». Μα ο άρχοντας του είπε οργισμένα, «Με τα λόγια σου δείχνεις ότι επιδιώκεις τον θάνατο. Ως προς εμένα φλιαρείς τα χαμένα. Να ξέρεις πως από τα χέρια μου δεν πρόκειται να σε γλιτώσει ούτε αυτόν που λες Θεό και σωτήρα σου. Θα σε βασανίσω δε τόσο σκληρά, ώστε θα μάθουν όλοι πως τιμωρούνται όσοι καταφρονούν τους θεούς». Ο Καλίνικος γεμάτος χαρά του απήντησε, «Ετοίμασε άρχοντά μου όποια τιμωρία θέλεις, καθόλου δεν φοβάμαι. Και φωτιά και μαχαίρια και τροχούς και σπαθιά και μαστίγιο και όποια άλλη τιμωρία θελήσεις, είμαι έτοιμος να την δεχτώ για την αγάπη του Χριστού. Γιατί όλα εκείνα που ο κόσμος θεωρεί τερπνά και ευχάριστα,
Εγώ τα θεωρώ σκιές και όνειρα. Ένα ποθώ, να μαρτυρήσω και να ενωθώ με τον Χριστό για να ζήσω στην ατέλειωτη μακαριότητα του ουρανού. Τα λόγια αυτά ερέθησαν τον άρχοντα. Οργισμένος διατάσσει να τον γδύσουν και να τον μαστιγώσουν. Γαλήνιος και ειρηνικός έμεινε ο Καλίνικος, σαν να μην ήταν δικό του το πληγιασμένο σώμα, και ευχαριστούσε το Θεό που τον αξίωνε να υποφέρει για την αγάπη του. Ύστερα του ξεσχίζουν τις σάρκες με σιδερένια νύχια. Τέλος, τόσο εξόργησε τον άρχοντα σακερδός η καρτερία του μάρτυρα, που διατάσσει να τον υποβάλουν σε ένα καινούριο μαρτύριο. Του φορούν υποδήματα που μέσα έχουν σιδερένια καρφιά και τον αναγκάζουν να τρέχει, ενώ έφυποι στρατιώτες τον βιάζουν να τρέξει όλο και πιο γρήγορα. Η πόνη είναι φρικτή, αλλά ο μάρτυρας δεν λυγίζει. Ο ηρωισμός του προκάλεσε το θαυμασμό ακόμη και των στρατιωτών. Καθώς προχωρούσαν και ο ήλιος του Ιουλίου έκαιγε, οι στρατιώτες κουράστηκαν και δίψασαν. Τότε ο μάρτυρας τους λυπήθηκε και μιμητής του διδασκάλου του προσευχήθηκε για τους δημίους του, και σαν τον βιβλικό Μωυσή παλαιότερα, η προσευχή του έσχισε μια πέτρα και άρχισε να τρέχει νερό. Ήπιαν και ξεδίψασαν οι στρατιώτες. Ένιωθαν όμως τώρα τόση ευγνωμοσύνη που δίσταζαν να τον θανατώσουν. Αλλά ο Καλίνικος του συμβούλεψε να μην παραβούν τη διαταγή του άρχοντα. Τότε, για να μην υποφέρει, τον ανέβασαν πάνω σε άλογο και τον μετέφεραν στη Γάγρα, όπου ήταν το τέρμα της πορείας τους. Εκεί άναψαν καμίνι και έριξαν τον μάρτυρα, που θυσίασε και τη ζωή του ακόμη, κηρύττοντας με το θάνατό του την αλήθεια όσον πίστευε και δίδασκε με το λόγο του. Ήταν η 29η του μηνός Ιουλίου.

Ωραιότατο παράδειγμα συνεπούς χριστιανικής ζωής άφησε σε όλους μας ο Άγιος Μάρτης Καλίνικος. Παράδειγμα που μας καλεί να το μιμηθούμε. Οι χριστιανοί δεν πρέπει να ξεχνούμε πως τίποτε δεν υποβιβάζει τόσο τη σημασία του χριστιανικού κηρύγματος στον σύγχρονο κόσμο όσο η ασυνεπής ζωή μας. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος υπογραμμίζει «Εν παντί συνιστώνται σε αυτούς ως Θεού διάκονοι». Δηλαδή, οι πιστοί πρέπει να προσέχουν σε όλα για να αποδεικνύονται με τη ζωή τους αληθινοί διάκονοι του Θεού. Ας μη μένουμε λοιπόν μόνο ακροατέ του Λόγου του Θεού. Άλλωστε ο Χριστός μακάρισε τους ποιητάς του Λόγου του. Σήμερα από τους περισσότερους μας λείπουν τα καλά έργα και το παράδειγμα της Άγιας Ζωής και γινόμαστε πολλές φορές αφορμή σκανδαλισμού σε έξω της πίστεως ανθρώπους. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να γίνουμε μακάριοι, ευτυχείς ποιητέ του Λόγου του Θεού.

πρώτη Παυλίου η Αγίη μας. Κάφημα της Εκκλησίας, δόξα του Θεού. Μας τους παρουσιάζει το συναξάρι της ημέρας για να τους τιμήσουμε, αλλά και να κάνουμε πράξη την αφυπνιστική προτροπή του Ιερού Χρυσοστόμου. Μνήμη Αγίου, μίμησης Αγίου.

Εγάπησα τα σεντολά σου. Εντρυφούμε στο αποστολικό και ευαγγελικό ανάγνωσμα της ημέρας. Μελετούμε καθημερινά το αιώνιο βιβλίο της Καινής Διαθήκης για να αντλούμε δύναμη και να βρίσκουμε στηρίγματα στον καθημερινό αγώνα της ζωής.

Το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιων 13, 4-13, 14, 1-5. Ακούτε το ιερό κείμενο. Αδελφοί, η αγάπη μακροθυμεί, χριστεύεται, η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ου κασχημονεί, ου ζητείται εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία. Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει, η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Είτε δε προφήτη καταργηθήσονται, είτε γλώσσε παύσονται, είτε γνώσεις καταργηθήσετε, εκ μέρους δε γινώσκομεν και εκ μέρους προφητεύομεν. Όταν δε έλθει το τέλειον, τότε το εκ μέρους καταργηθήσετε. Ότε είμαι νήπιος, ως νήπιος ελάλουν, ως νήπιος εφρόνων, ως νήπιος ελογιζόμην. Ότε δε γέγονα ανήρ, κατήργηκα τα των νηπίου. Βλέπω μεγάλα άρτη διεσόπτωρεν ενίγματι, τότε δε πρόσωπον προς πρόσωπον. Άρτη γινώσκω εκ μέρος, τότε δε επιγνώσομαι καθώς και επεγνώστην. Νην ιδεμένη πίστης, ελπής, αγάπη τα τρία τα αυτά. Μίζον δε τούτον η αγάπη. Διώκεται την αγάπην, ζηλούται δε τα πνευματικά, μάλλον δε είναι προφητεύεται. Ο γαλλαλόν γλώσση ουκ ανθρώπης λαλεί, αλλά το Θεό ουδείς γαρακούει, πνεύματι δε λαλεί μυστήρια. Ουδέ προφητεύων ανθρώπης λαλεί οικοδομήν και παράκλησιν και παραμυθίεν. Ο λαλόν γλώσση αυτόν οικοδομή, ουδέ προφητεύων εκκλησίεν οικοδομή. Θέλω δε πάντα σημάς λαλεί γλώσσες, μάλλον δε είναι προφητεύεται. Μπίζον γάρο προφητεύων ή ο λαλόν γλώσσες, εκτός ημί διερμηνεύει ή να η εκκλησία οικοδομήν λάβει. Με πιο απλά λόγια, η αγάπη είναι μάλλον μακρόθυμη, είναι γεμάτη από ευμένεια, η αγάπη δεν είναι ζηλότυπη, η αγάπη δεν καυχάται, δεν είναι υπερήφανη, δεν κάνει ασχημίες, δεν ζητεί το συμφέρον της, δεν ερεθίζεται, δεν λογαριάζει το κακό, δεν χαίρει δια το κακόν, αλλά συγχαίρει εις την αλήθεια, όλα τα ανέχεται, όλα τα πιστεύει, ελπίζει για το κάθε τι, υπομένει το κάθε τι. Η αγάπη ποτέ δεν θα πάψει να υπάρχει. Εάν είναι προφητείες θα καταργηθούν, εάν είναι γλώσσες θα πάψουν, εάν είναι γνώσεις θα καταργηθεί. Διότι μερική γνώση έχουμε και μερική προφητεία. Αλλά όταν έλθει το τέλειον, τότε το μερικόν θα καταργηθεί. Όταν ήμουν νήπιον, ομιλούσα σαν νήπιον, σκεπτόμουν σαν νήπιον, συλλογιζόμουν σαν νήπιον. Όταν έγινα άνδρας, κατήργησα τους νηπιακούς τρόπους. Τώρα βλέπουμε σαν σε καθρέφτη αμυδρός, τότε όμως θα βλέπουμε πρόσωπον προς πρόσωπον. Τώρα γνωρίζω μερικώς, αλλά τότε θα έχω πλήρη γνώση, όπως είναι και οι γνώσεις του Θεού διεμέ, ώστε αυτά τα τρία μένουν. Πίστης, ελπής, αγάπη. Μεγαλύτερα όμως από όλα αυτά είναι η αγάπη. Να επιδιώκετε την αγάπη, να δείχνετε ζήλο για τα πνευματικά χαρίσματα περισσότερο, για να προφητεύετε. Διότι εκείνος που γλωσσολαλεί δεν ομιλεί εις ανθρώπους, αλλά εις τον Θεόν. Αφού κανείς δεν καταλαβαίνει, λέγει δε μυστήρια κατέμνευση. Ενώ εκείνος που προφητεύει ομιλεί εις ανθρώπους, λόγια που οικοδομούν, ενθαρρύνουν και παρηγορούν. Εκείνος που γλωσσολαλεί οικοδομεί τον εαυτό του, ενώ εκείνος που προφητεύει
οικοδομεί την εκκλησία. Θέλω όλοι να γλωσσολαλείτε, αλλά ακόμη περισσότερο να προφητεύετε, διότι εκείνος που προφητεύει είναι μεγαλύτερος από εκείνον που γλωσσολαλεί, εκτός εάν ερμηνεύει όσα λέγει, δια να οικοδομηθεί η εκκλησία.

0: Εγάπησα τα σεντολά σου.
1: Το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον κεφάλαιον 20:1-16. Ακούτε το ιερό κείμενο. Είπεν ο Κύριος στην παραβολήν ταύτην, ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών ανθρώπου οικοδεσπότη, ως της εξήλθεν άμα πρωί, μισθώσαστε εργάτασις των αμπελών αυτού. Συμφωνήσας δε μετά των εργατών, εκ δυναρίου την ημέραν απέστειλεν αυτούς εις τον αμπελών αυτού. Και εξελθών περί την τρίτην ώραν, είδεν άλλους εστώτας εν τη αγορά αργούς. Και εκείνης είπε, υπάγεται και εμείς εις τον αμπελών. Και ο εάν η δίκαιον, δώσω ημίν. Ιδέ απήλθον, πάλιν εξελθών περί έκτην και ενάτην ώραν, επίησεν ως αυτός. Περί δε την ενδεκάτην ώραν εξελθών, έβρεν άλλους εστώτας αργούς και λέγει αυτής. Τι όδε εστήκατε όλην την ημέραν αργή. Λέγω συν αυτό, ότι ουδείς εμάς εμισθώσατε. Λέγει αυτής, υπάγεται και εμείς εις τον αμπελώνα. Και ο εάν η δίκαιον, λείψεστε. Οψίες δε γενωμένης, λέγει ο Κύριος του αμπελώνος το επιτρόπο αυτού. Κάλεσον τους εργάτας και απόδοσε αυτής των μισθών, αρξάμενος από τον εσχάτων έως τον πρώτον. Και ερθόντες υπέρ την ενδεκάτην ώρα έλαβον αναδυνάριον. Ερθόντες δε οι πρώτοι ενόμεσαν ότι πλοίον αλείψονται και έλαβον και αυτοί αναδυνάριον. Λαβώντες δε εγόγγιζον κατά το οικοδεσπότου λέγοντες ότι ούτε οι έσχατοι μίαν ώραν επίησαν και ίσως ημίν αυτούς επίησας της βαστάσασι το βάρος της ημέρας και τον καύσωνα. Ο δε αποκριθής είπεν ενή αυτόν, ετέρε ου καδικώσε, ουχι δυναρίου συνεφώνησάς με. Άρον το σόν και είπαγε, θέλω δε τούτο το εσχάτο δούνε ως και σύ. Ή ουκ εξιστήμη ποιήσε ο θέλω εν της εμείς. Ή ο οφθαλμός σου πονηρώσες την ότι εγώ αγαθός είμαι. Ούτως έσονται οι έσχατοι πρώτοι και οι πρώτοι έσχατοι. Πολύ γαρισικλητοί, ο λίγοι δε εκλεκτοί. Με πιο απλά λόγια, διότι η βασιλεία των ουρανών μοιάζει με άνθρωπον οικοδεσπότη, ο οποίος μόλις ξημέρωσε πήγε να μισθώσει εργάτες για το αμπέλι του. Αφού δε συνεφώνησε με τους εργάτες από ένα δινάριο την ημέρα, τους έστειλε στο αμπέλι του. Και όταν βγήκε περί την τρίτη ώρα, είδε άλλους να στέκονται στην αγορά χωρίς δουλειά. Και σε εκείνους είπε, «Βγαίνετε κι εσείς στο αμπέλι και ό,τι είναι σωστό θα σας δώσω». Επήγαν και εκείνοι. Πάλι όταν βγήκε κατά την έκτην και την ενάτην ώρα, έκανε το ίδιο. Όταν βγήκε κατά την ενδεκάτην ώρα, βρήκε άλλους να στέκονται χωρίς δουλειά και τους λέγει, «Γιατί στέκεσαι εδώ όλη την ημέρα χωρίς δουλειά?» Λέγουν εις αυτόν, «Διότι κανένας δεν μας εμίσθωσε». Και αυτός τους λέγει, «Πηγαίνετε κι εσείς στο αμπέλι και θα πάρετε ό,τι είναι σωστό». Όταν βράδιασε, λέγει ο ιδιοκτήτης του αμπελιού στον επιτροπών του, «Φώναξε τους εργάτες και δώσ' τους το εμερομίσθιο, αφού αρχίσεις από τους τελευταίους μέχρι τον πρώτον». Όταν ήλθαν εκείνοι που τους προσέλαβε κατά την ενδεκάτην ώρα, πήρε από ένα δινάριο. Όταν ήλθαν οι πρώτοι, ενόμισαν ότι θα πάρουν περισσότερα, αλλά επήραν και αυτοί από ένα δινάριο. Και όταν το επήραν, παρεπονούντο κατά του δεσπότου και έλεγαν, «Αυτοί οι τελευταίοι εργάστηκαν μία ώρα και τους έκανες ίσως με μας που βαστάζαμε το βάρος της ημέρας και τη ζέστη». Αυτός διαπικρίθη εις ένα από αυτούς, «Φίλε, δεν σ' αδικώ. Δεν συμφώνησες μαζί μου ένα δινάριο? Πάρε ό,τι συμφωνήσαμε και φύγε. Εγώ θέλω στου των τελευταίων να δώσω όσα και σε σένα. Δεν έχω δικαίωμα να κάνω με την περιουσία μου ό,τι θέλω? Ή είναι πονηρό το μάτι σου επειδή εγώ είμαι καλός? Έτσι οι τελευταίοι θα γίνουν πρώτοι και οι πρώτοι τελευταίοι. Πολλοί είναι οι καλεσμένοι, πολλοί όμως είναι οι εκλεκτοί.
0: Εγάπησα τα σεντολά σου.

Ατέλειωτος μας φαίνεται ο χειμώνας με τις βροχές και τις καταιγίδες, τα αγαπητοί φίλοι. Με το κρύο και τα χιόνια. Με την καταχνιά και το μολυβένιο ουρανού που μας κρύβει τον ήλιο. Το φθινόπωρο και η άνοιξη, που άλλοτε ήταν για όλους μας οι πιο γλυκές και όμορφες εποχές, τώρα λες και έχουν χαθεί. Χειμώνας μακρύς που σου πλακώνει την καρδιά και καλοκαίρι που μέχρι να το χαρείς και να τα απολαύσεις έχει περάσει. Ο χειμώνας επικρατεί και βασιλεύει, που μοιάζει με την εποχή μας και τον κόσμο μας. Και καθώς κυλά αργά-αργά, έτσι το νιώθουμε, νοσταλγούμε και προσμένουμε το καλοκαίρι, το κάθε καλοκαίρι, που είναι πάντα Θεού χαρά. Όχι πως και ο χειμώνας δεν έχει τις χαρές του και τις ομορφιές του, τα καλά του και τα αγαθά του, μα να, η βαριά του ατμόσφαιρα και το γκρίζο του χρώμα μας κάνουν να βλέπουμε μονάχα τις ασχήμιες του και να ξεχνούμε τις ομορφιές του. Το καλοκαίρι όμως, φίλοι μας, είναι πάντα Θεού χαρά. Οι μεγάλες του ολοφώτινες μέρες και οι μικρές δροσερές αστροφώτιστες νύχτες του μας ξελογιάζουν και δεν μας κάνει η καρδιά να μπούμε στο σπίτι. Ο ήλιος, ο ελληνικός ήλιος, που λάμπει σαν ένα αστέρι, ακόμα και όταν μας τσουρουφλίζει με τις καυτερές χρυσακτίνες του, είναι η μεγάλη μας αγάπη που σκορπίζει απλόχερα στην ελληνική γη μας, σε βουνά, δάση και κάμπους, σε στεριές και πελάγι, σε πολιτείες και χωριά, το χρυσαφένιο του φως, το ζωηφόρο χάδι του, τη διαφάνεια του ουρανού, τα φωτεινά χρώματα που ξυπνά και ζωηρεύει όλη την πλάση, που χρυσώνει τα στάχια και οριμάζει στην ώρα τους τους καρπούς, χαρίζοντας στον καθένα το δικό του χρώμα, το άρωμα, την οστιμιά και τη γλύκα. Αυτό το καλοκαίρι, αγαπητοί φίλοι, της πατρίδας μας το καλοκαίρι, με χίλιες μύριες φωνές και φωνούλες και με όλα του τα κάλλη, μας προσκαλεί να το ζήσουμε και να το χαρούμε με όλη μας την καρδιά, όπου και αν βρεθούμε. Να απολαύσουμε τα δροσερά, ολοφώτινα πρωινά του, την ώρα αυτή που όλα τα πετούμενα ξυπνούν αξιμέρωτα ακόμα, για να στείλουν στον πλάστη που τα τρέφει και τα φροντίζει την πιο γλυκιά προσευχή τους. Τι κελαϊδήματα, τι τρίλες, τι μελωδικά τρελά τιτιβίσματα. Η καλύτερη συναυλία στον πιο καλό χώρο και από μοναδικούς μουσικούς. Να περπατήσουμε σε δάση και ρεματιές, να σκαρφαλώσουμε σε κορυφές και βράχια, να φουγκραστούμε στη σιγαλιά του πρωινού και του σούρουπου κάθε ήχο και φωνή, να ανακαλύψουμε ζουζούνια και ζωάκια και μικροφυτά που ποτέ μας δεν έχουμε αντικρίσει και ούτε υποψιαζόμαστε την παρουσία τους. Ξυπόλυτοι να περπατήσουμε σε αμουδερές παραλίες και βράχια για να συναντήσουμε το μικρό κόσμο της θάλασσας που αρμονικά συνυπάρχει και κινείται ανάμεσα στα θαλασσινά φυτά που στολίζουν τις ξέρες και το βυθό της. Κι αν έχουμε υπομονή και παιδιάστικη περιέργεια, βότσαλα και κοχύλια και όστρακα θα γεμίσουν τα χέρια μας, που θα μεταφέρουν και στην πόλη κάτι από την ομορφιά, την αλμύρα και τον αχό του πελάγου. Και τα καυτά μεσημέρια, στον ίσιο των δέντρων, ας αναζητήσουμε τη δροσιά για να απολαύσουμε το μονότονο τραγούδι του Τζίτζικα, που σε ξεκουφαίνει με το δυνατό τζιτζίρισμά του. Και όταν ο ήλιος βασιλέψει και έρθει απαλά η νύχτα, ας ξαπλώσουμε σε πεζούλες και βράχους μακριά από τα φώτα, για να μετρήσουμε τα αστέρια που σαν καντήλια κάθε βράδυ φέγγουν μέσα στο σκοτάδι, έχοντας για μουσική υπόκρουση το τραγούδι των γρίλων. Όπου και αν πάμε, φίλοι μας, ας προσπαθήσουμε να ζήσουμε κοντά στη φύση, φυσική ζωή, και όσο είναι δυνατόν, ας μην πάρουμε μαζί μας και ας μην αναζητήσουμε ό,τι μας θυμίζει την πόλη. Μόνο έτσι θα ζήσουμε ένα πραγματικά μοναδικό καλοκαίρι, που θα είναι στα αλήθεια Θεού χαρά.

Καθημερινά μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, καθημερινά την ώρα αυτή ακούμε τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

0: Πάτερ, την ευχή σας.
1: Του Κυρίου.
0: Για τους αγγέλους θα μιλήσουμε σήμερα. Ποια είναι η θέση των αγγέλων, Πάτερ, στη ζωή της Εκκλησίας?
1: Ναι, είναι βοηθητική για τους πιστούς. Ο Θεός, εκτός από τον ορατό κόσμο, δημιούργησε και τον αόρατο. Έτσι, την πρώτη μέρα της δημιουργίας, αφού και οι άγγελοι υπόκεινται στο χρόνο και στο χώρο, πρώτα δημιούργησε το χρόνο με το εναρχή και μετά δημιούργησε το χώρο όπου θα κατοικούν οι άγγελοι, τον ουρανό. Και αυτά είναι τα όρατα, και έκανε και τον ορατό κόσμο τη γη, που είναι αυτό το σύμπαν που λέμε εμείς, που κατοικούν οι άνθρωποι και όλα τα όρατα δημιουργήματα του Θεού. Τώρα οι άγγελοι δημιουργήθηκαν λογικοί, αυτεξούσιοι, νοεροί, πνευματικοί. Η φύση τους είναι πνευματικό φως και το διακόνημά τους, όπως λέει και η Αγία Γραφή, είναι λειτουργικά πνεύματα εις διακονίαν αποστελόμενα δια τους μέλλοντας κληρονομή σωτηρία.
0: Δηλαδή
1: είναι πνεύματα που λειτουργούν μπροστά στο Θεό και αποστέλλονται από το Θεό στους, να βοηθήσουν τους ανθρώπους, τους πιστούς και γενικά όλους τους ανθρώπους, να τους βοηθήσουν ώστε να οδηγηθούν στη σωτηρία. Τώρα το έργο των αγγέλων, κάθε άνθρωπος έχει ένα φύλακα άγγελο. Κάθε έθνος και εκείνο έχει ένα προστάτη αρχάγγελο και το έθνος το Άγιο, ο λαός, ο περιούσιος, το βασίλειο ιεράτευμα, σαν προστάτη αρχάγγελο έχει τον αρχάγγελο Μιχαήλ. Γι' αυτό βλέπουμε στην Παλαιά Διαθήκη ο αρχάγγελος Μιχαήλ να προστατεύει το λαό του Θεού, ενώ τώρα μετά την Καινή Διαθήκη βλέπουμε τον αρχάγγελο Μιχαήλ να προστατεύει τους Ορθοδόξους Χριστιανούς. Είτε είναι Έλληνες, είτε είναι Βούλγαροι, είτε είναι Ρώσοι, είτε Ρουμάνοι, είτε οποιασδήποτε άλλη εθνικότητα, αν οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί προστάτη τους έχουν τον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Και εκείνος είναι εκείνη την ώρα που θα πάρει και την ψυχή μας. Ενώ από τους άλλους ανθρώπους που δεν είναι πιστοί, υπάρχει άλλος Αρχάγγελος που παίρνει τις ψυχές τους, σε εμάς τους Ορθοδόξους μας κάνει την τιμή να έρχεται εκείνη την ώρα, την κρίσιμη για μας, ο ίδιος ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, και να παίρνει την ψυχή μας. Εμείς, αν είμαστε έτοιμοι, τον βλέπουμε και χαιρόμαστε με την παρουσία του και εκείνος μας οδηγεί στο καλό, στον παράδεισο. Ενώ αν δυστυχώς δεν είμαστε έτοιμοι, τότε φοβόμαστε, έτσι σκυθροπάζουμε, λυπόμαστε που ήρθε η ώρα να φύγουμε και εμείς είμαστε ανέτοιμοι. Δεν έχουμε το εισιτήριο για την άλλη ζωή. Και προσπαθούμε εκείνη την ώρα να κάνουμε κάτι, αλλά δυστυχώς εκείνη την ώρα είναι πολύ δύσκολα. Και υπάρχουν και άλλοι άγγελοι, οι οποίοι, παραδείγματος χάρη όπως ο Ραφαήλ, που στο βιβλίο του Τοβίτ μαθαίνουμε, εκτός από τη βοήθεια που παρέσχε στον Τοβία και στην οικογένεια του Τοβίτ γενικά, φανέρωσε στο τέλος ότι είναι ένας από τους 7 αγγέλους οι οποίοι παίρνουν τις προσευχές των ανθρώπων και τις αναφέρουν στο Θεό. Όχι ότι ο Θεός δεν ακούει τις προσευχές και ότι χρειάζεται κάποιο μεσίτη για να του πάει τις προσευχές των πιστών στο θρόνο του, αλλά απλώς αυτό είναι το έργο και η διακονία των αγγέλων και αυτό το κάνουμε με χαρά και έτσι μέσα από τη διακονία τους αναπαύονται και αυτοί και έχουν μια ευχαρίστηση ότι κάναν το θέλημα του Θεού. Τώρα στην Παλαιά Διαθήκη αναφορά για τους αγγέλους, έτσι ρητή γίνεται στο βιβλίο του Ιώβ, με πρώτη αναφορά ότι την τέταρτη μέρα που δημιούργησε ο Θεός τον ήλιο, τη σελήνη και τα αστέρια, τότε τον επένεσαν με μεγάλη φωνή όλοι οι άγγελοι του. Και όταν λέει όλοι οι άγγελοι, προφανώς υπονοεί ότι δεν είχε γίνει ακόμα η πτώση του τάγματος των δαιμόνων. Αργότερα βλέπουμε πάλι τους αγγέλους να προστατεύουν το λαό του Θεού και τους ανθρώπους ξεχωριστά, και η μεγάλη τιμή για αυτούς είναι ότι και ο ίδιος ο Θεός Λόγος, ο Υιός του Θεού, πριν γίνει άνθρωπος, να εμφανίζεται ως μεγάλης βουλής άγγελος του Θεού, όπως λέει και ο προφήτης Ισαΐας, και καλείται το όνομα αυτού μεγάλης βουλής άγγελος, θαυμαστός σύμβουλος, Θεός ισχυρός, άρχον ειρήνης, πατήρ του μέλλοντος αιώνος. Έτσι καταλαβαίνουμε ότι το έργο και η διακονία των αγγέλων δεν είναι κάτι κατώτερο ή κάτι το υποδέστερο, αφού και ο άσαρκος λόγος εμφανιζόταν με αυτή τη μορφή του αγγέλου και έκανε το έργο που θα έκανε και κάποιος άγγελος. Έτσι εμφανίζεται και στον Αβραάμ και στην Άγαρ και στο Λότ, εμφανίζεται και στο Μανοέ και στη γυναίκα του, εμφανίζεται και στον Ιησού του Ναβί, αλλά και πιο πριν στο Μωυσή, μέσα στη φλεγόμενη βάτο, όπως λιτά λέει εκεί η Αγία Γραφή, ότι μίλησε στο Μωυσή ο άγγελος μέσα από τη φλεγόμενη βάτο. Και ο άγγελος εδώ βλέπουμε ότι μιλάει σαν Θεός. Δεν μιλάει δηλαδή σαν απεσταλμένος του Θεού, αλλά λέει «Είδα την κάκουση του λαού μου στην Αίγυπτο και επέλεξα εσένα να σε στείλω να τους ελευθερώσεις». Και παρακάτω λέει ότι «Εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ». Άρα δεν είναι άγγελος, είναι ο Θεός. Και όταν του ρώτησε το όνομά του ο Μωυσής, αποκάλυψε αυτό που έχουμε στις εικόνες του Κυρίου και γράφουμε «Ο Ον». «Εγώ είμαι ο Ον», δηλαδή ο υπάρχον. Εμείς τα δημιουργήματα, τα όρατα και τα όρατα από το μη είναι εκ του μη όντως, μας έφερε από την ανυπαρξία στην ύπαρξη ο Θεός με την αγαθότητά του, με την παντοδύναμη δημιουργική ενέργειά του. Ενώ ο Θεός είναι το όντως όν, αυτός δηλαδή που υπάρχει πριν και δεν υπόκειται στο χώρο και στο χρόνο, και πριν δημιουργηθεί ο χρόνος και ο χώρος, ο Θεός υπήρχε. Ενώ εμείς τα κτίσματα υποκείμεθα στο χρόνο και στο χώρο. Δεν μπορεί δηλαδή ένας άγγελος να βρίσκεται σε ένα τόπο και την ίδια στιγμή να βρίσκεται και σε κάποιον άλλον. Ενώ ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Οπότε έχει σχέση ο άγγελος με το χώρο και το χρόνο. Όταν βρίσκεται εδώ δεν μπορεί να είναι αλλού. Και όταν είναι αλλού δεν μπορεί να είναι εδώ. Έτσι βλέπουμε πως είμαστε κατώτεροι από το χρόνο και το χώρο. Δηλαδή υποκείμεθα σε αυτό. Ενώ ο Θεός σαν πανταχού παρόν και σαν δημιουργός του χώρου και του χρόνου δεν υπόκειται στο χρόνο και στο χώρο. Και γι' αυτόν όλα είναι ένα αιώνιο παρόν. Δεν υπάρχει παρελθόν ούτε μέλλον. Και γι' αυτό οι προφήτες βλέπουν και το μέλλον, βλέπουν και το παρελθόν. Με την χάρη και την ευλογία του Θεού.
0: Μάλιστα. Πάτερ, μας αναφέρεται αρκετά ονόματα,
1: ναι,
0: της Παλαιάς Διαθήκης, ανθρώπων της Παλαιάς Διαθήκης,
1: ναι,
0: στους οποίους εμφανίστηκαν άγγελοι.
1: Ναι.
0: Θα θέλατε να μας τα πείτε αυτά λίγο αναλυτικότερα?
1: Μάλιστα. Να πούμε για το Μανώε. Εμφανίστηκε ο άγγελος στη γυναίκα του, η οποία ήταν στήρα, και της είπε ότι εσύ είσαι στήρα, αλλά θα συλλάβεις και θα γεννήσεις ένα αγόρι. Και αυτό το αγόρι θα είναι αφιερωμένο στο Θεό και δεν θα του δώσεις τίποτα είναι πνευματώδη να πιει, ούτε θα κόψεις τα μαλλιά και τα γένια του, αλλά θα είναι ναζιραίος, αφιερωμένο στο Θεό. Και όταν η γυναίκα το είπε στο σύζυγό της, εκείνος προσευχήθηκε στο Θεό να ξαναστείλει τον άγγελό του, να τον δει και εκείνος και να του πει ακριβώς τι πρέπει να κάνουν για το παιδί. Και ο άγγελος πράγματι ξαναεμφανίστηκε και του είπε αυτά που είπα στη γυναίκα, αυτά να τα φυλάξετε, και το επανάλαβε τα ίδια λόγια. Τότε ο Μανουέ του είπε «Ποιο είναι το όνομά σου?» όταν θα επαληθευτούν αυτά όλα, η στήρα η γυναίκα μου θα γεννήσει παιδί, να σε δοξάσουμε. Και του είπε, η στήρα του το ρωτάς και το όνομά μου στη θαυμαστών. Βλέπουμε δηλαδή ότι δεν ήταν κάποιος απλός άγγελος, δηλαδή ο Γαβριήλ ή ο Μιχαήλ ή ο Ραφαήλ, αλλά ήταν ο ίδιος ο άσαρκος λόγος, και γι' αυτό τους λέει ότι το όνομά του είναι θαυμαστών. Ένα άλλο περιστατικό είναι με τον Ιησού του Ναβί, όταν εκείνος πολιορκούσε την Ιεριχώ και έμπαινε στη γη της Επαγγελίας, τότε είδε ο θαυμοφανός μπροστά του να στέκεται ένας αρχάγγελος με το σπαθί στο χέρι. Τότε ο Ιησούς του Ναβί τον ρώτησε, λέει, είσαι ημέτρος ή των υπεναντίων, δηλαδή είσαι δικός μας ή με τους εχθρούς, ώστε με, αν έλεγε ότι είναι με τους εχθρούς, να πολεμήσει, να τα βάλει μαζί του. Εκείνος βέβαια του απάντησε ότι εγώ είμαι ο αρχιστράτηγος της δυνάμεως Κυρίου και μόλις τώρα παραγενόμουν. Τότε είπε τον Ιησού του Ναβί να λύσει το υπόδημα των ποδών του, όπως ακριβώς και στην άφλεκτη βάτο είχε πει ο άγγελος το Μωυσή να κάνει το ίδιο. Και βλέπουμε από αυτήν ακριβώς την ενέργεια ότι δεν είναι απλός άγγελος ούτε ο Μιχαήλ ούτε ο Γαβρίλ, αλλά ο ίδιος ο άσαρκος Θεός Λόγος, ο οποίος σαν αρχιστράτηγος της δυνάμεως του Κυρίου θα έδινε τη δύναμη στο Ιησού του Ναβί ώστε να κατακτήσει τη γη της Επαγγελίας αρχίζοντας από την Ιεριχώ. Άλλο περιστατικό είναι με τον Μάντι το Βαλάμ, τον οποίο τον πλήρωνε ο Βαλάκ ο βασιλέας των Ιδουμαίων να καταραστεί τους Εβραίους και αν πιάσει η κατάρα του έτσι να εξαφανιστούν και να μην υπάρχουν. Αλλά ενώ τον πλήρωνε να τους καταραστεί, εκείνος όταν έφτανε έτσι σε μια έκσταση όπως πέφτουν οι μάγοι και δεν μπορούσε, λέει, να πει τα λόγια της κατάρας, γιατί ο Θεός του έβαζε άλλα λόγια στο στόμα του, και ενώ βρισκόταν σε εκείνη την κατάσταση, αντί να καταραστεί το λαό του Θεού, τους Ισραηλίτες, εκείνος τους ευλογούσε. Και με πολύ παράπονο του έλεγε ο Βαλάκ ότι εγώ σε πληρώνω για να τους καταραστείς και εσύ τους ευλογείς. Και εξηγούσε ότι δεν μπορεί εκείνη την στιγμή όταν βρίσκεται σε έκσταση να πει τα λόγια αυτά για τα οποία πληρώνεται, αλλά ό,τι λόγια του βάλει ο Θεός εκείνα λέει. Και την τρίτη φορά πάλι που τον κάλεσε και εκείνος ερχόταν από την Περσία καθισμένος επάνω στο γαϊδουράκι του, στη γαϊδουρίτσα του, τότε ξεκινώντας αυτό το ταξίδι η γαϊδουρίτσα έβλεπε έναν άγγελο μπροστά της ο οποίος της έκλεινε το δρόμο, δεν την άφηνε να προχωρήσει, και καθώς το ζώο στριμωχνόταν προς τον τοίχο και πίεζε το πόδι του Βαλάμ, εκείνος το χτυπούσε να προχωρήσει, το χτυπούσε και ώστε το ζώο, λέει, έβγαλε ανθρώπινη λαλιά και μίλησε και είπε, καλά δε βλέπεις τον άγγελο ο οποίος μας κλείνει το δρόμο και δεν μας αφήνει να προχωρήσουμε και να πάμε να καταραστούμε τους Εβραίους. Και εδώ πάλι, όπως λέει και οι πατέρες, αυτός ο άγγελος ήταν ο ίδιος ο άσαρκος λόγος του Θεού.
0: Δηλαδή παντού και ο ρόλος των αγγέλων είναι λόγος εξυπηρετικός στο σχέδιο του Θεού πάντα, για να δείξουν στους ανθρώπους του Θεού τι πρέπει να κάνουν, πώς πρέπει να ενεργήσουν.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Κάποιο άλλο περιστατικό έχουμε, Πάτερ, από την Παλαιά Διαθήκη?
1: Ναι, έχουμε ένα περιστατικό όταν ο Δαβίδ είχε κάνει την απογραφή του λαού, φάνηκε αυτό πονηρό στα μάτια του Θεού, γιατί δεν πήρε κάποια τέτοια εντολή από το Θεό, αλλά μόνος του θέλησε να δει πόσους υπηκόους έχει στο κράτος του. Τότε ο Θεός του είπε να επιλέξει από τα τρία κακά το ένα, ή τρία χρόνια πολέμους με τους εχθρούς, ή τρεις μήνες αρρώστιες λοιμικές, ή τρεις ημέρες εξλουθρευτής άγγελος. Και τότε ο Δαβίδ σκέφτηκε και είπε, αντί να πέσω στα χέρια των εχθρών ή στα χέρια της αρρώστιας, καλύτερα λέει να πέσω στα δικά σου τα χέρια. Και έτσι επέλεξε τον εξλουθρευτή άγγελο για τρεις ημέρες. Και πράγματι ο άγγελος έσφαξε πάρα πολλές χιλιάδες από το λαό του Ισραήλ και τον είδε ο Δαβίδ επάνω στο αλόνι του Ορνά του Ιεβουσαίου. Η Ιερουσαλήμ πριν την καταλάβει ο Δαβίδ λεγόταν Ιεβούς και εκεί τώρα που είναι χτισμένος ο ναός του Σολομώντος εκεί ήταν το αλόνι του Ορνά. Εκεί στο αλόνι αυτό είδε τον άγγελο να έχει στο χέρι του το κοφτερό μαχαίρι και να συνεχίζει την εξολόθρευση. Τότε έπεσε ο Δαβίδ στα γόνατα και παρακάλεσε το Θεό να σταματήσει η εξολόθρευση και πράγματι ο Θεός άκουσε την προσευχή του και σταμάτησε το θανατικό. Και βλέπουμε ότι επειδή προσευχήθηκε ο Δαβίδ σε εκείνο τον τόπο και ακούστηκε η προσευχή του, γι' αυτό αργότερα και ο γιος του Σολομών σε αυτόν τον τόπο έχτισε τον ναό του Σολομώντος εκεί ώστε να ακούγονται από το Θεό οι προσευχές των πιστών. Άλλο περιστατικό είναι έτσι ένα μεγάλο γεγονός στη Βαβυλώνα που όταν ο Ναβουχοδονόσορ κατεδίκασε τους τρεις παιδες να μπουν στην κάμνα του πυρός και εκείνοι του απάντησαν ότι όταν είπε ο Ναβουχοδονόσορ ποιος Θεός θα σας γλιτώσει από τα χέρια μου και από το καμίνι του πυρός, εκείνοι απάντησαν ότι ο Θεός που λατρεύουμε είναι ικανός να μας γλιτώσει και από τα χέρια σου και από το καμίνι. Αλλά και αν δεν μας γλιτώσει, εμείς μάθε καλά ότι δεν προσκυνούμε την εικόνα τη γλυπτή, την εικόνα σου και τους θεούς σου δεν τους λατρεύουμε. Και έγινε αυτό το μεγάλο θαύμα όταν ρίξανε δεμένα τα παιδιά μέσα στο καμίνι του πυρός. Τότε κατέβηκε μαζί τους ο άγγελος του Θεού και όπως λέει η παράδοση και τα τροπάρια της Εκκλησίας ήταν ο άσαρκος λόγος ο οποίος έλυσε από τα δεσμά τα τρία παιδιά και από το μέσο της καμίνου του πυρός έδιωξε τη φλόγα και στο μέσο της καμίνου ήταν ένα δροσερό αεράκι και τα παιδιά ενώ στην αρχή προσευχήθηκαν μετά έψαλαν και υμνολόγησαν το Θεό. Όταν άκουσε αυτές τις ψαλμωδίες ο Ναβουχοδονόσορ πήγε κοντά να δει και λέει πόσα παιδιά ρίξαμε μέσα στο καμίνι και του είπανε τρία παιδιά δεμένα. Εγώ βλέπω λέει τέσσερα παιδιά λυμμένα και να χορεύουν μέσα στο καμίνι.
0: Μάλιστα.
1: Τότε άνοιξε το καμίνι και διέταξε τα παιδιά να βγουν έξω. Βέβαια ο άγγελος δεν εμφανίστηκε και βγήκανε τρία παιδιά και πήγε κοντά τους ο Ναβουχοδονόσορ και είδε ότι ούτε μια τρίχα από τα μαλλιά τους δεν είχε καεί και τα ρούχα τους δεν μύριζαν από τον καπνό της καμίνου και έμεινε έτσι εκστατικός, γεμάτος θαυμασμό και έδωσε διαταγή σε όλη την οικουμένη αφού είχε γίνει κοσμοπλανητάρχης ότι δεν υπάρχει Θεός μεγαλύτερος από αυτόν που λατρεύουν τα τρία παιδιά και τους έσωσε μέσα από την κάμνο του πυρός. Και βλέπουμε επίσης στον προφήτη Δανιήλ να εμφανίζεται ο αρχάγγελος Γαβρίλ και να του λέει ακριβώς πότε θα είναι η εποχή του Μεσσία. Και του είπε ότι όταν θα βγει το διάταγμα για να επιστρέψει ο λαός από τη Βαβυλώνια αιχμαλωσία στην Ιερουσαλήμ και να νοικοδομήσουν το τείχος και το ναό, μέχρι που να νοικοδομηθεί το τείχος και ο ναός θα περάσουν 49 χρόνια, 7 εβδομάδες, 7-7-49. Και από τότε που θα νοικοδομηθεί το τείχος και ο ναός, μέχρι που να σταυρωθεί ο Χριστός, θα περάσουν άλλες 62 εβδομάδες ετών, δηλαδή 434 χρόνια. Και έτσι ξέρανε οι Εβραίοι ότι μετά από τη Βαβυλώνια αιχμαλωσία η 14η γενεά θα είναι η γενεά του Μεσσία. Βλέπουμε οι άγγελοι να προστατεύουν όπως τους τρεις παιδες, να φανερώνουν το μέλλον όπως στον προφήτη Δανιήλ, να καθοδηγούν όπως το λαό του Θεού από την Αίγυπτο μέχρι τη γη της Επαγγελίας, να προστατεύουν και μεμονωμένα άτομα όπως την Άγαρ και το γιο της τον Ισμαήλ, όταν με την προτροπή της Άρας ο Αβραάμ τους εξεδίωξε, τότε πήγαν, τότε ο αρχάγγελος αυτός, ο άστορκος λόγος, εμφανίστηκε στην Άγαρ και τη βοήθησε ώστε να μην πεθάνει αυτή και το παιδί της στην έρημο.
0: Μάλιστα.
1: Πολλά είναι τα περιστατικά και οι λεπτομέρειες της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά εγώ έτσι επιγραμματικά μόνο τα αναφέρω.
0: Ναι, Πάτερ, πολλά όντως τα περιστατικά και βλέπουμε ότι παντού οι άγγελοι συμβαρίστανται, άρα έτσι και σήμερα εμείς πρέπει να τους βλέπουμε, να τους νιώθουμε κοντά μας.
1: Ναι, και σήμερα δηλαδή οι άγγελοι, αυτό είναι το έργο τους, να συμπαρίστανται στον καθένα από εμάς, να μας επαινούν μέσω της ψυχής μας, της συνείδησής μας, όταν πράττουμε το καλό, να μας αποτρέπουν όσο είναι το δυνατόν, χωρίς να παραβιάζουν την ελευθερία μας από το κακό, να προστατεύουν ακόμα και τη ζωή μας όταν από κάποιο ατύχημα ή από κάποιο, από κάποια έτσι δύσκολη περίσταση, και γενικά είναι αφοσιωμένοι στο έργο τους, αυτό που τους ανέθεσε ο Θεός, για να μας διακονούν όλους όσους πρόκειται να λάβουμε τη σωτηρία.
0: Μάλιστα, Πάτερ Χριστοφόρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα σήμερα μας είπατε.
1: Παρακαλώ.
0: Ευχαριστούμε, την ευχή σας.
1: Κύριε.

Καθημερινά μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, καθημερινά την ώρα αυτή ακούμε τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα συνομιλήσουμε τώρα τηλεφωνικά με τον πρόεδρο ενός κοινωνικού φορέα της πόλης μας, της Θεσσαλονίκης, τον πρόεδρο του συλλόγου ΣΥΖΟΗ, τον κύριο Νίκο Καζατζίδη, εκπαιδευτικό. Κύριε Καζατζίδη, χαίρετε και ευχαριστούμε πολύ που σήμερα διαθέτετε το χρόνο σας και συμμετέχετε στην εκπομπή μας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία. Είναι τιμή για μας να προβάλλετε το έργο του Συλλόγου από τον σταθμό σας και ευχαριστώ και σας προσωπικά.
0: Κύριε Καζατζίδη, θα θέλαμε πρώτα απ' όλα να μας παρουσιάζετε αυτόν τον Σύλλογο. Από πότε υπάρχει, γιατί υπάρχει, ποιος είναι ο σκοπός του?
1: Ναι, ο Σύλλογος ΣΥΖΟΗ αποτελείται από, έχει ιδρυθεί, έχει φτιαχτεί, έχει χτιστεί, να το πω πιο σωστά, από γονείς παιδιών που έχουν τύφλωση και πρόσθετες αναπηρίες. Ας πούμε η κόρη μου η Δέσποινα έχει τύφλωση και νοητική στέρηση. Όλα τα παιδιά στο σύλλογο έχουν τύφλωση και νοητική στέρηση και τα περισσότερα έχουν και κινητικές αναπηρίες. Γι' αυτό το λόγο μιλάμε για έχουμε ένα χαρακτηρισμό σύλλογος γονέων ατόμων με τύφλωση, με διαταραχές όρασης και πρόσθετες αναπηρίες. Όλα μας τα παιδιά έχουν πολύ φτωχή επικοινωνία, δεν μιλούν, ένα-δύο μόνο έχουν λόγο. Οπότε καταλαβαίνετε, αυτό κάνει πολύ πιο φτωχή την επικοινωνία με τους κλασικούς τρόπους, αλλά πλούσια σε συναισθηματική επικοινωνία. Εμείς λοιπόν οι οικογένειες παιδιών με αυτή τη σύνθετη αναπηρία, πριν από 20 χρόνια μαζευτήκαμε, και επειδή δεν βρίσκαμε σε κανένα χώρο ούτε ειδικής αγωγής ούτε ειδικά σχολεία εδώ στην πόλη μας, δεν βρίσκαμε την εκπαίδευση που αρμόζει, που ταιριάζει και που αξίζουν τα παιδιά μας, αποφασίσαμε να προχωρήσουμε στην ίδρυση ενός συλλόγου που θα προσπαθήσει να καλύψει αυτό το κενό, αυτή την ανυπαρξία ειδικών εκπαιδευτικών δομών. Τώρα βέβαια τα παιδιά μας δεν είναι τόσο παιδιά ηλικιακά, δηλαδή εμένα η Δέσποινα μου είναι 30 χρονών, είναι το μεγαλύτερο παιδί στη ΣΥΖΟΗ αυτή τη στιγμή, αλλά επειδή υπάρχει νοητική στέρηση και επειδή υπάρχει όλη αυτή η σύνθετη αναπήρεια, εμείς σαν παιδιά τα αντιμετωπίζουμε, ακόμη παιδιά μας λέμε. Βέβαια, αν το γενικεύσουμε, όλοι οι γονείς, τα παιδιά τους και μαντράχαλοι και κοπελάρες δεν γίνουν πάλι παιδιά, τα λένε, αλλά εντάξει, εμείς έχουμε ένα λόγο παραπάνω. Λοιπόν, τώρα, αυτό που μας έκανε λοιπόν να ιδρύσουμε τον Σύλλογο ήταν η ανυπαρξία άλλων δομών, δημόσιων λοιπόν, αλλά ξεκινήσαμε βαδίζοντας λίγο στο άγνωστο. Ευτυχώς ανακαλύψαμε πολύ γρήγορα ότι υπάρχει ένας αντίστοιχος σύλλογος στην Αθήνα, ο οποίος μετρούσε ήδη 13 χρόνια, άρα η επικοινωνία μας μαζί τους μας βοήθησε να πάρουμε την τεχνογνωσία που είχαν, και τη γνώση μάλλον γενικότερα, δεν ήταν μόνο τεχνογνωσία, τη γνώση και τα βήματα που έκαναν, οπότε αυτό μας έδωσε περισσότερο θάρρος, μας έδωσε το μήνυμα ότι ξέρεις, αυτά που εμείς φανταζόμασταν γίνονται, έχουν γίνει, κάποιοι το έχουν κάνει. Έτσι λοιπόν, έχοντας σαν στόχο τη σωστή εκπαίδευση των παιδιών μας, τη σωστή κοινωνικοποίηση των παιδιών μας, τη σωστή εξέλιξη και βέβαια και αργότερα την διαβίωσή τους και όταν θα μεγαλώσουν, έχοντας και σαν μπούσουλα το τι έκαναν άλλοι πριν από μας, ξεκινήσαμε με πολύ τολμώ να πω μερικές φορές και με θράσους, μην ξέροντας τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε, αλλά και με τη βοήθεια του Θεού καταφέραμε, βρήκαμε πατήματα, μας βοήθησαν οι συγκυρίες, μας βοήθησε ο Δήμος Καλαμαριάς, μας έδωσε ένα χώρο και τέλος πάντων φτάσαμε σήμερα, όπως σας είπα, να μετράμε 19 χρόνια και έχοντας προχωρήσει πάρα πολύ και νιώθοντας πολύ, πολύ καλά με την ψυχή μας για αυτό που κάναμε για τα παιδιά μας και αυτό που συνεχίζουμε βέβαια να κάνουμε.
0: Πολύ ωραία, ευχαριστούμε για αυτή την παρουσίαση της ιστορίας, ας πούμε, του Συλλόγου, αλλά θέλουμε να μας πείτε και ποια είναι η όντως δράση του, η δραστηριοποίησή του και η προσφορά του σε αυτά τα παιδιά, στα παιδιά σας.
1: Ναι, βέβαια. Έκανα μια παύση για να πάρω μια ανάσα, καταλάβετε. Θα σας τα πω όλα. Λοιπόν, από τους πρώτους στόχους ήταν να δημιουργήσουμε ένα χώρο, ένα κέντρο εκπαίδευσης για τα παιδιά μας, Και αυτό έγινε πολύ γρήγορα σχετικά. Δηλαδή ο Σύλλογος ξεκίνησε το 2017, το 2007, συγγνώμη, και πολύ γρήγορα το 2012 ήταν έτοιμο το κέντρο ημερήσιας φροντίδας που έχουμε στην Καλαμαριά. Δηλαδή μέσα στις χρονιές 2011-12, μέσα στις χρονιές οικονομικής κρίσης, καταφέραμε με δύο πολύ καλές δωρεές και με πολύ βέβαια κυνήγι το πολύ τρέξιμο από εμάς και με στήριξη του Δήμου Καλαμαριάς αρχικά μας εδώ στο οικόπεδο και των δωρητών και άλλων φίλων, καταφέραμε να κτίσουμε αυτό το κέντρο το οποίο είναι το μοναδικό του είδους σε όλη την Βόρεια Ελλάδα. Και από το, δηλαδή με το που ξεκίνησε, με το που μπήκε το 2013, ξεκίνησε να λειτουργεί. Ήταν μεγάλο τόλμημα αυτό, γιατί όλες αυτές οι λειτουργίες, όλες αυτές οι δράσεις είναι πολυδάπανες. Μην ξέροντας λοιπόν ακριβώς τι μας περιμένει, είπαμε θα το τολμήσουμε, γιατί το οφείλουμε στα παιδιά μας. Ξεκινήσαμε και μας βγήκε. Κύλησε όλο αυτό το πρόγραμμα με πολύ βέβαια ξαναλέω δουλειά, με πολύ προσπάθεια, με πολύ ξενύχτη, με πολύ τρέξιμο όλα αυτά, και έτσι αυτό που βασικά έχουμε κάνει, το μεγάλο μας έργο δηλαδή που μας, όχι εμάς του συλλόγου, είναι η δημιουργία ενός κέντρου ημερήσιας φροντίδας για άτομα με τύφλωση και πρόσθετες αναπηρίες. Μέσα εκεί λοιπόν, αυτό λειτουργεί από το πρωί μέχρι το μεσημέρι. Είναι ας πούμε σε ωράριο σχολείου, αλλά και σε μέρες που είναι κλειστά τα σχολεία. Δηλαδή είναι περίπου όπως λειτουργεί ένας παιδικός σταθμός, ας το σκεφτούμε. Πηγαίνουν τα παιδιά μας εκεί, έρχεται λεωφορείο του συλλόγου, τα παίρνει από τα σπίτια, πηγαίνουν εκεί και εκεί ακολουθούν διάφορα προγράμματα ανάλογα με τις ανάγκες του καθενός. Δηλαδή προγράμματα αυτοεξυπηρέτησης, φροντίδας, υγιεινής, θεραπείες, εργοθεραπεία, φυσιοθεραπεία, λογοθεραπεία, έχουμε μουσικοθεραπεία, γυμναστική, εξωτερικές δράσεις, επαφή με την γειτονιά, με την κοινότητα, παιχνίδι, γενικά μουσική, ιστορίες, και μέσα από αυτό προσπαθούμε τα παιδιά μας να είναι, δηλαδή να τους προσφέρουμε ό,τι μπορούμε στο κομμάτι το θεραπευτικό, αλλά να είναι ταυτόχρονα χαρούμενα, ευτυχισμένα και να μπορούν να κατακτούν ό,τι περισσότερο είναι δυνατό, είναι εφικτό. Γιατί η σύνθετη αυτή αναπηρία είναι δύσκολη, κακά τα ψέματα. Βιολογικά είναι δύσκολη. Όμως τίποτα δεν είναι. Εμείς δεν σταματάμε, δεν θα σταματήσουμε στο να συνεχίσουμε να προσπαθούμε να καταφέρουν έστω και να κουνήσει το ένα παιδί, το μικρό του δαχτυλάκι για λίγο. Αυτό είναι όφελο. Δηλαδή το λέω ενδεικτικά για να καταλάβετε, για να καταλάβουν και οι ακροατές ότι τα παιδιά μας δεν θα κάνουν άθλους. Δεν θα βγουν να πούνε ένα τραγούδι και να οι άλλοι από κάτω να τρίβουν τα μάτια τους και τα αυτιά τους. Όχι. Τα παιδιά μας γενικά είναι πολύ φτωχών δραστηριοτήτων. Αλλά η παραμικρή καινούργια κίνηση, καινούργια ανάσα που θα πάρουν, το παραμικρό που θα κάνουν, είναι αποτέλεσμα πολύ μεγάλης επίπονης για τους ανθρώπους που δουλεύουν δηλαδή με αυτά, δουλειάς, προσπάθειας, και αυτό φυσικά μας κάνει

0: τα λέω. Θα μπορούσε να κάνει μόνο μια βόλτα να κάνει κάποιος μέσα στο χώρο. Καταλαβαίνει γιατί δουλειά μιλάμε. Αυτό λοιπόν είναι το ένα μεγάλο έργο του Συλλόγου. Θα το πω εγώ δεύτερο, αλλά ουσιαστικά με αυτό ξεκινήσαμε. Είναι επίκαιρο τώρα. Είναι η δουλειά που κάνουμε με τα βρεφάκια που γεννιούνται με τύφλωση, με οποιαδήποτε έτσι, τέτοια δυσλειτουργία όρασης, αναπηρία όρασης. Από τότε που ξεκινήσαμε, αρχίσαμε να λειτουργούμε αυτό το λεγόμενο πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης. Το πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης στοχεύει στα παιδάκια, στα βρεφάκια και τα παιδάκια μέχρι ηλικία συνήθως 6 ετών. Υπάρχουν δύο ηλικιακές ομάδες, τα παιδάκια από 0 μέχρι 3 και 3 μέχρι 6, γιατί έχουν λίγο διαφορετικές ανάγκες. Εμείς λοιπόν υιοθετήσαμε, φέραμε από το εξωτερικό αυτό το πρόγραμμα, αυτό το μοντέλο που δουλεύει στη Γερμανία και στην Αθήνα, ο σύλλογος, και εκπαιδεύσαμε άτομα και ξεκινήσαμε αυτό, δηλαδή να πηγαίνουμε στα σπίτια, όχι εγώ, οι γονείς, τα άτομα που εκπαιδεύτηκαν, οι εκπαιδεύτες της πρώιμης παρέμβασης, πήγαιναν στα σπίτια, μέσα στις οικογένειες που έχουν ένα τέτοιο παιδάκι και δούλευαν με το παιδί αλλά και με τους γονείς. Αυτό ήταν από τα πιο, και είναι βέβαια ακόμα, από τις πιο σημαντικές δράσεις που κάνουμε, γιατί σκεφτείτε μια οικογένεια που περιμένουν ένα παιδάκι και ίσως έχουν στο μυαλό κάποιες άλλες καταστάσεις και κάποιες άλλες μορφές, να γεννήσουν ένα παιδάκι το οποίο έχει ας πούμε τύφλωση. Εγώ δεν θα σας πω κάτι άλλο, μόνο τύφλωση. Το σοκ είναι μεγάλο για όλες τις οικογένειες, όπως το ζήσαμε και εμείς δηλαδή. Και εμείς θυμάμαι, δεν ξέραμε τι να κάνουμε, δεν ξέραμε πώς να δουλέψουμε με τη Δεσποινούλα. Ήταν ένα μωράκι το οποίο δεν έβλεπε. Και με το πρόγραμμα αυτό της πρώιμης παρέμβασης, μέσα από αυτό, η εκπαιδεύτρια θα πάει στο σπίτι, θα δει τι μπορεί να κάνει το παιδί, θα προτείνει για το παιδί δράσεις και παιχνίδια και έτσι, διάφορες δραστηριότητες που θα βοηθήσει το παιδί να κάνει περισσότερα από όσα θα έκανε αν το αφήναμε μόνο του. Και αυτό όμως ταυτόχρονα, σε αυτό το πλαίσιο δουλεύονται και οι γονείς, στηρίζονται οι γονείς και έτσι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα νιώθουν οι γονείς χρήσιμοι, γιατί νιώθουν ότι βλέπουν ότι μπορούν να κάνουν δουλειά με το παιδί τους. Ένας γονιός που δεν ξέρει τι να κάνει με το παιδί του, βλέπει ότι περνάει αυτή την κατάσταση αναπηρίας και δεν ξέρει τι να κάνει, είναι ένας γονιός που είναι πολύ χαμηλά, είναι πολύ πεσμένος, έχει μεγάλες δυσκολίες, μεγάλα προβλήματα, άρα δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει και σαν άνθρωπος σε όποιο πλαίσιο για να το βάλεις. Μέσα λοιπόν από αυτό το πρόγραμμα της πρώιμης παρέμβασης στηρίζουμε τους γονείς, εξελίσσεται το παιδί, αλλά μετασχηματίζονται ουσιαστικά και οι γονείς. Βλέπουν ότι μπορούν να βοηθήσουν το παιδί, βλέπουν ότι μπορούν να έχουν επικοινωνία, επαφή με το παιδί, μπορούν να προσφέρουν στο παιδί και πραγματικά μετασχηματίζονται, γίνονται άλλοι άνθρωποι, γίνονται άλλοι άνθρωποι όχι μόνο και για το παιδί τους, αλλά και για την οικογένεια και για τα άλλα τους παιδιά, αν έχουν, για τους γύρω τους, για τη δουλειά τους. Το έχουμε δει να συμβαίνει όπως το ζήσαμε κι εμείς και το ζήσα κι εγώ. Έτσι το ζουν όλες οι οικογένειες που έρχονται ή που πηγαίνουμε εμείς που μας βρίσκουν, τους βρίσκουμε και ξεκινούν αυτό το πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης. Αυτό τώρα, ενώ ήταν το πρώτο που κάναμε από τότε που από το 2007, συνεχίζεται όλα αυτά τα χρόνια. Είμαστε ο μόνος φορέας στη Βόρεια Ελλάδα που το κάνει αυτό, που πηγαίνει στα σπίτια και γίνεται η δουλειά στο χώρο που το παιδί νιώθει άνετα. Τώρα λοιπόν, μετά από πολλές προσπάθειες, το υιοθέτησε το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και το χρηματοδοτεί με χρήματα ευρωπαϊκά από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και αυτές τις μέρες που μιλάμε, οι γονείς που έχουν παιδιά με οποιαδήποτε αναπηρία μπορούν να κάνουν αίτηση, αν εγκριθούν, να πάρουν ένα βάουτσερ και να πάνε σε χώρο που γίνεται η πρώιμη παρέμβαση και να μπορέσουν να δουλέψουν τα παιδιά τους. Εμείς είμαστε 20 χρόνια πριν, πιο μπροστά θα τολμήσω να πω.
1: Έτσι, ναι. Έτσι.
0: Αλλά και αυτό με την εμπειρία που έχουμε τόσα χρόνια, πλέον θα λειτουργήσουμε το πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης για όλες τις αναπηρίες, όχι μόνο για τύφλωση, γιατί ξέρουμε πώς. Έχουμε δηλαδή ανθρώπους, στην Ελλάδα είναι μοναδικοί, γιατί δουλεύουν τόσα χρόνια αυτό το μοντέλο. Έχουμε δικτύωση με εξωτερικό, έχουμε πάρει σε συνέδρια, έχουμε παρουσιάσει τη δουλειά μας, έχουμε δείξει σε άλλους, μαθαίνουμε όλο και περισσότερα.

0: Αυτή τη στιγμή είμαστε μια δυνατή μονάδα στον τομέα της πρώιμης παρέμβασης και περιμένουμε όταν οι γονείς θα πάνε τα βάουτσερ, αφού δουν τη λίστα του ποιοι φορείς μπορούν να προσφέρουν αυτές τις υπηρεσίες, περιμένουμε με χαρά να μας επιλέξουν και να μπορούμε να βοηθήσουμε. Είναι πολύ σημαντικό, γι' αυτό και το επιμένω, το να έχουμε εμπειρία 20 χρόνων λέει πολλά σε αυτό το τομέα.
1: Προχωράτε με βήματα σταθερά και μεθοδικά μπροστά.
0: Έτσι όπως το είπατε. Με ευχαριστώ που το επισημάνατε. Άρα λοιπόν, στην ερώτηση του τι κάνουμε, ποιος ήταν ο σκοπός, και στην πραγματικότητα όλα αυτά που πραγματοποιήσαμε ήταν αρχική μας στόχη. Άρα είπαμε για την πρώτη ενότητα της πρώιμης παρέμβασης, που ήταν τα βρεφάκια από 0 μέχρι και 6 ετών. Είπαμε για το κέντρο ημερήσιας φροντίδας που είναι για ηλικίες από 6, μπορούμε και από 4, ανάλογα κάνουμε αξιολόγηση, όχι εμείς, η επιστημονική μας ομάδα που έχουμε. Και από εκεί και πέρα, αυτό το πρόγραμμα του κέντρου, τα προγράμματα που υλοποιούνται στο κέντρο ημερήσιας φροντίδας δεν έχουν όριο ηλικίας. Όσο μεγαλούν τα παιδιά μπορούν να βρίσκονται εκεί, να απασχολούνται, να κάνουν εργαστήρια, να κάνουν πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα, τα οποία αλλάζουν και με την ηλικία. Τώρα όμως βρισκόμαστε σε ένα έτσι κρίσιμο σημείο. Ετοιμαζόμαστε να ανέβουμε ένα ακόμη σκαλοπάτι και να φτιάξουμε μια στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης, όπως λέγεται στην ορολογία των φορέων της αναπηρίας. Τι είναι αυτό? Ένας χώρος στον οποίο θα μένουν τα παιδιά μας, πάντα πάλι παιδιά μας, τα άτομα, η δέσποινά μου, ας πούμε, να μιλήσω για την κόρη μου, θα είναι το σπίτι της. Αλλά δεν θα είναι μόνο δικό της, θα είναι ένα σπίτι στο οποίο θα μένουν μέχρι 7 άτομα του συλλόγου. 7, άντε να το λέω παιδιά για να το καταλαβαίνουμε, νομίζω, πιστεύω το καταλαβαίνουν όλοι πώς θα νιώθουμε. Οπότε μέχρι 7 άτομα θα μένουν, το κάθε ένα στο δωμάτιό του, θα έχει το δικό του χώρο, το δικό του δωμάτιο, μπάνιο, μέσα, όλα αυτά, αλλά θα υπάρχει ένα κοινό σαλόνι, κουζίνα, τραπεζαρία, μέσα στο οποίο θα συναντιούνται καθημερινά και θα βρίσκονται. Εννοείται όμως και θα υπάρχουν και προγράμματα καθημερινής εξόδου για την επαφή με την τοπική κοινωνία και την ψυχαγωγία, βέβαια, που είναι πολύ σημαντικό. Αυτό λοιπόν, αυτή η στέγη είναι ένα μοντέλο το οποίο είναι θεσμοθετημένο από την πολιτεία, από τους νόμους τα τελευταία χρόνια. Θέλουμε να το κάνουμε. Μας έχει παραχωρηθεί ένας χώρος από το Υπουργείο. Τώρα έχουμε κάνει τη μελέτη και το έχουμε υποβάλει για έγκριση σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Αυτές τις μέρες εξετάζονται οι αιτήσεις και θέλουμε να πιστεύουμε με τη βοήθεια του Θεού θα εγκριθεί και θα μπορέσουμε λοιπόν να υλοποιήσουμε και αυτό το μεγάλο έργο, που βέβαια από τη στιγμή που θα χτιστεί μετά θα είναι οι ενέργειες που χρειάζονται είναι να στελεχωθεί σωστά και να λειτουργεί σωστά. Αυτό τελειώνω τώρα σε λίγο, συγγνώμη, σας κούρασα κιόλας. Αυτό σημαίνει ότι όταν η Δέσποινα και άλλα 6 παιδιά θα έχουν το δικό τους σπίτι, σημαίνει δεν θα χρειάζεται να μένουν στο σπίτι των γονιών τους όπως τώρα. Όχι ότι οι γονείς θα τα απαρνηθούν, αλλά κάνουμε μια προετοιμασία έτσι ώστε όταν εμείς δεν θα μπορούμε, οι γονείς δηλαδή, όταν δεν θα μπορούμε για λόγους υγείας, για λόγους γυρατιών, για λόγους θανάτου, ήδη να έχουν αυτά τα παιδιά να έχουν το χώρο τους και να έχουν συνηθίσει να ζουν στο χώρο τους. Αυτός είναι ο επόμενος έτσι μεγάλος στόχος, το επόμενο μεγάλο στοίχημα για το οποίο παλεύουμε τώρα, δηλαδή παλεύουμε σε πολλά μέτωπα.
1: Έτσι, αυτό ακούμε και ωραία μέτωπα όλα όμως, γιατί εξυπηρετείτε, θα προσφέρετε έτσι, όχι μόνο στο δικό σας παιδί, αλλά και σε πολλά ακόμα παιδιά και σε πολλές οικογένειες ακόμα.
0: Έτσι ακριβώς, αυτό είναι. Μέσα από τη συλλογική προσπάθεια βγαίνουν τέτοια μεγάλα έργα. Πολλές φορές είναι αυτό που λέω και με τους άλλους γονείς, ότι εγώ για παράδειγμα, αν ήμουν μόνος μου ή η δική μου οικογένεια, δηλαδή αν ήμασταν μόνοι μας για τη Δέσποινα, δεν θα μπορούσαμε να τα κάνουμε όλα αυτά. Αυτά είναι μεγάλες κλίμακας ενέργειες που δεν είναι θέμα χρημάτων μόνο. Είναι ότι αν δεν πες ότι εγώ έχω πολλά χρήματα και καταφέρνω και το κάνω. Δεν μπορεί αυτό να λειτουργήσει για ένα άτομο. Όλες αυτές οι δομές. Πρέπει να είναι ομάδα. Και αυτό βέβαια είναι και το δύσκολο, έτσι, γιατί δεν επιλέγουμε εμείς τα μέλη της ομάδας. Η αναπηρία μας επιλέγει να είμαστε μαζί.
1: Πολύ ωραία, κύριε Καζατζίδη, και αφού μας περιγράψατε αυτόν τον σύλλογο με που με πολύ αγάπη ιδρύσατε και με πολύ περισσότερη αγάπη τον υπηρετείτε, θέλουμε να μας πείτε και ποια είναι η σχέση μεταξύ σας, των γονέων, που έχετε αυτό το πρόβλημα μέσα στο σπίτι. Κατά πόσο μπορεί να στηρίξει μια οικογένεια την άλλη, ή τι άλλο σας στηρίζει, ποιος άλλος μπορεί να σας στηρίξει?
0: Ναι. Κοιτάξτε, μεταξύ μας, πρώτα απ' όλα, έχουμε τα ίδια, τις ίδιες δυσκολίες, αλλά και τα ίδια χαρακτηριστικά μέσα από τα παιδιά μας. Δηλαδή, βιώνουμε παρόμοιες συνθήκες. Άρα, και χωρίς πολλά λόγια, και μόνο όταν βλεπόμαστε μεταξύ μας, νιώθουμε όπως νιώθουν οι παλιοί συμμαθητές όταν κάνουν reunion, ας πούμε. Δηλαδή, χωρίς να πεις πολλά πράγματα, νιώθεις τον άλλον ότι περνάει τη ζωή, βέβαια πέρα από το ότι γνωριζόμαστε και μιλάμε μεταξύ μας και ξέρουμε και πιο καλά. Γιατί εγώ μπορεί να έχω κάποιες δυσκολίες με την εικόνα που ο άλλος μπορεί να μην τις έχει με το δικό του παιδί, ή αντίστροφα. Άρα, ο καθένας έχει τις ιδιαιτερότητες του παιδιού του, αλλά έχουμε αυτή την αίσθηση ότι ο άλλος με καταλαβαίνει, με ξέρει, έχουμε πολλά κοινά. Και προσπαθούμε να βρισκόμαστε όσο μας το επιτρέπουν βέβαια και οι ρυθμοί, η καθημερινότητα και οι ανάγκες, μέσα από διάφορες άλλες δράσεις που κάνουμε. Στην πραγματικότητα θέλουμε κι εμείς και προσπαθούμε να ζούμε σαν όπως όλοι οι άνθρωποι. Σε εμάς οι δυσκολίες είναι πολύ συγκεκριμένες, έχουν όνομα, έχουν μορφή και έχουμε μάθει να ζούμε και να παλεύουμε με αυτές. Γενικά έχουμε καλές σχέσεις, έτσι, μεταξύ μας. Όποτε μας δίνει την ευκαιρία, οργανώνουμε και δράσεις διασύσφιξης σχέσεων, αξιοποιώντας βέβαια διάφορες εποχιακές γιορτές, διάφορες ευκαιρίες. Πηγαίνουμε τα παιδιά μας σε κατασκήνωση το καλοκαίρι, οπότε εκεί θα συναντηθούμε και εμείς και θα έχουμε μια πιο χαλαρή, ας πούμε, επικοινωνία. Μάλλον ουσιαστική επικοινωνία, αλλά σε πιο χαλαρές συνθήκες. Είναι πολύ καλό να γίνεται τη συλλογική δράση με τους γονείς που αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματα. Κακά τα ψέματα, είναι δύσκολα. Αλλά έτσι μαζί όλοι τα γίνεται πιο. Θα έλεγα ότι γίνεται λιγότερο δύσκολα. Γίνονται λιγότερο δύσκολα, έτσι. Τώρα, πέρα από αυτό, εμείς κάνουμε και άλλες προσπάθειες να γνωστοποιήσουμε στον κοινωνικό περίγυρο ότι υπάρχουμε. Όχι ότι έχουμε πρόβλημα, αυτό επιβεβαίωσε, αλλά ότι υπάρχει η αναπηρία και είναι δίπλα τους και είναι μαζί τους. Δηλαδή, τα παιδιά μας κυκλοφορούμε στους δρόμους, στις γειτονιές μας. Όχι άσκοπα βέβαια, αλλά για παράδειγμα, τώρα όταν θα κλείσουμε, ας πούμε, εδώ την τηλεφωνική επικοινωνία, είναι να πάω στο σούπερ μάρκετ, για παράδειγμα. Δεν θα πάω μόνος μου, θα πάω με την κόρη μου. Με όποιες δυσκολίες έχει, απλά θα πάμε με άλλο ρυθμό. Είναι να πάμε ίσως για ψώνια, είναι ίσως να πάμε για καφέ, ίσως κάποια στιγμή να θέλουμε οικογενειακά να πάμε σε μια ταβέρνα, ας πούμε. Ναι, δεν θα απομονώσουμε τα παιδιά, θα βγούμε μαζί με τα παιδιά, και αυτό είναι κάτι που το έχουμε καταφέρει, ενώ στην αρχή όταν ξεκινήσαμε κάπου και εμείς σφιγγόμασταν όταν ήταν να βγούμε έξω με τα παιδιά. Αλλά μέσα από αυτή τη συλλογική προσπάθεια, την επικοινωνία και την επαφή που έχουμε και τη δουλειά που κάναμε, πλέον το έχουμε ξεπεράσει και μπορούμε να κυκλοφορούμε, δηλαδή χωρίς να σφιγγόμαστε. Βέβαια, σφιγγόμαστε όταν, για παράδειγμα, πηγαίνει κάποιος συμπολίτης μας και παρκάρει στη θέση αμαία που δεν δικαιούται και δεν μπορούμε εμείς όταν δικαιούμαστε. Ενοχλούμαστε και σφιγγόμαστε έτσι όταν κάποιοι μας κλείνουν την πρόσβαση. Η κοινωνία θέλει πολύ δουλειά ακόμη σε αυτό το θέμα. Και εμείς προσπαθούμε να δουλέψουμε και σε αυτό, δηλαδή να δώσουμε τα μηνύματά μας, να ενημερώσουμε, πηγαίνουμε σε σχολεία, να ενημερώσουμε παιδιά. Έχουμε επαφή με διάφορους πολιτιστικούς συλλόγους, οπότε κάνουμε και διάφορες δράσεις ψυχαγωγικές, πολιτιστικές. Οργανώνουμε έναν αγώνα τρέξιμο στο βουνό, στο Σέιξου, κάθε χρόνο, μέσα τον Οκτώβριο. Το βασικό μας μέλημα είναι η μέρημνα για τα παιδιά μας, αλλά ταυτόχρονα μέσα από τις δράσεις που προτείνουμε και προσφέρουμε στην τοπική κοινωνία και στην ευρύτερη, και γνωσοποιούμε την ύπαρξη του συλλόγου, οπότε μαθαίνουν περισσότεροι για το έργο μας, αλλά και τους φέρνουμε πιο κοντά. Και επίσης αυξάνονται τις πιθανότητες, αν εμφανιστεί κάποια οικογένεια που φέρνει στον κόσμο ένα παιδάκι με παρόμοιες αναπηρίες, παρόμοιες ήθετη αναπηρία, να αυξήσουμε τις πιθανότητες να μας βρει. Γιατί εμείς δεν μπορούμε να ψάξουμε να βρούμε τις νέες οικογένειες, θέματα προσωπικών δεδομένων και θέματα βέβαια και πρακτικά. Δηλαδή, τι θα κάνουμε, θα γυρίζουμε στα νοσοκομεία, στις κλινικές για να, όποτε γεννάει κάποιος, να ελέγχουμε, γίνεται αυτό. Όταν όμως το όνομα του συλλόγου γίνεται πιο γνωστό, αυξάνουμε τις πιθανότητες να μας βρει μια νέα οικογένεια που έχει ανάγκη και είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να τη βοηθήσουμε αυτή την οικογένεια. Όπως έχουμε βοηθηθεί εμείς, όπως βλέπουμε κάθε νέα οικογένεια με το πώς είναι σε επαφή με εμάς, πώς είναι στην αρχή φοβισμένη, διστακτική, καταρακωμένη και πώς σιγά σιγά, βλέποντας ότι το παιδί τους μπορεί να δουλευτεί, πώς γίνονται άλλοι άνθρωποι. Αυτό είναι, μας φαίνει αγαλίαση, γιατί ξέρουμε ότι εκτός από το ότι βοηθηθήκαμε εμείς, βοηθούνται και άλλοι. Και πολλές δράσεις που κάνουμε και μας βοηθούν να γνωστοποιήσουμε στους συνανθρώπους μας το έργο του συλλόγου. Μεγάλο ρόλο βέβαια παίζει και η παρουσία μας στο διαδίκτυο, στη σελίδα μας που έχουμε, στη ζωή. Μπορεί κάποιος να πληκτρολογήσει σίγμα, ύψιλον, ζήτα, ωμέγα, ήτα, να μπει στη σελίδα μας, να δει δράσεις, να διαβάσει, να δει φωτογραφίες, να δει βίντεο, να διαβάσει τον απολογισμό μας σε κάθε χρόνο που ανατούμε, το τι έχουμε κάνει τη χρονιά που πέρασε. Είναι πολύ σημαντικό. Αυτά δεν τα κάνουμε για επίδειξη, τα κάνουμε γιατί πρέπει να μάθει ο κόσμος. Δυστυχώς οι ειδήσεις που κυριαρχούν στη ζωή μας είναι άλλου είδους. Αυτές οι ειδήσεις, το τι κάνει ένας τέτοιος συλλόγος, σίγουρα δεν είμαστε οι μόνοι. Είμαστε οι μόνοι με αυτή τη συγκεκριμένη σύνθετη αναπηρία. Αλλά υπάρχουν και άλλοι. Γίνονται πολλές δράσεις, πολλά έργα, πολλά έτσι, θετικά, καλά αποτελέσματα, τα οποία όμως δεν προβάλλονται, γιατί δυστυχώς τα μέσα, τα πολλά μέσα, αναζητούν άλλα πράγματα να προβάλλουν. Αυτά που κάνουμε εμείς που είναι αισιόδοξα μηνύματα, τώρα εσάς μας δίνει τη δυνατότητα να το προβάλλουμε. Δεν δίνεται όμως τόσο συχνά. Είπα περισσότερα από όσα με ρωτήσατε. Ζητώ συγγνώμη.
1: Χαρά μας, μας παρουσιάσατε πάρα πολύ όμορφα. Μας ξεναγήσατε στη συζωή, έστω και ραδιοφωνικά, έστω και τηλεφωνικά, και ας μην έχουμε έρθει εκεί. Καταλάβαμε την προσφορά σας, τον κόπο σας, τις επιθυμίες σας, τη χαρά σας, τα όνειρά σας για τα παιδιά σας. Και νομίζω και οι ακροατές μας συμμερίστηκαν για λίγα λεπτά όλα αυτά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας μας.
0: Χαίρομαι. Αν καταφέραμε κάτι τέτοιο με τη συζήτηση που κάνουμε, χαίρομαι πάρα πολύ. Σας είπα γιατί. Το τονίζω γιατί δεν θέλω να δώσω την εντύπωση ότι εμείς περηφανευόμαστε αυτά που κάνουμε. Όχι. Είμαστε χαρούμενοι γιατί καταφέραμε πράγματα και αυτά αξίζει να ακουστούν περισσότερο για να παίρνουν θάρρος και άλλοι. Είναι τα μηνύματα αισιοδοξίας και ελπίδας που θέλουμε να κυκλοφορήσουν. Η αναπηρία υπάρχει. Δεν είναι κακό, είναι μέσα στη ζωή. Το θέμα είναι πώς τη διαχειριζόμαστε. Και εγώ σαν εκπαιδευτικός βλέπω και πώς αντιμετωπίζουν και τα παιδιά σε γυμνάσιο, είμαι εγώ, στη θεροβάθμια, πώς αντιμετωπίζουν τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης την αναπηρία. Αν δεν τους μιλήσουμε, αν δεν πάω εγώ με τη δέση στο σχολείο να με δουν ότι πώς κυκλοφορώ με το παιδί μου, πώς μιλάω, πώς φέρομαι στο παιδί μου, νομίζουν ότι είναι κάτι πολύ μακρινό. Δεν είναι. Όταν με βλέπουν, τότε σιγά σιγά έρχονται, μου λένε, μαθαίνω ότι να και αυτός ο μαθητής μου έχει αδελφάκι με αναπηρία, να και η άλλη συμμαθήτρια έχει αδελφάκι με αναπηρία, το οποίο δεν θα το λέγανε. Βλέποντας όμως ότι, ξέρεις, εδώ ο καθηγητής τους έχει ένα παιδί με αναπηρία και κυκλοφορεί μέσα στο, δηλαδή στις γιορτές του σχολείου, όταν έχουμε τέτοιες εκδηλώσεις, σου λένε, α, κοίταξε, δεν χρειάζεται να τους πω πολλά, τους συστήνω την κόρη μου και τίποτα άλλο. Και να δεις τι ωραία μετά ένα-ένα έρχονται εκεί, τι ωραία που τη μιλάνε, τι ωραία που την αγγίζουν. Γιατί με βλέπουν πώς το κάνω εγώ. Αυτό είναι το ζωντανό παράδειγμα το οποίο εγώ όπου κυκλοφορώ, ας πούμε, με την κόρη μου δίνω αυτό το μήνυμα και στους άλλους. Εγώ το κάνω γιατί το χαίρομαι και το χαίρεται και η ίδια. Αλλά μας βλέπουν οι άλλοι, ενώ βλέπουν ένα παιδί, ας πούμε, να κοιτάζουν κάπως παράξενα. Όταν θα με δουν πώς την πιάνω, πώς περπατάμε, πώς θα βάλουμε πράγματα στο καρότσι, στο σούπερ μάρκετ, πάλι εγώ το γυρίζω εκεί, πώς θα φάμε έξω όταν βγαίνουμε, χαλαρώνουν, γιατί βλέπουν ότι, ξέρεις, γίνονται αυτά τα πράγματα. Τα παιδιά με αναπηρία είναι μέσα στη ζωή, είναι δίπλα μας. Άρα εμείς οφείλουμε να το γνωστοποιήσουμε και να προτείνουμε τρόπους για να ζουν μαζί. Ναι. Από εκεί το ζουν μαζί, λίγη και η ονομασία στη ζωή.
1: Ναι, ωραία ονομασία. Κύριε Καζατζίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την παρουσίαση που κάνατε σήμερα για χάρη του σταθμού μας και των ακροατών μας. Καλή δύναμη, ευχόμαστε στο έργο σας. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και σε εσάς. Γεια σας.
1: Ευχαριστούμε. Αγαπητοί ακροατές, ο κύριος Νίκος Καζατζίδης, εκπαιδευτικός και πρόεδρος του Συλλόγου Στη Ζωή, ήταν σήμερα κοντά μας παρουσίασε αυτόν τον σύλλογο.

αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε ηχογραφημένες συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού «Καθημερινά μαζί σας».

0: Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, Ιερός Ναός, Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στη Συμβολή των Οδών Δελφών και Μιαούλη. Πρόγραμμα Πανηγύρεως, Τετάρτη 5 Αυγούστου, 7 με 8.30 το απόγευμα, Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός, Χωροστατούντος του Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, κυρίου Φιλοθέου. Αμέσως μετά θα προσφερθεί φαγητό σε όλους. 9 με 11.30 το βράδυ, Ιερά Αγρυπνία. 5η, 6 Αυγούστου, 7 και 4 με 10.30 το πρωί, όρθρος και πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία. Ευλόγηση των καρπών της Αμπέλου. 7 με 8.30 το βράδυ, εόρτιος Εσπερινός και παράκληση στη μεταμόρφωση του Σωτήρος. 8.30, λιτάνευση της Εφεστίου εικόνος. Παρασκευή 7 Αυγούστου, μνήμη του Οσίου Νικάνορος του εκ Θεσσαλονίκης. 7.30 με 9.30 το πρωί, όρθρος, θεία λειτουργία και προσκύνηση λειψάνου του Αγίου Νικάνορος. 7 με 9 το βράδυ, Εσπερινός, παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο και Ιερό Ευχέλαιο. 5η 13 Αυγούστου, απόδοση της εορτής της Μεταμορφώσεως. 7.30 με 9.30 το πρωί, όρθρος, θεία λειτουργία και επαναφορά της Εφεστίου εικόνος της Θείας Μεταμορφώσεως εντός του Ιερού Βήματος ως βηματαρίσεις και επανατοποθέτησή της στο προσκυνητάριο. Τακτική συγκοινωνία με τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ νούμερο 7 και 33. Στάση Μεταμόρφωση του Σωτήρος και με το μετρό Στάση Φλέμινγκ. Ιερά Μητρόπολη Δράμας, Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Πρασινάδας Παρανεστίου Δράμας, υποδοχή θαυματουργού εικόνος και ιερό λειψάνων των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων της Λίμνης Σεβαστίας του Πόντου. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 7 παρατέταρτο το απόγευμα, συνοδεία ποντιακών λυρών και συλλόγων. Θα ακολουθήσει Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός Χωροστατούντος του Μητροπολίτου Δράμας κυρίου Δωροθέου. Καθημερινά θα τελούνται στις 7 το πρωί όρθρος και θεία λειτουργία, στις 11 παράκληση στους Αγίους Τεσσαράκοντα Μάρτυρες, στις 7 το απόγευμα Εσπερινός και παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο και στις 9 το βράδυ Ιερά Αγρυπνία. Η αναχώρηση των Ιερών Λειψάνων θα γίνει τη Δευτέρα 10 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα. Η Ιερά Μονή κατά το διάστημα του προσκυνήματος θα παραμένει ανοιχτή από την Ανατολή έως τη Δύση του Ηλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2524 77 00 14.
1: Ιερά Μητρόπολης, Συσανίου και Σιατίστης, Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνης Τσοτιλίου. Υποδοχή των Ιερών Λειψάνων των Νεοφανών Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης των Θαυματουργών. Την Τετάρτη, 29 Απριλίου και ώρα 7 το απόγευμα. Καθημερινά θα τελούνται στις 7.30 το πρωί όρθρος και θεία λειτουργία και στις 7 το απόγευμα εσπερινός και παράκληση. Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ Ιερά Αγρυπνία. Η αναχώρηση των Ιερών Λειψάνων θα γίνει τη Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 11 το πρωί. Ο Ιερός Ναός θα παραμείνει ανοιχτός καθημερινά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο δωδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Μαζί και πάλι οι προσφυλείς μας ακροατέ. Ένα χαρούμενο ξεκίνημα αρχίζει και σήμερα με ένα χαρούμενο μήνυμα που μας χαρίζει ο Απόστολος Παύλος, ο διδάσκαλός μας και ιδρυτής της Εκκλησίας των Θεσσαλονικαίων. Εμείς όσες φορές επικοινωνούμε μαζί σας αισθανόμαστε μια ιδιαίτερη χαρά και βαθιά ικανοποίηση, γιατί ποτέ δεν φανταζόμασταν ότι η φωνή της Λυδίας, της Φιλιππισίας, θα περνούσε με τόση άνηση στη ζωή σας και θα είχε τόσο θερμή συμπαράσταση και τόσο μεγάλη ανταπόκριση. Εμείς οι άνθρωποι, πολλές φορές ανθρώπινα βλέποντες τα πράγματα, κάνουμε κάποιες εκτιμήσεις που δεν είναι σύμφωνες με τα σχέδια και τις ευλογίες του Θεού. Γι' αυτό το χρέος το δικό μας επικεντρώνεται πάντοτε στο να σκεπτόμαστε θεϊκά και να ενεργούμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, χωρίς να αναζητούμε να δούμε τα θεαματικά αποτελέσματα των δραστηριοτήτων μας. Οι ενέργειες είναι δικές μας και τα αποτελέσματα είναι του Θεού. Αρκεί εμείς πάντοτε να ενεργούμε σωστά, με αγνές προθέσεις και αγαθές διαθέσεις, χωρίς να ερχόμαστε σε σύγκρουση και σε αντίθεση με το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό και εμείς προσφυλείς μας ακροατέ, στις μικρές μας προσπάθειες ζητούμε πρώτα τις προσευχές όλων των φίλων ακροατών και την κατανόηση και την ευμενή διάθεση και επίοικη κρίση για τις ελλείψεις και τις παραλήψεις που παρουσιάζει ο ραδιοφωνικός σταθμός της Λυδίας της Φιλιππισίας. Αυτό όμως που θέλουμε να πούμε και να διαβεβαιώσουμε τους προσφυλείς μας ακροατάς είναι ό,τι εξαρτάται από μας θα το καταβάλουμε και θα δείξουμε κάθε καλή προσπάθεια ώστε και τα προγράμματα να βελτιωθούν και η ποιότητα του σταθμού να ανέλθει σε υψηλότερο επίπεδο και να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των φίλων ακροατών. Και τώρα στη μελέτη της αγαπημένης μας επιστολής του Αποστόλου Παύλου που έστειλε προς τους Θεσσαλονικείς και ήδη διαβάζουμε από το 4ο κεφάλαιο του στίχους 9 έως και 12. Ακούτε το ιερό κείμενο. Περί δε της φιλαδελφίας, ούχρι αν έχετε γράφειν ημίν. Αυτοί γάρ ημείς θεοδίδακτοι έστε εις το αγαπάν αλλήλους. Και γάρ ποιείτε αυτό εις πάντα στους αδελφούς, τους εν όλη τη Μακεδονία. Παρακαλούμεν δε ημάς αδελφοί, περισσεύειν μάλλον και φιλοτιμήστε ησυχάζειν και πράσιν τα ίδια και εργάζεστε τες εδίες χερσίνημον, καθώς ημίν παρηγγείλαμεν ή να περιπατείτε ευσχημόνος προς τους έξω και μηδενός χρίαν έχετε. Με πιο απλά λόγια, όσο για την αγάπη στους αδελφούς, δεν είναι ανάγκη να σας γράψουμε, γιατί εσείς είστε θεοδίδακτοι στον αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Αυτό το εφαρμόζεται σε όλους τους αδελφούς που ευρίσκονται σε όλη τη Μακεδονία. Σας προτρέπουμε αδελφοί να αναπτύξετε περισσότερη δράση και να θεωρείτε τιμητικό να ζείτε χωρίς αναταραχές, να ασχολείστε μόνον με τις δικές σας υποθέσεις και να εργάζεστε να βγάζετε το ψωμί σας με τα ίδια σας τα χέρια όπως σας παραγγείλαμε.
Κάνοντας αυτό θα έχετε το σεβασμό και εκείνων που δεν είναι χριστιανοί και θα είστε οικονομικά ανεξάρτητοι. Οι χριστιανοί της Εκκλησίας των Θεσσαλονικαίων ζήτησαν από το διδάσκαλό τους να τους επαναλάβει αυτό το δύσκολο μάθημα της αγάπης. Πόσο και πώς πρέπει να αγαπάει ο ένας τον άλλον. Με αφορμή αυτό το ερώτημα ο Απόστολος Παύλος δεν κρίνει σκόπιμο να δώσει απάντηση, διότι όπως ο ίδιος διαπιστώνει, το μάθημα της Φιλαδελφίας το γνωρίζουν καλά οι Θεσσαλονικείς και στη θεωρία και στην πράξη και στα λόγια και στα έργα. Ιδιαιτέρως τους τονίζει πως δεν έχουν ανάγκη από τα δικά του χείλη να ακούσουν κάτι σχετικό, διότι εσείς λέγει είστε θεοδίδακτοι, διότι όχι μόνον διαβάσατε καλά το μάθημα της αγάπης και το μάθατε απ' έξω και ανακατοτά, αλλά και το εφαρμόζετε στην καθημερινή σας ζωή. Αυτό δεν αποτελεί μόνο προσωπική του γνώμη, αλλά είναι γνωστό σε όλους τους κατοίκους της Μακεδονίας και πέραν των ορίων αυτής. Και είναι γεγονός αναμφισβήτητον, ιστορικώς αποδεδειγμένον, ότι οι χριστιανοί που δέχθηκαν το μήνυμα του Ευαγγελίου παρουσιάζουν τέτοια θαυμαστή αλλαγή στη ζωή τους που κάνουν τους άλλους ανθρώπους να τρίβουν τα μάτια τους μπροστά στο μεγαλείο της αγάπης των χριστιανών. Η πίστη στο Χριστό εκμηδενίζει τις αποστάσεις, γεφυρώνει τα χάσματα, αδελφώνει τους πιστούς, ενώνει τις καρδιές, γκρεμίζει τα κάστρα του μίσους, αδελφώνει τους πιστούς και δημιουργεί μια θεϊκή κοινωνία ανθρώπων που εκφράζεται επιγραμματικά με τα λόγια της γραφής. Το δε πλήθος των πιστευσάντων είναι η ψυχή και η καρδία μία. Πράξεις 4.32. Οι χριστιανοί αγαπιόνταν μεταξύ τους και πριν ακόμη γνωριστούν, και οι άνθρωποι που τους έβλεπαν έλεγαν «Αυτοί χριστιανοί πρέπει να είναι, διότι κοιτάξτε τους πόσο ένας αγαπάει τον άλλο». Είναι σε όλους μας γνωστό ότι το βασικότερο μήνυμα του χριστιανισμού είναι η αγάπη. Αγάπη συνιστά ο Χριστός σε όλα του τα παιδιά. Τότε είστε δικοί μου μαθητέ, εάν έχετε μεταξύ σας αγάπη. Ο άνδρας οφείλει να αγαπά τη γυναίκα του και η γυναίκα να αγαπά τον άνδρα της και να είναι απόλυτα αφοσιωμένοι ο ένας στον άλλο, και ποτέ σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει ο ένας να προδίδει τον άλλο. Και αυτή η αγάπη ποτέ δεν πρέπει να πνίγεται στη λίμνη της αισθησιακής ζωής, αλλά να έχει βαθιά τις ρίζες της στον ψυχικό δεσμό και να υπάρχει αμοιβαία εκτίμηση του ενός προς τον άλλο. Όπως ο άνδρας είναι μία προσωπικότητα, έτσι και η γυναίκα είναι μία προσωπικότητα με δικαιώματα ασφαλώς και καθήκοντα. Η αγάπη διδάσκει στα παιδιά να αγαπούν τους γονείς και να αποδίδουν σε αυτούς τον οφειλόμενο σεβασμό, όχι μόνο διότι αυτοί είναι οι γεννήτωρές τους, αλλά και μετά από τον Θεόν είναι οι μεγαλύτεροι ευεργέτες τους.
Η αγάπη διδάσκει στον άνθρωπο να αγαπά όλους τους ανθρώπους χωρίς καμιά διάκριση. Να αγαπά όχι μόνον όσοι τον αγαπούν, να αγαπά όχι μόνον όσοι είναι με πολλά χαρίσματα, αλλά και αυτούς ακόμη που έχουν πολλά ελαττώματα. Να αγαπά όχι για τον εαυτό του, αλλά για τον αδελφό του. Να αγαπά ακόμη και τον εχθρό του. Αυτό άλλωστε είναι και το μεγαλείο του χριστιανισμού. Να δείχνει ο πιστός αγάπη ακόμα και στον εχθρό του. Εγώ δε λέγω ημίν αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Ματθαίου 5:44. Βεβαίως προσφυλής μας ακροατέ, δεν είναι και τόσο εύκολο να χαμογελάς αυτόν που σε πίκρανε, αυτόν που σε αδίκησε, αυτόν που διέσυρε την υπόλοιψή σου, αυτόν που καταστρατήγησε τα δικαιώματά σου και πήρε τη μερίδα του λέοντος από την πατρική σου κληρονομιά. Όμως, στον χώρο της πίστεως, όλα με τη χάρη του Θεού γίνονται εύκολα, γιατί ο χριστιανός όταν αντιμετωπίζει τη σύγκρουση ή την εχθρότητα του συνανθρώπου του, βλέπει στο πρόσωπό του την εικόνα του Θεού. Και όποιος αγαπάει το Θεό δεν μπορεί να μισεί τον αδελφό που είναι η εικόνα του Θεού. Άλλωστε, ένα από τα βασικά γνωρίσματα της αγάπης είναι και η συγχώρηση. Πώς μπορεί ο χριστιανός να λέγει στην καθημερινή του επικοινωνία με τον Θεόν το «και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών»? Ο πιστός όταν δεν συγχωρεί ψεύδεται ακόμη και την ώρα της προσευχής. Προσφυλής μας ακροατέ, το μήνυμα της αγάπης που έφερε ο Χριστός στον κόσμο αυτόν είναι περισσότερο αναγκαίο από κάθε άλλη φορά σήμερα, διότι στις ημέρες μας το μίσος και η κακία, τα πάθη και η αμαρτία εξόρισαν την αληθινή αγάπη και οι καρδιές των ανθρώπων έγιναν σκληρές, έμειναν άδειες χωρίς περιεχόμενο, εγκλωβίστηκαν στα στενά όρια του εγωισμού και χάθηκαν στα θολά νερά της απανθρωπιάς. Έγιναν πέτρινες. Δια το πληθυνθήνε την ανομίαν ψυγίσεται η αγάπη των πολλών. Έως πότε όμως θα ζούμε χωρίς αγάπη? Λυπήσω μας Κύριε, απάλυνε τις καρδιές μας και κάνετες να αγαπούν αληθινά εσένα και ύστερα όλους τους αδελφούς μας.

λίχνωστης ποσή μου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

0: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφηή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Ιουλίου, το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Ο πανεπιστημιακός καθηγητής κ. Νίκος Νικολαίδης στο κύριο άρθρο παρουσιάζει την προσωπική του μαρτυρία από την εισβολή του 1974 στην Κύπρο. «Η αμαρτία παραλύει την ψυχή», διδάσκει ο μακαριστός γέροντας πατήρ Θεόφιλος. «Γιατί υπάρχει ο πόνος?» Μια απάντηση επιχειρεί να δώσει η στήλη, πάθη και αρετές. Η άποψή μας για θέματα της επικαιρότητας. Τοπικά εκκλησιαστικά νέα παρουσιάζουν οι Μητροπολίτες που συμμετείχαν στην εκπομπή τηλεφημερίδα της 4Ε. Αφιέρωμα ευγνωμοσύνης στον Λεοντόκαρδο Μητροπολίτη Ικονίου, κυρό Θεόληπτο, και πολλά ακόμη επίκαιρα και επικοδομητικά. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος, γιατί ο Λόγος του Θεού δροσίζει την ψυχή μας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397-022-300 και στο mail periodiko@agielidia.com.
2: Προσευχητάριο για τον απλό χριστιανό. Από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.
3: Ένα πρακτικό εικόλπαιο για καθημερινή χρήση, καθώς περιέχει τις βασικότερες ακολουθίες της κάθε μέρας.
2: Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com. Τώρα και με σκληρόδετο εξώφυλλο.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια.

0: Αιγαίο. Γνώσεις και εμπειρίες αλυσμόνητες για το χθες και το σήμερα του ελληνισμού και της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.
1: Το βιβλίο είναι αξία. Εμείς δίνουμε στο βιβλίο σας ό,τι του αξίζει. Ποιότητα στην εκτύπωση, πιστότητα στα χρώματα, άψογο αποτέλεσμα. Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Μια πλήρης τυπογραφική μονάδα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397 023 313. Email melissa@melissaprint.com.

Ιερός Λειτουργικός, μαθητείας στην παράδοση της λατρείας. Προσεγγίζουμε τη Θεία Λατρεία, τα Ιερά Μυστήρια, το Εορτολόγιο, τις ακολουθίες του Νυχθημέρου. Με τον καθηγητή λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή.

Φίλοι τηλεθεατές, χαίρετε. Οι αρχαίοι προγονείς μας, θέλοντας να αναδείξουν τη σημασία που έχει η γιορτή για τη ζωή του ανθρώπου, έλεγαν μία φράση. «Βίος ανεόρταστος, μακρά οδός απανδόκευτος». Δηλαδή, η ζωή που δεν έχει γιορτές μοιάζει σαν ένα μακρύ δρόμο που δεν έχει κάποιο σταθμό να ξεκουραστεί κανείς, να ανασάνει, να πάρει μια αναπνοή, να προχωρήσει, να χαρεί. Δηλαδή, ο άνθρωπος που δεν γιορτάζει είναι δύσκολο να χαρεί τη ζωή του. Αυτό το μήνυμα η Εκκλησία το κατάλαβε πάρα πολύ νωρίς και το εφάρμοσε. Δηλαδή, της γιορτής, και έγινε μια Εκκλησία εορταζόντων. Πώς το κατόρθωσε η Εκκλησία αυτό? Με δύο τρόπους. Πρώτον, με το να τοποθετήσει δικές της γιορτές σε γιορτές του προχριστιανικού εορτολογίου, είτε του Ιουδαϊκού είτε του Έλληνο-Ρωμαϊκού, και να τους δώσει βεβαίως ένα καινούριο χριστοκεντρικό περιεχόμενο και εκκλησιολογικό περιεχόμενο και εσχατολογικό περιεχόμενο, γιατί ο χρόνος μέσα στην Εκκλησία μας είναι μεν κυκλικός, αλλά και μια ανευθεία γραμμή, κοιτάει προς το μέλλον, έχει αρχή, παρόν και πορεία προς τα έσχατα. Μέσα σε αυτήν την πορεία εντάσσεται και το εορτολόγιο της Εκκλησίας. Και με έναν δεύτερο τρόπο η Εκκλησία εφάρμοσε αυτό που λέγανε οι αρχαίοι, ότι η ζωή μας πρέπει να είναι ζωή γιορτής, να χαιρόμαστε. Με το να μετατρέψει η Εκκλησία το ημερολόγιο σε εορτολόγιο. Και το ερώτημα τώρα που τίθεται είναι, τι είναι το ημερολόγιο? Μας χρειάζεται αυτή η εξήγηση για να καταλάβουμε πως η Εκκλησία κάθε μέρα, κάθε ώρα βάζει και ένα εορτολογικό γεγονός για να αναδείξει την πνευματική πορεία και αίσθηση που έχει ο άνθρωπος μέσα, πρέπει να έχει ο άνθρωπος μέσα στη ζωή.

0: ζωή του. Τι είναι λοιπόν τα ημερολόγια? Μπορώ να πω ότι είναι η προσπάθεια του ανθρώπου να προσδιορίσει όρια διαδοχής του χρόνου, να μετρήσει το χρόνο. Και έχει τα μέτρα, τα φυσικά φαινόμενα, λέμε παραδείγματος χάρη η ημέρα. Λέει το ψαλτήριο των ήλιων σε εξουσίαν της ημέρας. Όταν ανατέλειος λέμε την ημέρα. Η νύχτα έχει ως στοιχείο μέτρησης τη σελήνη και τα αστέρια. Η σελήνη και, τους αστέρας εις εξουσία της νυχτός. Μία μέρα, μία νύχτα. Νυχθήμερο ή ημερονύχτιο, ανάλογα. Στην πορεία του ο άνθρωπος, είτε εμπειρικά, είτε με επιστημονικούς υπολογισμούς, διαπίστωσε ότι κάποια πράγματα επανέρχονται σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο, όπως είναι οι εποχές, όπως είναι οι μήνες, όπως είναι οι εβδομάδες, και ένα ηλιακό ημερολόγιο μέσα σε 365 μέρες, μπορεί και λίγο παραπάνω κάποια φορά, έρχονται και επανέρχονται οι εποχές, οι τέσσερες εποχές, οι οποίες έχουν 92 μέρες η καθημιά, η άνοιξη, το φθινόπωρο, το καλοκαίρι και ο χειμώνας. Μιλάμε για χειμερινά ηλιοστάσια, χειμερινό ηλιοστάσιο ή θερινό ηλιοστάσιο, για ηλιοστάσια δηλαδή, μεγαλώνει η μέρα ή μικρή ημέρα, και για ησημερίες, η φθινοπορεινή ησημερία και η αρινή ησημερία. Είναι σταθμοί δηλαδή αυτοί μέσα στο ηλιακό, θα λέγαμε, ημερολόγιο. Ημερολόγια, αυτό μας ενδιαφέρει, την εποχή του Χριστού, ήταν το ρωμαϊκό ημερολόγιο. Στις δύο του έτσι εκφάνσεις του νομάτου Πομπιλίου, που εφαρμόστηκε από τον 7ο αιώνα π.Χ. μέχρι το 45 π.Χ. και στη δεύτερη του έτσι φάση, που είναι το ρωμαϊκό πάλι ημερολόγιο, το λεγόμενο Ιουλιανό, από το 45 π.Χ. μέχρι την εποχή του Χριστού και μέχρι και σήμερα, το λεγόμενο παλαιό ημερολόγιο. Και στην πορεία από το 1582, την Ιταλία πρώτα-πρώτα, επειδή υπήρχαν διαφορά στις μέρες, κάθε χρόνο υπάρχει αυτή η απώλεια των λεπτών, ας πούμε, και των ημερών, είχαν χαθεί κάπου 13 μέρες, τις διορθώνει ένα άλλο, το νέο ημερολόγιο, το γρηγορενό ημερολόγιο, προς τη μοίρα ενός Πάπα του Γρηγορίου του 13ου. Αυτά τα ημερολόγια ξέρουμε στην περιοχή μας, από την εποχή που έζησε ο Χριστός μέχρι και σήμερα. Σε αυτά τα ημερολόγια μας ενδιαφέρει η πρωτοχρονιά. Η πρωτοχρονιά. Κατά το ημερολόγιο του νομάτου Πομπιλίου, η πρωτοχρονιά ήταν η 1η Μαρτίου. Έτσι λέμε σήμερα ο Σεπτέμβριος είναι ο 7ος μήνας, επειδή μετράμε από το Μάρτιο. Σέπτεμ. Οκτώβριος είναι ο 8ος μήνας. Οκτώ. Αυτά τα λέω γιατί τα ζούμε. Τα ημερολόγια δηλαδή πέρασαν στη ζωή μας. Είμαστε εξοικειωμένοι με αυτά. Γι' αυτό κάνω την αναφορά. Κατά το Ιουλιανό ημερολόγιο μέχρι το 312, η πρώτη του έτος ήταν 24 Σεπτεμβρίου. Δέστε, είναι η φθινοπορεινή ησημερία. 24 Σεπτεμβρίου που μετατέθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου που ήταν η γέννηση του ενός αυτοκράτορα του Οκτωβιανού Αυγούστου. Και από το 462 μεταφέρθηκε η πρωτοχρονιά στην 1η Σεπτεμβρίου για να είναι πρώτη μήνα, πρώτη του έτους. Η λεγόμενη ίνδικτος. Είναι το εκκλησιαστικό έτος. Θα μιλήσουμε άλλη φορά για την ίνδικτο, γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και ιστορικό και θεολογικό. Εκτός από τα βέβαια αργότερα, η πρωτοχρονιά μετατέθηκε στην 1η Ιανουαρίου για να είναι την περίοδο και του χειμερινού ηλιοστασίου. Βλέπετε, οι πρωτοχρονιές έμπαιναν είτε σε ησημερίες είτε σε ηλιοστάσεις, αυτούς τους σταθμούς του ηλιακού ημερολογίου. Δηλαδή πράγματα που τα γνωρίζουμε, τα ζούμε μέσα στο ορτολόγιο. Υπάρχουν βέβαια και σεληνιακά, όπως λέμε, ημερολόγια που έχουν μήνες 28 ημερών, όχι 30 ή 31 ημερών. Γι' αυτό, για να είναι συγχρονισμένο με το ηλιακό ημερολόγιο, οι μήνες του σεληνιακού ημερολόγιου είναι 13. Τέτοιο ημερολόγιο είναι το ιουδαϊκό ημερολόγιο, με πρωτοχρονιά τον μήνα Νισάν, τον πρώτο δηλαδή σεληνιακό μήνα της Άνοιξης, του Πάσχα, μήνα του Νισάν, που τον γιορτάζανε, ή αργότερα η πρωτοχρονιά του ιουδαϊκού αυτού ημερολογίου ήταν ο μήνας Τισρί, ο Σεπτέμβριος δηλαδή, ο πρώτος σεληνιακός μήνας του φθινοπόρου. Και αυτός μας ενδιαφέρει, γιατί συνδέεται με την Ίνδικτο. Οι γιορτές του Σεπτεμβρίου στο ιουδαϊκό ημερολόγιο μας ενδιαφέρουν. Θα δοθεί ευκαιρία να το αναλύσουμε αυτό. Και τα δυο λοιπόν ημερολόγια, είτε το σεληνιακό είτε το ηλιακό, το βρίσκουμε μπροστά μας. Πώς? Να σας πω ένα παράδειγμα. Πώς μετράμε την λειτουργική ημέρα? Με δύο τρόπους. Είτε με κριτήριο το ιουδαϊκό, ας πούμε, τον ιουδαϊκό τρόπο μέτρησης του ημερονικτίου, που αρχίζει από το βράδυ, από το εσπερινό, εσπέρας και πρωί και μεσημβρία. Γι' αυτό και οι ακολουθίες, μια γιορτή ξεκινάει από το βράδυ, από τον εσπερινό. Αρχίζει η μέρα. Μιλάμε για νυχθήμερο. Η επίδραση λοιπόν του ιουδαϊκού σεληνιακού ημερολογίου περνάει μέσα στη λειτουργική πράξη. Πώς μετράμε, με άλλο τρόπο τώρα μετράμε την ημέρα, με βάση τον Έλληνο-Ρωμαϊκό τρόπο μέτρησης, που είναι από την αρχή του ηλίου, με το που ανατέλει ο ηλίος, δηλαδή από μετά τις 12. Και αυτή η μέτρηση επηρεάζει πάλι τη λειτουργική πράξη, επηρεάζει την νηστεία. Βλέπετε τα ημερολόγια πώς επηρεάζουν την λειτουργική μας, θα λέγαμε, ζωή. Θα γίνω πιο σαφής τώρα, θα πάει πιο συγκεκριμένος, αφού κάνω ένα μικρό σχόλιο το οποίο αναφέρεται στα εορτολόγια. Και οι Ιουδαίοι, και το Ιουδαϊκό εορτολόγιο και το Ελληνορωμαϊκό εορτολόγιο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι Ιουδαίοι είχαν συγκεκριμένες γιορτές. Η Κυριακή, το Σάββατο, η Πεντηκοστή, το Πάσχα, τις οποίες γιορτές η Εκκλησία, θα μιλήσουμε στη συνέχεια για αυτές, τις κληρονόμησε και τις έδωσε ένα εντελώς διαφορετικό περιεχόμενο. Υπάρχει μια συνέχεια. Αλλά και στον ελληνορωμαϊκό κόσμο, στις ιδωλολατρικές, όπως λέμε έτσι, θρησκείες, σε σταθμούς του ηλιακού έτσι, ημερολογίου, όπως είναι οι Σημερίες, όπως είναι τα Ηλιοστάσια, έπαιρναν κάποια γεγονότα, κάποιες γιορτές. Η γέννηση του Αϊτή, του ηλίου, ο θάνατος κάποιου θεού, η γέννηση κάποιου θεού. Και αυτά επαναλαμβανόταν τροποτινά κάθε χρόνο και γιορτάζονται την ίδια μέρα. Κάθε χρόνο. Αυτό η Εκκλησία το αξιοποίησε. Και στη θέση των γιορτών έβαλε τις δικές της έτσι, γιορτές. Θα τις δούμε στην συνέχεια. Και ας ξεκινήσουμε τώρα την ξενάγησή μας στο πώς η Εκκλησία, και θα κάνουμε ένα σχόλιο μετά ευρύτερο για το νόημα των γιορτών αυτών. Μιλάμε για τις Ιουδαϊκές γιορτές, που τις κληρονομεί η Εκκλησία και τις δίδει ένα καινούριο περιεχόμενο. Ποια είναι η πρώτη γιορτή? Είναι το Σάββατο. Το Σάββατο είναι μια, κατά κάποιον τρόπο, μπορώ να το πω αυτό, θεοσύστατη ημέρα της καταπαύσεως. Και η πιστή τήρησή του αποτελούσε έτσι, επιβεβαίωση της πιστότητας στον νόμο του Θεού. Το Σάββατο το τιμούσαν πάρα πολύ οι Ιουδαίοι, γι' αυτό δεν είχαν και εργασία και ακόμα δεν έχουν. Και αντιδρούσε ο Χριστός σε αυτή την τυποποίηση, την τυπολατρία. Γιατί πρώτα είναι ο άνθρωπος και μετά είναι το Σάββατο. Τα γνωρίζουμε αυτά από τα βιβλικά γεγονότα. Αυτή όμως η ημέρα της καταπαύσεως πέρασε και στην λειτουργική μας ζωή. Λοιπόν, το Μέγα Σάββατο ο Χριστός τον άδει. Σιγησά το Πάσα Σάρξ Βρωτία. Σαββατίζει ο Χριστός τον τάφο και παρέχει έναν καινούριο σαββατισμό για τους ανθρώπους. Το Σάββατο επίσης γίνεται προφητικός τύπος της ταφής του Κυρίου, που οδηγεί στην εκ νεκρών Ανάσταση. Βλέπετε πως συνδέεται λοιπόν. Τι βαθύτερα νοήματα δίδει η Εκκλησία στο Σάββατο? Το Σάββατο το έχουμε και σήμερα, και παρόλο που είναι η μέρα καταπαύσεως, μέχρι και σήμερα το Σάββατο έχει αρτία. Δηλαδή τρώγεται λάδι στα μοναστήρια, τουλάχιστον, και κρασί. ή το Σάββατο τηρούμε θεία λειτουργία. Οι καθολικοί αργούν, έχουν νηστεία το Σάββατο, που δεν είναι στην παράδοσή μας. Σάββατο και Κυριακή έχουμε πάντα θεία λειτουργία. Δηλαδή πως τιμάει η Εκκλησία το Σάββατο, αλλά κυρίως και πάνω απ' όλα τη μία των Σαββάτων. Την ημέρα δηλαδή που είναι μετά από το Σάββατο. Γιατί είναι η μέρα του Κυρίου. Είναι η παρουσία του Χριστού, ο οποίος ανίσταται. Και αυτή η μέρα Κυριακή είναι τη μέρα Αναστάσεως και η μέρα λειτουργίας. Πολύ νωρίς η λειτουργία συνδέθηκε με την Κυριακή ημέρα, όπως λέγει η Αποκάλυψη. Και για πρακτικούς λόγους, και πρωί μάλιστα, και για συμβολικούς λόγους, ο Χριστός ανέστη λίαν πρωί, με την ανατολή του ηλίου, προς το πρωί δηλαδή. Οι συμβολισμοί παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στα λειτουργικά δρόμενα. Και σε κάθε περίπτωση από τον πρώτο αιώνα η Κυριακή αναδεικνύεται ως η κατεξοχήν λειτουργική ημέρα, μέρα Αναστάσεως, χωρίς βέβαια να απαγορεύεται η τέλεση λειτουργίας και οποιαδήποτε άλλη μέρα, εκτός βέβαια των αμνήμων ημερών, δηλαδή που δεν έχουμε Αγίους, που δεν τελείται η θεία λειτουργία πλήρης, την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής του Πάσχα. Οι ημέρες της εβδομάδος, εκτός από το Σάββατο που ονομάστηκε, που εξελίχθηκε σε Κυριακή και είναι η πρώτη αλλά και η ογδόη, παραπέμπει και στα έσχατα, έχει άλλο συμβολισμό, ωραία, ωραία νοήματα, αλλά και οι άλλες μέρες της εβδομάδος απέκτησαν και αυτές κάποιο λειτουργικό περιεχόμενο. Παραδείγματος χάρη η Τετάρτη και Παρασκευή, όπως μας λέγει, το έχουμε πει κάποια άλλη φορά, η διαδοχή των 12 Αποστόλων, αυτές οι δύο μέρες εξελίχθηκαν, διαμορφώθηκαν, ταυτίστηκαν μάλλον με την νηστεία. Τις δύο ημέρες της εβδομάδας αυτές έχουμε νηστεία. Νηστεύω δις του Σαββάτου, που έλεγε ο Φαρισαίος, έτσι, και ευχαριστιότητα που το έλεγε, έτσι υποκριτικά, με περηφάνεια δηλαδή, σαν είναι νηστεία αυτός ο σκοπός. Αυτό το δις του Σαββάτου η Εκκλησία το κάνει Τετάρτη και Παρασκευή. Και το κείμενο αυτό της διδαχής των 12 Αποστόλων εξηγεί γιατί έχουμε Τετάρτη και Παρασκευή. Οι Ιουδαίοι νίστευαν Δευτέρα και Πέμπτη, οι Χριστιανοί Τετάρτη και Παρασκευή, γιατί αυτές τις μέρες ο Χριστός τη μία συνελήφθη και την άλλη σταυρώθηκε. Είναι νηστείες με χριστοκεντρικό, όπως λέμε, περιεχόμενο. Αργότερα βέβαια ως νηστεία θεωρήθηκε η Δευτέρα, υπάρχουν κάποιοι λόγοι. Και κάθε μέρα της εβδομάδος απέκτησε και ένα εορτολογικό περιεχόμενο, μάλλον μετά την οικονομαχία θέλει μια μελέτη το πράγμα αυτό. Η Δευτέρα είναι των Αγγέλων, Τρίτη του Προδρόμου, η Τετάρτη είναι της Παναγίας, η Πέμπτη των Αποστόλων, η Παρασκευή πάλι σταυρικό χαρακτήρα, το Σάββατο των Κεκοιμημένων, γι' αυτό γίνονται και τα μνημόσυνα, κατά την παράδοση βέβαια, και Κυριακή ημέρα Κυρίου. Κάθε μέρα και ένα καινούριο περιεχόμενο. Πολύ σημαντικό. Πάμε στη γιορτή του Πάσχα. Ή μάλλον πριν πάμε στο Πάσχα να πούμε για την Πεντηκοστή, πούμε λιγότερα εκεί. Η Πεντηκοστή ήταν η μέρα που παρέδωσε ο Θεός τον νόμο στον Ισαΐα, τις πλάκες πάνω στο Σινά. Ήταν η μέρα επίσης προσφοράς των καρπών. Οι καρποί είναι πολύ σημαντικό, οι απαρχές δηλαδή που προσέφεραν στους θεούς οι αρχαίοι, οι Ιουδαίοι στον Θεό, και οι χριστιανοί έχουν ευχές απαρχών, καρπών. Ένα κομμάτι αυτό είναι και ευχαριστία. Η ευλογία των καρπών ή στη μεταμόρφωση ή στην μια άλλη γιορτή της κοιμήσεως του Θεοτόκου, τα σταφύλια, καρπή, προσφορά ως ευχαριστία, τα σά εκ των ζώων, οι προσφέροντες, προσφέρομαι. Αυτή λοιπόν η γιορτή πήρε καινούργιο περιεχόμενο από τους πρώτους αιώνες στην Εκκλησία. Είναι η γιορτή της ιδρύσεως της Εκκλησίας, του Αγίου Πνεύματος, των πνευματικών καρπών, των καρπών του Αγίου Πνεύματος. Δεν θα πω περισσότερα, νομίζω αρκούνε στο σημείο αυτό όσα ανέφερα για την Πεντηκοστή. Είναι τεράστιο κεφάλαιο, συνδέονται και τα γονατίσματα εκεί που συνδέονται με τους νεκρούς, το γονάδισμα με τις καρυδιές που είναι νεκρικό δέντρο, οι ευχές γονικλησίας που έχουν αναστάσιμο χαρακτήρα, έχουν αναφορά στους κοιμημένους, στην Ανάσταση, σπουδαία κείμενα αποδιδόμενα στο Μέγα Βασίλη, αλλά ίσως κάποια άλλη φορά. Να πάμε λίγο στο Πάσχα. Η Ιουδαϊκή γιορτή παρέμεινε πάλι μεγάλη γιορτή της χριστιανοσύνης, εορτή εορτών κατά τον Δαμασκηνό, διάβαση της Ερυθράς Θάλασσας στο Ιουδαϊκό εορτολόγιο, εδώ διάβαση από τον θάνατο στη ζωή εν Χριστώ, ο πρωτότοκος των νεκρών, ανοίγει το δρόμο προς την αιωνιότητα ο Χριστός. Και κάναμε αυτό το πέρασμα από τη ζωή προς την ανάσταση, από το θάνατο προς την ανάσταση, προς τη ζωή. Βέβαια το Πάσχα οι πρώτοι χριστιανοί, κάποιοι τουλάχιστον, θέλαν να το γιορτάζουν όπως και οι Ιουδαίοι, να τονίζουν το σταυρικό του χαρακτήρα περισσότερο, να το γιορτάζουν τη 14η του μηνός Νισάν. Κάπου εκεί αρχές Απριλίου, πιστεύω να μην κάνω λάθος. Οι βιβλικοί τα ξέρουν καλύτερα. Έγινε διάλογος των εκκλησιών με τη Δύση, με τον Πολύκαρπο Σμύρνης, και το πρόβλημα το έλυσε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος που είπε το Πάσχα θα γιορτάζεται την πρώτη Κυριακή μετά την Πανσέλινο. Είναι με το σεληνιακό ημερολόγιο εδώ. Μετά την Πανσέλινο τις Ιαρινής Ισημερίες. Αυτό το κριτήριο εορτασμού του Πάσχα. Και επειδή η Πανσέλινος δεν είναι πάντοτε την ίδια Κυριακή, ποικίλει. Έτσι το Πάσχα αποτελεί τον πυλώνα, όπως λέμε, του κινητού εορτολογίου. Βλέπετε, μια κληρονομιά από το Ιουδαϊκό τώρα εορτολόγιο, Ιουδαϊκό ημερολόγιο. Περνάει στην Εκκλησία. Υπάρχει μια συνέχεια. Δεν αγνοεί η Εκκλησία αυτά που βρήκε, τον κόσμο που βρήκε, τον πολιτισμό που βρήκε. Του έδωσε ένα καινούριο περιεχόμενο, ένα καινούριο μήνυμα για τον άνθρωπο. Το Πάσχα λοιπόν ως γιορτή, με βάση κάποιες αρχές που υπάρχουν στο εορτολόγιο, ότι μια γιορτή είναι μεγάλη όταν έχει προεόρθια και μεθέορτα. Το Πάσχα διαμορφώνεται η προαυτού περίοδος με τα εξής βήματα. Υπήρχε μια διήμερος νηστεία για τους υποψηφίους να βαπτιστούν το Πάσχα, Παρασκευή και Σάββατο, πλήρης αποχή από νερό, από αλάτι, από φαγητό, από τα πάντα. Και αν δεν μπορείς, λέει, δύο μέρες, λένε οι αποστολικές διαταγές, τουλάχιστον μία. Αυτή είναι η προβαπτισματική νηστεία για όλους τους νεφωτίστους και αυτούς που θέλουν να βαπτιστούν και την οικογένεια και όλη την κοινότητα. Γιατί δεν είναι ατομικές πράξεις τα μυστήρια, αφορούν όλη την Εκκλησία. Συμμετέχουμε όλοι σε αυτό. Αυτή η διήμερος λοιπόν νηστεία για τους αυτούς που ήθελαν να βαπτιστούν το Πάσχα, στην πανηχίδα του Πάσχα δηλαδή, γιατί το Πάσχα είναι η Ανάσταση και το βάπτισμα είναι θάνατος και Ανάσταση, γι' αυτό συνδέεται το μυστήριο αυτό με το Πάσχα, έγινε εβδομαδιαία νηστεία, η λεγόμενη Μεγάλη Εβδομάδα. Πότε? Τρίτο με τέταρτον αιώνα. Όλο και έχουμε μια τάση αυξητική. Στην πορεία πάλι τον ίδιο αιώνα, τον τέταρτον αιώνα, η μία εβδομάδα έγινε 40 μέρες για λόγους συμβολικούς, για να μιμηθεί την νηστεία του Χριστού και παλαιών του Μωυσή στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά κυρίως του Χριστού, πριν αναλάβει το έργο του, νήστεψε 40 μέρες. Γι' αυτό λέγεται χριστοκεντρική νηστεία και είναι και πάρα πολύ αυστηρή η νηστεία αυτή. Από τον 5ο μέχρι τον 7ο αιώνα διαμορφώνεται και μια προφωνήσιμος περίοδος, προετοιμασίας περίοδος. Οι εβδομάδες πριν την 400η, του Τριωδίου, Τελώνου, Φαρισαίου, Ασώτου, Κρίσεως και η ενδιάμεση Τυρινής, που παίρνουν το όνομά τους από βιβλικά κείμενα, από τα αναγνώσματα που αναγνώσκονται. Βλέπετε, η επίδραση, η σημασία που έχει ο βιβλικός λόγος μέσα στη λατρεία. Γίνεται αντικείμενο ακούσματος, κηρύγματος, μελέτης, εφαρμογής. Η βίβλος αποκτά λειτουργικό χαρακτήρα και ήταν πάντοτε. Και οι επιστολές που εστέρονται, από όσο μαθαίναμε από φοιτητές ακόμα, διαβάζονταν στην Εκκλησία. Δεν ήταν για ιδιωτική, διαβάζαν και ιδιωτικά βέβαια, αλλά κυρίως για την Εκκλησία. Αυτό γίνεται και σήμερα. Η λατρεία διασώζει το λειτουργικό κείμενο, το λειτουργικό λόγο. Έτσι λοιπόν διαμορφώνεται μέχρι τον 7ο αιώνα όλη αυτή η περίοδος του Τριωδίου. Πάσχα, Μεγάλη Εβδομάδα, Μεγάλη Σαρακοστή, Τριώδιο. Γιατί λέγονται έτσι, δεν είναι της ώρας. Θα τα πούμε κάποια άλλη φορά. Πολύ σημαντική περίοδος. Αλλά διαμορφώνεται και μια περίοδος μεθέορτος. Από πολύ νωρίς. Τα περιγράφει η Εθερία. Μια περιηγήτρια μοναχή από την Ισπανία που πήγε στα Ιεροσόλυμα και περιγράφει τι γινόταν στα Ιεροσόλυμα, τι γινόταν στη Βιθλεέμ, τι γινόταν στο Ναό της Αναστάσεως. Και τα γράφει πάρα πολύ ωραία. Στα λατινικά τα έχω μεταφραστεί και στα ελληνικά. Η διακαινήσιμος εβδομάδα τι ήτανε? Ήταν μια περίοδος σαν μια μέρα, διακαινήσιμος με αλφαγιώτα. Αυτή την περίοδο κάθε μέρα οι χριστιανοί, οι νεοφώτιστοι, μεγάλης ηλικίας άνθρωποι, ακούγαν κηρύγματα, μυσταγωγικές κατηχήσεις του Χρυσοστόμου, τα περιγράφει αυτό ο Χρυσόστομος, ο Κύριλλος Ιεροσολύμων, κηρύγματα θεολογικά για το βάπτισμα, χρήσμα, ευχαριστία. φταίνει η κατήχηση, το υπόβαθρο της κατηχήσεως. Να μαθαίνουν τι είναι το βάπτισμα, τον Χριστό είναι. Ταυτότητά μας, τι είναι το χρήσμα, η σφραγή του Αγίου Πνεύματος. Τι είναι η ευχαριστία, η μετοχή στη ζωή του αναστημένου Χριστού, μπόρεσμα στη βασιλεία του. Μεγάλα μηνύματα. Και με συμβολισμούς για την απόταξη, σύνταξη, τα προβαπτισματικά, μεταβαπτισματικά, τα βρίσκουμε εκεί. Θα έρθει η ώρα να τα πούμε άλλη φορά. Δινόταν τους χιτώνες τους λευκούς, έκφραση του φωτίσματος που είναι το βάπτισμα, του φωτός που πήρανε, του χαρούμενου της ζωής και της ελπίδας και καθημερινή συμμετοχή στην ευχαριστία και στο άκουσμα αυτών των κηρυγμάτων των μυσταγωγικών, μυσταγωγικές κατηχήσεις. Μετά από εκεί διαμορφώνεται σιγά σιγά και το λεγόμενο πεντηκοστάριο, το χαρμόσυνο τριώδιο, έχει τρεις οδές τις καθημερινές δηλαδή. Το χαρμόσυνο τριώδιο με του θωμά, των μυροφόρων και των θαυμάτων κλπ. Που προβάλλεται ο Χριστός ως ενσαρκή Αναστάς. Και έχει σημασία. Σε κάθε, πολλές από τις γιορτές αυτές προβάλλεται ο Χριστός το βάπτισμα και ευχαριστία. Με νερό όλα τα θαύματα των Κυριακών, του Τυφλού κλπ. Σαμαρίτης. Πολύ ωραία νοήματα το πεντηκοστάριο. Και πορευόμεθα προς την πεντηκοστή ανάληψη, προηγούμενη πέμπτη πρώτη της πεντηκοστής. Ενδιάμεσα βέβαια στο πεντηκοστάριο είναι η μέσο πεντηκοστή, η γιορτή που γιορτάζουμε τον Χριστό Σοφία. Η Αγία Σοφία εδώ γιορτάζει αυτή την ημέρα. Όχι την Αγία Σοφία την Αγία, αλλά τον Χριστό ως Σοφία, ως διδάσκαλο. Πολύ σημαντική γιορτή. Μεσούσης της εορτής διψώσαμε την ψυχή, δηλαδή αυτός που ακολουθεί τον Χριστό ξεδιψάει κοντά του. Ο διψών αρχαίας το πρόσμα και πινέτο. Και κλείνει βέβαια το πεντηκοστάριο με την πεντηκοστή και την επόμενη εβδομάδα την Κυριακή των Αγίων Πάντων που μαρτυρείται από τον 7ο αν δεν απατώμε αιώνα σαν μια αποκορύφωση έτσι έμπρακτη εφαρμογή των καρπών του Αγίου Πνεύματος που το έζησαν, ζουν μέσα στην αγιοπνευματική εμπειρία της Εκκλησίας οι Άγιοι και γιορτάζουν όλοι μαζί εκείνη την ημέρα. Και αυτή είναι η πολύ σημαντική, θα λέγαμε, γιορτή. Αυτός είναι λοιπόν ο κινητός εορτολογικός κύκλος, ο πυλώνας ο ένας, που στηρίζεται στο σεληνιακό ιουδαϊκό εορτολόγιο ημερολόγιο. Βλέπετε τα ημερολόγια, εορτολόγια, τα προχριστιανικά ενυπάρχουν μέσα στο δικό μας το εορτολόγιο με ένα δικό τους καινούριο χριστοκεντρικό, θεολογικό, εσχατολογικό, εκκλησιολογικό περιεχόμενο. Η άλλη γιορτή τώρα, ο πυλώνας του ακινήτου εορτολογίου, είναι τα Χριστούγεννα. Εδώ τι έχουμε? Εδώ δεν έχουμε μια ιουδαϊκή γιορτή που αντικαθίσταται, έχουμε μια Έλληνο-Ρωμαϊκή γιορτή που γιορτάζανε τον αίτητον ήλιο, τη γιορτή του αιτήτου ηλίου. Πότε? Στο χειμερινό ηλιοστάσιο. Πότε ήταν αυτό? Κατά μία άποψη στην Ανατολή 6 Ιανουαρίου, κατά μία άλλη μέτρηση άποψη στη Δύση 25 Δεκεμβρίου. Στη θέση αυτή κάποια αιρετική πρώτα και μετά οι χριστιανοί, πρώτα από τη Ρώμη, τοποθέτησαν μια καινούργια γιορτή, τη γιορτή της του Χριστού γεννήσεως, του αληθινού ηλίου της δικαιοσύνης που είναι από την Παλαιά Διαθήκη. Και τα τροπάρια όλα μιλούν γι' αυτό. Μιλάμε πλέον για τη θεολογία του σαρκωμένου λόγου, λόγου σάρξε γένετου, τον γιορτάζουμε. Γιατί αυτή είναι η βάση της θεολογίας μας. Και λέγεται και Πάσχα και όλα στα Χριστούγεννα, γιατί αν δεν ανίστατο, αν δεν εγεννάτο, δεν θα ανίστατο. Και για άλλους λόγους αυτή, γιατί ονομάζεται Πάσχα χαρά. Γιορτάζουμε τη σωτηρία μας. Με βάση τα Χριστούγεννα, αν πάμε 9 μήνες πριν, πάμε σε μια ημερομηνία μέσα στο ηλιακό έτσι, ημερολόγιο 25 Μαρτίου που είναι η αρινή σημερία τότε. Ευαγγελισμός. Σήμερον τη σωτηρία ημών των κεφάλαιων. Η σάρκος, ο Ευαγγελισμός και Χριστούγεννα μέχρι κάποια εποχή ήταν μαζί, ήταν η ίδια γιορτή. Η γιορτή της του Λόγου Σαρκώσεως και της ημών Θεώσεως. Αυτό είναι το κέντρο, θα τα πούμε στη συνέχεια για να ολοκληρώσουμε και την εκπομπή μας σιγά σιγά. Πούμε στο περιεχόμενο το πνευματικό. Εάν δούμε επίσης ότι στις 24 Ιουλίου είναι η γέννηση του Προδρόμου, πάλι αερινό ηλιοστάσιο. 24 Σεπτεμβρίου είναι η σύλληψη του Προδρόμου. Βλέπετε, σε σταθμούς του κοσμικού, ας πούμε, ηλιακού ημερολογίου τοποθετούνται γιορτές με πολύ μεγάλη σημασία στην Εκκλησία μας. Αυτούς τους σταθμούς τους αξιοποιεί η Εκκλησία και αντικαθιστά, αν υπήρχαν γεννήσεις θεών ή θάνατοι θεών ή ηρώων ή αυτοκρατόρων, αντικαθιστά. Βάζει πρόσωπα ιερά. Το Χριστό πρώτα και καλύτερα, την σύλληψη του στον Ευαγγελισμό, την σύλληψη του Προδρόμου του Φθινόπωρου και την γέννησή του το αερινό ηλιοστάσιο. Και τα Χριστούγεννα, μιμούμενα το Πάσχα, έχουν προεόρτια περίοδο και μεθέορτο περίοδο. Δεν θα τα αναλύσουμε τώρα λεπτομερώς. Έχουμε 40 μέρες πριν. Έχουμε και μεγάλη εβδομάδα, αν και η νηστεία της περίοδου είναι πιο ήπια, πιο ελαφρά. Το διαιτολόγιο είναι και με ψάρι. Έχουμε και μεθέορτο περίοδο. Πάλι 40 μέρες μέχρι την Παπαντή. Είναι η περιτομή, είναι η Παπαντή. Βλέπετε αυτή η ίδια λογική κατά το πρότυπο του Πάσχα. Υπάρχουν και προεόρτιες Κυριακές. Έτσι, πρώτης Χριστουγεννήσεως και των Προπατώρων. Αξίζει κάποια στιγμή να τις δούμε και αυτές. Εκτός από τους δύο τους πυλώνες, του ενός του Πάσχα που έχει ρίζες από την Ιουδαϊκή παράδοση, το κινητό ορτολόγιο, και των Χριστουγέννων που έχει ρίζες από ελληνορωμαϊκή γιορτή. Αυτές οι δύο γιορτές είναι πολύ βασικές μέσα στην λατρεία μας. Με την υμνογραφία τους, με τα προεόρτιά τους, με τη θεολογία τους, με τα κείμενά τους, με τα μηνύματα τα μεγάλα τα επαρξιακά, τα οποία κάθε χρόνο ανακυκλώνονται, τελούνται ξανά, αλλά όχι κάθε χρόνο. Μπορεί να έχουμε και Πάσχα και κάθε μέρα. Στην κάθε ευχαριστία. Μπορεί να έχουμε Πεντηκοστή και κάθε ώρα. Την τρίτη ώρα της ημέρας, όχι μόνο μια φορά το χρόνο. Και στην επίκληση της λειτουργίας πάλι Πεντηκοστή έχουμε. Όπου υπάρχει επίκληση του Πνεύματος, Πεντηκοστή είναι. Βλέπετε μια συνεχής ανάμνηση μνημονευταίων, όπως λέει ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, του Θεού μάλλον ή αναπνευστέων. Κεφάλαιων εορτής μνήμη Θεού. Να θυμούμαστε συνεχώς τον Θεό, τον Τριαδικό Θεό, και να τον κάνουμε βίωμά μας, κατοικητήριο μέσα στην καρδιά μας. Εκτός από τις γιορτές αυτές, Χριστουγέννων και Πάσχα, που είναι δεσποτικές όπως τις λέμε γιορτές, έχουμε και τις θεομητορικές γιορτές. Είναι η επόμενη φάση του ορτολογίου, η πιο μετά δηλαδή, από τον 5ο αιώνα πρωτομαρτύριο, με παλιότερη την κοίμηση της Θεοτόκου, το 15 Αύγουστο, που ονομάζεται και αυτή Πάσχα, γιατί συνήργησε η Παναγία στη σωτηρία, στην απελευθέρωσή μας και την πορεία μας από τον θάνατο στη ζωή. Δεν είναι φολκλωρικού περιεχομένου νοήματος η λέξη Πάσχα του καλοκαιριού, έχει θεολογικές εμβαθύνσεις και προϋποθέσεις. Και βεβαίως όλες οι άλλες γιορτές της Θεοτόκου τις γνωρίζουμε, των Ισοδίων και των Γενέθλιων κλπ. Η ύψη του Τιμίου Σταυρού είναι γιορτές που τίθενται μετά από εγγένεια κάποιου ναού ή στη θέση των εγγενείων ενός ναού. Και η ύψη του Τιμίου Σταυρού θυμίζει και Μεγάλη Παρασκευή ή Μεταμόρφωση, η Ανάληψη. Όλες αυτές οι γιορτές είναι πάρα πολύ σπουδαίες. Έχουμε και μνήμες Αγίων. Δεν είναι τυχαίο που πριν τα Χριστούγεννα γιορτάζουν οι προφήτες. Γιατί αυτοί προφητεύσαν το γεγονός της σαρκώσεως του λόγου. Ο Ισαΐας δεν μίλησε για την Παναγία. Ότι θα γεννήσει η Παρθένος. Πού το ήξερε? Φωτισμός Θεού. Και άλλοι προφήτες έχουν μιλήσει για τα γεγονότα και ο Χριστός είναι αυτός που το πλήρωμα του νόμου και των προφητών. Με τελευταίο προφήτη τον πρόδρομο. Που τον γιορτάζουμε εκεί στον Ιανουάριο. Ο μήνας Δεκέμβριος είναι ο μήνας των προφητών. Κάθε μέρα ή παραμέρα έχουμε, να το δει κανείς μέσα στο μηνέο. Έχουμε και συνάξεις εορτών, άλλη ορολογία που αξίζει δικής, έτσι, δηλαδή συναθήσεις των πιστών προς τιμή των αγγέλων, των Αγίων ή προσώπων που δεν τα τιμάμε στην κύρια γιορτή τους, τα τιμάμε στη δεύτερη μέρα, όπως τα Χριστούγεννα, τιμάμε την σάρκωση του Λόγου του Θεού τη δεύτερη μέρα, είναι της υπεραγίας Θεοτόκου τη δεύτερη μέρα. Ή του Ευαγγελισμού, τιμάμε τη δεύτερη μέρα τον Γαβρίλ. Έχουμε τέτοιες, το φαινόμενο δηλαδή των συνάξεων ή την μετάθεση εορτών. Μια γιορτή άμα συμπέσει μέσα στη Μεγάλη Σαρακόστη μετατίθεται ή τα Σαββατοκύριακα ή μετά από το Πάσχα. Είναι νόμος αυτός μέσα στη Για να του χαρούμε, να τιμήσουμε και αυτόν τον Άγιο. Ο Άγιος Γεώργης ας πούμε, δεν μπορείς να γιορτάσεις μέσα στις μέρες τις πένθυμες να έχεις τιμή ενός Αγίου που προϋποθέτει λειτουργία, η τιμή ενός Αγίου. Δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να πω, ένα σχόλιο μόνο να κάνω, ότι αυτές οι γιορτές, περισσότερες γιορτές έχουν ρίζες από την Κωνσταντινούπολη, λόγω του κύρους της Κωνσταντινούπολης, αλλά και από τα Ιεροσόλυμα, με αυτή την αλληλοπεριχώρηση των γιορτών. Το θεολογικό σχόλιο που θα μου επιτρέψετε, φίλοι τηλεθεατές, να κάνω είναι ότι με όλες αυτές τις γιορτές και με τη μετατροπή του ημερολογίου, δηλαδή να μετράμε μέρες, μετράμε γιορτές, και στη θέση παλιών Ιουδαϊκών γιορτών, Ελληνορωμαϊκών γιορτών, να βάζει η Εκκλησία δικές της γιορτές του Χριστού και των Αγίων και της Παναγίας, γιατί γίνεται? Ποιος γιορτάζει? Γιατί γιορτάζουμε? Λέμε για να χαρούμε. Και πώς θα χαρούμε? Τι να χαρούμε? Την χαρά της σωτηρίας μας. Αυτό γιορτάζουμε. Γιορτάζουμε τη νίκη του Χριστού επάνω στο θάνατο. Μία είναι ουσιαστικά η γιορτή, το λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Η γιορτή της του Λόγου, όπως έναν και το μυστήριο του Χριστού και της Εκκλησίας. Μία είναι και η γιορτή. Η γιορτή της του Λόγου σαρκώσεως και της ημών θεώσεως. Σαρκώνεται ο άνθρωπος, ο Θεός, θεούται ο άνθρωπος, κατά χάρη. Παίρνει, τον θεώνει, τον αγιάζει. Αυτό το γιορτάζουμε έτσι συνολικά, σε κάθε γιορτή. Αν δείτε, αν διαβάσει κανείς κείμενα πατερικά οποιασδήποτε γιορτής για την Παναγία, για και οι Αγίους, δεν λείπει το χριστοκεντρικό περιεχόμενο. Δεν λείπει η αναφορά στην σάρκωση, στο σταυρό και στην Ανάσταση. Αυτή είναι η μεγάλη γιορτή. Και αυτή τη μεγάλη γιορτή την γιορτάζουμε κυρίως και πάνω απ' όλα και κάθε μέρα στην Θεία Ευχαριστία. Γιατί εκεί στο μυστήριο της λειτουργίας, της ευχαριστίας, ανακεφαλαιώνεται όλο το μυστήριο της εχριστώς Θείας Οικονομίας. Εκεί προφητεύεται ο Χριστός, σαρκώνεται, σταυρώνεται, ανίσταται, αναλαμβάνεται και παίρνουμε και την υπόσχεση πως θα ξαναρθεί εν σαρκή, πάει να κρίνει τον κόσμο. Και όλες αυτές οι γιορτές, είτε των Αγίων, είτε του Χριστού, είτε της Παναγίας, που είναι καθημερινές, που παραλαμβάνονται, σας είπα, κάθε χρόνο, αλλά και κάθε μέρα, εν πωλής, αλλά και των Αγίων που είναι καθημερινές, στοχεύουν και σε κάτι άλλο που δεν πρέπει να το ξεχάσουμε. Στον αγιασμό του χρόνου της ζωής μας. Κάθε λεπτό που περνάει, δεν υπάρχει ελεύθερος χρόνος για έναν χριστιανό. Είναι ευκαιρία αλλαγής και μετανοίας. Να αλλάξουμε συμπεριφορά, να αλλάξουμε στάση. Ευκαιρία. Γι' αυτό υπάρχει η φράση «εν παντή καιρό και πάση ώρα». Νύνουν καιρός ευπρόσδεκτος. Τώρα. Το τώρα, το διαρκές, το τονίζουν οι γιορτές. Δεν υπάρχει το παρελθόν, παρόν και μέλλον, είναι μεν, αλλά ούτε καταργείται, μεταμορφώνεται, ας το πω έτσι, δεν ξέρω αν είναι αντιληπτό, σε ένα διαρκές παρόν. Ζούμε σε κάθε στιγμή και σε κάθε ώρα αυτό το μεγάλο γεγονός της παρέμβασης του Θεού μέσα στην ιστορία, της σαρκώσεώς του, της αναστάσεώς του και της σωτηρίας του ανθρώπου. Γι' αυτό στις γιορτές, κυρίως στις μεγάλες, θα δείτε ένα διαρκές σήμερον. Είναι ο λειτουργικός χρόνος που δεν καταργεί το χρόνος, μεταμορφώνεται σε ένα διαρκές παρόν για να μας θυμίζει ότι κάθε στιγμή και κάθε ώρα πρέπει ο προς μας να είναι εκεί, στη σωτηρία μας, και όλα τα έργα μας να εμπνέονται, κατευθύνονται. Τα διαβήματά μου, λέει μια ευχή της, ένα τροπάριο ψαλμός είναι της πρώτης ώρας, κατεύθυνον κατά το λογιό σου, πώς θα περπατάω στη ζωή μου. Το Άγιο Πνεύμα μας κατευθύνει σε κάθε στιγμή και σε κάθε ώρα να μην χάσουμε τον δρόμο. Το δρόμο προς τον Χριστό, δηλαδή, τη συνάντησή του μαζί του. Ακούστε λίγο, θα με επιτρέψετε να διαβάσω, να θυμηθούμε κάποια τροπάρια τα οποία τα ακούμε, αλλά δεν τους δίνουμε τόσο μεγάλη σημασία. Στα Θεοφάνεια, τη μεγάλη γιορτή, με πολύ κοσμολογικό και θεολογικό ενδιαφέρον, σήμερα πασακτήσεις. Είναι από το Πάσχα αυτό. Σήμερον Πάσχα κτίσεις, αγάλατε και χέρι. ότι Χριστός ανέστη και άδες εσκυρεύει. Σήμερον. Πάσχα είναι τώρα, είναι αδιαρκές Πάσχα. Τα θεφάνια είναι άλλο. Ουρανός και γη σε νεορτάζουν. Τα άνω της κάτω σε νεορτάζει. Σήμερον πάλι. Σήμερον, σήμερον, σήμερον. Νυν πάντα επεπλήρε τώρα, επεπλήρωται φωτός. Ουρανός και γη και τα καταχθόνια εορταζέτο γουν πάσα κτήσεις. Γιατί έχει ένα συμπαντικό χαρακτήρα, οικουμενικό χαρακτήρα. Γιορτάζει όλος ο κόσμος, γιορτάζει και η κτήση μαζί με τον άνθρωπο. Γιατί και αυτή συνέπεσε. Και συστενάζει και συνοδύνει και περιμένει την ελπίδα της σωτηρίας της μαζί με τον άνθρωπο. Και το σεβόμαστε το περιβάλλον, σεβόμαστε την κτήση. Θα είναι τροπάρια. Από τον κανόνα του Πάσχα, του Αγίου του Δαμασκηνού. Εορταζέτο δε κόσμος, ορατώστε και αόρατος, Χριστός γαρεγίγερτε, εφροσύνη αιώνιος. Σήμερον γη και θάλασσα την του κόσμου χαράνε μερίσαντο και ο κόσμος εφροσύνης πεπλήρωται. Από την ευχή του μεγάλου αγιασμού των Θεοφανίων. Πού να πρωτοσταθεί κανείς. Σήμερον της ευδοκίας ημών το κεφάλαιο, σήμερον της σωτηρίας ημών το κεφάλαιο, τον Ευαγγελισμό. Ή της οικονομίας ημών το κεφάλαιο. Σήμερον τα των Αγίων Άγια γάλλονται και ο χορός των Αγγέλων μυστικός πανηγυρίζει. Λέει ένα άλλο τροπάριο της λιτής της 21ης Νοεμβρίου των εισοδίων. Γυναίστο και τελειώνει το τα τροπάρια αυτά, μία κοινή σήμερον ουρανίων και επιγείων πανήγυρης και συνορταζέτο παν όσων εν κόσμιονται και υπερκόσμιον σύγκριμα. Είναι από ένα λόγο του Αγίου Ανδρέου Κρήτης εγκόμιο στο γενέθλιο της Θεοτόκου. Θα ολοκληρώσω την παρουσίαση του εορτολογίου σήμερα, να πω για λόγια ότι μιλήσαμε ότι η Εκκλησία, το εορτολόγιο διαμορφώνεται στηριζόμενο στα ημερολόγια και ορτολόγια τα προχριστιανικά, τα οποία τα αγιάζει η Εκκλησία, τους δίνει ένα καινούργιο περιεχόμενο, βάζει καινούργιες γιορτές δηλαδή, και στην προσπάθεια πρωτοβουλία της Εκκλησίας σε κάθε στιγμή και σε κάθε ώρα να αγιάζει τον χρόνο και να μας θυμίζει ότι ο χρόνος είναι ευκαιρία αλλαγής και μετανοίας. Γι' αυτό μπορούμε να μιλάμε για τη γιορτή και την πνευματικότητα που εμπνέει αυτή η γιορτή, και κάπου έχω τώρα, πιστεύω να το λέγει, ας πούμε, ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης. Εάν ο νέος θεολόγος, εάν ή να πάω σε κάποιον άλλον, συγγνώμη για την αργοπορία εδώ, να γιορτάζεται, λέει, μη πανηγυρικός, μας λέει πώς να γιορτάζουμε, αλλά θεϊκός, μη κοσμικός, αλλά υπερκοσμίος. Λελογισμένος και ευσεβός, λέει ο Άγιος Σημεών Νέος Θεολόγος, με μη λαμπάδων φως το ισολίγος βενίμινον, αλλά αυτή καθαρός η της ψυχής σου λαμπάδα, η λαμπάδα της ψυχής να γιορτάζει. Γιατί καμιά φορά τις γιορτές τις συρρυκνώνουμε, τις περιορίζουμε, τις αποδυναμώνουμε σε ένα εμπορικό έτσι πνεύμα και σε μια κοσμική έτσι προσέγγιση, σε ένα σήμερο στολισμό του περιβάλλοντος χώρου ή του εξωτερικού της ενδυμασίας του σώματός μας, και αγνοούμε την εσωτερική προϋπόθεση που χρειάζεται η γιορτή. Να μην γιορτάζουμε, λέει, με ζύμη της κακίας και της πονηρίας, είναι από τον Απόστολο Παύλο, γιατί άσκησε και κριτική ο Απόστολος Παύλος στον τρόπο γιορτής. Όχι, λέει, με τη ζύμη της κακίας και της πονηρίας, αλλά ένα αζύμης ειλικρινίας και αληθείας. Και τελειώνω, φίλοι ακροατές, με το λόγο του Σημεών του Νέου Θεολόγου. Εάν έτσι γιορτάζεις, δηλαδή με τη ζύμη της ειλικρίνειας και της αλήθειας, όχι κοσμικός αλλά θεϊκός, ούτω δί και των θείων μυστηρίων μεταλαμβάνεις. Έτσι γίνεσαι και έχεις προϋπόθεση να αναλαμβάνεις, να κοινωνείς εν αισθήση και γνώση. Και έστωση άπασο βίος εορτή μία. Σκοπός δηλαδή της πνευματικότητας της γιορτής, που ως κέντρο έχει το Χριστό, το σαρκοθέντα, σταυροθέντα και αναστάντα, να γίνει η ζωή μας μια γιορτή. Και σε αυτήν τη γιορτή, σε αυτό το κλίμα το εόρτιο, να μπορούμε να ζούμε με κριτήρια αληθινά, με κριτήρια φιλανθρωπίας, με κριτήρια στόχευσης προς τη Βασιλεία του Θεού. Σας ευχαριστώ και πάλι που ακούσατε την εκπομπή, είναι τεράστιο το θέμα. Απλώς ένα περίγραμμα δώσαμε, τα κριτήρια πώς διαμορφώνεται και εξελίσσεται το εορτολόγιο. Ευκαιρίες θα δοθούν για συγκεκριμένη αναφορά σε συγκεκριμένες γιορτές. Ευχαριστώ που ακούσατε την εκπομπή. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, εύχομαι, όπως λέμε κάθε φορά, όλοι και όλες να είστε καλά. Χαίρετε.
1: Θεός λειτουργικός, μαθητείας στην παράδοση της λατρείας. Προσεγγίζουμε τη Θεία Λατρεία, τα Ιερά Μυστήρια, το Εορτολόγιο, τις ακολουθίες του Νυχθημέρου. Με τον καθηγητή λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή.

0: κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Ιουλίου, το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Ο πανεπιστημιακός καθηγητής κ. Νίκος Νικολαίδης στο κύριο άρθρο παρουσιάζει την προσωπική του μαρτυρία από την εισβολή του 1974 στην Κύπρο. «Η αμαρτία παραλύει την ψυχή», διδάσκει ο μακαριστός γέροντας πατήρ Θεόφιλος. «Γιατί υπάρχει ο πόνος?» Μια απάντηση επιχειρεί να δώσει η στήλη, πάθη και αρετές. Η άποψή μας για θέματα της επικαιρότητας. Τοπικά εκκλησιαστικά νέα παρουσιάζουν οι Μητροπολίτες που συμμετείχαν στην εκπομπή Τηλεφημερίδα της 4Ε. Αφιέρωμα ευγνωμοσύνης στον Λεοντόκαρδο Μητροπολίτη Ικονίου, κυρό Θεόληπτο, και πολλά ακόμη επίκαιρα και επικοδομητικά. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος, γιατί ο Λόγος του Θεού δροσίζει την ψυχή μας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397-022-300 και στο mail periodiko@agialidia.com.
1: Θέματα Ορθόδοξης Εκκλησιαστικής Κατήχησης του Πανεπιστημιακού Καθηγητή κυρίου Νίκου Νικολαίδη. Ένα πρωτοποριακό έργο που έλειπε. Κατηχητικό εγχειρίδιο, στο οποίο επεξηγούνται βασικά θέματα πίστης και ζωής της Εκκλησίας μας. Ιδιαίτερα χρήσιμο για τους κατηχητές μας, κληρικούς και λαϊκούς. Για τον πιστό λαό και τους κατηχούμενους από άλλα δόγματα. Συμπεριλαμβάνονται εκκλησιαστικοί ύμνοι, στους οποίους έχετε πρόσβαση και με τη σάρωση QR code. Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.
2: Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου. Οδηγός βήμα προς βήμα για την εξομολόγηση, τη Θεία Κοινωνία και την προσευχή, το βάπτισμα, τον γάμο και την ιεροσύνη, το ευχέλαιο, τη διακονία στο αναλόγιο και τη βοήθεια στους κεκοιμημένους. Βιβλία ευκολοδιάβαστα και πρακτικά για την ουσιαστική συμμετοχή μας στη ζωή της Εκκλησίας. Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη. Μικρά βοηθήματα που λύνουν μεγάλες απορίες.
3: Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, συνεχίζοντας την εκκλησιαστική παράδοση, παρασκευάζει καρβουνόσκονη από κλίματα αμπέλου. Εύκολα και απλά πετυχαίνουμε καλύτερο άρωμα, μεγαλύτερη διάρκεια, οικονομικότερη λύση. Τοποθετούμε στο κέντρο της τάχτης ελάχιστη ποσότητα καρβουνόσκονης. Την ανάβουμε, βάζουμε το θυμίαμα και θυμιάζουμε το σπίτι ή το ναό με τον παραδοσιακό τρόπο. Διατίθεται σε τρία μεγέθη από το βιβλιοπωλείο Μέλισσα και την Ιερά Μονή Σπαρμού.
4: Γραφικές τέχνες Μέλισσα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Εγκαταστάσεις υπερσύγχρονες. Μηχανήματα πρωτοποριακά. Εμπειρία πολυετής. Ποιοτική στάθμη υψηλή. Κάθετη παραγωγή με συμπίεση του κόστους. Διεκπεραίωση όλων των σταδίων παραγωγής στις εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2397-023313. Email melissa@melissaprint.com. Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Για εκδόσεις που ξεχωρίζουν.
5: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Κάθε καλοκαίρι, φίλοι μας, μεταβάλλουμε την πατρίδα μας σε πύρινη κόλαση. Χέρια εγκληματικά βάζουν φωτιές στα δάση της πατρίδος μας. Και όχι μόνο καταστρέφεται ο ζωογόνος πλούτος μας, αλλά και σπίτια κατακαίονται και περιουσίες χάνονται και οι άνθρωποι είναι σε απόγνωση. Εμείς σας προσευχόμαστε ο Θεός να φωτίζει και να παρηγορεί. Όμως όλοι εμείς μπορούμε να προλάβουμε, μπορούμε να βοηθήσουμε. Αν στα χωριά και στις πόλεις μας, σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, δημιουργήσουμε ομάδες εθελοντικής εργασίας για πρόληψη και προστασία, για να μην θρυνούμε επάνω στις τάχτες. Η ζωή του δάσους είναι ευθύνη όλων.

πνευματική οδεπορία. Ο αρχιμανδρίτης Πατήρ Παντελεήμων Καραλάζος, ιεροκήρυκας, συζητά με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέσης Πέλης και Αλμοπίας, κύριο Ιωήλ, για θέματα της πνευματικής και εκκλησιαστικής μας ζωής που όλοι οφείλουμε να γνωρίζουμε.

0: Χαίρετε αγαπητοί μας τηλεθεατές. Σας καλωσορίζουμε στην τηλεοπτική μας εκπομπή «Πνευματική Οδηπορία», την οποία παρουσιάζουμε πάντοτε μαζί με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας, κύριον Ιωήλ. Σεβασμιότατε, την ευχή σας.
1: Κύριο να είστε, και ευχαριστώ που με καλέσατε και πάλι στην ωραία αυτή εκπομπή που χρόνια τώρα έτσι μας φιλοξενεί.
0: Σεβασμιότατε, σκεφτήκαμε από σήμερα και για αρκετές έτσι εκπομπές, όσες δώσει ο Θεός, με την ευχή σας, να αναλύσουμε κάποια θέματα από την πολύ γνωστή επί του όρους ομιλία του Κυρίου μας, η οποία βρίσκεται στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο.
1: Μάλιστα.
0: Και σήμερα, πρώτη εκπομπή έτσι πάνω σε αυτό το θέμα, θα θέλαμε να αναφερθούμε στον πρώτο μακαρισμό του Κυρίου μας, που είναι «Μακάρι η πτωχή του πνεύματι».
1: Μάλιστα. Ναι, η επί του όρους ομιλία είναι μια πολύ σπουδαία έτσι, ένα πολύ σπουδαίο τμήμα των Ευαγγελίων που ο Χριστός αναπτύσσει συνοπτικά όλη τη διδασκαλία του, σχεδόν όλη τη διδασκαλία του. Για να γίνουμε έτσι πιο κατανοητοί, καλό είναι να διαβάσουμε ένα τμήμα από την επί του όρους ομιλία, και κάθε φορά που θα γίνεται η εκπομπή και θα έχουμε πάρει τα θέματά μας από αυτό το τεμάχι, από το τμήμα, θα μιλάμε, έτσι δεν είναι? Έτσι, ναι. Όπως ξέρετε, δύο ευαγγελιστές έχουν καταγράψει την επί του όρους ομιλία. Ο ένας είναι ο Ματθαίος και ο άλλος είναι ο Λουκάς. Συνοπτικά, σκόρπιες διδασκαλίες έτσι έχουν και οι άλλοι ευαγγελιστές, αλλά συστηματικά τη διδασκαλία του Χριστού την έχουν δύο ευαγγελιστές, ο Ματθαίος και ο Λουκάς. Άλλωστε ξέρουμε ότι όλος ο Μάρκος βρίσκεται μέσα στο Ματθαίο. Αρχίζει η επί του όρους ομιλία, όπως έχει χαρακτηριστεί, από το πέμπτο κεφάλαιο. Ειδών δε τους όχλους ανέβει στο όρος

0: Καθίσαντος αυτού προσήλθον αυτό η μαθητέ αυτού και ανοίξα στο στόμα αυτού εδίδασχεν αυτούς λέγον «Μακάρι η πτωχή το πνεύματι ότι αυτόν εστί η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι οι πενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται. Μακάρι οι πραείς ότι αυτοί κληρονομήσουν την γήνη. Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες στη δικαιοσύνη ότι αυτοί χορταστήσονται. Μακάρι οι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθήσονται. Μακάρι οι καθαροί την καρδία ότι αυτοί των Θεών όψονται. Μακάρι οι ειρηνοποιοί ότι αυτοί οι Θεού κληθήσονται. Μακάρι οι δεδιωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι οι εστέ όταν ονειδήσωσιν ημάς και διώξωσι και ύπωσιν παν πονηρό ρήμα καθημών ψευδόμενοι ένεκεν εμού. Χαίρετε και αγαλιάστε ότι ο μισθός ημών πωλείς εν της ουρανής ούτω γάρε δίωξαν τους προφήτας τους προημών. Διαβάσαμε ένα κομμάτι από την επί του όρους ομιλία, πασίγνωστο κομμάτι. Δεν χρειάζεται να διαβάσουμε τη μετάφραση, είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο το μάχη αυτό, το ακούμε πολλές φορές και στην εκκλησία. Όταν στη λειτουργία οι ψάλτες βάζουν τους μακαρισμούς. Ας αρχίσουμε τώρα να δούμε έτσι να κάνουμε ορισμένες επεξηγήσεις και την ερμηνεία του στίχου. Του πρώτου στίχου. Μακάρι η πτωχή το πνεύματι ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Να πούμε μερικά εισαγωγικά και μετά ας πούμε θα κάνουμε την ερμηνεία. Να πούμε ότι καταρχήν ο νόμος που έδωσε ο Χριστός στο Μωυσή στο όρο Σινά ήταν εν είδη ενταλμάτων. Εν ίδια τελματού, ου φωνεύσεις, ου μοιχεύσεις, ου ψευδομαρτυρήσεις, τίμα του πατέρας και τη μητέρα του, έδωσε εντολές. Όλο το Δευτερονόμιο και τα αυτά είναι βιβλίο των εντολών, προσταγές του Θεού. Και αυτό το έδωσε ο Κύριος, το έδωσε πάνω στο όρο στη Σινά, στο Μωυσή. Εδώ θέλω να πω ότι είναι γνωστή αυτή η παρατήρηση των Αγίων Πατέρων, ότι όλες οι θεοφάνειες στην Παλαιά Διαθήκη, όπου εμφανίζεται ο Θεός, είναι εμφανίσεις του Ιησού Χριστού, του ασάρκου λόγου, έτσι. Όλες οι εμφανίσεις. Κάπου το λέγει και ο Παύλος αυτή για τον νόμο εδώ. Όλες οι εμφανίσεις είναι του ασάρκου λόγου εν ώψη της εσαρκώσεώς του. Έτσι παρουσιαζόταν στην Παλαιά Διαθήκη εν ώψη της εσαρκώσεώς του στην Καινή. Πώς λέγει και εγώ οράσεις επλήθυνα και εν χερσή προφητών ομοιώθην. Έτσι δεν γράφει μέσα εκεί. Ναι, πήρα σχήμα λέει στα χέρια των προφητών. Όπως τον είδε ο Ισαΐας πάνω στο θρόνο ως παλαιών των ημερών και όπου οι άγγελοι έλεγαν Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαώθ, πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης. Έτσι. Στην Παλαιά Διαθήκη με εντάλματα ο Θεός, με εντολές έτσι, έδωσε τον νόμο του και είχε την απέτηση να τον τηρήσουν οι Ισραηλίτες. Μάλιστα επειδή οι Ισραηλίτες ήταν λίγο δεν ήταν εύκολοι έτσι στην διαπαιδαγώγηση, ο νόμος που έδιδε ο Θεός καμιά φορά είτε με τον Μωυσή είτε με τους προφήτες είχε και την μέσα και το πνεύμα της απειλής. Δηλαδή έλεγε εάν με ακούσετε εάν τα αγαθά της γης φάγεστε, εάν θα με ακούσετε θα φάτε όλα τα αγαθά της γης, εάν με παρακούσετε μάχερα ημάς κατέδετε, θα σας περάσω από μαχαίρι. Επειδή αυτομολούσαν πολύ εύκολα στην ειδωλολατρία, δεν είδατε πάνω στο όρος ήταν ο Μωυσής και από κάτω αυτοί έκαναν το χρυσό μοσχάρι, δηλαδή δεν περίμενα κατέβει ο Μωυσής τους πει τι ακριβώς του είπε ο Θεός, ήθελαν και έφτιαξε ένα χρυσό μοσχάρι και αγανάκτησε, καταγανάκτησε ο Μωυσής όταν το είδε. Ήτανε θα λέγαμε λιγάκι χοντροειδής στο μυαλό ακόμη, δεν επηρεασμένοι από την ειδωλατρία, διότι όλος ο κόσμος, όλη η οικουμένη ήταν μια απέραντη θάλασσα ειδωλολατρίας. Αυτοί μόνο πίστευαν στον αληθινό Θεό και αυτό με αποκάλυψε, αποκαλύφθηκε ο Θεός. Αποκαλύφθηκε λοιπόν. Ο μεν νόμος της Παλαιάς Διαθήκης ήταν νόμος έτσι των εντολών, εν είδη εντολής όπως λένε οι πατές, ενώ ο νόμος της Καινής Διαθήκης εν είδη επαγγελίας. Μακάρι η πτωχή του ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών, ότι αυτοί παρακληθήσονται, ότι αυτοί το Θεό νόψονται, ότι αυτοί χορταστήσονται. Βλέπετε, εδώ έχουμε επαγγελία, δεν έχουμε εντολή και πολύ περισσότερο δεν έχουμε απειλή. Απειλή, δεν έχουμε τέτοιες απειλές. Κάπου λέει ο Ιερός Χρυσόστομος και στην Καινή Διαθήκη υπάρχουν λέει, όλα αυτά. Αλλά περισσότερο είναι η συμπλήρωση του νόμου. Εγώ ούγαριλθον καταλύσει τον νόμο, αλλά πληρώσε. Δεν ήθελε να τον καταργήσω τον νόμο, να τον συμπληρώσω.
1: Και λέει και εκεί πέρα ο Χριστός σου κήλυθε να κρίνει τον κόσμο, αλλά να σώσει τον κόσμο.
0: Μάλιστα. Να σώσει τον κόσμο. Δεν ήρθε εδώ πέρα να μας καταστρέψει, αλλά να σώσει τον κόσμο. Και ακόμη προχωρώντας λίγο παρακάτω, θα μπορούσαμε να πούμε ότι και με το παράδειγμά του και με όλη του τη διδασκαλία και με όλη την επηγής διατριβή και ζωή του, μας έδειξε πόσο ότι ήρθε ως παράκλητος, ως παρηγορητής των ανθρώπων, ως παραμυθητής. Δεν ήρθε τόσο για να τους εξουσιάσει και να τους καταστρέψει. Γι' αυτό και ο νόμος της Καινής Διαθήκης είναι, οι εντολές είναι εντολές της αγάπης και είναι εν είδη επαγγελίας, έτσι. Αξίζει εδώ να πούμε ότι και και ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης και ο νόμος της Καινής δόθηκε πάνω στο όρος. Βέβαια στην Παλαιά Διαθήκη το βουνό ήταν πάρα πολύ ψηλό, έτσι όπως λέει η παράδοση, ότι εκεί που εδόθηκε ο νόμος ήταν πάρα πολύ. Στην Καινή Διαθήκη πρέπει να ήταν κάποιος λόφος, κάποιος λόφος, ένα ύψωμα όπου ο Χριστός εκάστη και γύρω γύρω οι άνθρωποι έτσι συγκεντρώθηκαν και άκουσαν αυτή τη διδασκαλία. Ο Λουκάς μας λέει και το χρόνο με το οποίο έκανε την επί του όρους ομιλία. Ποιος είναι ο χρόνος? Λέει ότι όλη τη νύχτα αφού προσευχήθηκε, το πρωί σηκώθηκε και μάζεψε όλους τους μαθητάς και από αυτούς ξεχώρισε 12 ους και Αποστόλους ονόμασε. Έχουμε δηλαδή την ονομασία των Αποστόλων, έτσι. Και έχει και έχει εδώ πέρα και το αυτό, έχει και το σχετικό χωρίο που φαίνεται ότι πως ο Χριστός ας πούμε άρχισε τη διδασκαλία. Λέει και πλήθος πολύ του λαού από πάσης της Ιουδαίας και Ιερουσαλήμ και της παραλίου Τύρου και Σιδώνος ή ήλθον ακούσε αυτού και οι Αθήνε από τον όσον αυτόν. Άλλοι ήρθαν να τον ακούσουν και άλλοι ήρθαν να θεραπευτούν από τις ασθένειες που είχαν. Τότε ο Χριστός βρήκε την ευκαιρία και άρχισε να τους κάνει να τους μιλάει για τη διδασκαλία της Βασιλείας των Ουρανών. Καταρχήν μίλησε στους μαθητάς του, αλλά στο πρόσωπο των μαθητών του μίλησε σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή η εξαγγελία του νόμου, η συμπλήρωση του νόμου, όλα αυτά που είπε δεν αφορούν μόνο τους 12 μαθητές, δεν αφορούσαν μόνο τους 12 μαθητές, αλλά διαχρονικά όλη την Εκκλησία και εκείνους και εμάς και αυτούς που θα έρθουν αργότερα. Όσο υπάρχει η Εκκλησία πάνω στη γη με τη μορφή που έχει, η διδασκαλία αυτή ισχύει για όλους, έτσι. Ισχύει για όλους, ναι. Λέγει, ο Ιερός Χριστός μας παρατηρεί πως εδώ φαίνεται το αφιλότιμο και το ακόμπασο του Χριστού. Δηλαδή ότι δεν είχε καθόλου υπερηφάνεια, αλλά ήταν ταπεινός. Όταν επρόκειτο να θεραπεύσει κάποιον άνθρωπο, δεν το έκανε ενώπιον του κόσμου, πολλού κόσμου, αλλά όσο το δυνατόν πιο να γίνει το θαύμα παρατήρητο. Και πολλές φορές ακούμε που λέει μη παρήγγειλε αυτό μηδενή, αυτής μηδενή πίνει το γεγονός. Να μην το πούν πουθενά. Όταν όμως μαζεύτηκε πολλοί κόσμος, κάθεται σε ένα τόπο και μάλιστα όχι μέσα στην πόλη αλλά στην ερημιά και εκεί διδάσκει τους ανθρώπους, αρχίζει να διδάσκει τους ανθρώπους κάνοντας λόγο για τη συμπλήρωση του νόμου. Έτσι. να έχουν, δηλαδή και τα δύο, και οι δύο, και οι δύο περιπτώσεις όπου ο Θεός εξήγηλε τον νόμο του έγινε πάνω σε ένα όρος, έτσι. Ο όρος πραγματικά υψηλών ήταν στην Παλαιά Διαθήκη. Το άλλο ήταν, πρέπει να ήταν ένα μικρό βουναλάκι, ένα ύψωμα, όπου ο Χριστός ανέβηκε και ήταν ορατός από όλους και εκεί εδίδαξε το πλήθος. Αυτά τα προκαταρτικά γύρω από την περικοπή αυτή. Τώρα να έρθουμε να δούμε και την ερμηνεία της περικοπής, έτσι, την ερμηνεία του πρώτου στίχου. Μακάρι πτωχή το πνεύμα του, ότι αυτόν εστίν βασιλεία των ουρανών. Οι πατέρες της εκκλησίας μας ερμήνευσαν το στίχο αυτό ποικιλοτρόπως. Δεν τον ερμήνευσαν όλοι με τον ίδιο, με την ίδια αυτή. Ας μου επιτραπεί να πω, ερμήνευσαν το στίχο συμπληρώνοντας ο ένας τον άλλον. Μερικοί ακολούθησαν τον Ιερό Χρυσόστομο. Μια ομάδα έχει ακολουθήσει τον Ιερό Χρυσόστομο, όπως ο Ζυγαβηνός, ο Θεοφύλακτος. Αυτοί ακολουθούσαν τον Άγιο Χρυσόστομο. Η πιο κύρια ερμηνεία του στίχου αυτού, μακάρι η πτωχή το πνεύμα ότι αυτό είναι στην βασιλεία, η πιο κύρια ερμηνεία είναι του Χρυσοστόμου, την οποία χρησιμοποιούμε μέχρι σήμερα, η πιο κύρια. Οι άλλες έχουν και κάποιο ειδικό χαρακτήρα, αναλύοντας κάποιο ειδικό, κάποια ειδική παράμετρο, έτσι, μια άλλη πτυχή. Για να πούμε τι λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, κάνει και ωραίες παρατηρήσεις ο Χρυσόστομος. Λέει, για προσέχτε, ο Χριστός γράφει, δεν είπε είστε ευτυχισμένοι εάν γίνετε πτωχή, αλλά μακάρι η πτωχή το πνεύματι. Πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Δεν είπε ο Χριστός ευτυχισμένοι είστε αν είστε φτωχοί, αλλά είπε μακάρι η πτωχή το πνεύματι. Άλλο η πτωχή και άλλο η πτωχή το πνεύματι. Έχουμε δύο διαφορετικές ερμηνείες. Η πτωχή το πνεύματι είναι η ταπεινή και συντετριμμένη στη διάνοια. Στη διάνοια. Εδώ με τη λέξη πνεύμα εννοεί την ψυχή και την προαίρεση ποιου, του ανθρώπου. Επειδή υπάρχουν πολλοί πτωχοί, όχι όμως με τη θέλησή τους, αλλά επειδή πιέζονται από την ανάγκη των πραγμάτων. Μια και η ακούσια πτωχία δεν είναι αρετή. Ούτε είναι εγκόμιο για τον άνθρωπο. Αφήνει εκείνους και μακαρίζει πρώτους αυτούς που με την προαίρεσή τους και τη θέλησή τους ταπεινώνονται και καταστέλουν τον εαυτό τους. Να το εξηγήσουμε αυτό πιο καλύτερα. Χαρακτηριστικό είναι αυτό που λέγει. Χαρακτηριστικό είναι αυτό που λέει ο Χρυσόστομος. Λέει. Ο πτωχός που είναι πτωχός μόνο επειδή τον έφεραν οι περιστάσεις να είναι πτωχός. Είναι γόνος μιας πτωχικής οικογένειας και δεν κληρονόμησε από τους γονείς τους πολλά πράγματα, είναι πτωχός. Οι περιστάσεις της ζωής τον έφεραν έτσι να μην μπορέσει να αποκτήσει χρήματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει το πάθος της φιλοπλουτίας μέσα του, της φιλαργυρίας. Υπάρχουν πάρα πολλοί πτωχοί οι οποίοι είναι φιλάργυροι, έχουν μια έφεση να αποκτήσουν λεφτά πάρα πολλά. Κάπου το λέει ο Χρυσόστομος. Πτωχός είναι ο πολλά εφιέμενος, έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Αυτός ο οποίος θέλει πολλά. Θέλει πολλά. Έχουμε πάρα πολλούς πτωχούς. Οι περισσότεροι πτωχοί άνθρωποι είμαστε. Αλλά οι πάρα πολλοί πτωχοί δεν μακαρίζουν τον εαυτό τους ότι είναι πτωχοί. Αντίθετα, καταργούνται τον εαυτό τους που οι περιστάσεις και η κοινωνία τους έκαναν το κοινωνικό σύνολο να έρθουν σε αυτή τη φτώχεια και να μην μπορέσουν να έχουν χρήματα όσα θα επιθυμούσαν να έχουν. Θα ήθελαν να έχουν χρήματα για χίλια δύο πράγματα. Για να γλεντήσουν, για να διασκεδάσουν, για να αποκτήσουν σπίτια, ξέρω, για να έχουν αφήσουν στα παιδιά τους κλπ. Αυτοί οι πτωχοί δεν μακαρίζονται από τον Κύριο, έτσι. Δεν είναι. Ανήμωνα μακάριζεται έτσι. Θα μακάριζε τους εμπαθείς ανθρώπους, έτσι δεν είναι, τους εμπαθείς ανθρώπους. Αλλά πτωχός είναι εκείνος το πνεύματι ο οποίος είναι συντετριμμένος στην διάνοια έχει κατεσταλμένο φρόνημα. Δηλαδή ο πτωχός το πνεύματι είναι ο ταπεινός, ο συντετριμμένος στην καρδία, έτσι. Αυτός που δεν έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του. Αυτός ο οποίος μέσα στην καρδιά του, έτσι, καταλαβαίνει ότι είναι ένοχος απέναντι στο Θεό για τα αμαρτήματα που έχει κάνει και ότι πρέπει να κατεβαίνει, να κατεβαίνει, να κατεβαίνει και να έρχεται στο ύψος των συνανθρώπων του, να τους βοηθάει κλπ. Να μην έχει την τάση να καταδυναστεύει τους άλλους, να τους καταπατεί, έτσι δεν είναι, να τους εξουσιάζει. Ο ταπεινός άνθρωπος αυτός, ο οποίος μπορεί να έχει 1000 χαρίσματα, πάρα πολλά χαρίσματα, αλλά μέσα του να νιώθει ότι είναι ένα τίποτα. Ε, τίποτα.
1: Ναι.
0: Ναι, όπως έλεγε ο Αβραάμ, εγώ είμαι γη και σποδός. Αυτός που έχει το βαθύ αυτό φρόνημα της συντριβής του εγωισμού και ότι ας πούμε δεν είναι τίποτα μπροστά στο Θεό και ότι όλα τα όλες τις δραστηριότητες, τις επιτυχίες λέει ότι δεν είναι δικά του αλλά είναι του Θεού, αυτός είναι όντως τι, ταπεινός. Πώς έλεγε ένας αρχαίος ερμηνευτής, λέγει ο ταπεινός άνθρωπος βάζει τον εαυτό του πιο κάτω από όλους και ό,τι καλά έχει τα αποδίδει πού, αποδίδει στο Θεό τα κατορθώματα. Αυτός είναι ο ταπεινός άνθρωπος, ε. Ο υποκάτω πάντων όν ούπεσίτε. Αυτό δεν είναι πατερικό γνωμικό. Ε. Αυτός που είναι κάτω-κάτω δεν πρόκειται να πέσει ποτέ. Πού να πέσει αφού είναι κάτω-κάτω. Αλλά και ό,τι έχει λέει δεν είναι δικά μου αλλά είναι πιανού. Είναι του Θεού. Αυτό ο ταπεινός άνθρωπος λοιπόν αυτός είναι ο πτωχός το πνεύμα. Να κάνω τώρα μια μικρή παρατηρησούλα. Πολλοί όταν λένε ότι ο Χριστός λέει εγώ μακάρι η πτωχή το πνεύμα, νομίζουν ότι λέει για τους χαζούς, για αυτούς που δεν έχουν μυαλό, ε? Έτσι δεν λέει πατρί Παντελεήμων, ε? Νομίζουν ότι οι μωροί αυτοί οι ανόητοι οι οποίοι ξέρω και λίγο πολύ τους χριστιανούς έτσι τους περνάει επειδή δεν ευριάζουν, δεν φωνάζουν, δεν βρίζουν, δεν ανταποδίδουν τις βρυσιές, λέει, σου λέει αυτός τι, αυτός είναι χαζός. Δηλαδή ο Κύριος σαν να μακαρίζει τους χαζούς, ενώ δεν είναι αυτό το πράγμα, τους ταπεινούς μακαρίζει, τους ταπεινούς. Και λέει εδώ κάπου ο Χριστός, γιατί δεν είπε μακάρι η ταπεινή το πνεύμα, αλλά είπε η πτωχή. Άμα βάλεις λέει, τις δύο αυτές έννοιες, ταπεινός το πνεύματι και πτωχός το πνεύματι, η δεύτερη έννοια πτωχός το πνεύματι είναι πιο βαθιά θα λέγα, έχει ένα βαθύτερο νόημα. Αυτός που ολοκληρωτικά έχει παραδώσει τον εαυτό του στο Θεό καταλαβαίνει ότι μπροστά στο Θεό δεν είναι τίποτα, όλη την ύπαρξή του την εξαρτάει από το Θεό, ε? Δεν είναι καταλαβαίνει ότι ό,τι έχει και δεν έχει είναι του Θεού και γι' αυτό συντρίβει τον εγωισμό του. Έχει μια βαθιά έτσι μέσα του καταστολή για όλα τα χαρίσματά του και αναζητεί τον Θεό, λατρεύει τον Θεό, ζητάει τον Θεό. Το ταπεινός, το πνεύματι είναι θα λέγαμε πιο ακριβό λόγο από ο πτωχός το πνεύματι. Ο πτωχός το πνεύματι είναι πιο ακριβό λόγο σε έκφραση από το ταπεινός το πνεύματι, έτσι, ε? Γι' αυτό δεν λέω. Θα μπορούσε να πει μακάρι η ταπεινή το πνεύματι, αλλά λέει μακάρι η πτωχή το πνεύματι. Κάτι βαθύτερο λέει, δηλώνει κάτι περισσότερο. Τους συντετριμμένους και εκείνους που τρέμουν τις εντολές του Θεού. Ο Θεός λέει επί τι να επιβλέψουν, αλλά αλλή επί των ταπεινών και ησύχιων και τρέμοντά μου τους λόγους, έτσι δεν λέει. Δεν ρωτάει ο Θεός σε ποιον θα ρίξω το πρόσωπό μου. Στον ταπεινό, στον ήσυχο, σε αυτόν ο οποίος τρέμει μήπως παραβεί ποιος τους λόγους μου, έτσι. Πάρα πολύ ωραίες ερμηνείες που ο Χρυσόστομος τις φέρνει στην επιφάνεια. Για τώρα λιγάκι να προχωρήσουμε παρακάτω και να πούμε ότι εδώ ο Κύριος μακαρίζει την ταπείνωση. Δηλαδή άμα μπορούσαμε να γενικεύσουμε το λόγο του Χριστού θα λέγαμε όταν λέμε μακάρι η πτωχή το πνεύμα μακαρίζει πια την ταπείνωση, έτσι. Επειδή τα μεγαλύτερα κακά στον άνθρωπο τα έχει φέρει πια η υπερηφάνεια. Το όρος της υπερηφανίας είναι ο διάβολος, έτσι δεν τον ονομάζουν, ε? Το όρος της υπερηφανίας. Ο διάβολος δεν ήταν κακός. Να το τονίσουμε αυτό ότι ο διάβολος δημιουργήθηκε από το Θεό να είναι καλός. Αλλά προαιρέσει και γνώμη έγινε κακός. Με την προαίρεσή του έγινε κακός. υπερηφανεύθηκε εναντίον του Θεού και έπεσε. Γι' αυτό και οι πατέρες λένε το όρος της υπερηφανίας είναι ποιος? Ο πονηρός, ο διάβολος, έτσι. Ο διάβολος, κάπου λέει και ο Χρυσόστομος. Ο Χριστός όταν ήρθε πάνω στη γη, κατέλυσε την ακρόπολη του διαβόλου. Ποια ήταν η ακρόπολη? Η υπερηφάνεια, έτσι. Η υπερηφάνεια την κατέλυσε με την ταπείνωσή του.
1: Και βλέπουμε πάντα κάτι το αντίθετο. Από τη μια ο Σατανάς δεν τηρεί τίποτα, κανένα λόγο του Θεού και είναι ο πιο υπερήφανος από όλους. Έχει τη μεγαλύτερη ιδέα από όλους. Εμείς πρέπει να πάμε στην αντίθετη κατεύθυνση. Να τηρούμε τα πάντα και να θεωρούμε τους χειρότερους από όλους. Έτσι. Πρέπει να. Ναι. Η ταπείνωση εκεί βρίσκεται. Όχι στο να μην τηρείς τις εντολές, αλλά στο να τηρείς και να έχεις και τον εαυτό σου πιο κάτω από όλους.
0: Πιο κάτω από όλους. Γι' αυτό και ο άνθρωπος έπεσε στο ίδιο παράπτωμα του διαβόλου. Ο διάβολος ήταν ζηλιάρη. Είναι φοβερά ζηλιάρη. Ζηλεύει φοβερά τον άνθρωπο. Δεν θέλει ο άνθρωπος να έχει καλές σχέσεις με τον Θεό. Όταν είδε ότι ο Αδάμ είχε καλές σχέσεις με τον Θεό, έκανε το παν αυτή τη σχέση να την καταστρέψει. Και πώς την κατέστρεψε? Έριξε τον Αδάμ στο ίδιο τι? Παράπτωμα. Στην υπερηφάνεια. Έσεστε ως Θεοί. Έσεστε ως Θεοί. Δεν του είπε ψέμα, την αλήθεια του είπε, αλλά δεν το κατάλαβε ο Αδάμ. Θα είστε σαν Θεοί. Ο υπερήφανος φαντάζεται ότι είναι Θεός, δεν έχει ανάγκη του Θεού. Είδατε όλες αυτές οι ανατολικές θρησκείες, ας πούμε, του Βούδα, Βουδιστές, Ινδουιστές, Κάρμα, Μάρμα, όπως τα λένε αυτά εκεί. Τι λένε? Ότι ο άνθρωπος δεν έχει ανάγκη του Θεού. Έχει άπειρες δυνάμεις μέσα του που άμα τις αφήσει, άμα εκλειθούν αυτές οι δυνάμεις, μπορούν να τον κάνουν Θεό.
1: Γι' αυτό να μην ψάξει αλλού το Θεό, μέσα σου το βρίσκει. Εσύ ο ίδιος είσαι Θεός.
0: Ο ίδιος είσαι Θεός. Το ίδιο ψέμα που είπε ο διάβολος στον Αδάμ το επαναλαμβάνει με μεγάλη επιτυχία, αλλά με διαφορετική μορφή μέχρι σήμερα σε πολλούς ανθρώπους. Τους ρίχνει στο πάθος της υπερηφανίας και αφήσατε το Θεό, αφήσατε. Γι' αυτό λέει η υπερηφάνεια είναι η ακρόπολη του κακών. Η ρίζα και η πηγή κάθε πονηριάς. Ο Κύριος όταν ήρθε πάνω στη γη κατασκεύασε κατάλληλο φάρμακο για να θεραπευτεί αυτή η ασθένεια, η φοβερή ασθένεια της υπερηφανίας. Και το φάρμακο αυτό είναι η ταπείνωση. Έτσι δεν είναι, η ταπείνωση. Να πω έτσι, να πω μερικά, κάνα δύο παραδείγματα λιγάκι. Για να το εμπεδώσουμε αυτά που είπαν οι τηλεθεατές μας, να τα καταλάβουν έτσι, να τα καταλάβουν καλύτερα. Να πω ότι πώς άρχισε ο διάβολος, πώς έπεσε. Έπεσε με την υπερηφάνεια. Ο Αδάμ και η Εύα πώς έπεσαν? Έπεσαν διότι άκουσαν την συμβουλή του διαβόλου.
1: Επιτίμησε να γίνουν Θεοί χωρίς τη βοήθεια του Θεού.
0: Χωρίς τη βοήθεια του Θεού. Δηλαδή, πώς το αισθάνε, πώς μπορούμε να το πούμε εμείς με απλά λόγια, ο Πάτερ Παντελεήμων στον κόσμο?
1: Εγώ θα το έλεγα. Επιτίμησε να γίνουν Θεοί με το να κάνουν ό,τι θέλουν αυτοί. Ή χωρίς να δίνουν σημασία στο Θεό. Γιατί άμα κάνουν υπακοή στον λόγο του Θεού, πάντα θα είναι υπό του Θεού, κάτω από το Θεό. Άμα κάνουν ό,τι θέλουν, είναι πιο πάνω το Θεό.
0: Ναι,
1: κάπως έτσι,
0: λοιπόν,
1: εγώ το αισθάνομαι.
0: Κάπως έτσι. Κοιτάξτε. Λέει τώρα, λένε οι πατέρες, ότι ο διάβολος άρχισε το έργο του με το να ρίξει τον Αδάμ πού? Στην υπερηφάνεια. Ο Χριστός πώς άρχισε το έργο του?
1: Ταπείνωση.
0: Με την ταπείνωση. Με την ταπείνωση, έτσι. Φόρεσε τη στολή της ταπεινώσεως ο Κύριος. Και η στολή της ταπεινώσεως ποια είναι? Η ανθρώπινη φύση. Καλά, ο άνθρωπος είναι το λαμπρότερο δημιούργημα του Θεού. Αλλά άμα το συγκρίνεις με το Θεό, ο άνθρωπος είναι τίποτα, δεν είναι έτσι? Ο Κύριος λοιπόν για να μας σώσει, να μας φέρει στην πρώτη μας κατάσταση την πνευματική, φόρεσε τη στολή της ταπεινώσεως, έτσι. Φόρεσε τη στολή της ταπεινώσεως. Αν ερχόταν καθώς εστίν, κανείς δεν θα μπορούσε να τον αντικρίσει και να ζήσει. Αλλά για να μπορέσουμε να έχουμε συναναστροφή μαζί του και να οικειοποιηθούμε τη σωτηριώδη έτσι ενέργειά του, το έργο του, να εγκολπωθούμε τον Χριστό μέσα μας, φόρεσε τη στολή της ταπεινώσεως, έτσι. Το ότι ανέβηκε πάνω στο Σταυρό είναι σημείο μεγάλης πιάσης. ταπείνωσης.
1: Η άκρα ταπείνωσης.
0: Η άκρα ταπείνωσης, μάλιστα. Η άκρα ταπείνωσης. Και το φοβερότερο ποιο είναι, ότι δεν ανέβηκε μόνο στο Σταυρό, κατέβηκε μέχρι τον αηδέστατο τόπο του Άδου, που είναι η εσχάτη ταπείνωση, έτσι, η εσχάτη ταπείνωση. Η εσχάτη, μάλιστα ο Άγιος Κύριλλος, αν δεν κάνω λάθος, λέει, το είναι μετά των αμαρτυρών βαρύ εις το Θεό. Διότι ο Θεός είναι καθαρός και είναι μακριά από κάθε αμαρτία. Όταν πήγε στον αηδέστατο, τον αηδιαστικό τόπο του Άδου, όπου ήταν όλοι αυτοί οι αμαρτωλοί και εκήρυξη στα ανηφυλακή πνεύματα, αυτό δείχνει την μεγάλη ταπείνωση του Κυρίου μας, έτσι. Πάρα πολύ μεγάλη ταπείνωση. Ταπεινώθηκε, εξουθενώθηκε σαν άνθρωπος, θα μπορούσαμε να πούμε. Ναι, εξουθενώθηκε. Πώς λέγανε εκείνον το γιο του Πριάμου στην αυτή, Έκτορας, πώς λεγόταν.
1: Έκτορας, ναι.
0: Το γράφει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Λέει ότι ο Έκτορας φορούσε μια περικεφαλαία και είχε και ένα, και μια σπίδα πάρα πολύ έτσι λαμπερή. Και λέει όσο φορούσε αυτά τα πράγματα, ο αστιάνακτας το παιδάκι του το φοβότανε. Δεν το φοβότανε. Δεν πήγαινε κοντά του. Ενώ καλούσε ο πατέρας, ο Έκτορας, καλούσε το γιο του, αυτός δεν πήγαινε. Φοβότανε, άρχισε να κλαίει. Τότε το κατάλαβε και έβγαλε το κράνος που έλαβε, έβγαλε την ασπίδα. Τότε το παιδί αναγνώρισε τον πατέρα του και έτρεξε στην αγκαλιά του. Και λέει ο Άγιος Νικόδημος, αυτό έγινε με τον Χριστό. Απεξεδίθηκε την θεϊκή του λαμπρότητα, έτσι, δε, τη δόξα του, την έγκλη του. Και κρύφτηκε μέσα στην ανθρώπινη φύση και ήρθε πάνω στη γη, ταπεινώθηκε και έγινε παρομοιοπρόσωπος με εμάς. Παρομοιοπρόσωπος, λέει ο Άγιος Φιλόχιος Οικονίου. Πήρε τη μορφή πια, τη δική μας. Και οι άνθρωποι τότε αναγνωρίσαμε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού το μεγαλύτερο αδελφό μας, τον πρεσβύτερο εν πολλής αδελφής. Είναι η εικόνα της ταπεινώσεως ο Χριστός, πάρα πολύ μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη. Και αυτό το έδειξε και με πολλά άλλα παραδείγματα. Θυμάστε μια φορά οι μαθητές του είχαν αμφιβολίες για το πρόσωπο του. Όχι αμφιβολίες, είχαν λογισμούς. Όλοι οι μαθητές με τους γεροντάδες τους έχουν καμιά φορά αμφιβολίες. Τι είναι αυτός ο γεροντάς μας, ο διδάσκαλός μας, τι κρύβει μέσα του. Ο Χριστός μια μέρα που τους είδε να έχουν αυτούς τους λογισμούς, τι τους λέει, τι τους είπε. Θυμάστε τι τους είπε. Μάθετε απ' εμού ότι πράω σημεί και ταπεινώ στην καρδία και ευρίσετε ανάπαυση εν τες ψυχές ημών. Πολύ χαρακτηριστικό λόγο. Δεν ψάχνετε να βρείτε τι σοϊ άνθρωπος είμαι. Σας πληροφορώ ότι είμαι ταπεινός και πώς το λέμε, ότι πράος και ταπεινός στην καρδία. Και θα αναπαυθείτε. Βλέπετε, η ταπείνωση αναπαύει τον άνθρωπο. Τον αναπαύει. Άμα δεις δύο σπουδαίους έτσι ανθρώπους που να είναι κατάφορτοι από χαρίσματα, αλλά ο ένας είναι υπερήφανος και ο άλλος ταπεινός, αυτός που είναι ταπεινός τραβάει τους ανθρώπους. Για τον άλλο λέμε, καλός είναι, σπουδαίος είναι, χαρίσματα έχει, εγωιστής είναι. Ενώ τον ταπεινόν άνθρωπο λες και χαρίσματα έχει και κοινωνικότητα έχει και αγάπη έχει, πολύ περισσότερο στους πνευματικούς πατέρες. Πάω λέει στον τάδε πνευματικό γιατί είναι άνθρωπος ταπεινός. Και όπως μου έλεγε κάποιος, οι ταπεινοί άνθρωποι και τα φίδια τα ημερεύουν, τα φίδια, άμα είσαι ταπεινός και τα φίδια κοντά σου βρίσκουν ειρήνη. Δεν σε φοβούνται. Πώς ήταν εκεί στην παλαιά, στην έρημο, ο Άγιος Γεράσιμος, ο Ιορδανίτης, δεν ήτανε, που ζούσε με ένα λιοντάρι. Και ο Άγιος Σεραφείμ του Σάρου με την αρκούδα. Και ο Πάτερ Παΐσιος με τα φίδια, ο Άγιος Παΐσιος με τα φίδια. Γιατί δεν τους πείραζαν αυτά? Γιατί λένε οι θεολόγοι ότι όπως ο Αδάμ στον παράδεισο ζούσε με όλα τα ζώα ειρηνικά, επειδή δεν είχε επαναστατήσει εναντίον του Θεού με την υπερηφάνεια, έτσι και οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, οι ταπεινοί Άγιοι της Εκκλησίας μας, εξέπεμπαν από τον εαυτό τους την χάρη του Θεού, η οποία ηρεμούσε όχι μόνο τους ανθρώπους και την φύση και τα άλογα ζώα.
1: Και τα δαιμόνια.
0: Και τα δαιμόνια. Τα δαιμόνια, βέβαια. και τα δαιμόνια. Η ταπείνωση είναι υψοποιός, έτσι, αρετή. Να πω και κάτι, κάνα δύο ακόμη παραδείγματα, για να μπορέσουν οι αυτοί που μας παρακολουθούν να το αισθανθούν καλύτερα. Στη Νέα Σκήτη γνώρισα έναν έτσι ιερομόναχο, τώρα έχει κοιμηθεί, η Καλύβητο όμως υπάρχει ακόμη, ο οποίος ήταν σιδηροδρομικός υπάλληλος και το άκουσα το παράδειγμα αυτό από τον Μητροπολίτη Εδέσης Καλίνικων που με χειροτώνησε, αυτόν τον Άγιον άνθρωπο. Λοιπόν, και λέει ότι όταν επρόκειτο να πάει στο Άγιον Όρος να γίνει μοναχός, πήγε στο χωριό του και έγινε θεληματικά φτωχός, θεληματικά φτωχός. Μάζευε τους φτωχούς του χωριού του και άρχισε στον έναν έδωσε το σπίτι του, στον άλλο έδωσε το χωράφι του, στον άλλο έδωσε τα υπάρχοντά του, δηλαδή έμεινε επί ξύλου κρεμάμενος, όχι όμως επειδή βρέθηκε έτσι από τις περιστάσεις, αλλά επειδή ήθελε να ακολουθήσει την οδόν πιο του Κύριου. Έτσι, ο φτωχός το πνεύμα του, ή όπως λέει ο Λουκάς, μακάρι η πτωχή. Δεν προσθέτει τίποτα άλλο, αλλά αυτή η πτωχή, έτσι, οι οποίοι είχαν τη θεληματική πτωχία. Δεν ήταν, ας πούμε, η πτωχία περιστασιακή, επειδή βρέθηκαν να είναι πτωχή, αλλά επειδή έγιναν πτωχή δια των Ιησούν Χριστών. Έγιναν πτωχή δια των Ιησού Χριστών. Πώς τους λέμε, η πτωχή αδελφή του Κυρίου, έτσι δεν είναι. Λέγω γαριμήν ότι οι άγγελοι αυτών, τι λέει, διαπαντός βλέπουση το πρόσωπο του Πατρός μου του ενεωρώνης. Δεν είπε για τους μικρούς εκείνους. Όταν έλεγε μικρούς, εννοούσε αυτούς τους φτωχούς το πνεύματι, που δεν είχαν κάποια κοινωνική θέση, ας πούμε, στον κόσμο. Και λέει, μην καταφρονήσετε ένα των μικρών τούτων. Λέει, εσείς έχετε συνηθίσει να εγκομιάζετε τους κοινωνικούς, τους άρχοντες, τους πολιτικούς κλπ. Και αυτά. Και περιφρονείτε τους άλλους, οι οποίοι είναι ταπεινοί, είναι άνθρωποι που ακολουθούν τον νόμο του Θεού. Γιατί σας λέγω, αληθινά σας λέγω, αυτών των ανθρώπων οι άγγελοι, ο άγγελος φύλακάς τους, διαπαντός, οι άγγελοι τους διαπαντός βλέπουν το πρόσωπο του Πατρός του εν ουρανής. Ο Κύριος ήταν σαφέστατος, σαφέστατος. Και εκεί πάλι στη Νέα Σκήτη μου είχα πάει σε ένα κελί που το υπάρχει ακόμη και ο γέροντας τον είχα γνωρίσει, Αβράμιο το λέγανε. Και μου λέγανε οι άλλοι πατέρες ότι ουδέποτε πήγε να κοινωνήσει χωρίς λυγμούς, κλαίγοντας εκεί και ταπεινώνοντας τον εαυτό του, όταν έπαιρνε μέσα του το σώμα και το αίμα ποιου, του Χριστού. Βλέπετε, η ταπείνωση έχει πάρα πολλές μορφές. Για να προχωρήσουμε τώρα περισσότερο, ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας θα πει πως πτωχός είναι ο μετριόφρονας και συνεσταλμένος στο νουν. Στο μυαλό του δεν έχει ζουζούνια, έτσι δεν είναι, δεν έχει ζουζούνια. Αξιοζήλωτος δε ότι ούτως και το Θεό γνώριμος. Αυτός είναι άξιος να τον μιμηθείς και είναι γνώριμος του Θεού. Δεν τον γνωρίζει ο Θεός, αυτό θέλει να πει. Τους ταπεινούς τους γνωρίζει ο Θεός. Συνηθίζει ο Κύριος να ονομάζει πτωχούς εκείνους που είναι ανώτεροι από την πλειονεξία και εκείνους που έχουν αφιλάργυρο τρόπο και ήθος. Άμα είσαι παραπάνω από τα λεφτά, από τα κέρδη, από τα άλλα, αλλά μόνο και για το Θεό όμως, όχι για τίποτα άλλο, λέει είσαι αξιοζήλωτος. Εδώ αυτό όπως λέει ο Άγιος, γνώριμος το Θεό, τον γνωρίζει πιο ο Θεός. Θυμάμαι εκεί που διάβαζα Πάτερ Παντελεήμων ότι λένε για τον πατέρα Τίχωνα, τον γέροντα του Αγίου Παϊσίου, αυτός δεν ήταν ο αρχιερός. Ο οποίος έλεγε ότι κάθε πρωί ο Θεός ευλογεί τους ανθρώπους με το ένα χέρι. Κάθε πρωί που ανατέλει ο ήλιος ευλογεί τους ανθρώπους με το ένα χέρι. Τους ταπεινούς με τα δύο. Τους ταπεινούς με τα δύο ευλογεί. Και έλεγε ο παράδεισος είναι γεμάτο από ταπεινούς. Ενώ η κόλαση είναι γεμάτο από παρθένους. Για σκέψου, να είσαι παρθένος, δηλαδή μεγάλη αρετή. Σήμερα είναι σπανιότατο είδος. Λοιπόν, αλλά λέει ο αυτός, μεγάλη αρετή και να είσαι και στην κόλαση. Διότι είσαι περήφανος. Ναι. Και κάπου ένας άλλος εκ των πατέρων λέει, η Αγία Γραφή, όχι η Παλαιά Διαθήκη, λέει τρία πράγματα εμίσησα στον κόσμο. Πτωχών υπερήφανων, πλούσιον ψεύτη και γέροντα μοιχό. Έτσι δεν λέει εκεί? Παντού η κατακρίνεται η πτωχία που είναι συνδεδεμένη με την υπερηφάνεια. Αντίθετα, η κατά Θεόν πτωχία, ο πτωχός το πνεύματι που έχει την πνευματική αυτή κατάσταση για το Θεό, πάντοτε πενείται, πάντοτε πενείται, πάντοτε. Και ο Κύριος μας έδωσε τέτοια δείγματα. Και θυμάστε που πήγε ένας και του είπε, διδάσκαλοι, λέει, η Αγαθέ, τι πείσες, λέει, τι με λέγεις αγαθόν, ουδείς αγαθός εμείς ποιος? Ταπείνωνε, ταπείνωνε τον εαυτό του, ταπείνωνε. Βέβαια, ο Κύριος γράφει, ο Ευθύμιος Ζυγαβηνός μετέβει από τη θεραπεία των σωμάτων στην ιατρία της ψυχής. Παίρνει αφορμή από την περικοπή και λέει, όταν σταμάτησε να θεραπεύει τις αρρώσεις των ανθρώπων, άρχισε πλέον τη διδασκαλία του για να θεραπεύσει τις ψυχές τους από τα πάθη, από τα ειδήματα της ψυχής, από τα τραύματα της ψυχής. Ταπεινός δεν είναι εκείνος που βρέθηκε εξαιτίας των περιστάσεων. Παραδείγματος χάρη, αυτός το ΚΑΕΚΑ έχει και μια μεγαλύτερη ανάλυση και λέει, μπορεί να είναι η καταστάση ταπεινώσεως από φτώχεια. Όταν είσαι πτωχός, μπορεί εύκολα ένας που είναι μέσα στα πλούτη και στην εξουσία να σε εξουθενώσει, έτσι δεν είναι? Από ανέχεια να μην έχεις, από έκπτωση αξιωμάτων να έχεις προηγουμένως αξιώματα ψηλά και οι περιστάσεις να σε καταβιβάσουν και στο τέλος να βρεθείς να είσαι τι? Πτωχός. Και από άλλες καταστάσεις. Αυτός δεν μακαρίζεται από τον Κύριο. Δεν είναι ουδέν των απροαιρέτων μακαριστών. Πάρα πολύ ωραία έκφραση. Λέει, οι απροαίρετες καταστάσεις που δεν είναι σύμφωνα με τη θέλησή μας, δεν μακαρίζονται από τον Θεό. Για να μακαριστείς ως πτωχός το πνεύμα, πρέπει να το θέλεις και θέλεις και εσύ.
1: Ναι, πλην όμως σεβασμιότατε, αν αυτές οι περιστάσεις που σε ταπεινώσουν, που σε φέρουν σε πτωχία και τα λοιπά, αν τις χρησιμοποιήσεις για το καλό σου με καλό λογισμό, μπορείς μετά πάλι να γίνεις πτωχός του
0: πνεύματος. Βέβαια, αρκεί να τις χρησιμοποιήσεις σωστά και να βρεθεί και άνθρωπος να σε βοηθήσει, ώστε αυτές οι περιπτώσεις της ζωής σου, οι άσχημες, να σε βοηθήσει να τις εκμεταλλευτεί σωστά. Άλλωστε, ξέρετε, ο Θεός εκ των εναντίων τα εναντία κατασκευάζει, έτσι. Έχουμε περιπτώσεις που οι άνθρωποι πάθαν ασθένειες, πάθανε πτωχεύσεις κλπ. Και βρέθηκαν άνθρωποι που τους βοήθησαν πνευματικά και βρήκαν τον Θεό.
1: Ναι,
0: βρήκα τον Θεό, ναι. Βρήκα τον Θεό. Βεβαίως, βεβαίως. Ο Θεός έχει απίθανους τρόπους. Ποικίλα έχει τη σωτηρία στα φάρμακα. Είναι απίθανοι οι τρόποι τους οποίους χρησιμοποιεί ο Θεός για να μας φέρει τι κοντά του. Εγώ τώρα μιλάω εδώ γενικά, έτσι, γενικά. Και λέω ότι οι περιπτώσεις, ας πούμε, που μπορεί να είναι κανείς φτωχός, είναι πάρα πολλές. Να πω και κάτι για να κάτι πιο έτσι αυτό διασκεδαστικό. Ας πούμε, ένας είναι προϊστάμενος και καταδυναστεύει τους άλλους που είναι από κάτω, τους ταπεινώνει συνέχεια. Αυτοί ταπεινώνονται αλλά δεν μετανοούν. Ξέρεις τι λένε μερικοί από μέσα? Δεν θα βρεθώ σε κατάσταση έτσι υπεροχής. Θα σε κάνω εγώ, θα σε εκδικηθώ, θα σου αποδώσω, θα σου ανταποδώσω όλες αυτές τις βρισχές και τις ύβες. Δηλαδή, μπορεί να τον ταπεινώνεις τον άλλον άμα είσαι, ξέρω εγώ, παραδείγματος χάρη, είσαι αξιωματικός και έχεις στρατιώτες και τους ταπεινώνεις. Είσαι δεσπότης και έχεις ιερείς και τους ταπεινώνεις. Αδίκως τους ταπεινώνεις. Δεν λέω για την δίκαια ταπείνωση, άμα είναι για θέμα διαπαιδαγωγής τους ταπεινώνεις. Είσαι, ξέρω εγώ, προϊστάμενος μιας υπηρεσίας και ταπεινώνεις τους ανθρώπους. Τους ταπεινώνεις. Αυτοί μένουν επειδή είναι αναγκασμένοι να έχουν σχέση έτσι, εργασίες μαζί σου, οι σχέσεις που είναι υποκροτικές, δέχονται την ταπείνωση, αλλά μέσα τους δεν μετανοούν. Περιμένουν πότε θα αποτινάξουν τον ζυγό σου ή εύχονται μέσα τους δυνατά να τους δώσει ο Θεός ευκαιρία να σε κατακαιρματίσουν και να σου ανταποδώσουν το κακό που τους κάνεις. Έτσι δεν είναι?
1: Γι' αυτό και ακριβώς μέσα τους δεν έχουν την ειρήνη που είναι σημάδι της βασιλείας των ουρανών. Ναι. Δεν προγεύεται η βασιλεία των ουρανών αυτή.
0: Ο άνθρωπος, ο ειρηνικός, όσο τον ταπεινώνει, τόσο περισσότερο, ας πούμε, πλησιάζει ποιον? Τον Θεό. Ναι. Αυτό είπε ο Κύριος. Όποιος θεραπεύσει από τη μια σε εγώ, στρέψει αυτό και τα άλλα. Ο ειρηνικός άνθρωπος δεν το αισθάνεται αυτό σαν προσβολή, γιατί καταλαβαίνει ότι αυτός που το κάνει, ο απέναντί του είναι άρρωστος. Είναι άρρωστος. Και ξέρετε ότι αυτή η ταπείνωση είναι πολύ δύσκολο να την αποκτήσει κανείς. Είναι χάρισμα του Θεού.
1: Mm-hmm.
0: Πρέπει να το ζητήσει από το Θεό για να στο δώσει. Ε. Μια φορά λέει εκεί στο γερωτικό. Στο γερωτικό το είχα διαβάσει αυτό. Ένας πήγε σε ένα γέροντα και του είπε ότι εγώ έχω φτάσει στην απάθεια. Έχω κατανικήσει τα πάθη μου. Έχω κατανικήσει τα πάθη μου και έχω φτάσει στην απάθεια. Είμαι σε πολύ καλή πνευματική κατάσταση. Και ο γέροντας σου λέει, μπορώ να σου κάνω μερικές ερωτήσεις? Λέει, βεβαίως να μου κάνεις. Λέει, είπες ότι έχεις φτάσει στην απάθεια. Ναι, λέει, έχω φτάσει στην απάθεια. Όταν περπατάς στον δρόμο και βρεις ένα χρυσό δίσκο, θα το πάρεις? Θα έχεις ενδιαφέρον για το χρυσό? Λέει, θα επιθυμούσα να τον πάρω, αλλά επειδή αγωνίζομαι ακόμη δεν θα τον πάρω. Άρα λέει, δεν το έχεις νικήσει το πάθος της φιλοκερδίας, έτσι δεν είναι, των υλικών πραγμάτων. Και άμα λέει πας παρακάτω και δεις μια ωραία γυναίκα, θα την επιθυμήσεις να πας μαζί? Θα την επιθυμήσω, αλλά θα κάνω αγώνα μην πάω. Αγωνίζομαι για αυτά τα πράγματα. Και το πάθος αυτό λέει πάλι ζωντανό είναι μέσα σου. Και αν ένας έρθει και σου δώσει ένα χαστούκι στη μια μεσή αγώνα, θα στρέψει και την άλλη? Λέει, δεν θα τη στρέψω. Λέει, δύσκολο είναι αυτό. Δεν έχω τέτοια, ας πούμε, αντοχή να στρέψω και την άλλη. Άρα και αυτό το πάθος είναι τι? Ζωντανό μέσα σου. Πολλά πάθη που νομίζουμε εμείς ότι τα νικήσαμε είναι ζωντανά μέχρι τέλος πιας της ζωής μας. Εκεί δεν ήταν, πώς ήταν με τον Άγιο, ποιον ήταν, τον Άγιο Αντώνιο, που πήγαν μερικοί να του ζητήσουν να τους πει λόγον. Και λέει, να σας πω ένα λόγο, θέλετε? Λέει, ναι. Αν έρθει ένας και σας δώσει, ο Άγιος Αντώνιος είχε την εξής τακτική. Αν ερχόντουσαν για να ακούσουν τη διδασκαλία, την πνευματική διδασκαλία, τους κρατούσε. Αν δεν ερχόντουσαν από περιέργεια, τους έδινε να φάνε κάτι και τους έδιωχνε. Λέγει, ήρθαν αυτοί και τους ρώτησε, να σας ρωτήσω κάτι? Λέει, ναι. Εάν σας ρίξει, αν σας δώσει ένα χαστούκι στο ένα μάγουλο, θα στρέψετε και το άλλο? Α, όχι, λέει, αυτό είναι υποτιμητικό. Πώς θα στρέψουμε και το άλλο? Για μας είναι πολύ υποτιμητικό. Εάν σας πει, λέει, απλώς σας πει μια κουβέντα βαρία, θα τη δεχτείτε? Ούτε και αυτό, λέει, τίποτα, τίποτα, τίποτα. Και λέει ο Μέγας ο Αντώνιος στον υποτακτικό του, δώσουν να φάνε αθήρα, δηλαδή τραχανά. Δώσουν τραχανά, τραχανά. Και σε αυτούς είπε, ευχών δείστε. Έχετε ανάγκη από προσευχές, παρόλο που λέτε ότι είστε πνευματικοί άνθρωποι, ακόμη δεν είστε ούτε στον υπηαγωγείο. Στον υπηαγωγείο. Ούτε στον υπηαγωγείο. Γιατί η αρχή της πνευματικής ζωής είναι πια η ταπείνωση. Ο Κύριος, δεν βλέπετε πώς άρχισε τους μακαρισμούς? Γιατί μετά παρακάτω έχει υψηλότατες πνευματικές καταστάσεις. Αν δεν υπάρχει η βάση της ταπεινώσεως, κανείς από αυτές τις υψηλές καταστάσεις δεν θα μπορούσε να τις ζήσει. Έτσι. Δεν θα μπορούσε να τις ζήσει. Λοιπόν, ενδιαφέρουσα ερμηνεία είναι και αυτή που έχει ο Άγιος Γρηγόριος. Ποιος? Ο Νήσις. Ενδιαφέρουσα. Λέει, ερμηνεύει τη λέξη μακάριος. Ποιος είναι μακάριος? Η λέξη μακάρις, όπου προέρχεται, κάνει μια ετυμολογία της λέξης, της λέξης αυτή, λέει, προέρχεται από τη λέξη μάκος. Ελληνική λέξη είναι. Μάκαρ, μακρύς, δυνατός, ευτυχισμένος. Από εκεί προέρχεται η λέξη μακάριος, ε. Μακάριος, ο απολύτως μακάριος είναι ποιος? Ο Θεός. Και έχει και πολύ ωραίες εκφράσεις για το Θεό ο Άγιος Γρηγόριος, θα τις διαβάσω, είναι πάρα πολύ ωραίες εκφράσεις. Λέει, τι είναι ο Θεός, γιατί είναι μακάριος ο Θεός? Είναι η ακύρατη εκείνη η ζωή, το άρρητο και ακατανόητο αγαθό, το ανέκφραστο κάλος, η αυτοχάρη, η σοφία, η ή δύναμη, το αληθινό φως, η πηγή κάθε αγαθότητος, η εξουσία που βρίσκεται πάνω απ' όλα, το μόνο επιθυμητό, αυτό που υπάρχει αιώνιο, το ατελείωτο αγαλίαμα, η αιώνια φροσύνη για την οποία ό,τι και να πει κανείς δεν μπορεί να πει τίποτα ανάλογα με την αξία της, έτσι. Ο Θεός είναι η άπειρη μακαριότητα. Όλα αυτά τα επίθετα ο αυτός ο Άγιος Γρηγόριος ο Νύσης λέει, αναφέρονται στο Θεό και βέβαια αναφέρονται με, με την ανθρώπινη σκέψη. Δεν έχουμε άλλες πιο δεν έχουμε, ο νους του ανθρώπου, το λεξιλόγιο μας, δεν έχει άλλες λέξεις πιο ισχυρές για να εκφράσει αυτό το πράγμα. Διότι ο Θεός είναι πέραν από όλα αυτά τα ανθρώπινα σχήματα, έτσι, απείρως πιο πάνω και πιο δυνατός. Και λέει τώρα, το δεύτερο μακάριο πρόσωπο, ο πρώτος μακάριος, μακάρι πτωχή το πνεύματι, το δεύτερο μακάριο πρόσωπο είναι η εικόνα του Θεού, δηλαδή ποιος, ο άνθρωπος. Όπως λέγει με τη σωματική εμορφιά, το μεν πρωτότυπο κάλος που ευρίσκεται στο ζωντανό πρόσωπο είναι το πρώτο, ενώ σε ένα αντίγραφο εικόνας το κάλος δευτερεύει. Έτσι και είναι η μακαριότητα του Θεού και του ανθρώπου, λέει. Τι λέει ο Άγιος Γρηγόριος? Πάρε έναν άνθρωπο, αυτό είναι το ζωντανό πρόσωπο, ο οποίος είναι πολύ όμορφος, έχει κάλος μεγάλο. Το βλέπεις και τον βλέπεις και χαίρεσαι. Εάν τον ζωγραφίσεις σε μια εικόνα, όσο και καλή να είναι η εικόνα, το ζωντανό πρόσωπο υπερέχει της εικόνας. Έτσι είναι, λέει, και η διαφορά μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Έτσι είναι. Ο άνθρωπος έχει κάλος αγαθό όταν φανερώνει τις εικόνες των θείων χαρακτήρων του Θεού που έχει τι μέσα του. Παραδείγματος χάρη, ο Θεός δίνει υπόσταση σε όλα. Ό,τι έχουν γίνει και έχουν υπόσταση είναι από το Θεό. Αλλά και ο Αδάμ έδωσε ονόματα σε όλα τα ζώα. Επίτηδες του δώσε ο Θεός την αυτή να δώσει ονόματα στα ζώα για να του δείξει ότι είναι ακριβής εικόνα του. Δηλαδή είναι, θα λέγαμε, από όλα τα δημιουργήματα η τελειότερη εικόνα που μπορεί κανείς να δει στο πρόσωπό του Θεού. Έτσι δεν λέγανε οι πατέρες. Είδα τον αδελφόν μου, είδα Κύριον ποιον, τον Θεό μου. Έτσι, ναι. Δυστυχώς πέσαμε στη αμαρτία και χάθηκε η μακαριότητα ποιου, του ανθρώπου. Έρχεται λοιπόν τώρα ο Κύριος και τι κάνει, αναζωγραφίζει την εικόνα. Είδες όταν ένας, και κάπου αλλού το είχα διαβάσει αυτό, στον Άγιο Γρηγόριο του Παλαμά, λέει ότι ένας ζωγράφος φτιάχνει μια ωραία εικόνα, αλλά έρχεται, ας πούμε, έρχονται οι περιστάσεις και η εικόνα αυτή παθαίνει διάφορες βλάβες. Ο ζωγράφος κάνει το παν μετά, άμα δει ότι η εικόνα του που ζωγράφησε, ο πίνακας που ζωγράφησε, έχει χαλάσει, κάνει το παν τι να τον αποκαταστήσει, να διορθώσει τις ζημιές, να κάνει εκείνο εκεί. Ό,τι μπορεί κάνει, ώστε να βρεθεί το έργο του στην πρώτη κατάσταση. Αυτό έκανε και ο Κύριος. Όταν ήρθε πάνω στη γη, αποκατέστησε τις βλάβες της εικόνας του, του ανθρώπου. Η ενσάρκωση ήταν ένα θα λέγαμε που αυτό, ένα καμίνι που καινούριωσε τον άνθρωπο, έτσι δεν είναι? Έλειωσε τον άνθρωπο και τον έβγαλε πάλι τι καινούριο στο πρόσωπό του, στο πρόσωπό του. Αναζωγραφίζει την εικόνα και βάζει τα θεμέλια για να πετύχουμε τη μακαριότητα. Λέει τώρα ο Άγιος Γρηγόριος ο Νύσης, όλοι λίγο πολύ συμφωνούν, αλλά ο κάθε ένας έχει και τα ιδιαίτερα. Λέει ότι πως με τη λέξη πτωχή κατακρίνεται ο γήινος πλούτος και σπουδάζεται και επιδιώκεται ο ουράνιος. Τέλος του καταρετήν βίου εστί προς τον εθεόν ομοίωση. Το τέλος του βίου του ανθρώπου είναι να ομοιάσει με ποιον? Με τον Θεό. Να φτάσει στο καθομοίωση. Έτσι είναι. Ότι γι' αυτό η ομοίωση σε κάνει να είσαι με το Θεό ένα. Ότι αυτόν εστίν πια η βασιλεία των ουρανών. Έτσι. Η πτωχία του πνεύματος είναι η εκούσια πια, ταπεινοφροσύνη. Στα άλλα είναι δύσκολο να μιμηθούμε το Θεό. Τουλάχιστον να το μιμηθούμε στα ταπεινοφροσύνη. Είδατε. Και ο Χρυσόστομος καμιά φορά αυτό το λέει, ότι δεν σου λέει να γίνεις παντοδύναμος. Παντοδύναμος δύσκολο είναι. Ούτε σου λέει να κάνεις θαύματα, ούτε να σηκώσεις νεκρούς από τα. Αλλά ταπεινός μπορείς να είσαι. Δεν μας καλεί να μιμηθούμε το Θεό σε εκείνα τα οποία έχει την αποκλειστικότητα ο Θεός στο τέλειο, αλλά να τον μιμηθούμε σε εκείνα που μπορούμε. Αν και σε μερικούς από τους Αγίους έδωσε και τέτοια χάρη, που έχει αυτό σε υπέρτατο βαθμό. Και γνωστή είναι η παραβολή του Γεωργού που έσπηρε το σπόρο του και πήγε ο εχθρός και έριξε τι? Ζυζάνια. Ποιο είναι αυτό το ζυζάνιο? Το ζυζάνιο της υπερηφανίας. Το ζυζάνιο της υπερηφανίας. τώρα αν προχωρήσουμε λίγο παρακάτω θα βρούμε και άλλα έτσι. Το πάθος της υπερηφανίας φύτρωσε σε όλους τους ανθρώπους. Γι' αυτό και ο Κύριος αρχίζει τους μακαρισμούς από την ταπείνωση. Δηλαδή οι προτροπές αυτές δεν αφορούν μια ομάδα ανθρώπων, αλλά όλη την οικουμένη. Το πάθος αυτό το έχουμε όλοι μας. Έτσι, ε? Γιατί θέλει να εκρυζώσει το πάθος της υπερηφανίας που ονομάζουν οι πατέρες αρχέγονο κακό. Αρχέγονο κακό, ε? Με το να μας συμβουλεύσει να μιμηθούμε εκείνο που επτόχευσε εκούσια, έτσι. Ο Κύριος μορφή δούλου, έτσι λαβών, νομιώματι ανθρώπου γενόμενος, έτσι δεν γράφει εκεί. Γιατί ταπείνωσε εαυτόν γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Ναι, τι πτωχότερο για το Θεό από τη μορφή του ανθρώπου. Και ένας αρχαίος εκκλησιαστικός συγγραφέας λέγει ότι όταν λέει εδώ βασιλεία των ουρανών, τι εννοεί, πώς το εννοείτε εσείς πάτερ?
1: Βασιλεία των ουρανών είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος.
0: Ναι.
1: Είναι η ίδια παρουσία του Θεού μέσα στον άνθρωπο. Αν δηλαδή ο άνθρωπος παραμένει σταθερά ταπεινός, σταθερότητα στον αιώνα θα μένει ο Θεός μέσα του και αυτός μέσα στον Θεό. Έτσι το αισθάνομαι.
0: Ο Οριγένης λέει ότι στη φράση ομοιώθη ότι αυτό είναι η βασιλεία των ουρανών, λέει πως η βασιλεία των ουρανών είναι ο Χριστός. Καθώς αυτοβασιλεία εστί. Πράγματι αυτό είναι. Όταν λέμε η Θεία Ευχαριστία, η Εκκλησία και η Βασιλεία των Ανών, και τα τρία αυτά πράγματα είναι το ίδιο. Είναι δηλαδή ο Ιησούς Χριστός. Καλό τύχη είναι εκείνοι που απόκτησαν μέσα στην καρδιά τους, δεν απόκτησαν μέσα στην καρδιά τους καμιά έννοια του κόσμου τούτου, έτσι. Αλλά είναι πτωχή από κάθε λογισμό. Πτωχή από κάθε λογισμό. Ο Άγιος Σημεών, ο νέος ο θεολόγος, πάνω σε αυτή τη διαπίστωση κάνει μια αναγωγική ερμηνεία. Σας είπα προηγουμένως ότι ο κάθε ένας από τους πατέρες ερμηνεύει το μακαρισμό αυτό ανάλογα με τη χάρη που έχει πάρει από το Θεό, αλλά και συμπληρώνοντας ο ένας τον άλλον πατέρα. Λέει, όσοι δεν έχουν λογισμούς υλικών πραγμάτων, γιατί είπα προηγουμένως δεν αρκεί μόνο να έχεις υλικά πράγματα και λογισμούς, δηλαδή να αποκτήσουμε. Είναι πτωχή και γι' αυτό είναι μακάρι. Η πτωχή το πνεύμα του είναι εκείνοι που έχουν αμύθιτο συντριμό ψυχής. Δηλαδή συντρίβουν κάθε λεπτό, κάθε δευτερόλεπτο, πάντοτε την ψυχή τους και λέμε είμαι αμαρτωλός και ζητάω το έλεος ποιου.
1: Θεού.
0: Μπορεί κάποιος να ευρίσκεται και να ζει στον παράδεισο, όμως δεν ωφελείται εάν έχει υπερηφάνεια. Παράδειγμα, ο Εσφόρος και ο Άδαμ στον παράδεισο ήταν, δεν ωφελήθηκαν. Δεν ωφελήθηκαν. Και κάνει έτσι και μετά μια άλλη αναγωγική ερμηνεία, πολύ ενδιαφέρουσα, τη διαβάσω και αυτή. Η πτωχή, το πνεύμα, τη ψυχή είναι αυτή που γνωρίζει τα τραύματά της. Μια ψυχή που γνωρίζει τα τραύματά της και το σκοτάδι των παθών της που την έχει κατακυριεύσει και ζητεί τη λύτρωση από τον Κύριο. Αυτή που πονάει αλλά δεν χαίριγε κανένα αγαθό επί της γης, ζητάει συνέχεια τον καλόν ιατρό και έχει εμπιστοσύνη στη θεραπεία της. Αυτή η τραυματισμένη ψυχή που αγωνίζεται θα γίνει καλή και ευπρόσωπη χωρίς τραύματα και θα γίνει κατάλληλη για να ενωθεί με τον Θεό. Δεν λέει ένας άνθρωπος που λέει, δεν λέει ότι είμαι καλός αλλά έχω τραύματα, έχω ελαττώματα, είναι πτωχός το πνεύμα της. Αναγνωρίζει ότι έχει μέσα του ογκόλυθους, ειδήματα και αγωνίζεται. Δεν παραμένει έτσι στη θέση του, αγωνίζει συνεχώς να αυτά τα τραύματα με τη χάρη του Θεού να τα επουλώσει. Αυτός πράγματι θα κερδίσει τη βασιλεία των ουρανών. Είναι πτωχός το πνεύμα. Η πτωχία του σώματος είναι επενετή, λέει ο Άγιος Σημεών, όταν τελείται για την σωτηρία πια της ψυχής, έτσι. Της ψυχής. Αυτό θέλω να το τονίσουμε, έτσι, ότι ο ταπεινός δεν είναι ο χαζός, έτσι δεν είναι. Αλλά είναι ποιος ο αγωνιστής. ένας σέρβος επίσκοπος ορθόδοξος, έχει σπουδάσει στην Ελλάδα, έλεγε: ο Θεός δεν

0: Πεινώσεως. Ταπεινώσεως. Έχεις 1000 μαζεμένα μέσα σου, τα κρύβεις με επιμέλεια, αλλά όταν έρθεις στον εαυτό σου, σε συνέστηση με τον εαυτό σου, λες θα πάω να εξομολογηθώ. Βλέπεις, είσαι πνευματικός, δεν είσαι. Ναι. Δεν έχεις δει πόσες φορές οι άνθρωποι έρχονται και δυσκολεύονται να βγάλουν αυτά που έχουν μέσα τους. Μέχρι να τα βγάλουν, υδρώνουν. Εγώ έχω δει να υδρώνουν, να στεναχωριούνται, να σου πούν θα έρθω την άλλη φορά, πάτε. Εγώ είδα και αρκετές που μου είπαν θα έρθω την άλλη φορά. Ναι, όταν θα έχω την ψυχική δύναμη τα βγάλω, ε. Αλλά όταν αρχίζουν και τα βγάζουν μέσα τους, τους επισκιάζει η χάρη του Θεού και ταπεινώνονται εκούσια, τότε πράγματι ελευθερώνονται. Γίνονται πτωχοί το πνεύματι. Ναι. Και έρχεται η χάρη του Θεού και τους επισκιάζει και αλλάζουν ζωή, έτσι. Αλλάζουν ζωή. Γι' αυτό η πτωχία του πνεύματος έχει πολλές μορφές. Πάρα πολλές μορφές. Πολλές μορφές. Λέει ο Άγιος Φιλοανός πήγαινε με έναν άλλον, πήγαινε να συναντήσουν έναν Ρώσο. Το ξέρετε πώς τον λέγανε?
1: Δεν θυμάμαι.
0: Έναν Ρώσο ασκητή μεγάλο.
1: Ναι.
0: Και έλεγε αυτός που πηγαίνανε μαζί με τον Άγιο Φιλοανό, θα το ρωτήσω εκείνο και εκείνο και εκείνο και εκείνο και εκείνο. Εσύ του λέει, γέροντα, τι θα τον ρωτήσει? Εγώ τίποτε. Γιατί έρχεσαι μαζί μου? Λέει, κόβω το θέλημά μου για σένα, ναι, και έχω πάρα πολύ μεγάλη τι, ωφέλεια. Κόβω το θέλημά μου και έχω πάρα πολύ μεγάλη ωφέλεια. Οι μεγαλύτερες φασαρίες και μετά γίνονται όταν θέλει κανείς να επικρατήσει. Το εμών και το σών. Έτσι, ναι. Ναι. Η υπερηφάνεια. Η υπερηφάνεια. Το όρος της υπερηφανίας. Αυτό η ακρόπολης του διαβόλου. Η υπερηφάνεια. Λοιπόν, όταν κανείς κόβει την υπερηφάνειά του, έχει πάρα πολύ μεγάλη τι, ωφέλεια. Ναι. Πάρα πολύ μεγάλη ωφέλεια. Να πω και μερικές, έτσι, να πω μερικές διαπιστώσεις των πατέρων. Λέει, λέει ένας Άγιος, λέει, έστω και αν νηστεύεις και αν κάνεις προσευχή και αν έχεις ελεημοσύνη και σοφροσύνη, έστω και αν έχεις οποιοδήποτε αγαθό, λέει, μπορεί να έχεις τα σπουδαιότερα αγαθά, να είσαι, ας πούμε, λιμόνας αγαθών, κήπος αγαθών, μέσα σου να αναρθούν 1000 χαρίσματα. Ταπεινώσεως χωρίς, πάντα διαρρεί και απόλυτε. Διαρρεί και απόλυτε άπαντα. Λέει, μπορεί να έχεις ένα κάρο αρετές, άμα δεν έχεις ταπείνωση, όλα αυτά τι.
1: Ναι. Χάνονται.
0: Χάνονται, εξαφανίζονται.
1: Σαν τρύπια κοβά που ρέουν όλα κάτω, ναι, και φεύγουν.
0: Όπως λέει ένας εκ των πατέρων, ο Τελώνης ήταν ένα δέντρο που είχε γεμάτο σαπρούς καρπούς, άσχημους καρπούς, δηλητηριώδεις καρπούς. Όλα τα αμαρτήματα είχε ο Τελώνης. Αλλά φύσηξε ο άνεμος της ταπεινώσεως και όλοι αυτοί οι καρποί που ήταν πάνω στο δέντρο της ψυχής του πέσανε κάτω και χάθηκαν. Ο Τελώνης ήταν ένα δέντρο γεμάτο από αρετές, ελεημοσύνες κλπ. Φύσηξε ο άνεμος της περηφανίας και τα έριξε όλα κάτω. Και στον Τελώνη έπεσαν οι καρποί και στον Φαρισαίο έπεσαν οι καρποί. Του ενός έπεσαν τα αμαρτήματα, του άλλου έπεσαν οι νομιζόμενες αρετές του. Και είπε ο Κύριος, αυτός κατέβηκε δεδικαιωμένος ή εκείνος. Ε? Ο Τελώνης κατέβηκε δεδικαιωμένος με την ταπείνωση. Και το φοβερότερο, πάτερ μου, είναι ότι δικαιώθηκε ο Τελώνης χωρίς να έχει κάνει κανένα καλό τι έργο. Μόνο το μόνο καλό έργο ήταν τι, η ταπείνωση. Ταπείνωση. Τώρα λιγάκι να πω.
1: Όμως και ο ληστής στο Σταυρό, πάτερ. Και αυτός δεν είχε.
0: Μάλιστα, ναι. Όταν λέμε ταπείνωση, δεν εννοούμε ότι είμαστε καρπαζωείς πράκτορες. Έτσι δεν είναι, ε? Ή φτωχοσυμπέθεροι. Γιατί πολλοί λένε, πάτερ, λέει, άμα ακολουθήσουμε αυτά που μας λέτε, τότε ας πούμε θα μας φάνε λάχνο οι άλλοι. Θα καταρρεύσουμε. Λέει, δεν θα μπορούμε να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας, ε? Πράγματι, η ταπείνωση δεν είναι, θα λέγαμε, κατάσταση που τον κάνει τον άνθρωπο να είναι κομπλεξικός. Ένας μαζοχιστής, έτσι, πνευματικός μαζοχιστής που δέχεται τα κτυπτήματα και χέρια από μέσα του, έτσι, δεν είναι τέτοιο πράγμα. Η ταπείνωση δεν είναι αυτή, δεν έχει το χαρακτήρα, δεν είναι ποιοτικά, δεν είναι τέτοια. Ούτε ο άλλος είναι, ας πούμε, ένας στόχος συμπέθερος που κάθε στη γωνία και περιμένει να τον ελεήσουν οι άλλοι. Δεν είναι τέτοιο πράγμα. Δεν είναι τέτοιο πράγμα. Πρέπει να το τονίσω αυτό, γιατί πολλοί άνθρωποι σου λένε, μας λένε, δεν θα υπερασπιστούμε.

0: υπερασπιστούμε τον εαυτό μας. Υπάρχουν περιπτώσεις που χρειάζεται να υπερασπιστείς τον εαυτό σου, θα το κάνεις, αλλά με ταπείνωση. Όχι τόσο για να του φέρεις του αλουνού μια στο κεφάλι να το συντρίψεις, όσο για να λάμψει η αλήθεια και να αποκατασταθούν τα πράγματα. Παραδείγματος χάρη, ένας είναι, τι να πω, έχει ένα αξίωμα πολιτικό και τον κατηγορούν για κάτι το οποίο είναι φρικτό. Οφείλει να διερευνήσει την κατηγορία και εν ανάγκη να πάει και στα δικαστήρια. Ένας είναι επίσκοπος και το απαγγέλνουν μια φρικτή κατηγορία. Ο επίσκοπος δεν είναι ένας τυχαίος άνθρωπος, είναι ο πνευματικός προϊστάμενος των ανθρώπων, από τον οποίο πολλοί ή σώζονται ή σκανδαλίζονται. Οφείλει να αποκαταστήσει την αλήθεια. Δεν είναι εκεί να σου δώσει μια καρπαζιά ένας και να πεις άντε σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ που μου την έδωσε. Αν ήσουν ιδιώτης, θα μπορείς να δεχτείς τη μεγαλύτερη κατηγορία με ταπείνωση πραγματική, με αρετή και να έχεις μισθό από το Θεό πάρα πολύ. Έτσι δεν είναι? Πάρα πολύ. Πάρα πολύ μεγάλο μισθό. Πάρα πολύ μεγάλο μισθό. Λοιπόν, και έχουμε Αγίους που σε όλη τη ζωή έφεραν την κατηγορία. Να, ο Άγιος Νεκτάριος έφερε τη συκοφαντία γενναίως, τον ταπείνωνα συνέχεια. Πέθανε υπόδικο στα εκκλησιαστικά δικαστήρια. Τον ταπείνωναν οι κοσμικά, τον ταπείνωναν οι άνθρωποι. Και δεν πίστευαν ποτέ ότι έχει πνευματική αρετή και πλούτον πνευματικό μέσα του. Με τα θάνατον όμως ο Θεός, αυτό που δεν ήθελαν να παραδειχθούν οι άνθρωποι εν ζωή όταν ήταν ο Άγιος Νεκτάριος, το παραδέχτηκαν με τα θάνατον. Και έσκυψαν και το κεφάλι και αναγνώρισαν την αγιότητά τους. Και εμείς πιστεύουμε ότι πολλές φορές οι άνθρωποι του Θεού που ταπεινώνονται στον κόσμο αυτό αδίκως, όταν ο Χριστός στη ζωή μόνο φανερωθεί, θα φανερωθούν και οι αρετοί τους και αυτοί μαζί με τον Χριστό. Φανερωθήσονται και αυτοί εν δόξη, έτσι δεν λέει ο Απόστολος Παύλος. Θα αποκαλυφθούν και οι αρετές των ανθρώπων. Και πολλές φορές νομιζόμενοι άγιοι στη ζωή αυτή θα κατακριθούν και άλλοι τους οποίους δεν έχουν καμιά υπόλοιψη θα βρεθούν να προπορεύονται από εμάς. Πώς το είπε, οι τελώνε και οι πόρνε προάγουν. Γιατί προάγουν? Διότι αυτοί είχαν, επειδή λόγω του επαγγέλματός τους ταπεινώνονται, συνέτριβαν το φρόνημά τους, δεν είχαν υψηλή ιδέα για τον εαυτό τους. Ενώ ο άλλος, ο νομιζόμενος έτσι, ο νομιζόμενος ευσεβής, ο καθαρός κλπ, εύκολα πέφτει στο αμάρτημα της υπερηφανίας. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να το τονίσω αυτό, ότι δεν σημαίνει όταν λέμε πρέπει να είμαστε ταπεινοί ότι πρέπει να είμαστε καρπαζοείς πράκτορες, να δεχόμεθα όλες τις καρπαζίες του κόσμου και να λέμε σας ευχαριστούμε που μας διέρατε, μας βρήσατε, μας προφυλακίσατε. Όχι αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό να είναι χριστιανικό. Δεν υπάρχει. Ναι, πολλοί Άγιοι υφίστανται αυτό το μαρτύριο, το υφίσταντο με τη θέλησή τους και είχαν, ο Θεός τους στεφάνωσε σαν μάρτυρες, αλλά μέσα στον κόσμο υπάρχουν και περιπτώσεις που θα πρέπει να υπερασπιστείς την υπόλοιψή σου, το όνομά σου, την θέση που σου έχει δώσει ο Θεός. Μετά λένε οι πατέρες ότι άλλο πράγμα είναι το ταπεινολόγος, άλλο πράγμα είναι ο ταπεινόσχημος και άλλο πράγμα είναι ο ταπεινός, έτσι. Ο ταπεινολόγος είναι αυτός που λέει εγώ αμαρτωλός, ανάξιος, αλλά δεν το πιστεύει. Θυμάστε εκείνον που το έχω ξαναπεί και άλλη φορά, όταν ζούσε στην Πάτρα ο Ιερόθεος, ο Μητρόπουλος, ο Μητροπολίτης Πατρών, ο περίφημος αυτός. Και από αυτόν πήραν και το όνομα όλοι οι Ιερόθεοι που μέχρι σήμερα που είναι στην Εκκλησία. Λοιπόν, αυτόν κάθε μέρα πήγαινε και τον επισκέπτη το ένας έμπορος των πατρών. Και πήγανε καφέ ο Κυριώρης, ο Μπαρβαγιώρης. Αυτός όταν πήγαινε στο δεσπότη, δεσπότη μου, αμαρτωλός άνθρωπος, εγώ τέτοιος, από εκεί, από εδώ, έλεγε. Κυριώρη, δεν είσαι έτσι, του λέγε ο δεσπότης. Όχι, έτσι είμαι, έτσι. Από τις πολλές φορές που το είπε, που έκανε ένα πείραμα ο δεσπότης. Μια μέρα που απαριθμούσε τις δίθεν αμαρτίες του, ρώτησε, ναι, Μπαρβαγιώρη, του λέει, κάτι άκουσα στην αγορά. Ποιος σας το είπε. Αμέσως έτσι.
1: Θύμωσε, θέχτηκε.
0: Ναι, εξύπνησε μέσα του η πραγματική του πια κατάσταση. Ταπεινολόγος. Μπορεί να λέμε ότι είμαστε ταπεινοί, ότι είμαστε αμαρτωλοί, αλλά δεν θέλουμε όμως να μας το λένε οι άλλοι. Θέλουμε να το λέμε μόνο εμείς. Και ο ταπεινόσχημος και εκείνος που κάνει τον ταπεινό ενώ δεν είναι. Ο υποκριτής, έτσι δεν είναι. Ο ταπεινός μακαρίζεται από το Θεό. Ούτε ο ταπεινολόγος, ούτε ο ταπεινός. Ο ταπεινός, αυτός που έχει βαθιά πεποίθηση ότι μπροστά στο Θεό είναι ένα τίποτα και ζητάει το έλεος του, έτσι, το έλεος. Λοιπόν, τι άλλο θα μπορούσαμε να πούμε γύρω από την αρετή αυτή τη μεγάλη? Θα μπορούσαμε να πούμε, λέει εδώ ένας, ότι όταν λέει μακάρι το χ το πνεύματι, δεν είπε μακάριος ο δίνα και ο δίνα, ο ασκητής, ο δεσπότης, ο παπάς, η γυναικούλα στην εκκλησία. Δεν είναι πάντες. Ο μακαρισμός αυτός απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους. Σε όλους τους ανθρώπους. Και το αγώνισμα είναι κοινό για όλους, κοινό έπαθλο για όλους. Είτε είσαι δούλος, είτε πτωχός, είτε ζητιάνος, είτε ξένος, αμόρφωτος, λένε εδώ οι πατέρες, δεν σε εμποδίζει, λέει, τίποτα να είσαι μακάριος, έτσι δεν είναι? Η ταπείνωση δεν είναι απεχθής κατάσταση, αλλά μεγάλη εσωτερική καλλιέργεια, λέει άλλος ερμηνευτής. Ο Κύριος κάνει σχόλιο, ένας άλλος θεολόγος, λέει, ντύθηκε την ταπείνωση για να μας συναντήσει. Πράγμα που πρέπει να κάνουμε και εμείς, για να συναντήσουμε το Θεό, να ντυθούμε την ίδια στολή. Ωραίο είναι. Ντύθηκε την ταπείνωση για να μας συναντήσει. Και εμείς, λέει, για να συναντήσουμε το Θεό, την ίδια στολή πρέπει να ντυθούμε, έτσι, την ίδια στολή. Λέει, όταν κάποιος καταλάβει ότι είναι πτωχός της Θείας Βοηθείας, κάνει πάρα πολλές ευχές και προσευχές και τις πληθαίνει μέχρι ότου ταπεινωθεί η καρδιά του και πάρει τη χάρη του Θεού. Κανείς άνθρωπος που προσεύχεται πραγματικά δεν είναι στερημένος στις ταπεινώσεις. Ο ταπεινός πραγματικά προσεύχεται, έτσι δεν είναι? Ελέησόν με αυτός κατά το μέγαλος. Πώς μου είχε πει εκεί ο παπά Εφραίμ στα Κατουνάκια, όταν θα λες, λέει, το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν, θα τονίσει το ελέησον, να ταπεινώνεις τον εαυτό σου. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με, ελέησόν, να ταπεινώνεις τον εαυτό σου, ώστε να έρθει επάνω σου η χάρη του Θεού. Η ταπείνωση συνάδει την καρδιά. Όταν ταπεινωθεί ο άνθρωπος, αμέσως τον κυκλώνει το έλεος του Θεού και τότε αισθάνεται στην καρδιά του τη Θεία τι, βοήθεια. Βλέπετε ότι αυτά όλα δείχνουν ότι η ταπείνωση είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, έτσι. Άμα πάρεις το Χριστό μέσα σου, πραγματικά όλα γίνονται. Αυτά είχα να πω, Πάτερ Παντελέημον, δεν ξέρω εσείς τι έχετε να πείτε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σεβασμιότατε. Όλα αυτά είναι πολύ ωφέλιμα, σύμφωνα με τους πατέρες της Εκκλησίας, και νομίζω από πάρα πολλές απόψεις έχω καλύψει έτσι το λόγο αυτόν του Κυρίου μας. Βέβαια, ο λόγος του Κυρίου είναι πάντα ανεξάντλητος. Έχει πάρα πολλά βάθη, αλλά πιστεύουμε έτσι ότι με τη βοήθεια έτσι των πατέρων της εκκλησίας μας, έτσι, δείξαμε τα κυριότερα, τα βασικότερα, τα οποία αν τα ακολουθήσουμε όλοι μας, έτσι πολύ εύκολα με τη χάρη του Θεού μπορούμε να οδηγηθούμε έτσι στη Βασιλεία των Ουρανών. Έτσι λοιπόν να απευθυνθούμε και εμείς στους αγαπητούμενους ακροατές και ως επίλογο στην πρώτη αυτή ομιλία μας, στην επί του όρους ομιλία, να πούμε ότι αφού πέσαμε από την υπερηφάνεια, ας ξεκινήσουμε τώρα από το θεμέλιο λίθο που μας δείχνει ο Κύριος μας, που είναι η ταπείνωση. Ας ταπεινώσουμε όλοι μας τον εαυτό μας ενώπιον του Θεού και ενώπιον των ανθρώπων, έτσι ώστε ο Κύριος μας να μας υψώσει έτσι και εδώ στη γη, προπάντων όμως στον ουρανό.

Παρακολουθήσαμε την εκπομπή «Πνευματική Οδηπορία». Μια συζήτηση του Αρχιμανδρίτου Πατρός Παντελεήμονος Καραλάζου με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέησης Πέλης και Αλμοπίας κύριο Ιωήλ για θέματα της πνευματικής και εκκλησιαστικής μας ζωής που όλοι οφείλουμε να γνωρίζουμε.

ελληνική παράδοση. Η καλύτερη διέξοδος για ξεκούραση, διασκέδαση, ψυχαγωγία. Στον ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία.

όσο ήρεμη και γαλήνια είναι η λίμνη της Καστοριάς, τόσο ενθουσιώδες και γλεντζέδες είναι οι Καστοριανοί. Με ένα κομμάτι λοιπόν από Κίνα ξεκινήσαμε σήμερα, διαχειρός Παζαρέντζη. Αχ, αυτά τα ερτζιανά τα κύματα, πώς μας πάνε και μας φέρνουν έτσι. Ορίστε που τώρα μας βγάζουν στη Σκύρο.

Και εμείς, μια και βρεθήκαμε στα νησιά, ας το χαρούμε αυτό με Άννα Καραμπεσίνη και βάρκα θέλω να αρματώσω με 42 κουπιά, παρακαλώ.

Στην ανατολική άκρη της Μεσογείου, το χρυσοπράσινο φύλλο το ρηγμένο στο πέλαγος δηλώνει την υπέροχη μουσική παρουσία του με ένα ερωτικό μονόλογο «Αγάπησά την που καρκιάς».

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Η ανάγνωση ψυχοφελών βιβλίων την ώρα του μεσημεριανού γεύματος είναι παλιά μοναστηριακή συνήθεια. Με τον τρόπο αυτό τρέφεται και η ψυχή παράλληλα με το σώμα.

Ο Άγιος της διπλής αγάπης, Άγιος Αμφιλόχιος, ο εν Πάτμο, της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού, Μητρός Ηγαπημένου Πάτμου.

η Πάτμος, σταθμός Ορθοδόξου Ιεραποστολής. Ο Άγιος Αμφιλόχιος από το νησί της Αποκαλύψεως, που το παρομοίαζε με πνευματικό αεροδρόμιο, όχι μόνο εξαπέστειλε εργάτες στην εσωτερική και εξωτερική Ιεραποστολή, αλλά και παρακολουθούσε την όλη πορεία της εξωτερικής Ιεραποστολής, εμψύχωνε και καθοδηγούσε πολλούς Ιεραποστόλους αλληλογραφώντας μαζί τους. Έτσι, σε επιστολή του προς τον πατέρα Ευσέβιο Βίτη, κατά το διάστημα της διακονίας του στη Σουηδία, αναγνωρίζει τη μεγάλη σημασία που έχει η ορθόδοξη μαρτυρία του σε μια ετερόδοξη χώρα και ενισχύει το ζήλο του για το αξιόλογο έργο του. Επίσης, αντάλλασε επιστολές με το Ρώσο καθηγητή του Ινστιτούτου του Αγίου Σεργίου στο Παρίσι, κύριο Λέο Ζάντερ, ο οποίος αποκαλούσε τον Όσιο «Άγγελο της Λιχνίας της Πάτμου». Επειδή τον εκτιμούσε βαθιά, θέλησε να τον επισκεφθεί στην Πάτμο και να γευτεί τη χαρά της επικοινωνίας μαζί του, παραμένοντας κοντά του ένα μήνα. Ο Όσιος του έγραφε ενθουσιωδώς για τη σύγχρονη ορθόδοξη ομολογία στη Δυτική Ευρώπη. Όλη η κίνηση σε τη Δύση δια την Ορθόδοξον Εκκλησία μας είναι μηνύματα ανοίξεως και χαραυγής μιας καλύτερης ημέρας δια τους πιστούς χριστιανούς. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης είναι ο θερμουργός προστάτης και η Πάτμος το σύμβολο του υψηπέτου. Η μόνη υποληφθής αληχνία των 7 εκκλησιών της Μικράς Ασίας. Συνδεόταν και με νεοφώτιστους αδερφούς προερχόμενους από διαφορετικές εθνότητες, δόγματα και θρησκεύματα, όπως για παράδειγμα με τον Γάλλο Ιάκωβο του Άγια, φρόντισε να φιλοξενηθεί στην περιοχή των Κήπων κοντά στη Μονή του Ευαγγελισμού και εκεί να επιδοθεί στη μετάφραση των λειτουργικών βιβλίων στη μητρική του γλώσσα. Μία Αγγλίδα καθηγήτρια πανεπιστημίου, χάρη στην επιρροή του Αγίου, βαπτίστηκε ορθόδοξη. Όταν τη ρώτησαν τι ήταν αυτό που την προσήλκυσε στην ορθοδοξία, απάντησε: «Δύσκολη ερώτησή σας. Αν όμως επιμένετε να σας απαντήσω, σας λέω ότι για μένα ορθοδοξία είναι αυτός ο γέροντας».

Όσιους περιέβαλε με πολύ αγάπη, όσους προσέρχονταν στην Ορθοδοξία. Χαιρόταν να τους φιλοξενεί και τους ευχόταν να αποτελέσουν τη ζύμη του Ορθόδοξου φυράματος στην πατρίδα τους, ακολουθώντας το παράδειγμα των πρώτων χριστιανών. Γι' αυτό με εμφανή χαρά και συγκίνηση δέχθηκε στην Πάτμο τον πατέρα Οβαδία Μπασαγιακίταλο, έναν από τους πρωτοπόρους νεοφώτης τους ηθαγενείς της Ουγκάντα, και στη συνέχεια τον πατέρα Δημήτριο Κινιατσούι από την Κένια, που μετέβησαν στην Ιερά Νήσο για να επισκεφτούν τα προσκυνήματα, να γνωρίσουν το φημισμένο γέροντα της Πάτμου και να ζητήσουν την ευχή του.

Εφωνέ από τους τάφους των 7 εκκλησιών. Τον Άγιο συνήχε ο πόνος για το σβήσιμο των 7 λιχνιών της Αποκαλύψεως. Με τα αυτιά της ψυχής του άκουγε, όπως έλεγε, την ιεραποστολική κλίση να έρχεται από ανατολικά. «Φθάνουν έως τις Πάτμου, εφωνέ από τους τάφους των 7 εκκλησιών της Αποκαλύψεως. Μας παρακαλούν να ετοιμαστόμεν, δια να επισκεφθόμεν το ιερό έδαφος τούτο, το οποίο έχει καλύψει αποστόλους, ιεράρχας, μάρτυρας και οσίους και έχει ποτιστεί με αίματα και υδρότας Αγίων. Και αυτοί εκ των τάφων μας συγκινούν και μας ζητούν τη βοήθειά μας. Μπορούμε να ησυχάσουμε από τα σφωνάς ζώντοντε και κοιμημένων. Για το λόγο αυτό, όταν φρόντισε να γεωγραφηθεί ο ναός του Ιερού Σπηλαίου, έγραψε στις τοιχογραφίες τα ονόματα των εκκλησιών αυτών: Έφεσος, Σμύρνη, Πέργαμος, Θυάτιρα, Σάρδης, Φιλαδέρφια και Λαοδίκια. Όποτε ταξίδευε προς τη Ρόδο και το πλοίο πλησίαζε κοντά στα μικρασιατικά παράλια, με συγκίνηση διάβαζε τρισάγιο για όλους τους και κοιμημένους εκεί αδερφούς. Η επιθυμία του να ξαναζωντανεύσει ο χριστιανισμός στη γη που άλλοτε μεγαλούργησε τον οδήγησε να στείλει κάποια πνευματικά του παιδιά να σπουδάσουν στη Χάλκη, και όσες φορές τον καλούσε το Πατριαρχείο να μεταβεί εκεί για το μυστήριο της εξομολόγησης, ανταποκρινόταν προθήμως. Καθώς είχε το όραμα αναζωογόνησης του χριστιανισμού στην Μικρά Ασία, προέτρεπε κάποια πνευματικά του παιδιά να μάθουν την τουρκική γλώσσα. Ο θεολόγος κύριος Βερυγάκης έλεγε σχετικά με τον αυτόν οραματισμό του Αγίου: «Ραγίζει το είναι μου όταν θυμηθώ τη σκηνή που με ανέβασε στην ταράτσα της Ιεράς Μονής του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και μου έδειξε τα παράλια της Μικράς Ασίας. Με συγκίνηση μου μίλησε για τους κρυπτοχριστιανούς που σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του βρίσκονται σε αυτές τις τουρκοκρατούμενες περιοχές. Με φλογερά λόγια τόνιζε ότι οι λιχνίες των εκκλησιών της Αποκαλύψεως πρέπει να ξανανάψουν. Θα έρθει η ώρα που ο σπόρος των ευχών του Αγίου Αμφιλοχίου θα βλαστήσει στη μικρασιατική γη, θα ανθοφορήσει και θα αποδώσει πλούσια καρποφορία».

Η εμβέλεια της αγάπης του Αγίου εκτινόταν και προς όλα τα δημιουργήματα του Θεού, τα ζώα, τα δέντρα, τα πουλιά. Αγάπησε με όλη του την καρδιά τον δημιουργό του σύμπαντος κόσμου και ατενίζοντας τα δημιουργήματά του, θαύμαζε το μεγαλείο της σοφίας και της αγάπης του. Με τον τρόπο αυτό αναγόταν από την κτήση στον κτήσαντα. Όπως ο υμνοδός παρακινούσε την πλάση σε ανίμνηση του δημιουργού της με τους υπέροχους στίχους των ένων, έτσι και ο Όσιος άκουγε με τα πνευματικά του αυτιά το δοξολογικό ύμνο της δημιουργίας. Όταν στην ησυχία απολάμβανε τον γλυκόλαλο φλίσβο των κυμάτων, έλεγε στα παιδιά του: «Ακούεις, άκου τι λένε τα κύματα, λέγουν δόξαση, δόξαση». Αγαλίαζε η ψυχή του στον Ισπερινό όταν άκουγε τον προημιακό, όπου ο ψαλμωδός, κυριευμένος από θάμβος μπροστά στο κάλος της κτήσεως και την αρμονία που την διέπει, ξεσπούσε σε ένεση της μεγαλοσύνης και πανσοφίας του Κυρίου του. Έλεγε: «Πόσο εκστατικός ήταν ο προφήτης Δαβίδ την ώρα που έγραφε αυτόν τον ψαλμό». Μεγάλη δασκάλα η φύση. Όσιος μελετούσε με επιμέλεια το βιβλίο της φύσης, στο οποίο είναι αποταυμευμένες οι θεϊκές δυνάμεις, γιατί μέσα από αυτές αποκαλύπτεται ο Θεός. Διδασκόταν από τη φύση και δίδασκε τα διδάγματά της στα παιδιά του. «Μεγάλη δασκάλα η φύση», διαπίστωνε. Τα πουλιά το μέσα στην βαρύ χειμωνιά, με το κελάι δειμά τους προμηνύουν το τέλος του χειμώνα και τον ερχομό της άνοιξης, μας διδάσκουν να στοχαζόμαστε το τέλος αυτής της ζωής και τον ερχομό του Κυρίου μας. Όπως τα δέντρα προσπαθούν να υψώσουν την κορυφή τους προς τον ήλιο, έτσι και εμείς να τα μιμούμαστε, ανυψώνοντας την ψυχή μας προς το νοητό ήλιο της δικαιοσύνης, τον Χριστό. Ομοίως συνιστούσε να παραδειγματιζόμαστε και από τα ζώα που επιλέγουν τα βότανα που τρώγουν κατά τη βοσκή τους και αποφεύγουν όσα τα βλάπτουν. Καλό είναι και εμείς οι χριστιανοί να διακρίνουμε το ωφέλιμο από το επιζήμιο για την ψυχή μας και να την τρέφουμε με την κατάλληλη πνευματική τροφή. Γνώριζε ότι η επαφή με τη φύση ξεκουράζει, γαλινεύει και αναζωογονεί την ψυχή του ανθρώπου. Γι' αυτό και προέτρεπε: «Θόρυ τον ουρανό και τη γη και πάντα γαλήνη θα έχεις μέσα σου».

Εντολή του Θεού να αγαπάμε τα δέντρα. Εξαιτίας της καθαρότητάς του, ζούσε την ειρηνική προπτωτική σχέση του ανθρώπου με την κτήση. Γι' αυτό μεριμνούσε για την προστασία και τον καλοπισμό, εφαρμόζοντας την εντολή του Θεού «εργάζεστε και φυλάτην». Είχε πρωτοποριακό οικολογικό πνεύμα για την εποχή του και γι' αυτό τον αποκάλεσαν «οικολόγο Άγιο». Χαρακτηριστική ήταν η αγάπη του για τα δέντρα με τα οποία επεδίωκε να στολίσει το γυμνό τοπίο της αγαπημένης του πατμιακής γης. Έφτιαξε ένα μικρό φυτώριο με πρασιές πεύκων και φρόντιζε να τα φυτεύει και να τα ποτίζει τους άνυδρους θερινούς μήνες. Έτσι γινόταν συνδημιουργός με τον πλάστη του στο μεγαλειώδες έργο της προστασίας και εξοραϊσμού της κτήσης του. Παρότρινε τα πνευματικά του παιδιά να φυτεύουν και εκείνα δέντρα, λέγοντας «Όποιος φυτεύει δέντρα, φυτεύει ελπίδα, φυτεύει ειρήνη, φυτεύει αγάπη και έχει τις ευλογίες του Θεού». Ο Θεός έδωσε και μία άλλη εντολή που δεν είναι γραμμένη στην Αγία Γραφή, την εντολή «Να αγαπάμε τα δέντρα». Συνιστούσε στους σπουδαστές της Πατμιάδας Εκκλησιαστικής Σχολής να κάνουν δεντροφυτεύσεις και να ποτίζουν τα δέντρα που φύτευαν. Κάποιος απόφυτος που μετά την παρέλευση πολλών χρόνων επισκέφθηκε ξανά το Ιερό Νησί, όπου έζησε τα όμορφα εφηβικά του χρόνια και δέχθηκε την πνευματική καθοδήγηση του Οσίου, διηγήθηκε ότι τους συμβούλευσε να δώσουν και ονόματα στα δέντρα που φύτευσαν και περιποιούνταν. Μάλιστα τους πρότεινε ονόματα ιδανικών, όπως ειρήνη, αγάπη, ελευθερία. Νοσταλγώντας εκείνες τις ημέρες, αναζητούν στο δασάκι κοντά στη σχολή να βρουν τα δέντρα που τότε φύτεψαν. Άλλοτε πάλι, αντί άλλου επιτιμίου, ζητούσε από τους εξομολογούμενους σε ένδειξη μετάνοιας να φυτεύουν δέντρα και να τα φροντίζουν. Χάρη λοιπόν στην πρωτοβουλία του και τις άοκνες προσπάθειές του, οι περιοχές γύρω από το σπήλιο της Αποκαλύψεως και τη γωνή Ευαγγελισμού είναι σήμερα κατάφυτες. Επίσης φύτευε και σικές, επειδή τα δύσκολα χρόνια της πείνας διαπίστωσε την διατροφική αξία των καρπών τους. «Οι ισχάδες», έλεγε, «είναι ολοκληρωμένη τροφή για τον άνθρωπο». Την ίδια γνώμη είχε και για τις χαρουπιές, που όμως δεν αναπτύσσονται εύκολα. Λυπόταν κάθε φορά που έβλεπε κάποιον να κόβει χωρίς σοβαρό λόγο κλαδιά από τα δέντρα. Ένα πνευματικό του παιδί θυμόταν ότι μία ημέρα δέχτηκε μια τρυφερή επίπληξη από τον Όσιο όταν έκοψε ένα κλαδάκι από πεύκο. Του είπε «Ω ευλογημένε, εάν είχε φωνή σαν εμάς, θα σου παρεπονείτο ότι επώνεσαι». Και η δική του ψυχή πονούσε πολύ και έκλαιγε, καθώς μάθαινε για τις μεγάλες πυρκαγιές που καταστρέφουν τα δάση της πατρίδας μας και αποκαλούσε τους εμπριστές εγκληματίες. Κάποτε, προκειμένου να γίνουν κάποια έργα, αναγκάστηκαν να ξεριζώσουν ένα μεγάλο δέντρο. Κατά την επιθυμία του Οσίου, το δέντρο αυτό φυτεύθηκε σε άλλο μέρος παρά τις εύλογες αντιρρήσεις των μοναχών, αφού ήταν καιρός που δεν φυτεύονται δέντρα και επιπλέον οι ρίζες του είχαν αποκοπεί εντελώς. Όμως το ευλόγησε και έγινε το θαύμα. Ο ράβδος Ααρών βλάστησε και έθαλε.

Ο Άγιος της διπλής αγάπης, Άγιος Αμφιλόχιος, ο εν Πάτμο, της Ιεράς Μονής, Ευαγγελισμού, Μητρός Ηγαπημένου, Πάτμου.

Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Ένας από τους όρους επιτυχίας στην ανατροφή του παιδιού μας είναι να το δώσουμε εμείς το καλό παράδειγμα. Θέλετε να αποκτήσετε κάτι από τα παιδιά σας? Αρχίστε από το να τους δίνετε το παράδειγμα. Το παράδειγμα μπορεί να αντικαταστήσει όλα τα άλλα, αλλά το ίδιο είναι αναντικατάστατο. Το παράδειγμα είναι συχνά πιο αποτελεσματικό από τις συμβουλές. Το παράδειγμα χρησιμεύει σαν μοντέλο και σαν στήριγμα. Σαν μοντέλο, γιατί οι αρετές του παιδιού είναι πριν από όλα μιμήσεις. Από μίμηση το παιδί μαθαίνει να μιλάει και να κινείται. Είναι στήριγμα, γιατί το παιδί το έχει ανάγκη. Αυτό που του ζητούν, κυρίως αν πρόκειται για κάτι καινούριο, είναι γι' αυτό δύσκολο. Πρέπει να νικήσει την αποστροφή και γι' αυτό του χρειάζεται θάρρος που θα το βρει στην ενθάρρυνση. Η καλύτερη βοήθεια είναι το παράδειγμα αυτών που το περιβάλλουν.

Μπροστά στο παιδί πρέπει να συμπεριφέρεστε σαν να ήταν μεγάλος και να καταλάβαινε τα πάντα. Το παιδί δεν χάνει τους γονείς από τα μάτια του. Κανένας λόγος σας, καμιά κίνησή σας δεν του ξεφεύγει. Τα πάντα γράφονται στον εγκέφαλό του, όπως οι ήχοι στο μαγνητόφωνο. Αυτό συμβαίνει ακόμη και όταν είναι βυθισμένο σε άλλες απασχολήσεις. Σημειώστε ότι δεν ανακοινώνει στην οικογένειά του ό,τι άκουσε, αλλά από τη μια μέρα στην άλλη, ίσως και πολύ καιρό αργότερα, κάποια του αντίδραση θα δείξει ό,τι είχε ακούσει.

Τα πρόσωπα που βλέπει και ακούει διαρκώς ένα παιδί είναι η μητέρα του και ο πατέρας του. Οι άνθρωποι που τους υπολογίζει περισσότερο στον κόσμο και τους θεωρεί αλάνθαστους και τέλειους. Το παιδί δεν πρέπει ποτέ να οδηγηθεί στη σκέψη «Οι γονείς μου δεν κάνουν ό,τι μου λένε να κάνω». Η ζωή του πατέρα του και της μητέρας του πρέπει να του είναι μοντέλο αυτού που πρέπει να είναι η δική του ζωή. Το παιδί κρίνει από ό,τι κάνουμε τη σπουδαιότητα των λόγων μας. Δυστυχώς, πολλοί πατέρες χρησιμοποιούν μπροστά στα παιδιά τους όρους που η μητέρα τους τους απαγορεύει να χρησιμοποιούν. Η διαπαιδαγώγηση των παιδιών μας είναι η καθημερινή μας τάση απέναντι στην τροφή και στην ένδυση, στην εργασία και στην ανάπαυση, απέναντι στα βάσανα των άλλων και στα γεγονότα. Συμπεριφορά που τα παιδιά μας παρατηρούν κάθε μέρα, που τα εμποτίζει, βοηθά στη δημιουργία του χαρακτήρα τους. Με το να είναι η ζωή τους ευθεία, θαραλέα, γενναιόδορη, οδηγούμε τα παιδιά μας σε μια ζωή ευθεία και δυνατή.

Η αγωγή, φίλοι ακροατές, απαιτεί συνέπεια. Αν αλλάζετε γνώμη ή διάθεση κάθε στιγμή, θα κάνετε κακό στο παιδί. Το ίδιο αν για τις ίδιες παραλήψεις

είστε άλλοτε επίκης και άλλοτε αυστηρός. Τα πρώτα χρόνια κυρίως αποκτά το παιδί συνήθειες. Όποιος κι αν είναι ο χαρακτήρας του και η κληρονομικότητά του, είναι εύκολο να προσανατολίσεις ένα δενδρίλιο και ως προς την τάξη και το σεβασμό και την ευγένεια και ως προς την εντυμότητα και τη χαρούμενη υποδοχή των μικρών δυσκολιών της ζωής και την απόκτηση εκδηλώσεων ελεημοσύνης. Τίποτε δεν αξίζει τόσο όσο η σταθερότητα για να δημιουργήσετε συνήθειες που θα κάνουν τα πάντα εύκολα. Αλλά κι αν ακόμα δεν δημιουργηθεί συνήθεια, δεν θα πρέπει να χαλαρώσετε. Αυτή η σταθερότητα και η συνέπεια απαιτούν από τους παιδαγωγούς τη μεγαλύτερη προσπάθεια. Με επαναλαμβανόμενες προσπάθειες, με γλυκύτητα και σταθερότητα, το παιδί απελευθερώνεται από την τεμπελιά ή τον εγωισμό του. Αν η μαμά έχει νεύρα και ιδιοτροπίες, αναρωτιόταν ένας μικρός, γιατί να μην έχω κι εγώ τις δικές μου?

Μια μητέρα αποφάσιζε να στερήσει το γλυκό από το γιο της 8 ετών. Αλλά όταν τελείωσε το γεύμα, το λυπήθηκε και του είπε: «Για αυτή τη φορά σε συγχωρώ. Πάρε το γλυκό και να μην το ξανακάνεις». Αυτή η ενέργεια αποδεικνύεται στη συνέχεια λανθασμένη, γιατί ή το παιδί δεν άξιζε μια τέτοια τιμωρία και επομένως δεν έπρεπε να το επιβληθεί, ή την άξιζε και σε αυτή την περίπτωση έπρεπε να την υπομείνει. Γιατί αν τον συγχωρήσει για αυτή τη φορά, δεν θα μπορέσει να καταλάβει ότι δεν θα το συγχωρεί κάθε φορά. Αν οι διαταγές που δώσατε στα παιδιά σας και οι τιμωρίες προέρχονται από οθήσεις της στιγμής, από έλλειψη εμπιστοσύνης, από φαντασία ή τυφλά αισθήματα, πώς να μη φανούν αυθαίρετες και ίσως ακόμα και άδικες και κατάλληλες. Τη μια μέρα έχετε αδικαιολόγητες απαιτήσεις από τα καημένα τα μικρά και πολλή αυστηρότητα. Την επόμενη τα αφήνετε να κάνουν ό,τι θέλουν. Τους αρνείστε κάτι που σας ζητούν και μια στιγμή αργότερα, κουρασμένοι από την κρίνια τους, τους το δίνετε με εκδηλώσεις στοργής για να τελειώσει μια ώρα αρχίτερα η σκηνή που σας δίνει στα νεύρα. Γιατί λοιπόν δεν ξέρετε να κυριαρχείτε στη διάθεσή σας, να σταμάτατε τη φαντασία σας όταν πρόκειται να ασχοληθείτε με την αγωγή των παιδιών? Αν φίλοι μας σε ορισμένες στιγμές φαίνεται ότι αισθάνεστε εντελώς κύριοι του εαυτού σας, αναβάλλετε για αργότερα, για μια καλύτερη στιγμή, την επίπληξη που θέλετε να κάνετε, την τιμωρία που πιστεύετε ότι πρέπει να επιβάλλετε. Μέσα στην ηρεμία και την ήσυχη σταθερότητα του πνεύματός σας, ο λόγος σας, η τιμωρία σας θα έχουν μια τελείως διαφορετική αποτελεσματικότητα, μια δύναμη μεγαλύτερης αγωγικής σημασίας από τα χτυπήματα που είναι εκδηλώσεις ακυριάρχητου πάθους.

Μην ξεχνάτε ότι τα παιδιά, ακόμη και τα πολύ μικρά, είναι όλο μάτια για να παρατηρούν και να αντιγράφουν. Από μια κίνηση αντιλαμβάνονται τις αλλαγές στις διαθέσεις σας. Από την κούνια τους ακόμα, μόλις κατορθώσουν να ξεχωρίζουν τη μητέρα τους από τις άλλες γυναίκες, καταλαβαίνουν τη δύναμη που έχει μια ιδιοτροπία ή μια γκρίνια τους και γι' αυτό δεν πάβουν να τη χρησιμοποιούν. Επίσης, φυλαχτείτε από κάθε τι που θα μπορούσε να μειώσει την εξουσία σας επάνω τους. Φυλαχθείτε από το να κάνετε νευρική αυτήν την εξουσία με τη συνήθη χρήση διαταγών και παρατηρήσεων. Θα συνηθίσει το αυτί τους και δεν θα δίνουν πια καμιά σημασία.

Ένας άλλος όρος επιτυχίας είναι το μέτρο και η ισορροπία. Αποφεύγεται την νευρική υπερένταση. Το παιδί έχει ανάγκη για να αφομοιώσει ό,τι του λένε και ό,τι του διδάσκουν από περιόδους ησυχίας. Να επιβλέπετε το παιδί σας, αλλά να μην το επιτηρείτε συνεχώς. Το να είστε διαρκώς πάνω από το παιδί θα το κουράσει ανώφελα και θα το εμποδίσει να δείξει τον πραγματικό εαυτό του. Πρέπει να αποφεύγετε κάθε υπερβολή μπροστά στα παιδιά, γιατί παίρνουν κατά γράμμα ό,τι τους λέμε. Τόσο οι υπερβολικοί έπαινοι, όσο και οι υπερβολικές τιμωρίες βλάπτουν τα παιδιά.

Μην επιχειρείτε να φοβήσετε ένα παιδί. Ο οργανισμός του είναι ακόμα αδύνατος και δεν ξέρουμε τι αντίκτυπο μπορεί να έχει ένας αδικαιολόγητος φόβος. Να αποφεύγετε τις ιστορίες με ληστές, με φαντάσματα, με μπαμπούλες. Να αποφεύγετε τις γελίες απειλές. Αν δεν είσαι φρόνιμος, ο γέρος θα έρθει να σε φάει. Μη στέλνετε στην κόλαση και στο δαίμονα για ένα μικρό σφάλμα. Και κυρίως, μην υιοθετείτε ποτέ αυτήν την τακτική της γυναικούλας που βλέποντας έναν ιερέα που περνά για να σταματήσει τις κραυγές του γιού της, του λέει: «Αν δεν σταματήσεις να κλαις, βλέπεις, ο παπάς θα σε πάρει». Με αυτόν τον τρόπο, το παιδί αισθάνεται απέχθεια για τους ιερείς και τη θρησκεία.

Τι μεγάλο ψυχολογικό λάθος να παρουσιάζεται το Θεό σαν πατέρα εκδικητή. Βλέπεις, καλά να πάθεις. Δεν υπάκουσες, ο Θεός σε τιμώρησε. Το παιδί δεν θα αρχίσει να καταλάβει ότι ο Θεός δεν αντιδρά πάντα αμέσως στα λάθη μας και από το άλλο μέρος είναι πολύ λανθασμένο και πολύ επικίνδυνο για την πίστη να παρουσιάζεται το Θεό της αγάπης σαν δεσπότη έτοιμο για εκδίκηση.

όταν θυμώνουμε, όταν κάνουμε σκηνές για το τίποτε, όταν βάζουμε τις φωνές, κάνουμε παρατηρήσεις, βάζουμε τα κλάματα, χάνουμε κάθε επιρροή σαν παιδαγωγή. Να μην απαιτείτε από το παιδί πράγματα παράλογα ή αν ζητάτε μια ιδιαίτερη προσπάθεια, να δημιουργείτε προηγουμένως ένα κλίμα ευχάριστο, να το ενθαρρύνετε και να μην παρατραβάτε το σκηνή. Παραδείγματος χάρη, μη ζητάτε συχνά από ένα παιδί να μένει σιωπηλό και ακίνητο. Αλλά να που ένα βράδυ ο πατέρας γυρίζει από τη δουλειά με δυνατό πόνο κέφαλο. Η μαμά θα πάρει το παιδί κατά μέρος και θα του πει στοργικά: «Βλέπεις, ο μπαμπάς έχει πολύ πόνο κέφαλο. Θα σου ζητήσω απόψε μια μεγάλη προσπάθεια. Ξέρω ότι θα τα καταφέρεις γιατί είσαι κιόλας ολόκληρο παιδί. Θα προσπαθήσεις να κάνεις όσο το δυνατόν λιγότερο θόρυβο. Καθίσε σε αυτή τη γωνιά και πάρε αυτό το βιβλίο με τις εικόνες». Και κάπου κάπου ένα φιλί έρχεται να μύψει τη φρονιμάδα του μικρού παιδιού.

μην χρησιμοποιείτε ορισμένες λέξεις, όπως παραδείγματος χάρη τη λέξη «κακός». Πέτρο, είσαι πολύ κακός που βάζεις το δάχτυλο συνέχεια στη μύτη. Ιωάννα, είσαι κακό παιδί που πιάνεις τις κουρτίνες. Παρουσία του παιδιού, μια μητέρα λέει σε μια φίλη της: «Αχ, αν ήξερες πόσο κακό παιδί είναι, πάλι τρύπησε το παντελόνι του». Ο χαρακτηρισμός «κακός» χρησιμοποιείται για όλες τις περιπτώσεις και για τα μικρότερα σφάλματα. Πώς θέλετε ο Πέτρος ή ο Γιάννης που ακούνε τον χαρακτηρισμό «κακός» να τους αποδίδεται και για τα πιο ανεπαίσθητα σφάλματα, να μπορέσουν να έχουν μια ορθή αντίληψη του τι είναι κακία? Το παιδί αποδίδει στα πράγματα την αξία ή τη σπουδαιότητα που αποδίδουν σε αυτά οι γονείς του.

Μερικές φορές, ζωντανές επιδοκιμασίες μπορούν να επιδράσουν στην ηθική θεώρηση των παιδιών και να εδραιώσουν μέσα τους μια βαθμίδα αξιών. Παραδείγματος χάρη, μην αποδίδεται μεγαλύτερη σημασία σε ένα σπασμένο πιάτο, σε ένα σχισμένο ρούχο, σε μια άσχημα κλεισμένη πόρτα, παρά σε μια ηθική αταξία, όπως το ψέμα, το πείσμα, η σκληρότητα. Τα παιδιά έχουν από πολύ μικρά το αίσθημα ότι έχουν αξιοπρέπεια, προσωπικότητα. Πρέπει να τις σεβόμαστε. Ορισμένες δημόσιες ταπεινώσεις μπορούν να δημιουργήσουν συμπλέγματα και μίσος για τους ανθρώπους που θα συνοδεύουν το παιδί σε όλη του τη ζωή. Υπάρχουν μητέρες που έχουν τη συνήθεια να λένε στα παιδιά τους: «Βλέπεις, όλος ο κόσμος σε κοιτάζει, θα έπρεπε να ντρέπεσαι». Μπορεί να το δημιουργήσει μια υπερβολική δειλία, ένα φόβο μήπως κοκκινήσει, μια προσοχή του τι θα πει ο κόσμος που θα επηρεάσει το παιδί όταν μεγαλώσει.

συμπλέγματα, φίλοι ακροατές, είναι εξίσου επικίνδυνα. Το σύμπλεγμα ανωτερότητας και το σύμπλεγμα κατωτερότητας και ανεπάρκειας. Και τα δύο έχουν την αρχή τους στην παιδική ηλικία. Αν το παιδί ακούει να του λένε ότι είναι υπερβολικά έξυπνο και πολύ όμορφο, ότι έχει ιδιαίτερα χαρίσματα, ότι είναι ανεπτυγμένος πάνω από την ηλικία του, θα γίνει ανυπόφορο. Θα πιστεύει ότι είναι κάτι το ξεχωριστό και αργότερα θα προσκρούσει οδυνηρά στην σκληρή πραγματικότητα της ζωής. Αντίθετα, όταν κάνουμε συνεχώς παρατηρήσεις σε ένα παιδί ότι είναι αδέξιο και χαζό, αναπτύσσεται μέσα του ένα αίσθημα κατωτερότητας που δημιουργεί έναν άνθρωπο ητοπαθή και απελπισμένο. Και θα κλείσουμε, φίλοι μας, τη σημερινή μας εκπομπή με έναν χρυσό κανόνα. Μην μιλάτε ποτέ για τα παιδιά σας όταν είναι μπροστά. Αν λέτε καλό, κινδυνεύετε να τα κάνετε ματαιόδοξα. Αν λέτε κακό, τα ταπεινώνετε επικίνδυνα.

0: κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Ιουλίου, το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Ο πανεπιστημιακός καθηγητής κ. Νίκος Νικολαίδης στο κύριο άρθρο παρουσιάζει την προσωπική του μαρτυρία από την εισβολή του 1974 στην Κύπρο. «Η αμαρτία παραλύει την ψυχή», διδάσκει ο μακαριστός γέροντας πατήρ Θεόφιλος. «Γιατί υπάρχει ο πόνος?» Μια απάντηση επιχειρεί να δώσει η στήλη, πάθη και αρετές. Η άποψή μας για θέματα της επικαιρότητας. Τοπικά εκκλησιαστικά νέα παρουσιάζουν οι Μητροπολίτες που συμμετείχαν στην εκπομπή τηλεφημερίδα της 4Ε. Αφιέρωμα ευγνωμοσύνης στον Λεοντόκαρδο Μητροπολίτη Ικονίου, κυρό Θεόληπτο, και πολλά ακόμη επίκαιρα και επικοδομητικά. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος, γιατί ο Λόγος του Θεού δροσίζει την ψυχή μας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397-022-300 και στο mail periodiko@agielidia.com.
1: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία, αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτο.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε για όλη αυτή την εβδομάδα το αφιέρωμά μας στον Άρχοντα Υμνοδό της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Γεώργιο Χατζηχρόνογλου και να ακούμε κομμάτια από τη συνέντευξη την οποία μας παραχώρησε. Στην προηγούμενη εκπομπή ακούσαμε λίγα πράγματα για την διδασκαλία της βυζαντινής μουσικής αλλά και για τα ακούσματα και τα ερεθίσματα τα οποία έχουμε στη σημερινή εποχή. Στην σημερινή εκπομπή θα ακούσουμε λίγα λόγια για τους μεγάλους ψάλτες των προηγούμενων χρόνων αλλά και θα μας μιλήσει και για την παράδοση της βυζαντινής μας μουσικής. Παλαιότερα και εδώ στη Θεσσαλονίκη υπήρχαν αυτοί οι μεγάλοι οι ψάλτες. Ξεχώριζαν πιο εύκολα ίσως κάποιοι άνθρωποι. Σε αυτό είναι καθαρά οι προσωπικότητες αυτών των ανθρώπων ή ήταν άλλη εποχή που μπορούσαν εύκολα να ξεχωρίσουν?
1: Αυτοί οι άνθρωποι κατά την άποψή μου δεν έχω, και με τον Ταλιαδόρο είχαμε γνωριστεί και συζητήσει και με αγαπούσε και έλεγε και μερικά για μένα σκολακευτικά. Με τον Θανάση τον Καραμάνη τον γνώρισα αργά όταν ήταν 94 ετών, τον είχα φέρει στη Θήβα για να τον τιμήσουμε και εκεί γνωριστήκαμε και κάποιες τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχαμε νωρίτερα. Η άποψή μου είναι ότι ένας ο οποίος διακρίνεται τρέχει λίγο πιο μπροστά από την εποχή του. Δηλαδή αν ο Καραμάνης ή ο Ταλιαδόρος ή ο Χρύσανθος, τον Χρύσανθο δεν είχα, παρότι είναι, τον αισθάνομαι κορυφαίο ψαλτή, παρότι δεν είχαν τα μέσα για να κάνουν διδασκαλία ή να εξαπλωθούν όπως τώρα με τα μέσα, έτρεχαν πιο μπροστά από την εποχή τους και δούλεψαν πολύ. Αν κάποιος δουλέψει έχει πιθανότητες να διακριθεί. Και κάτι άλλο, όποιος δουλεύει δεν είναι ανάγκη να είναι καλήφωνος, και αυτός θα προσφέρει στην εκκλησία, θα προσφέρει και στον άνθρωπο, στον μαθητή του, θα προσφέρει και στην εκκλησία, ιδιαίτερα στην εκκλησία. Αυτός ο οποίος δεν ασχολείται ή περί άλλων την βάση, δεν πρόκειται να δώσει στοιχεία σοβαρά στη μουσική μας.
0: Μήπως αυτό που κάνει τη διαφορά ήταν το μεράκι που είχαν αυτοί οι άνθρωποι?
1: Ναι, περίσσευε το μεράκι. Περίσσευε το μεράκι. Στην μνήμη μου έρχονται παλιοί ψαλτάδες. Θα πω κανένα δύο. Ο Παναγιωτίδης έρχονταν στη Θήβα. Εκεί εγώ μεγάλωσα, εκεί τους είδα όλους. Ο Μήτρος πριν από τον Παναγιωτίδη. Το μεράκι τους, το ενδιαφέρον τους για να πάνε να ψάλουνε. Βέβαια κάπου το παρατραβάγανε, όπως το μεράκι μπορεί να τραβηχτεί σε διάφορα πράγματα. Αλλά τι να πει και για αυτούς τους δύο που ανέφερα. Ο Ταλιαδόρος είχε και κουμπάρο του στη Θήβα, ο Μακαρίτης. Και εκεί βρισκόμασταν στο σπίτι του. Επίσης το μεράκι είναι βασικό χαρακτηριστικό για να μπορέσει να φτιάξει κανείς κάτι το διαφορετικό, κάτι το καινούριο, κάτι το παραπάνω, το οποίο αν είναι καλό ή δεν είναι καλό θα το κρίνει ο λαός. Και ένα παράδειγμα, λέμε παράδοση. Λέμε παράδοση, τι εννοούν παράδοση? Κάτι το καταξιωμένο. Κάτι το οποίο όπου ακουστεί δίνει καλή διάθεση, να πω με ένα χαρακτηρισμό, στον πιστό. Μέσα στην η παράδοση έχει κρατήσει, έχει συγκρατήσει τα καλύτερα κείμενα. Είναι κάτι της το οποίο είναι στατικό η παράδοση? Όχι. Δεν είναι μουσείο. Είναι αυτό που λέμε η παράδοση ζώσα. Συνεχίζει να υπάρχει, να διαμορφώνεται. Και να σας πω εγώ ένα παράδειγμα τώρα. Πριν από 60-70 χρόνια κάποιος ο οποίος έβλεπε προς τη Δύση, προς τα τετραφωνίες και τα λοιπά, ο Σακελαρίδη. Ο Σακελαρίδης, κάποιοι Ελάχιστοι ασχοληθούν αυτή τη σχολή. Όμως ο Σακελαρίδης είπε ένα το οποίο έμεινε στην παράδοση. Και αυτό είναι το φως Ιλαρών. Γιατί δεν λέτε ο Κολυβάδων τώρα? Μόνο εσείς οι μοναχοί μπορείτε να το λέτε. Στους ενωριακούς ναούς δεν λέγεται ποτέ. Ή ξέρω εγώ, δεν θα μείνει στην ιστορία της βυζαντινής μουσικής τα λειτουργικά του Καραμάνι και του Άξιον Εστί, του πλαγίου του Δευτέρου. Εξαιρετικά. Δεν θα μείνει το δύναμις του Στανίτσα. Αυτά είναι κείμενα τα οποία τα ρούφηξε η Εκκλησία. Τα αποδέχτηκε ο λαός. Κατά έναν τρόπο δεν ξέρω. Η Θεία Πρόνοια.
0: Εννοώ άλλα τα απέρριψε.
1: Πώς έχουν βγει? Όπου να κοιτάξεις τις βιβλιοθήκες, βιβλία υπάρχουν. Αλλά λίγα είναι τα κατάλληλα.

0: Λέγαμε προηγουμένως, γιατί με ενδιαφέρει πολύ και με ενοχλεί αυτό το θέμα της ηχορύπανσης, πόσα από αυτά τα οποία ακούν τα παιδιά μας, τα κακόμοιρα από τα ίντερνετ και από τις αναρτήσεις, αξίζουν τον κόπο να ασχοληθούν τα παιδιά και να χάσουν χρόνο για αυτά τα πράγματα και να μην εντοπίσουν έτσι με αυτόν τον τρόπο την πορεία τους, την οποία μόνο ένας καλός δάσκαλος μπορεί να τη δώσει. Δεν λέμε με όποιον δάσκαλο καθίσεις. Ναι. Το λέει όλο η λαϊκή, ναι, σοφία. Με όποιον δάσκαλο καθίσεις. Έτσι είναι τα πράγματα. Όσον αφορά τη μίμηση και τα λοιπά, όλοι έτσι μάθανε. Έχουμε όλοι το ίδιο ύφος. Έχω εγώ το ίδιο ύφος με τον Χατζημάρκο ή με τον άλλον, ή με τον άλλο δάσκαλό μου. Έχω στοιχεία. Τα στοιχεία δεν είναι κακό. Η μίμηση είναι κακή. Το είπε έτσι, εκεί ξερόπηξε, ξερόπηξε και εσύ. Δεν πάει έτσι. Καταλάβατε.
1: Έτσι και για την παράδοση που μιλούσατε. Τελικά πολλή κουβέντα έχει γίνει και τι είναι παραδοσιακό τελικά και τι δεν είναι. Πώς το είπατε, ωραία, ότι από τη στιγμή που η ίδια η παράδοση είναι ζωντανή και αποδέχεται, είτε αυτό είναι μια αλλαγή, είτε είναι ένα κομμάτι νέο, είτε είναι το οτιδήποτε. Άρα αυτό γίνεται παραδοσιακό. Και όμως υπάρχουν και σήμερα πολλές φωνές που θεωρούν ως παρένθεση και ως μη παράδοση τον Ιάκωβο Ναυτιώτη, τον Μπρίγκο, τον Θρασίβουλο Στανίτσα.
0: Το βουνό δεν μπορείς να το κρεμίσεις. Θα φας τη μούρη σου. Ο Πρίγκος και ο Ναυτιώτης είναι ογκόλυθοι. Τι να πούμε εμείς τώρα. Αν είναι εξτρεπτόν αυτό ή είναι τρομικόν ή είναι θες απόθεση. Τι να πούμε. Πού τα ακούσαμε εμείς αυτά. Ποιος τα άκουσε και δεν τα μας τα πει. Γιατί εάν δεν ήταν, τα αναλύουν με χαρακτήρες ποσότητας και χρόνου, έτσι. Δεν είναι έτσι. Εάν γραφόντουσαν έτσι, τότε θα ήταν άλλη μουσική μας. Η παλιότερη εποχή δεν είχε αυτά τα πράγματα. Είχε τα σημαδόφωνα, τα ποιοτικά, τα οποία πολλές φορές έδιναν και μια ολόκληρη μουσική γραμμή, έτσι. Και έτσι φτάσαν στις δεινές θέσεις και ξέρω εγώ. Όμως το να ξανατρέχουμε σε αυτή την εποχή που να τη θεωρούμε παράδοση, ας μας πούνε ποια είναι η παράδοση. Πότε άρχισε η παράδοση? Άρχισε και προχώρησε και κάποια στιγμή κρυστάλλωσε, ή άρχισε και προχώρησε και συνεχίζεται, ή άρχισε και εκεί σταματήσαμε? Ιωάννης ο Δαμασκηνός δηλαδή. Εκεί σταματάμε. Αν λέγαμε η παράδοση είναι ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, οι πάλες συνθήκες θα πρέπει κανείς να καθορίσει. Είναι η παράδοση του Ιωάννη του Δαμασκηνού, είναι του Κουκουζέλη, είναι του Κλαδά, τα παίρνω χρονολογικά, είναι του Δανιήλ ή του Τραπεζούντιου, είναι του Πελοποννήσιου, του Πέτρου, είναι του Ιάκωβου, είναι του Κωνσταντίνου του Πρωτοψάλτη, ποιανού είναι, του Ρεδεστινού, ποιανού είναι?
1: Ακόμα και τους φωτισμένους σίγουρα μεγάλους τους τρεις τους δασκάλους, και αυτούς τους κατηγορούν ότι τελικά αυτό το οποίο κάνανε δεν ήταν σωστό.
0: Έχω δει κείμενο στο Μακαρίτη, στο Μακαριστό τον Χριστόδουλο, ενός ψάλτη που είναι εν ζωή, ο οποίος έγραφε σχολιάζοντας τη θεωρία των τριών διδασκάλων και την πράξη, ότι ο μεν Χουρμούζος ο Χαρτοφύλαξ ήταν ένας ψαλτάκος της σειράς. Ο Γρηγόριος ήταν ένας νιούτσικος ακόμη που δεν ήξερε και πολλά. Κάποιο μέσον είχε και τον εβάλανε στην Επιτροπή. Και ο Χρύσανθος, αυτός λέει, ήξερε μόνο ευρωπαϊκή μουσική. Όλο αυτό το σύστημα, λέει, βγήκε από δεν ξέρω ποιους κύκλους για να καταστραφεί η βυζαντινή μουσική, και πιθανόν να ήταν και εβραϊκός ο δάκτυλος. Τώρα τι να πω. Εγώ λέω καθαρά και εξάστερα. Η παράδοση δεν είχε αρχή και δεν θα έχει και τέλος. Εξελίσσεται, αλλά Αυτή είναι η ομορφιά της μουσικής. Κατασταλάζει η παράδοση και παίρνει αυτό και αυτό το πετάει. Ένα παίρνει, 1200 πετάει. Και έτσι στείνεται όλος αυτός ο τύμβος, όλος αυτός η κολόνα της παράδοσης από τα άξια μελουργήματα.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία, αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτο.

Ιερά Μητρόπολης Φιλίππωνε Απόλεως και Θάσου, Ιερά Μονή Αγίου Αποστόλου Σύλλα, Καβάλας. Εορταστικές εκδηλώσεις Αγίου Αποστόλου Σύλλα. 5η 30.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

0: «Τι είναι, Ανδρόνικε, τι λέει?»
1: Ανήσυχη ρώτησε η Ειρήνη, ενώ έπαιρνε το πακέτο που της έδωσε.
0: «Δεν το άνοιξα. Όπως βλέπεις είναι για σένα».
1: «Να δοθεί στην Ειρήνη», διάβασε εκείνη.
0: «Βλέπεις?»
1: Με φουντωμένη την περιέργεια, αλλά και ένα μικρό φόβο, έλυσε η κοπέλα το σπάγκο και ξετύλιξε το πακετάκι. Τρεις περγαμηνές έπεσαν στα πόδια της πριν προλάβει να τις πιάσει.
0: «Ανδρόνικε, σε παρακαλώ, διάβασέ μου εσύ αυτά τα έγγραφα. Δεν ξέρω, φοβάμαι».
1: Το παλικάρι πήρε τα έγγραφα στα χέρια του. Τα γύρισε από όλες τις πλευρές πριν τα ανοίξει. Είχαν αρρύθμιση Α, Β, Γ. Τα δύο πρώτα ήταν ανοιχτά, ενώ το τρίτο ήταν σφραγισμένο με βουλοκαίρι.
0: «Μάλλον η αρρύθμιση είναι η σειρά με την οποία πρέπει να τα διαβάσουμε».
1: Πήρε το έγγραφο με τον αριθμό Α και το άνοιξε. Ήταν μια επιστολή που φαινόταν παλιά και χιλιοδιαβασμένη. Και ξεκίνησε ο Ανδρόνικος την ανάγνωση.
0: «Αγαπημένα μου αδελφέ Γεράσιμε, εύχομαι να γιένεις. Θέλω να σε ενημερώσω ότι με τη βοήθεια του Θεού αποκτήσαμε ένα κοριτσάκι. Γεννήθηκε υγιέστατο. Δυστυχώς, μόλις 2 μέρες μετά τη γέννα μου, ο Νικήτας προσευλήθη από κάποια πολύ σοβαρή μεταδοτική ασθένεια, η οποία έχει πλήξει την περιοχή μας. Προσευχόμαστε ο Θεός να τον φυλάξει. Φοβούμενοι τη μετάδοση της αρρώστιας, αποφασίσαμε να βαφτίσουμε την κόρη μας από τώρα. Ο πατήρ Θεόδωρος ήρθε στο σπίτι. Την ονομάσαμε, όπως καταλαβαίνεις, Ειρήνη. Θα χαρείς να μάθεις ότι το μωρό έχει ένα σημάδι στο χέρι που θυμίζει το δικό σου.

Εδώ ο Ανδρόνικος δεν μπόρεσε να κρατήσει σταθερή τη φωνή του. Έριξε μια γρήγορη ματιά στην κοπέλα που είχε σκύψει το κεφάλι και συνέχισε. «Σε παρακαλώ, προσευχή σου για την ανάρρωση του Νικήτα. Ο Θεός να δώσει να μην κολλήσουμε, εγώ και το μωρό. Αν ομιγέννητο συμβεί κάτι σε μας, μην αφήσεις την κορούλα μας, σε παρακαλώ. Ξέρεις ότι δεν υπάρχει άλλος για να τη φροντίσει. Την αφήνουμε στα δικά σου χέρια και κυρίως στα χέρια του Πανάγαθου Θεού, ο οποίος ήθε να μας λυπηθεί. Γέννητο, η αδελφή σου Ευδοξία». Ο Ανδρόνικος κατέβασε την επιστολή και κοίταξε την Ειρήνη. Η κοπέλα τον κοιτούσε σαν χαμένη και το πρόσωπό της είχε χάσει το χρώμα του. Κάνοντας του νόημα, του ζήτησε να συνεχίσει και να διαβάσει την επόμενη περγαμηνή. Σεβόμενος την επιθυμία της και χωρίς να σχολιάσει κάτι, άνοιξε το δεύτερο έγγραφο. Ήταν και αυτό μια επιστολή γραμμένη από άλλο χέρι. Φαινόταν και αυτή αρκετά ταλαιπωρημένη. Αύγουστος 6335. Σεβαστέ μου πατέρα Γεράσιμε, κατόπιν εντολή σου και μετά από δύσκολο ταξίδι, έφτασα επιτέλους στην Νίκαια. Αναζήτησα το σπίτι που μου είπες, αλλά δυστυχώς το βρήκα κλειστό. Οι γείτονες μου είπαν ότι το ζεύγος που έμενε εκεί απεβίωσε από μολυσματική ασθένεια που χτύπησε όλη την περιοχή την προηγούμενη χρονιά. Μία κυρία Μαρία, που τους πήγαινε τρόφιμα από το χωριό, ήξερε αρκετές λεπτομέρειες. Για το μωρό όμως δεν γνωρίζουν. Πιθανόν να το ανέλαβε ένα ζεύγος ηλικιωμένων υπηρετών. Τα ίχνη τους έχουν εξαφανιστεί. Κανείς δεν τους είδε να φεύγουν, αλλά δεν βρέθηκαν και νεκροί. Ούτε αυτοί ούτε το μωρό. Τα ονόματά τους είναι Δημήτριος και Ζωή. Η λιγμή της Ειρήνης τον έκανε να σταματήσει. Το λεπτοκαμωμένο σώμα της τρανταζόταν. «Ειρήνη, σε παρακαλώ, μην κλαις». «Συνέχισε». Τον παρακάλεσε. «Μη σταματάς». Ο Ανδρόνικος διάβασε. «Με παρέπεμψαν για περισσότερες πληροφορίες σε ένα πατέρα Θεόδωρο. Αυτός μου επιβεβαίωσε όσα οι γείτονες είχαν πει. Επιπλέον μου είπε ότι εκείνος βάφτισε το βρέφος, αν και μόλις λίγων ημερών, και του έδωσε το όνομα Ειρήνη. Ο πατέρας του παιδιού πέθανε λίγες μέρες μετά, ενώ είχε ήδη προσβληθεί και η σύζυγός του. Εκείνη πρέπει να κατέληξε μόλις μία μέρα μετά από αυτόν. Ο πατήρ Θεόδωρος πήγε στο σπίτι για να την κοινωνήσει, όπως τον είχε παρακαλέσει, και να διαβάσει την εξώδια ακολουθία για το σύζυγό της. Βρήκε το σπίτι ανοιχτό, το ζεύγος νεκρό και το μωρό άφαντο. Άφαντοι και οι υπηρέτες. Οι γονείς θαύτηκαν στο κημητήριο. Ο ίδιος τους διάβασε. Καθότι δεν υπάρχει άλλο συγγενής να κατοικήσει εκεί, το σπίτι παραμένει κλειστό. Αυτός που είχε αναλάβει το υποστατικό πέθανε από την ίδια ασθένεια. Ο πατήρ Θεόδωρος με παρακάλεσε, αν τυχόν γνωρίζω κάποιον συγγενή της οικογένειας, να τον ενημερώσω. Έχοντας ολοκληρώσει την αποστολή μου, θα αναχωρήσω από εδώ. Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος, θα έρθω να σε βρω αμέσως μόλις επιστρέψω στην πόλη. Από κοντά θα σου διηγηθώ λεπτομερέστερα όσα έμαθα. Ο Θεός να σε έχει καλά, Νικόδημος». Η Ειρήνη ήταν ακόμη πολύ συγκινημένη για να μιλήσει. Ο Ανδρόνικος άνοιξε και το τελευταίο έγγραφο. Ήταν πολύ μεγαλύτερο από τα προηγούμενα και από το χρώμα της περγαμηνής καταλάβαινες ότι ήταν νεότερο. Έσπασε το βουλοκαίρι. Ήταν γραμμένο από το καλλιγραφικό χέρι του πατρός Γερασίμου. Και συνέχισε ο Ανδρόνικος. «Αγαπημένο μου παιδί, Ειρήνη, όπως θα έχεις καταλάβει, είμαι ο θείος σου. Πάνε χρόνια που ψάχνω να σε βρω. Από όταν έμαθα το θάνατο των γονιών σου, ξέροντας πως είμαι ο μοναδικός εν ζωή συγγενή σου, κίνησα γη και ουρανό. Και όταν απελπίστηκα ανθρωπίνος, παρακάλεσα το Θεό να σε προστατεύει. Ποτέ δεν σταμάτησα να σε σκέφτομαι. Σε είχα καθημερινά στην προσευχή μου. Εσένα, το μωράκι της αδερφής μου, που δεν το γνώρισα ποτέ, αλλά το αγάπησα τόσο. Θα σου πω την ιστορία από την αρχή για να μάθεις ποιοι ήταν οι γονείς σου. Είμαστε τρία αδέλφια. Θεόδωρος και Ελένη ήταν οι γονείς μας. Άνθρωποι ευσεβείς και σεβαστοί από όλους. Η Ευδοξία, η μητέρα σου, ήταν το πρώτο παιδί της οικογένειας. Ακολουθούσε ο Κωνσταντίνος, που πέθανε μόλις 2 χρονών από αρρώστια, και τέλος εγώ,
ο κατακόσμων Μάρκος και νυν μοναχός Γεράσιμος. Η μητέρα σου παντρεύτηκε πολύ νέα ένα άξιο παλικάρι, τον πατέρα σου, τον Νικήτα Λαμπρινό, γονό καλής οικογένειας. Είχε ένα μεγάλο υποστατικό έξω από την Νίκαια και εκεί γεννήθηκες εσύ αρκετά χρόνια μετά το γάμο τους. Ήταν ο καημός τους μεγάλος που δεν ερχόταν παιδί και μια μέρα η μητέρα σου σέταξε στην Αγία Ειρήνη, τη Μεγάλο Μάρτυρα. Υποσχέθηκε να χτίσει εκκλησάκι στη μνήμη της. Δεν πέρασε λίγος καιρός και μου έστειλε γράμμα πως περιμένει μωρό. Μου έγραφε πως αμέσως μόλις κατάλαβε την εγκυμοσύνη της, ξεκίνησαν οι εργασίες για την εκκλησία. Δεν ξέρω αν το τελείωσαν, γιατί οι εξελίξεις ήταν ραγδαίες. Πριν περάσουν λίγοι μήνες, ενέσκυψε θανατηφόρα επιδημία στην περιοχή. Ο ένας έπεφτε πίσω από τον άλλον. Οι γονείς σου είχαν κλειστεί στο σπίτι τους και μόνο ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που υπηρετούσε πιστά την οικογένεια του πατέρα σου από όταν εκείνος ήταν μωρό, έμεινε κοντά τους. Να βοηθάει την εγκυμονούσα μάνα σου. Ένα κορίτσι από το χωριό τους έφερνε κάποια πράγματα όταν τα χρειάζονταν και αυτή έδινε πληροφορίες στους γείτονες που είχαν έγνοια τη μητέρα σου. Για κάποιο καιρό φάνηκε να την γλιτώνουν, αλλά η αρρώστια βρήκε τελικά τρόπο να χτυπήσει και τη δική μας οικογένεια. Ήσουν μόλις 2 ημερών όταν ο πατέρας σου άρχισε να μην νιώθει καλά. Σύντομα έπεσε στο κρεβάτι, εκλιπαρώντας τη μάνα σου να φύγει από κοντά του, να τον αφήσει μόνο του, από φόβο μην κολλήσει. Εκείνη όμως τον αγαπούσε πολύ. Δεν δέχτηκε να φύγει και έμεινε στο πλευρό του να τον φροντίσει. Από την κλίνη του Νικήτα στην κλίνη του μωρού. Έτσι πέρασε μία εβδομάδα. Εν τω μεταξύ κάλεσαν τον πατέρα Θεόδωρο να σε βαφτίσει, φοβούμενοι μην αρρωστήσεις κι εσύ. Σε βάπτισαν στο σπίτι και σου έδωσαν το όνομα της Αγίας που βοήθησε να έρθει στον κόσμο. Και τότε η Ευδοξία, εξασθενημένη και ίδια από τη γέννα, κουρασμένη από τη φροντίδα ενός αρρώστιου και ενός νεογέννητου, κόλλησε και εκείνη. Ο πατέρας σου πέθανε περίπου 10 μέρες αργότερα. Πιθανόν την επόμενη μέρα τον ακολούθησε και η μητέρα σου. Ήταν γενναία ψυχή και ο Θεός να την αναπαύσει. Όταν η μητέρα σου μου έστειλε το γράμμα με τα νέα της γέννησή σου, της απάντησα αμέσως και περίμενα με αγωνία τα νέα τους. Αλλά δεν ήρθε ποτέ απάντηση. Και αφού πέρασε λίγος καιρός, αποφάσισα να στείλω άνθρωπο να μάθει τι είχε συμβεί. Εγώ είχα ήδη βάλει μετάνοια στη μονή του προδρόμου και ο γέροντας δεν μου έδωσε ευλογία να ταξιδέψω ο ίδιος. Ένας φίλος μου, ο Νικόδημος, δέχτηκε να κάνει αυτό το μακρινό ταξίδι για χάρη μου. Η επιστολή που μόλις διάβασες ήταν από εκείνον. Όταν επέστρεψε, μου διηγήθηκε λεπτομερώς όσα και εγώ σου γράφω τώρα. Του χρωστώ αιώνια ευγνωμοσύνη. Συμπέρανα λοιπόν πως το ζεύγος των υπηρετών, οι οποίοι ήταν άτεκνοι, πήραν μαζί τους το παιδί να το γλιτώσουν. Ίσως μαζί με την καλοσύνη τους να υπήρχε και λίγος δόλος, αφού δεν είπαν σε κανένα τίποτα και φύγαν κρυφά μέσα στη νύχτα. Μάλλον θέλησαν να αποκτήσουν το παιδί που δεν είχαν ποτέ τους. Τα ονόματά τους σου είναι γνωστά. Δημήτριος και Ζωή. Ο Θεός να τους συγχωρέσει. Μαζί με το κακό που έκαναν όταν εξαφανίστηκαν μαζί σου, σε έσωσαν, σε μεγάλωσαν με αγάπη και μέσα στη θεία οικονομία σε έφεραν κοντά μου. Τίποτα, κόρη μου, δεν είναι τυχαίο. Και έρχομαι στο τελευταίο μέρος της ιστορίας. Έχοντας αφήσει τη ζωή σου στα χέρια του Πανάγαθου Θεού, αγωνιζόμουν στη μονή της μετανοίας μου. Ο γέροντάς μας μου ανέθεσε να αντιγράψω ένα τετραβάγγελο για την Αυγούστα μας και μου έστειλε δώρο Θεού τον Ανδρόνικο να με βοηθήσει. Τον ήξερα από πριν, αλλά δεν το γνώριζα καλά. Αυτό το παιδί το αγάπησα σαν δικό μου. Στην προσευχή μου μαζί με σένα έβαζα και εκείνον. Και που να ξέρω πως η μία μου αγάπη θα με οδηγούσε στην άλλη. Όταν μου πρωτομίλησε για σένα, πρέπει να ήταν τότε που αρρώστησε ο Δημήτριος, δεν έβαλα κάτι στο νου μου. Το όνομα Ειρήνη πάντα με τάραζε να το ακούω, αλλά δεν σκέφτηκα κάτι. Όμως προχθές έτυχε να μου πει ότι ήρθες από τα μέρη της Ανατολής, ότι γλίτωσες από κάποια επιδημία και το σημαντικότερο, για ένα σημάδι, κόρη μου, ένα σημάδι στον καρπό σου. Έχω κι εγώ ένα αντίστοιχο στο δικό μου χέρι. Περιττό να σου πω πως ένιωσα. Έφυγα από κοντά του για να βάλω σε τάξη τις σκέψεις μου, να συμβουλευτώ το γέροντά μου. Ξαναήρθε σήμερα το απόγευμα χωρίς να τον περιμένω. Θέλησα να του μιλήσω για σένα, αλλά μας πρόλαβε το σιωπητήριο. Τώρα είναι βράδυ, αλλά δεν μου έρχεται ύπνος. Σκέψεις πολλές τροβιλίζονται μέσα μου.
Φοβάμαι πως σε βρήκα για να σε χάσω πάλι. Φοβάμαι πως αύριο θα είναι ήδη πολύ αργά. Νιώθω το τέλος μου να πλησιάζει. Ειρήνη, αγαπημένο μου παιδί, αν θέλει ο Θεός θα ανταμωθούμε. Αλλά ακόμη και αν δεν σε δω σε αυτόν τον κόσμο, θα σε περιμένω στην άλλη ζωή. Γνωρίζω ότι ο Δημήτριος και η ζωή στάθηκαν καλοί μαζί σου και κυρίως σε δίδαξαν την ευσέβεια. Να προσεύχεσαι για αυτούς και κυρίως να μην τους αδικήσεις που δεν σου αποκάλυψαν ποια ήσουν. Εγώ τους συγχώρεσα. Έκαναν ό,τι μπορούσαν και ό,τι καταλάβαιναν. Άσε το Θεό να τους κρίνει. Να ξέρεις ότι αγαπήθηκες πολύ από τους γονείς σου που τόσο σε λαχτάρισαν, αλλά και από μένα τον αμαρτωλό. Δεν ξέρω αν σε γνώριζα, αν θα μπορούσα να σε αγαπήσω περισσότερο. Αυτή μπορεί να είναι η πρώτη και τελευταία φορά που σου μιλάω. Να με έχεις την προσευχή σου και αν ο Θεός παραχωρήσει να έρθει το τέλος, άνευε ένα κερί για την ψυχή του αμαρτωλού δούλου του Θεού. Θέλω να δώσω την επιστολή στον Ανδρόνικο. Το έχω πει να έρθει να με βρει αύριο. Θα του την παραδώσω σφραγισμένη, με την εντολή να σου τη δώσει μόνο αν πεθάνω. Αλλιώς θα ζητήσω ευλογία από το γέροντά μου να συναντηθούμε. Αν πάλι δεν καταφέρω να δω ούτε τον Ανδρόνικο, θα ψάξω να βρω τρόπο να έρθει η επιστολή στα χέρια σου. Τον αφήνω στο πόδι μου και του δίνω την πατρική εντολή να σταθεί δίπλα σου αληθινός αδερφός ή όπως αλλιώς επιτρέψει ο καλός Θεός. Με όλη την εν Χριστώ αγάπη, στην αγαπημένη μου κόρη Ειρήνη, μοναχός Γεράσιμος. Έκανε ώρα να συνελθεί η Ειρήνη. Η αποκάλυψη την είχε συνταράξει. Ο Ανδρόνικος, συγκλονισμένος κι αυτός, πάσχιζε να την ηρεμήσει. Έκλαψε με την ψυχή της η κοπέλα και ήταν δάκρυα χαράς και λύπης. Αυτή που ορφάνεψε πριν λίγο καιρό και πέρασε όλο τον πόνο του αποχωρισμού από τους αγαπημένους της, έζησε ξανά μέσα σε μια επιστολή μια δεύτερη ορφάνια. Βρήκε τους πραγματικούς γονείς της για να μάθει ότι πέθαναν με τραγικό τρόπο. Βρήκε το μόνο εναπομείναντα συγγενή της και μάλιστα ένα γνωστό, έστω και εξακοής και αγαπημένο πρόσωπο, ενώ γνώριζε πως είναι ήδη νεκρός. Αντικρουόμενα συναισθήματα γέμιζαν την ψυχή της. Οι γονείς της, Δημήτριος και Ζωή, δεν ήταν τελικά γονείς της. Της είχαν πει ψέματα. Της είχαν κρύψει την αλήθεια της καταγωγής της. Την έσωσαν μεν, αλλά την εξαπάτησαν. Όχι, την εξαπάτησαν ήταν βαριά κουβέντα. Πάντα της φαινόταν περίεργο που ήταν τόσο ηλικιωμένη. Και τώρα καταλαβαίνει την αγωνία του πατέρα της στα τελευταία του όταν τη ζητούσε συγγνώμη. Του ήταν βάρος στην ψυχή ότι ποτέ δεν της είπαν την αλήθεια. Έκαναν ό,τι μπορούσαν και την αγάπησαν. Αλλά πόσο συγκινητικό να υπάρχει κι άλλος που να την αγαπά και να την έχει τόσα χρόνια στην προσευχή του. Ήταν περίεργη η αίσθηση. Αν και αυτός δεν υπήρχε πια, ένιωθε λιγότερο μόνη. Και να της μιλά γι' αυτόν ο Ανδρόνικος τόσο καιρό και να μην ξέρει πώς τα φέρνει ο Θεός. Μέσω του Ανδρόνικου αισθάνεται ότι γνώρισε το θείο της και μάθε πόσο καλή και ανδρεία ψυχή ήταν. Μα να έχουν και το ίδιο σημάδι. Ασυναίσθητα χάιδεψε το δικό της πάνω από τον καρπό. Ξαφνικά τον ένιωσε πολύ κοντά της και αυτή η αίσθηση την ερέμησε. Σταμάτησε να κλαίει. Σκούπισε τα μάτια της και κοίταξε τον Ανδρόνικο. Ανδρόνικε, μπορείς να τα πιστέψεις όλα αυτά? Δεν τα χωρεί το μυαλό μου. Ούτε το δικό μου, Ειρήνη. Να το γνωρίζω τόσο καλά και να μην ξέρουμε ότι είναι θείος σου. Και η ιστορία των γονιών σου τόσο συγκλονιστική. Νιώθω πολύ περίεργα. Σχεδόν δεν ξέρω τι νιώθω. Χαρά που έμαθα για τους αληθινούς μου γονείς. Λύπη που μου είπαν ψέματα οι μόνοι γονείς που γνώρισα. Και να είναι ο πατήρ Γεράσιμος, ο δικός σου πατήρ Γεράσιμος, θείος μου. Και με πόση αγάπη μου γράφει. Και στο τέλος, πρόσεξες τι λέει στο τέλος. Τον αφήνω στο πόδι μου και του δίνω την πατρική εντολή να σταθεί δίπλα σου αληθινός αδελφός ή όπως αλλιώς επιτρέψει ο καλός Θεός. Σαν να είχε καταλάβει, σαν να έβλεπε. Τι να πω, Ειρήνη, αυτός ο άνθρωπος ήταν μια αποκάλυψη για μένα. Είσαι τυχερή που ένας τέτοιος άνθρωπος είναι συγγενής σου. Ήταν συγγενής σου.
και σίγουρα θα είχε στη συμπαράστασή του, και τώρα περισσότερο και από όταν ζούσε. Κατάγεσαι από μια οικογένεια ευγενική, με ανθρώπους δυνατούς. Είδες πως θυσιάστηκε η μητέρα σου. Φαίνεται πως είχε το γενναίο φρόνημα του αδερφού της. Το δικό σου φρόνημα. Συζήτησαν για ώρα πολύ. Προσπάθησαν να βάλουν σε κάποια σειρά τις σκέψεις τους. Ήταν πάρα πολλά. Κάποια στιγμή το στομάχι τους τους ειδοποίησε πως η ώρα ήταν περασμένη. Μπήκαν στο εκκλησάκι του προφήτη Λία, ανάψαν ένα κερί για τις ψυχές όλων των κεκοιμημένων τους και ευχαρίστησαν τον Θεό για όσα επέτρεψε να μάθουν, καθώς και για την έβρεση του κώδικα. Μαζί κατηφόρησαν το λόφο όσο τους έκρυβαν τα δέντρα και έπειτα χώρισαν με την υπόσχεση να συναντηθούν ξανά την επόμενη μέρα στη μονή του προδρόμου, γιατί ήθελε να δει και η Ειρήνη τον πορφυρό κώδικα και να προσκυνήσει στον τάφο του πατρός Γερασίμου. Και για κάτι τέτοιο ήταν δύσκολο να περιμένεις ολόκληρη εβδομάδα.

Ιερά Μητρόπολης Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου, Ιερά Μονή Αγίου Αποστόλου Σύλλα Καβάλας. Εορταστικές εκδηλώσεις Αγίου Αποστόλου Σύλλα. 5η 30 Ιουλίου στις 7 το πρωί η ακολουθία του όρθρου και η πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία, καθώς και το 9ετές μνημόσυνο του Μητροπολίτου Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου κυρίου Προκοπίου. Στις 7 το απόγευμα ο Μεθέορτος Εσπερινός και η Ιερά Παράκληση του Αγίου Αποστόλου Σύλλα. Η Θεία Λειτουργία θα μεταδοθεί ζωντανά από την 4Ε και το Ράδιο Λιδία.

Ιερά Μητρόπολης, Συσανίου και Σιατίστης. Ιερός Ναός, Αγίας Μαρίνης Τσοτιλίου. Υποδοχή των Ιερών Λειψάνων, των Νεοφανών Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης των Θαυματουργών. Την Τετάρτη, 29 Απριλίου και ώρα 7 το απόγευμα. Καθημερινά θα τελούνται στις 7.30 το πρωί όρθρος και θεία λειτουργία και στις 7 το απόγευμα εσπερινός και παράκληση. Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ Ιερά Αγρυπνία. Η αναχώρηση των Ιερών Λειψάνων θα γίνει τη Δετάρτη 5 Αυγούστου στις 11 το πρωί. Ο Ιερός Ναός θα παραμείνει ανοιχτός καθημερινά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

0: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή μας εκπομπή συνεχίζει ο Νικόλαος Μαυροκορδάτος να αναφέρεται στον τρόπο που πρέπει να αντιμετωπίζει ο χριστιανός την κοσμική εξουσία. Αλλά ίσως πει κάποιος, δεν λέει ο Απόστολος ότι πρέπει να φοβάσει την εξουσία όταν κάνεις το κακό, διότι δεν φορεί μάτια το ξύφος? Μήπως ο μαθητής εναντιώνεται στον δάσκαλο? Μη γέννητο. Διότι ο Παύλος μιλάει για εκείνα που είναι του Κέσαρος και αν δεν αποδοθούν στον Κέσαρα, δικαίως και τον Κέσαρα πρέπει να φοβάται καθένας και την εξουσία του. Ενώ ο Χριστός αναφέρεται σε εκείνα που είναι του Θεού. Αυτά πρέπει να αποδίδουμε στον Θεό, δηλαδή την πίστη, την ευσέβεια και να τιμούμε και να υπερασπιζόμαστε την αρετή. Εάν αυτά δεν αρέσουν στον Κέσαρα και με τους νόμους του τα εμποδίζει, τότε ας μη φοβάται κανείς τον Κέσαρα, αλλά ας φοβάται τον Θεό. Αυτήν την ευαγγελική διάκριση άριστα την διατήρησε ο πρώτος βασιλεύς των χριστιανών, ο Μέγας Κωνσταντίνος, γι' αυτό και έλεγε προς τους επισκόπους «Κι εγώ έχω εκλεγεί επίσκοπος από τον Θεό. Εσείς μεν είστε επίσκοποι των εσωτερικών υποθέσεων της Εκκλησίας και εγώ των εξωτερικών, δηλαδή ανώτατος επιστάτης». Ώστε όλοι είμαστε οφειλέτες του ηγεμόνος, πολύ περισσότερο όμως είμαστε οφειλέτες του Θεού. Δεν αποδοκιμάζω λοιπόν, ούτε κατακρίνω όλους τους φόρους και τα τέλη, αλλά μόνον τα υπέρμετρα, των οποίων το βάρος είναι τόσο υπερβολικό σήμερα, που με τα βίας μπορούν οι άνθρωποι να σηκώσουν το κεφάλι και να σταθούν στα πόδια τους. Μια αρχαία αποδεδειγμένη παροιμία λέει «Μη τι περιτών». Να μην υπάρχει τίποτα το υπερβολικό. Γι' αυτό οι ηγεμόνες πρέπει να αποφεύγουν τα υπέρμετρα και να τα εμποδίζουν ως αισχρά και επικίνδυνα.

Κάποτε η Πομπία, η σύζυγος του βασιλιά Τραϊανού, του ανέφερε ότι στο βασίλειό του οι διοικητές των επαρχιών ήταν υπερβολικά πλεονέκτες και έγδερναν τους ανθρώπους των επαρχιών τους με τις διαβολές τους. Και μάλιστα, ένας από τους πρώτους συνήθιζε όταν συναντούσε κάποιον πλούσιο να του λέει «Τι έχεις? Από πού το έχεις? Φέρε εδώ αυτό που έχεις». Και ο συμπαθητικός εκείνος βασιλιάς, λαμβάνοντας υπόψη του την παράλογη αυτή ενέργεια, περιόρισε αυτούς τους φόρους με ποινές φοβερές κατά των διοικητών, αν και στο μέλλον τολμούσαν να εισπράξουν κάτι περισσότερο από τους διορισμένους φόρους, λέγοντας αυτά τα αξιομνημόνευτα σε όλους τους αιώνες λόγια. Ο φίσκος, δηλαδή το δημόσιο ταμείο, είναι σπλήνα, με την αύξηση της οποίας μαραίνονται τα υπόλοιπα μέλη. Και ήταν πολύ επιτυχής η παρομοίωση, διότι όπως η σπλήνα, απορροφώντας όλη εκείνη την υγρασία που τρέφει το σώμα, συντελεί στην εξασθένιση και τη φθορά των μελών και όλου του σώματος, έτσι και ο φίσκος, όταν αυξάνει με τα υπάρχοντα του λαού, προξενεί στην πολιτεία νόσο ανίατο και πλήρη αφανισμό. Όντως γνώριζε ο καλός βασιλεύς πόσο άδικο είναι να γεμίζουν ο ένας και ο άλλος το ταμείο τους και ο λαός να υποφέρει, και όταν μάλιστα ο ηγεμόν είναι αγαθός. Τα του λαού είναι του ηγεμόνος. Στην περίπτωσή μας αρμόζει εκείνο το ακαδημικό σύμβολο, ο δράκον, ο οποίος καθημερινώς αυξάνει καταπίνοντας τα μικρά φίδια με αυτήν την επιγραφή. Κέρδος του ενός, η ζημιά του άλλου. Δεν πρέπει όμως να είναι τέτοιος ο πραγματικός ηγεμόν, ο οποίος σου αφήνει με τα δικά του έξοδα να εξασφαλίζει την ανάπαυση του λαού του. Γι' αυτό ο Αριστοτέλης παρομοίαζε το θησαυροφυλάκιο του ηγεμόνος με το ανθρώπινο στομάχι. Διότι όπως το στομάχι που δέχεται την τροφή την διοχετεύει προς όλα τα μέλη, έτσι και τα χρήματα που συγκεντρώνονται στο θησαυροφυλάκιο του ηγεμόνος πρέπει όταν το απαιτεί η ανάγκη να διαμοιράζονται για την ανακούφιση και τη βοήθεια του λαού, ώστε να μην επαναστατεί όταν υποφέρει από την έλλειψη του σίτου και όταν συνθλίβεται από τους υψηλούς φόρους. Αυτό συνέβη στον Αχαιό, το βασιλέα της Λυδίας και της Μεωνίας. Συνήθιζε να επιβαρύνει τους υπηκόους του με μεγάλους φόρους και πολλά αλαβάρι, κατατρώγοντάς τους μέχρι το μεδούλι των κοκάλων τους και προσπαθώντας να βγάλει αίμα από την πέτρα, όπως λέει ο λαός. Και το χειρότερο ήταν ότι κατά την ίσπραξη των φόρων ήταν πάντα σκληρός, ασυγκίνητος και τελείως άσπλαχνος. Και επειδή ο λαός δεν μπορούσε άλλο να αντέξει αυτή του την ασπλαχνία, κάποια νύχτα, ευνηδιαστικά, επαναστάτησε και κατέσφαξε και τον ίδιο και όλους τους οικείους του. Έπειτα, αφού έκαψε το βασιλικό ανάκτορο, έσυρε με αγκίστρι το σώμα του και το έριξε στον Πακτολό ποταμό, ο οποίος ονομάζεται τώρα Χρυσορόας, για να πιει χρυσόρυθρα ύδατα, αυτός που παντοτινά διψούσε το χρυσό, σαν να του έλεγε «Δίψασες το χρυσό, πιες τον τώρα».

0: ας τηρεί ο ηγεμόν τους εκδοθέντες νόμους και θα τον τιμούν όλοι οι υπήκοοι του. Όντως αξίζει να ονομάζεται ηγεμόν όποιος υποτάσσεται στους νόμους που επιβάλλει στο λαό του. Έτσι είναι γραμμένο στους πανδέκτες. Φωνή αξία της μεγαλειότητος του κρατούντος, αύτη εστί, το επαγγέλεστε αυτόν της ειδής υποκείμενο νόμης. Και ο Πλούταρχος στο Συμπόσιο των Επτά Σοφών λέει: «Εκείνος πρέπει να θεωρείται ότι πέτυχε το στόχο του που υποβάλλει τον εαυτό του στους δημόσιους νόμους της πατρίδος, ακολουθώντας τα ίχνη του νομοθέτου Θεού, ο οποίος έδωσε τον νόμο και τον διατήρησε. Ούκ ήλθον καταλύσε τον νόμο, αλλά πληρώσε». Γι' αυτόν προφητεύοντας ο Ισαΐας λέει: «Ου η αρχή εγεννήθη επί του ώμου αυτού». Η εβραϊκή διάλεκτος λέει τα εξής: «Εισδέξετε νόμον επ' αυτού και φυλάξει αυτόν». Οι βασιλείς των Αιγυπτίων, όπως μαρτυρεί ο Διόδωρος, είχαν τη γνώμη ότι τότε διοικούσαν άριστα, όταν υπακούοντας τους νόμους προέτρεπαν με το παράδειγμά τους το λαό ευκολότερα προς το αγαθό παρά με την δύναμη των νόμων. Το ίδιο επιβεβαιώνει και ο Πλάτων με αυτά τα πάνχρυσα λόγια: «Ετίμην βλέπουν την καταστροφή εκείνης της πόλεως, εις την οποία ούχο νόμος επιστατεί της άρχουση, αλλά οι άρχοντες του νόμου. Εκείνης δε βλέπω την ασφάλεια και τη σωτηρίαν, ένθα ο νόμος των αρχόντων κυριεύει». Πολύ ωραία ταιριάζει στην περίπτωση αυτή και η παρομοίωση του Δημοσθένη: «Η ψυχή της πόλεως είναι ο νόμος. Όπως λοιπόν η ψυχή ζωοποιεί όλο το σώμα και κάθε μέλος του σώματος, διότι όλη υπάρχει σε όλο το σώμα και σε κάθε του μέρος, έτσι και ο νόμος εκτείνεται και σε αυτό το κεφάλι, δηλαδή στον άρχοντα, διότι ο βασιλεύς δεν είναι εκτός του σώματος της πολιτείας, αλλά είναι το βασικότερό της μέλος, γι' αυτό και σε αυτόν αρμόζει το «ο νόμος» και με το νόμο πρέπει να διοικείται». Ρωτήθηκε κάποτε ένας στρατηγός: «Ποιος από όλους τους βασιλείς είναι ο μεγαλύτερος?» Και απήντησε: «Εκείνος που εξουσιάζει με χαρά τον εαυτό του μάλλον παρά τους άλλους. Ο νομοθέτης ας εφαρμόζει πρώτος τον νόμο και θα τον ακολουθήσουν αμέσως οι άλλοι, διότι ο κόπος του λαού γίνεται ελαφρύτερος όταν συμμετέχει σε αυτόν και ο άρχοντας. Έτσι αν ο ηγεμόν τηρεί τους νόμους, ασφαλώς η διακυβέρνηση της κάθε πόλεως θα είναι αρίστη. Και δώσω αυτό την κλίδα οίκου Δαβίδ επί το όμο αυτού», λέγει δια του προφήτου Ισαΐου το Άγιο Πνεύμα. Εδώ το κλειδίον τι άλλο σημαίνει από την εξουσία της διοικήσεως και τη διακυβέρνηση των ψυχών? Και το κλειδί αυτό δεν κρέμεται από τη ζώνη, αλλά βρίσκεται πάνω στους ώμους για τους εξής δύο λόγους. Πρώτον, διότι η φροντίδα των ψυχών είναι φορτίο τόσο βαρύ που και για τους ώμους των αγγέλων είναι φοβερό, όπως λένε οι ιεροί θεολόγοι. Δεύτερον, διότι πρέπει ο προεστός εκείνα που προστάζει να τα εφαρμόζει ο ίδιος πρώτα. Γι' αυτό είναι αγιότατο το δόγμα του Ρωμαίου επάρχου και αξίζει να γραφεί στην πύλη της αυλής κάθε άρχοντος ότι καθένας πρέπει να υποτάσσεται στον νόμο που επιβάλλει στους άλλους. Την ίδια γνώμη εκφράζει και ο ηθικός φιλόσοφος, ο οποίος απευθυνόμενος σε κάθε ηγεμόνα λέει τα εξής: «Εάν θέλεις να τα υποτάξεις όλα στον εαυτό σου, υπόταξε πρώτα τον εαυτό σου στο δίκαιο. Πολλούς θα κατευθύνεις εάν ο ίδιος εφαρμόζεις τον νόμο. Από αυτόν θα μάθεις τι και πώς πρέπει να ενεργείς».
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

0: Ιερά Μητρόπολης Φιλίππωνε Απόλεως και Θάσου, Ιερά Μονή Αγίου Αποστόλου Σύλλα, Καβάλας. Εορταστικές εκδηλώσεις Αγίου Αποστόλου Σύλλα. 5η 30 Ιουλίου στις 7 το πρωί η ακολουθία του όρθρου και η πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία, καθώς και το 9 ετές μνημόσυνο του Μητροπολίτου Φιλίππωνε Απόλεως και Θάσου, κυρίου Προκοπίου. Στις 7 το απόγευμα ο Μεθέορδος Εσπερινός και η Ιερά Παράκληση του Αγίου Αποστόλου Σύλλα. Η Θεία Λειτουργία θα μεταδοθεί ζωντανά από την 4Ε και το Ράδιο Λιδία.
1: Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, Ιερός Ναός, Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στη Συμβολή των Οδών Δελφών και μια όλη. Πρόγραμμα πανηγύρεως, Τετάρτη 5 Αυγούστου, 7 με 8.30 το απόγευμα, Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, κυρίου Φιλοθέου. Αμέσως μετά θα προσφερθεί φαγητό σε όλους. 9 με 11.30 το βράδυ, Ιερά Αγρυπνία. 5η 6 Αυγούστου 7 και 4 με 10.30 το πρωί όρθρος και πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία ευλόγηση των καρπών της Αμπέλου 7 με 8.30 το βράδυ εόρτιος Εσπερινός και παράκληση στη μεταμόρφωση του Σωτήρος 8.30 λιτάνευση της Εφεστίου εικόνος Παρασκευή 7 Αυγούστου μνήμη του Οσίου Νικάνορος του Εκθεσσαλονίκης 7.30 με 9.30 το πρωί όρθρος θεία λειτουργία και προσκύνηση λειψάνου του Αγίου Νικάνορος 7 με 9 το βράδυ Εσπερινός παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο και Ιερό Ευχέλαιο 5η 13 Αυγούστου απόδοση της εορτής της Μεταμορφώσεως 7.30 με 9.30 το πρωί όρθρος Θεία Λειτουργία και επαναφορά της Εφεστίου εικόνος της Θείας Μεταμορφώσεως εντός του Ιερού Βήματος ως βηματαρίσεις και επανατοποθέτησή της στο προσκυνητάριο Τακτική συγκοινωνία με τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ νούμερο 7 και 33. Στάση μεταμόρφωση του Σωτήρος και με το μετρό Στάση Φλέμινγκ. Ιερά Μητρόπολη Δράμας, Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Πρασινάδας Παρανεστίου Δράμας, υποδοχή θαυματουργού εικόνος και ιερό λειψάνων των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων της Λίμνης Σεβαστίας του Πόντου. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 7 παρατέταρτο το απόγευμα, συνοδεία ποντιακών λυρών και συλλόγων. Θα ακολουθήσει Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Μητροπολίτου Δράμας, κυρίου Δωροθέου. Καθημερινά θα τελούνται στις 7 το πρωί όρθρος και θεία λειτουργία, στις 11 παράκληση στους Αγίους Τεσσαράκοντα Μάρτυρες, στις 7 το απόγευμα Εσπερινός και παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο και στις 9 το βράδυ Ιερά Αγρυπνία. Η αναχώρηση των Ιερών Λειψάνων θα γίνει τη Δευτέρα 10 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα. Η Ιερά Μονή κατά το διάστημα του προσκυνήματος θα παραμένει ανοιχτή από την Ανατολή έως τη Δύση του Ηλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 24 77 00 14.

0: Η υψηλή αποστολή του Ιεροψάλτη, οι προϋποθέσεις και τα γνωρίσματά του. Η σημερινή κατάσταση είναι από τα θέματα που προσεγγίζει το 8ο βιβλίο της σειράς Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου.
1: Και το...
0: Η διακονία στο αναλόγιο. Γνωριμία με τον άγνωστο ρόλο ενός σημαίνοντος προσώπου της εκκλησιαστικής μας ζωής. Πληροφορίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.
2: Δέκατος τόμος της σειράς «Λόγων Απάνθισμα». Ο γέροντας Θεόφιλος Ζησόπουλος αναλύει και ερμηνεύει δύο από τα πρακτικότερα βιβλία της Καινής Διαθήκης, την προς Φιλιππισίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου και την Καθολική Επιστολή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Λόγος ζωντανός, πατερικός, επίκαιρος. Διδάγματα ζωής που φωτίζουν το μονοπάτι της καθημερινότητας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com. Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου, καλύπτοντας ένα λειτουργικό κενό, θέτει σε κυκλοφορία παλέτυπες εκδόσεις από το αρχείο της. Ανθολόγιο Ανωνύμων Κοινών Ακολουθιών. Ιεράρχες και όσοι, ιερομάρτυρες, γυναίκες σωσίες και άλλες κατηγορίες Αγίων που δεν έχουν ιδιαίτερη ακολουθία μπορούν τώρα να τιμηθούν με λαμπρότητα. Μια συλλογή χρήσιμη για τα αναλόγια των Ιερών Ναών, όπως και για το φυλακόλουθο πλήρωμα της Εκκλησίας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα Αγία Λιδία.

Ελέησον με ο Θεός, κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των ικτυρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσης έμε ημίτυρ. Ιδού γάρ αλήθεια νηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλημείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέα και ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη ανταρέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξό με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα στη σίαν έδωκα αν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις.

Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός, ού και ψευενώσει. Αγάθινον Κύριε εν διευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθείτε τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους και ελέησόν με ο Θεός σου.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητι τες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς.

Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Ακούσαμε φίλοι μας τον παρακλητικό κανόνα εις των Τίμιων και Ζωοποιών Σταυρών. Έψαλε ο πρωτοψάλτης Θεόδωρος Βασιλικός.

0: Η ώρα είναι 5 ακριβώς. Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Παιδική σειρά που εισάγει τους μικρούς μας φίλους στον υπέροχο κόσμο της Βυζαντινής αγιογραφίας. Με εικόνες που τα παιδιά καλούνται να ζωντανέψουν αντιγράφοντας τα χρώματα. Με χρήσιμα διδάγματα αλλά και πολλά παιχνίδια. Και ακόμη, σκανάροντας το QR code σε κάθε σελίδα, ακούτε ήμους από παιδιά. Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Μια έκδοση διαδραστική για μικρά και μεγάλα παιδιά.
1: Energizers! Νιώθω άνετα!
2: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
1: Παίζω χωρίς να νοιάζουν!
2: Χαμογελώ μέσα τους!
3: Το ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα. Νέο κατάστημα Mackenzie King 6, Θεσσαλονίκη.

Ήταν γκρίζο βαθύ την άλλη μέρα το πρωί που πήγαιναν στο σχολείο. Έπαιρνε σάρκα και οστά γινόταν πραγματικότητα. Άνθρωποι φόρτωναν σακιά, βάρκες και μαούνες πήγαιναν έρχονταν. Δεν ήξεραν τα παιδιά ως πότε. Σαν έβγαιναν το μεσημέρι από το σχολείο, το βαπόρι είχε χαθεί. Οι βάρκες είχαν δεθεί. Το λιμάνι απλωνόταν ήσυχο και όλα ήταν πάλι σαν πρώτα. Μονάχα τα σακιά, στιβαγμένα ψηλούς ορούς στην προκυμαία, είχαν αλλάξει και αντί για σίκα και για βελανίδι είχαν τώρα αλεύρι και ζάχαρη. Δεν είχαν πολλές ανάγκες τότε οι άνθρωποι στη μικρή πόλη και πράγματα που είναι σήμερα καθημερινά και απαραίτητα ήταν άγνωστα τότε. Τα δυο μαγαζιά στην παραλία είχαν ολοχρονείς μολύβια και χαρτί, πλάκες και κονδύλια, ιχνογραφίες και χάρακες. Παιχνίδια μονάχα τις παραμονές της πρωτοχρονιάς έφερναν. Πουλούσαν όσα πουλούσαν και ό,τι έμενε, καμιά κούκλα ή τόπι χρωματιστού στεκόταν στη βιτρίνα και ο ήλιος το ξεθόριαζε σιγά σιγά τα ρούχα και τα χρώματά τους. Παιχνίδι άλλο καιρό στη μέση του χρόνου δεν είχε ξανακουστεί. Τα κορίτσια, σαν έσπαζαν την κούκλα τους, έφτιαχναν άλλη με πανιά. Έπαιζαν και τις κουμπάρες. Και τα γόρια δεν τάνιαζε και πολύ όταν έχαναν τις βούρες τους και χαλούσαν τους καραγκιόζεδες. Παιχνίδι είχαν κι αυτά ό,τι ώρα ήθελαν. Πρόχειρο, απλήρωτο και διασκεδαστικό, όσο δεν παίρνει φυσικά διασκεδαστικό. Το χέρι τους μόνο να πλώσουν και το είχαν στη στιγμή. Είχαν χωριστεί σε δύο στρατούς οι μπόμπυρες της μικρής πόλης που άρχιζε κάτω δίπλα στη θάλασσα και ανηφόριζε ψηλά ψηλά στο πέτρινο βουνό. Τους Αγιοδημητρίτες και τους Αγιοργίτες. Από την πλατεία και δόθε οι Αγιοργίτες. Από την πλατεία Κικίθε οι Αγιοδημητρίτες. Αν ήταν κι άλλη εκκλησιά μέσα στην πόλη, θα ήταν και τρίτος στρατός. Μα και οι δυο ήταν αρκετοί για να κάνουν τον κόσμο άνω κάτω και μάλιστα το απόγευμα που σχόλαγαν. Τότε όποιο δρομάκι κι αν περνούσες, όποια γωνιά κι αν έστρεφες, μπαμ μπούμ οι πέτρες γύρω σου. Τζάμια έσπαζαν, φανάρι δρόμου δεν είχε μείνει γερό. Μπουλούκια μπουλούκια, ηλιοκαμένα, μαυρομάλικα πιτσιρίκια παραμόνευαν με τις πέτρες στο χέρι και σφώναζαν όσο ήθελαν οι μανάδες από τα μπαλκόνια και τα χαμόσπιτα. Δεν έκαναν τίποτα. Το πολύ πολύ να τους έρθει καμιά πετρεία στο τζάμι ή στο ράφι με τα κόκκινα χαλκώματα και να κάνει το θόρυβο της κόλασης που νόμιζες πως γκρεμίζεται ολόκληρο το σπίτι.

Αγιοργίτης δεν τολμούσε να πατήσει τότε στη συνοικία του Αγίου Δημήτρη και Αγίου Δημητρίτης να βγει έξω από την ενορία του. Πα, πα, πα. Ούτε θέλημα να κάνει, ούτε βιβλίο να ζητήσει από συμμαθητή του. Ο κόσμος έκανε παράπονα, προπάντων εκείνοι που δεν είχαν παιδιά. Η εφημερίδα που έβγαινε κάθε Κυριακή έγραφε για την κατάσταση. Οι δάσκαλοι συμβούλευαν, φώναζαν, τιμωρούσαν και ο δήμαρχος έξω φρενών για τα σπασμένα φανάρια. Είδε πως δεν γίνεται τίποτα με τα λόγια και αποφάσισε ο δήμαρχος να βάλει τέλος σε αυτό το κακό. Μια μέρα λοιπόν μαθαίστηκε το νέο πως ήρθε στην πόλη ένας άνθρωπος επίτηδες για να φυλάει τα παιδιά. Ήταν ένας κουμπάρος του δήμαρχου, απόστρατος ενωματάρχης, κάπου 50 χρονών, που ζούσε στο χωριό του. Ο δήμαρχος του γράψε να έρθει, του εξήγησε γιατί τον ήθελε και αυτός δέχτηκε να πάρει το μισθό και να φορέσει τη στολή του. Τη στολή του δηλαδή, όχι ακριβώς. Φόρεσε κάτι ρούχα χακί με μπρούτζινα γυαλιστερά κουμπιά και στο χέρι κρατούσε ένα πελώριο πέτσινο καμουτσίκι. Ήταν κάτι ανάμεσα σε χωροφύλακα και αγροφύλακα και τον είπαν παιδονόμο.

Παιδονόμος. Το νέο γύρισε γρήγορα σε όλη την πόλη. Την Κυριακή η εφημερίδα το έγραψε με μεγάλα γράμματα. Συγχάρηκε το δήμαρχο, ο δήμαρχος καμάρωνε, οι δάσκαλοι ανάπνευσαν και οι μανάδες έκαναν το σταυρό τους. Και θα ήταν όλα καλά και άγια αν ο παιδονόμος είχε 4 ζευγάρια μάτια αντί για ένα ζευγάρι, 8 ποδάρια και 4 καμουτσίκια, όσες ήταν και οι συνοικίες της πόλης. Στην αρχή, είναι αλήθεια, τα χρειάστηκαν τα παιδιά. Ησύχασαν. Τα τάραξε η στολή και το καμουτσίκι τόσο πολύ που δεν τόλμησαν ούτε στο πρόσωπο να κοιτάξουν αυτόν που τα φορούσε. Όταν τον έβλεπαν από μακριά, όπου φύγει, φύγει. Έγινε κάμποσες μέρες ησυχία. Και ο παιδονόμος έφερνε βόλτες στην παραλία και στις γειτονιές, αργός και μόνος. Σιγά σιγά όμως τα ζυζάνια εξεθάρεψαν, σήκωσαν τα μάτια και τα ανέβασαν ως το πρόσωπό του και είδαν κάτω από το κασκέτο του δύο μαύρα μάτια ήσυχα, μαλακά, κάπως βαριεστημένα πάνω από ένα στόμα, έτοιμο να χαμογελάσει. Αυτό λοιπόν ήταν και δεν το ξέραν μέχρι τώρα. Και ο Πετροπόλεμος άρχισε σιγά και δειλά στην αρχή στα στενά σοκάκια και μετά πήρε το δρόμο του όπως και πρώτα. Στην πλατεία ο παιδονόμος, στα βραχάκια ο πόλεμος, στα βραχάκια ο παιδονόμος, στο ρεματάκι τα παιδιά. Έτρεχε στο ρεματάκι αυτός, εκείνα ανηφόριζαν σαν τα γίδια στο βουνό. Τρέχα τώρα να τα βρεις και να τα πιάσεις. Και στον Πετροπόλεμο προστέθηκε ακόμα μια γλύκα, η γλύκα του κυνηγητού και του κρυφτού με τον παιδονόμο.

Μια μέρα, στο σχολείο, ήρθε καινούριος μαθητής. Άσπρος, κοντούτσικος, ξανθός με γαλανά μάτια. Αλέξης λεγόταν και ήταν γιος ενός υπαλλήλου που είχε έρθει εκείνες τις μέρες στην πόλη. Τα τετράδια του ήταν τακτικά, τα γράμματά του στρογγυλά και όμορφα. Τα βιβλία του ντυμένα με μπλε γυαλιστερές κόλλες. Η σάκα του καθαρή, το φέρσιμό του ήσυχο στο διάλειμμα και στην τάξη. «Σαχλός τέλος πάντων με τα όλα του», είπε ο Βάσος, ο Αγιοργίτης, ο αρχηγός της μιας ομάδας των παιδιών, στον Νίκο, τον Άγιο Δημητρίτη, τον αρχηγό της άλλης ομάδας, την ώρα που σχόλαγαν και γύριζαν μαζί στα σπίτια τους. Δεν εχθρεύονταν ανάμεσά τους τα παιδιά. Τον Πετροπόλεμο τον έκαναν για Αγούστο, για σπορ. Ήταν ο αθλητισμός της εποχής τους. «Συμφωνώ», είπε ο Νίκος. «Φαίνεται και κουτός». Γέλασε λιγάκι και ρώτησε. «Είδες τη σάκα του, σαν κοριτσιού είναι». Ο Βάσος γέλασε κι αυτός και τα μάτια του γυάλισαν πονηρά. «Εκείνου», είπε έτσι η σάκα, «δεν είχε καθόλου βιβλία σήμερα. 1-2 τετράδια μονάχα. Και ακόμα μια σακούλα μπαρούτι χύμα που το είχε αγοράσει από ένα μαγαζάκι κοντά στο σχολείο. Το είχε κρυμμένο στη σάκα του για να φτιάξει μετά σαϊταράκια». «Αλλιώτικος τέλος πάντων από μας», είπε ο Βάσος. Και αληθινά, ήταν αλλιώτικο παιδί από τα άλλα ο Αλέξης. Ήμερο, ήσυχο, τακτικό και εκτός από αυτά γαλανό και ξανθό ανάμεσα στα μαύρα κεφάλια. Και το όνομά του αλλιώτικο κι αυτό, Αλέξης. Αλέκος να πεις μάλιστα, το καταλάβαιναν. Έστω Αλέξανδρος, όχι Αλέξης. Χαράστον, είπε ο Νίκος περιφρονητικά. Το σπίτι του Αλέξη ήταν στην πλατεία και η πλατεία ακριβώς στη μέση της πόλης, ανάμεσα στη θάλασσα και στα ριζά του βουνού. Τα άλλα παιδιά που κάθονταν εκεί είχαν κανονιστεί το καθένα κατά το μέρος που ήταν το σπίτι τους, χωρίζοντας την πλατεία στη μέση με το νου τους. Τα μισά στους Αγιοργίτες και τα άλλα μισά στους Αγιοδημητρίτες. Τον Αλέξη καμιά ομάδα δεν τον θυμήθηκε, καμιά δεν τον ζήτησε, ούτε και καμιά τον ήθελε. Για αμπελά. Ώσπου μια μέρα στο διάλειμμα άναψε μια τρομερή συζήτηση. Δεν ήξερε κανένας πως έγινε η αρχή. Εκείνο όμως που έμαθαν όλα τα παιδιά έπειτα ήταν πως ο Αλέξης είχε πει πως η πατρίδα του ήταν καλύτερη από τη δική τους, πως η πόλη του ήταν μεγάλη και όμορφη, με πλατιούς δρόμους, με ηλεκτρικά, και πως όλος ο τόπος γύρω ήταν κάμπος μεγάλος και πλούσιος, με σταφίδες και πορτοκαλιές και νερά τρεχούμενα παντού, όχι σαν εκεί που έπιναν από τις στέρνες το νερό της βροχής, και πως αυτή το απόγευμα έτρωγαν σταφίδα με το ψωμί τους και όχι ελιές. «Σταφίδα έχουμε κι εμείς», τον έκοψε ο Βάσος. «Μα δεν την τρώμε, δεν μας αρέσει». «Τέτοια», έκανε ο Αλέξης με περιφρόνηση. «Να δεις τη δική μας, ξανθιά και γλυκιά και μεγάλη σαν αμύγδαλα». «Μάλιστα, αυτά κι άλλες τέτοιες αχλαμάρες. Μα το σπουδαίο, το τρομερό ήταν άλλο. Κοροϊδέψε τις πέτρες τους και τα βουνά τους». Έφρεξε το σχολείο. Η πατρίδα τους η ονομαστή, που άκουγαν και διάβαζαν για αυτή τόσα πράγματα, που ο διευθυντής, ξένος άνθρωπος, δεν ήξερε τι να πρωτοπεί κάθε 25η Μαρτίου από τον μπαλκόνι της Δημαρχίας, που δεν την πάτησε ποτέ τουρκουπόδι και που έκανε παιδιά να εξηγούν αδίδακτα τα αρχαία ελληνικά με τη σάκα γεμάτη μπαρούτι, και να έρχεται ο άνοστος να σου λέει για νερά και ροζακές σταφίδες. Άλλο πράγμα και τούτο, ανίκουστο. «Δεν πρέπει να τα αφήσουμε έτσι», είπε ένας. «Πρέπει να του δείξουμε». «Να τον αρχίσω στις κατραπακές», είπε άλλος και ανασκουμπόθηκε. Ο αρχηγός, το Βάσος, συλλογίστηκε λίγο και ύστερα είπε. «Όχι,
Θα τον αρχίζουμε στις πετριές όπου τον βρίσκουμε. Δεν θα τον αφήσουμε σε χλωρό κλαδί. Ναι, ναι, ναι, φώναξαν ξαναμένοι οι αγιοργίτες. Ας κάνει πως περνάει από τη γειτονιά μας και θα δει. Όχι, ας περάσει από τη δική μας, είπαν ο Νίκος και οι αγιοδημητρίτες του.

Ήρθε ο Ιούλιος. Τα σχολεία είχαν κλείσει. Οι μαθητές από τα χωριά είχαν φύγει και τα παιδιά τριγύριζαν στις γειτονιές και έπαιζαν όπως και πρώτα. Ένα Σαββατόβραδο ο Πετροπόλεμος ήταν στις δόξες του. Είχε αρχίσει με σχέδιο και με όλους τους κανόνες. Οι Αγιοδημητρίτες είχαν κάνει έφοδο στη γειτονιά του Αγιώργη. Τα παιδιά εκείνη την ώρα έπαιζαν βόλους και αμάδες, όταν ένα μικρό έφτασε τρεχάτο, λαχανιασμένο, κατακόκκινο. «Οι Αγιοδημητρίτες στο φούρνο του Αντρέα!» ούρλιαζε. «Τρεχάτε, τρεχάτε!» και φώναζε. Έτρεξαν. Η μάχη είχε κιόλας αρχίσει. Τα μπουρωμένα τα παιδιά στα γύρω σπίτια έβγαζαν ένα-ένα το κεφάλι και έριχναν την πέτρα τους γελώντας και ξεφωνίζοντας. Η Αντρεού έβγαινε κάθε τόσο οργισμένη. «Λυσάξατε, παλιόπαιδα! Μανάδες δεν έχετε να σας μαζέψουνε!» Δεν είχε παιδιά η Αντρεού και μιλούσε έτσι. Ξαφνικά στην άκρη του δρόμου φάνηκε ο Αλέξης. Πρώτος τον είδε ο Βάσος. Πήρε τότε μια πέτρα και την έριξε στα πόδια του. Δεν σημάδευαν ποτέ στο κεφάλι. Αν σημάδευαν, δεν θα είχε μείνει παιδί ζωντανό. Κι έτσι όμως, πολλές φορές χτυπημένα ποτέ στα πόδια, ποτέ στο μέτωπο, με τα αίματα τα κουβαλούσαν σκούζοντες οι μανάδες του στο φαρμακείο. Ο Αλέξης είδε την πέτρα να πέφτει στα πόδια του. Έσκυψε, σήκωσε και αυτός μια και κρατώντας την στο χέρι, κοίταζε γύρω του να δει κατά πού να τη ρίξει. Άξαφνα είδε μπροστά του να ξεβγαίνει από τον τοίχο ένα παιδί που κουνούσε σαν δαιμονισμένο τα χέρια του και ούρλιαζε, ούρλιαζε γελώντας κοροϊδευτικά. «Αλέξη! Αλέξη! Αλέξη!» Μπα, η πέτρα του Αλέξη βρόντιξε δυνατά στο ντουβάρι του φούρνου και ο Αλέξης έτρεξε να κρυφτεί κι αυτός. Μα δεν πρόφτασε. Μονάχα 2-3 βήματα έκανε και ύστερα τρίκλισε και έπεσε χάμω. Η Αντρεού τον είδε, βγήκε από το φούρνο και σκύψε πάνω του. Αμέσως όμως ξανασηκώθηκε. Έπλεξε τα χέρια της και κοιτάζοντας γύρω της, έβγαζε απεγνωσμένες κραυγές. «Ω, το σκοτώσατε, μωρέ το παιδί! Το σκοτώσατε, κακούργη!» Ο Αλέξης ήταν πεσμένος στη γη ακίνητος. Τίποτα δεν έδειχνε πως ζούσε. Κι ούτε αίματα είχε πουθενά. Ούτε πληγή φαινότανε. Μεγάλο κακό έγινε τότε στη μικρή πόλη. Ο κόσμος έτρεξε στο σπίτι του Αλέξη. Έτρεξαν και οι δύο γιατροί. Διάσηση του εγκεφάλου είπαν, από το χτύπημα της πέτρας. Κι είπαν να μείνει ακίνητο στο κρεβάτι. Και γράψαν συνταγές. Κι ύστερα μιλήσαν στο τηλέφωνο με την Αθήνα, με τους καθηγητές. Κακό μεγάλο ξέσπασε ξαφνικά. Το νέο έτρεχε σαν αστραπή από στόμα σε στόμα, από γειτονιά σε γειτονιά. Ο κόσμος πήγαινε στο σπίτι να μάθει. Ο κλητήρας πήγαινε ερχόταν στο φαρμακείο. Οι γιατροί ξαναμίλησαν με την Αθήνα και ο τηλεγραφητής κρατούσε τη γραμμή ανοιχτή. Ο Βάσος και ο Νίκος βρίσκονταν στην πλατεία και τα βλέπαν και τα ακούγαν όλα και ακούσαν ακόμα πως έπρεπε να μπει πάγος στο κεφάλι του Αλέξη. Είχαν τηλεγραφήσει αμέσως κιόλας στον Πειραιά να στείλουν πάγο με το βαπόρι, ένα μεγάλο κυβότιο. Μα το βαπόρι θα φτάνε σε 2 μέρες. Και ως τότε τι θα έκαναν, θα πρόφτεναν ή όχι?

Βυθισμένα σε ένα σκαλί της προκυμαίας, τα δύο παιδιά αμίλητα, συλλογισμένα, κοίταζαν μπροστά τους μακριά. «Ποιος το φανταζότανε?» μουρμούρισε ο Βάσος σε μια στιγμή. «Κανένας», απάντησε ο Νίκος. Και σώπασαν πάλι. Αντίκρι, πέρα από τη θάλασσα, ορθωνόταν το βουνό. Ο Ταΐγετος, πανύψηλος, γυμνός, γαλαζοπούς. Το χειμώνα γινόταν κάτασπρος και ο Φοριάς, περνώντας από τις παγωμένες κορυφές του, γινόταν πιο κοφτερός, ίδιος αερένιος πάγος που έτρεχε με ορμή και πάγωνε χέρια και μύτες. «Νικό», είπε ο Βάσος ξαφνικά, «λένε πως μέσα στις χαράδρες του Ταΐγετου είναι και το καλοκαίρι ακόμα χιόνι». «Το έχω ακούσει κι εγώ», είπε ο Νίκος. «Λένε πως παγώνει και δεν λιώνει. Στάσου, πέρυσι είδα χιόνι μες το καλοκαίρι που το είχαν φέρει από το βουνό». «Πάμε, πάμε. Να το πούμε όμως πρώτα στο Χρήστο και στο Θανάση. Μπορεί να θέλουν να έρθουν κι αυτοί. Θα βρούμε όμως». «Θα ρωτήσουμε και θα βρούμε». Σε λίγο, μια ομάδα από πέντε παιδιά, καθένα με ένα σακούλι στο χέρι και με ένα σκεπάρνι, ξεκινούσε βιαστικά. Θα πήγαιναν πρώτα στο ξεροχώρι και εκεί θα ρωτούσαν, θα μάθαιναν, θα βρίσκαν το δρόμο. Φεγγάρι είχε και έτσι θα βλέπαν να περπατούν. Έφτασαν στο ξεροχώρι και από εκεί ανηφόρησαν σ' άλλο χωριό και ύστερα στο τρίτο, το τελευταίο, και πρωί-πρωί άρχισαν να σκαρφαλώνουν στο βουνό. Εκεί είχε έλατα πυκνά που δεν φαίνονταν από το μέρος τους και κάπου-κάπου έβλεπαν κανένα τσοπάνι με τα πρόβατά του. Όλοι τους έλεγαν πως χιόνι θα βρίσκαν χωρίς άλλο, μα έπρεπε να προχωρήσουν ακόμα, να πάνε πιο ψηλά και ύστερα να κατεβούν βαθιά στη χαράδρα. «Ανεβούμε και θα κατεβούμε», έλεγαν τα παιδιά. Ένα τσομπανόπουλο που στεκόταν σε μια βρύση και άκουσε τι γύρευαν, τους είπε: «Θα έρθω κι εγώ μαζί σας να σας δείξω. Αν πάτε μόνοι σας θα χαθείτε σίγουρα». Τα πόδια των παιδιών σέρνονταν τώρα από την κούραση και η αναπνοή τους λιγόστευε. Μα ο Βάσος που πήγαινε μπροστά με το τσομπανόπουλο γύριζε μια-μια και τους φώναζε: «Ελάτε, μη χασομεράτε. Στον κατήφορο παίρνουμε όσο θέλουμε την αναπνοή μας. Ελάτε να προφτάσουμε». Μονοπάτια περνούσαν που τα είχαν πατημένα μονάχα γίδια πάνω από τρομερά βάραθρα. «Πού να τα αντάχατε σοκιάδας?» ρώτησε μια στιγμή ο Βάσος. «Ποιος ξέρει», έκανε ο Νίκος. «Γιατί ρωτάς?» Ο άλλος δεν μίλησε. «Είναι κλειστός τώρα», είπε πάλι ο Νίκος και ψευτογέλασε. Ο Βάσος στάθηκε και τον κοίταξε στα μάτια. «Νικό, αν πάθει τίποτα ο Αλέξης, από εδώ θα έρθω να γκρεμιστώ». «Δεν ξέρουμε ποιανού πέτρα ήτανε, ποιος την έριξε». «Τι σημασία έχει ποιος την έριξε? Μια φορά εγώ φταίω. Εγώ ο Βάσος. Εγώ τους είπα να τον χτυπάμε όπου τον βρίσκουμε. Δεν θυμάσαι?» «Κι εγώ το ίδιο είπα», είπε ο Νίκος. «Κι όλοι μας, όλοι μας είμαστε φταίχτες». Ολόκληρη μέρα έλειψαν τα παιδιά και το βραδάκι κατέβηκαν στο πρώτο χωριό, καθένα με γεμάτο το σακούλι του από το πετρωμένο κίτρινο ποχιόνι. Και πρωί-πρωί με τα χαράματα χτυπούσαν την πόρτα του Αλέξη. Το σπίτι ήταν φωτισμένο και οι γονείς άγρυπνοι. Όταν είδαν τους συμμαθητές του φορτωμένους με χιόνι και άκουσαν από πού το έφεραν, έβαλαν τα κλάματα και οι δυο. Ο Βάσος περίμενε λίγο να φύγουν τα άλλα παιδιά και ύστερα έδειξε το σακούλι του. «Βάλτε πρώτα από το δικό μου». «Από το δικό σου, από το δικό σου, καλό μου παιδί»,
είπε η μάνα και χαμογέλασε και την πήραν τα δάκρυα. Είχαν στείλει και αυτοί για χιόνι ένα βλάχο που ήξερε τα κατατόπια, μα το μουλάρι του ήταν στο βουνό που έβγαζαν καμίνι και όσο να πάει να το φέρει χασομέρισε. Και στο σπίτι περίμεναν το βλάχο, μετρούσαν τις ώρες μια-μια και αναρωτιότανε πότε θα γυρίσει. Και ο Αλέξης αναταραζόταν ανήσυχα στο κρεβάτι του με το πρόσωπο κατακόκκινο σαν πυρωμένο, το σφιγμό γρήγορο και ακανόνιστο και το κεφάλι βαρύ. Και να τώρα τα χρυσά παιδιά που είχαν φέρει χιόνι για το φίλο τους αρκετό για 2 μέρες ώσπου να έρθει το βαπόρι. Ο πατέρας και η μητέρα δεν θα το ξεχνούσαν ποτέ αυτό, ποτέ, ό,τι και αν γινόταν.

Ο Βάσος έφυγε από το σπίτι του Αλέξη τροπιασμένος και κακόκεφος όσο ποτέ του. Ο Αλέξης ευτυχώς έγινε καλά και σηκώθηκε από το κρεβάτι. Όμως από την ημέρα που χτυπήθηκε, παιδί δεν ξανάσκυψε πια να πάρει πέτρα. Ο Βάσος με τον Νίκο έδωσαν διαταγή. Ο πετροπόλεμος καταργείται. Τα τζάμια έμειναν στη θέση τους και ο κόσμος ησύχασε. Ο απόστρατος ενωματάρχης ξαναφύγει για το χωριό του και ο δήμαρχος ευχαριστημένος έσβησε το κονδύλι του μισθού του. Και τα μικρότερα παιδιά δεν έβλεπαν τα μεγαλύτερα να πετροπολούν και δεν έσκευαν και αυτά να πάρουν πέτρα. Έτσι η συνήθεια κόπηκε.

0: ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
1: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Θεός λειτουργικός, μαθητείας στην παράδοση της λατρείας. Προσεγγίζουμε τη Θεία Λατρεία, τα Ιερά Μυστήρια, το Εορτολόγιο, τις ακολουθίες του Νυχθημέρου. Με τον καθηγητή λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή.

Φίλοι τηλεθεατές, χαίρετε. Οι αρχαίοι προγονεί μας, θέλοντας να αναδείξουν τη σημασία που έχει η γιορτή για τη ζωή του ανθρώπου, έλεγαν μία φράση. «Βίος ανεόρταστος, μακρά οδός απανδόκευτος». Δηλαδή, η ζωή που δεν έχει γιορτές μοιάζει σαν ένα μακρύ δρόμο που δεν έχει κάποιο σταθμό να ξεκουραστεί κανείς, να ανασάνει, να πάρει μια αναπνοή, να προχωρήσει, να χαρεί. Δηλαδή, ο άνθρωπος που δεν γιορτάζει είναι δύσκολο να χαρεί τη ζωή του. Αυτό το μήνυμα η Εκκλησία το κατάλαβε πάρα πολύ νωρίς και το εφάρμοσε. Δηλαδή, της γιορτής, και έγινε μια Εκκλησία εορταζόντων. Πώς το κατόρθωσε

Είναι, να είναι η ζωή γιορτής, να χαιρόμαστε. Με το να μετατρέψει η Εκκλησία το ημερολόγιο σε εορτολόγιο. Και το ερώτημα τώρα που τίθεται είναι, τι είναι το ημερολόγιο? Μας χρειάζεται αυτή η εξήγηση για να καταλάβουμε πως η Εκκλησία κάθε μέρα, κάθε ώρα βάζει και ένα εορτολογικό γεγονός για να αναδείξει την πνευματική πορεία και αίσθηση που έχει ο άνθρωπος μέσα, πρέπει να έχει ο άνθρωπος μέσα στη ζωή του. Τι είναι λοιπόν τα ημερολόγια? Μπορώ να πω ότι είναι η προσπάθεια του ανθρώπου να προσδιορίσει όρια διαδοχής του χρόνου, να μετρήσει το χρόνο. Και έχει τα μέτρα, τα φυσικά φαινόμενα, λέμε παραδείγματος χάρη η μέρα. Λέει το ψαλτήριο των ήλιων σε εξουσίαν της ημέρας. Όταν ανατέλειωσε με την ημέρα. Η νύχτα έχει ως στοιχείο μέτρησης τη σελήνη και τα αστέρια. Η σελήνη και, τους αστέρας εις εξουσίαν της νυχτός. Μία μέρα, μία νύχτα. Νυχθήμερο ή ημερονύχτιο, ανάλογα. Στην πορεία του ο άνθρωπος, είτε εμπειρικά, είτε με επιστημονικούς υπολογισμούς, διαπίστωσε ότι κάποια πράγματα επανέρχονται σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο, όπως είναι οι εποχές, όπως είναι οι μήνες, όπως είναι οι εβδομάδες, και ένα ηλιακό ημερολόγιο μέσα σε 365 μέρες, μπορεί και λίγο παραπάνω κάποια φορά, έρχονται και επανέρχονται οι εποχές. Οι τέσσερες εποχές, οι οποίες έχουν 92 μέρες η καθημιά, η άνοιξη, το φθινόπωρο, το καλοκαίρι και ο χειμώνας. Μιλάμε για χειμερινά ηλιοστάσια, χειμερινό ηλιοστάσιο ή θερινό ηλιοστάσιο, για ηλιοστάσια δηλαδή, μεγαλώνει η μέρα ή μικρή ημέρα, και για ησημερίες, η φθινοπορεινή ησημερία και η αρινή ησημερία. Είναι σταθμοί δηλαδή αυτοί μέσα στο ηλιακό, θα λέγαμε, ημερολόγιο. Η ημερολόγια, αυτό μας ενδιαφέρει, την εποχή του Χριστού, ήταν το ρωμαϊκό ημερολόγιο. Στις δύο του έτσι εκφάνσεις του νομάτου Πομπιλίου, που εφαρμόστηκε από τον 7ο αιώνα π.Χ. μέχρι το 45 π.Χ., και στη δεύτερη του έτσι φάση, που είναι το ρωμαϊκό πάλι ημερολόγιο, το λεγόμενο Ιουλιανό, από το 45 π.Χ. μέχρι την εποχή του Χριστού και μέχρι και σήμερα, το λεγόμενο παλαιό ημερολόγιο. Και στην πορεία από το 1582, την Ιταλία πρώτα-πρώτα, επειδή υπήρχαν διαφορά στις μέρες, κάθε χρόνο υπάρχει αυτή η απώλεια των λεπτών, ας πούμε, και των ημερών, είχαν χαθεί κάπου 13 μέρες, τις διορθώνει άλλο, το νέο ημερολόγιο, το γρηγορενό ημερολόγιο, προς τη μοίρα ενός Πάπα του Γρηγορίου του 13ου. Αυτά τα ημερολόγια ξέρουμε στην περιοχή μας, από την εποχή που έζησε ο Χριστός μέχρι και σήμερα. Σε αυτά τα ημερολόγια μας ενδιαφέρει η πρωτοχρονιά. Η πρωτοχρονιά. Κατά το ημερολόγιο του νομάτου Πομπιλίου, η πρώτη χρονιά ήταν η 1η Μαρτίου. Έτσι λέμε σήμερα ο Σεπτέμβριος είναι ο 7ος μήνας, επειδή μετράμε από το Μάρτιο. Σέπτεμ. Οκτώβριος είναι ο 8ος μήνας. Οκτώ. Αυτά τα λέγω γιατί τα ζούμε. Τα ημερολόγια δηλαδή πέρασαν στη ζωή μας. Είμαστε εξοικειωμένοι με αυτά. Γι' αυτό κάνω την αναφορά. Κατά το Ιουλιανό ημερολόγιο μέχρι το 312, η πρώτη του έτος ήταν 24 Σεπτεμβρίου. Δέστε, είναι η φθινοπορεινή ησημερία. 24 Σεπτεμβρίου που μετατέθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου, που ήταν η γέννηση του ενός αυτοκράτορα του Οκτωβιανού Αυγούστου. Και από το 462 μεταφέρθηκε η πρωτοχρονιά στην 1η Σεπτεμβρίου, για να είναι πρώτη μήνα, πρώτη του έτους. Η λεγόμενη ίνδικτος. Είναι το εκκλησιαστικό έτος. Θα μιλήσουμε άλλη φορά για την ίνδικτο, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και ιστορικό και θεολογικό. Εκτός από τα βέβαια αργότερα, η πρωτοχρονιά μετατέθηκε

0: και στην 1η Ιανουαρίου για να είναι την περίοδο και του χειμερινού ηλιοστασίου. Βλέπετε, οι πρωτοχρονιές έμπαιναν είτε σε ησημερίες είτε σε ηλιοστάσεις, αυτούς τους σταθμούς του ηλιακού ημερολογίου. Δηλαδή πράγματα που τα γνωρίζουμε, τα ζούμε μέσα στο ορτολόγιο. Υπάρχουν βέβαια και σεληνιακά, όπως λέμε, ημερολόγια που έχουν μήνες 28 ημερών, όχι 30 ή 31 ημερών. Γι' αυτό, για να είναι συγχρονισμένο με το ηλιακό ημερολόγιο, οι μήνες του σεληνιακού ημερολόγιου είναι 13. Τέτοιο ημερολόγιο είναι το ιουδαϊκό ημερολόγιο, με πρωτοχρονιά τον μήνα Νισάν, τον πρώτο δηλαδή σεληνιακό μήνα της Άνοιξης, του Πάσχα, μήνα του Νισάν, που το γιορτάζανε, ή αργότερα η πρωτοχρονιά του ιουδαϊκού αυτού ημερολογίου ήταν ο μήνας Τισρί, ο Σεπτέμβριος δηλαδή, ο πρώτος σεληνιακός μήνας του Φθινοπόρου. Και αυτός μας ενδιαφέρει, γιατί συνδέεται με την Ίνδικτο. Οι γιορτές του Σεπτεμβρίου στο ιουδαϊκό ημερολόγιο μας ενδιαφέρουν. Θα δοθεί ευκαιρία να το αναλύσουμε αυτό. Και τα δυο λοιπόν ημερολόγια, είτε το σεληνιακό είτε το ηλιακό, το βρίσκουμε μπροστά μας. Πώς? Να σας πω ένα παράδειγμα. Πώς μετράμε την λειτουργική ημέρα? Με δύο τρόπους. Είτε με κριτήριο το ιουδαϊκό, ας πούμε, τον ιουδαϊκό τρόπο μέτρησης του ημερονικτίου, που αρχίζει από το βράδυ, από τον σπερινό, εσπέρας και πρωί και μεσημβρία. Γι' αυτό και οι ακολουθίες, μια γιορτή ξεκινάει από το βράδυ, από τον σπερινό. Αρχίζει η μέρα. Μιλάμε για νυχθήμερο. Η επίδραση λοιπόν του ιουδαϊκού σεληνιακού ημερολογίου περνάει μέσα στη λειτουργική πράξη. Πώς μετράμε, με άλλο τρόπο τώρα μετράμε την ημέρα, με βάση τον Έλληνο-Ρωμαϊκό τρόπο μέτρησης, που είναι από την αρχή του ηλίου, με το που ανατέλει ο ήλιος, δηλαδή από μετά τις 12. Και αυτή η μέτρηση επηρεάζει πάλι τη λειτουργική πράξη, επηρεάζει την νηστεία. Βλέπετε τα ημερολόγια πώς επηρεάζουν την λειτουργική μας, θα λέγαμε, ζωή. Θα γίνω πιο σαφής τώρα, θα πάει πιο συγκεκριμένος, αφού κάνω ένα μικρό σχόλιο το οποίο αναφέρεται στα εορτολόγια. Και οι Ιουδαίοι, και το Ιουδαϊκό εορτολόγιο και το Ελληνορωμαϊκό εορτολόγιο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι Ιουδαίοι είχαν συγκεκριμένες γιορτές. Η Κυριακή, το Σάββατο, η Πεντηκοστή, το Πάσχα, τις οποίες γιορτές η Εκκλησία, θα μιλήσουμε στη συνέχεια για αυτές, τις κληρονόμησε και τις έδωσε ένα εντελώς διαφορετικό περιεχόμενο. Υπάρχει μια συνέχεια. Αλλά και στον Ελληνορωμαϊκό κόσμο, στις ιδωλολατρικές, όπως λέμε, έτσι, θρησκείες, σε σταθμούς του ηλιακού, έτσι, ημερολογίου, όπως είναι οι σημερίες, όπως είναι τα ηλιοστάσια, έμπαιναν κάποια γεγονότα, κάποιες γιορτές. Η γέννηση του Αϊτή, του ηλίου, ο θάνατος κάποιου θεού, η γέννηση κάποιου θεού. Και αυτά επαναλαμβανότανε τροποτινά κάθε χρόνο και γιορταζόταν την ίδια μέρα. Κάθε χρόνο. Αυτό η Εκκλησία το αξιοποίησε. Και στη θέση των γιορτών έβαλε τις δικές της, έτσι, γιορτές. Θα τις δούμε στην συνέχεια. Και ας ξεκινήσουμε τώρα την ξενάγησή μας στο πώς η Εκκλησία, και θα κάνουμε ένα σχόλιο μετά ευρύτερο για το νόημα των γιορτών αυτών. Μιλάμε για τις ιουδαϊκές γιορτές, που τις κληρονομεί η Εκκλησία και τις δίδει ένα καινούριο περιεχόμενο. Ποια είναι η πρώτη γιορτή? Το Σάββατο. Το Σάββατο είναι μια, κατά κάποιο τρόπο, μπορώ να το πω αυτό, θεοσύστατη ημέρα της καταπαύσεως. Και η πιστή τήρησή του αποτελούσε, έτσι, επιβεβαίωση της πιστότητας στον νόμο του Θεού. Το Σάββατο το τιμούσαν πάρα πολύ οι Ιούδες, γι' αυτό δεν είχαν και εργασία, και ακόμα δεν έχουν. Και αντιδρούσε ο Χριστός σε αυτή την τυποποίηση, την τυπολατρία. Γιατί πρώτα είναι ο άνθρωπος και μετά είναι το Σάββατο. Τα γνωρίζουμε αυτά από τα βιβλικά γεγονότα. Αυτή όμως η μέρα της καταπαύσεως πέρασε και στην λειτουργική μας ζωή. Λοιπόν, το Μέγα Σάββατο ο Χριστός τον άδει. Σιγησά το Πάσα Σάρξ Βρωτία. Σαββατίζει ο Χριστός τον τάφο και παρέχει έναν καινούριο σαββατισμό για τους ανθρώπους. Τα Σάββατα επίσης, το Σάββατο επίσης γίνεται προφητικός τύπος της ταφής του Κυρίου που οδηγεί στην εκ νεκρών Ανάσταση. Βλέπετε πως συνδέεται λοιπόν. Τι βαθύτερα νοήματα δίδει η Εκκλησία στο Σάββατο. Το Σάββατο το έχουμε και σήμερα και παρόλο που είναι η μέρα καταπαύσεως, μέχρι και σήμερα το Σάββατο έχει αρτία. Δηλαδή τρώγεται λάδι στα μοναστήρια τουλάχιστον και κρασί. Ή το Σάββατο τελούμε θεία λειτουργία. Οι καθολικοί έχουν νηστεία το Σάββατο που δεν είναι στην παράδοσή μας. Σάββατο και Κυριακή έχουμε πάντα θεία λειτουργία. Δηλαδή πως τιμάει η Εκκλησία το Σάββατο, αλλά κυρίως και πάνω απ' όλα την μία των Σαββάτων. Την ημέρα δηλαδή που είναι μετά από το Σάββατο. Γιατί είναι η μέρα του Κυρίου. Είναι η παρουσία του Χριστού ο οποίος ανίσταται. Και αυτή η μέρα Κυριακή είναι τη μέρα Αναστάσεως και η μέρα λειτουργίας. Πολύ νωρίς η λειτουργία συνδέθηκε με την Κυριακή ημέρα, όπως λέγει η Αποκάλυψη. Και για πρακτικούς λόγους και πρωί μάλιστα, και για συμβολικούς λόγους ο Χριστός ανέστη λίγαν πρωί με την ανατολή του ηλίου, προς το πρωί δηλαδή. Οι συμβολισμοί παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στα λειτουργικά δρόμενα και σε κάθε περίπτωση από τον πρώτο αιώνα η Κυριακή αναδεικνύεται ως η κατεξοχήν λειτουργική ημέρα, μέρα Αναστάσεως, χωρίς βέβαια να απαγορεύεται η τέλεση λειτουργίας και οποιαδήποτε άλλη μέρα, εκτός βέβαια των αμνήμων ημερών, δηλαδή που δεν έχουμε Αγίους, που δεν τελείται η θεία λειτουργία πλήρης, την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής του Πάσχα. Οι ημέρες της εβδομάδος, εκτός από το Σάββατο που εξελίχθηκε σε Κυριακή και είναι η πρώτη αλλά και η ογδόη, παραπέμπει και στα έσχατα, έχει άλλο συμβολισμό, ωραία νοήματα, αλλά και οι άλλες μέρες της εβδομάδος απέκτησαν και αυτές κάποιο λειτουργικό περιεχόμενο. Παραδείγματος χάρη η Τετάρτη και Παρασκευή, όπως μας λέγεται, το έχουμε πει κάποια άλλη φορά, η διδαχή των 12 Αποστόλων. Αυτές οι δύο μέρες εξελίχθηκαν, διαμορφώθηκαν, ταυτίστηκαν μάλλον με την νηστεία. Τις δύο ημέρες της εβδομάδας αυτές έχουμε νηστεία. Νηστεύω δις του Σαββάτου, που έλεγε ο Φαρισαίος, έτσι, και ευχαριστιόταν που το έλεγε, έτσι υποκριτικά, με περηφάνεια δηλαδή, σαν να είναι νηστεία αυτός ο σκοπός. Αυτό το δις του Σαββάτου η Εκκλησία το κάνει Τετάρτη και Παρασκευή. Και το κείμενο αυτό της διδαχής των 12 Αποστόλων εξηγεί γιατί έχουμε Τετάρτη και Παρασκευή. Οι Ιουδαίοι νίστευαν Δευτέρα και Πέμπτη, οι Χριστιανοί Τετάρτη και Παρασκευή, γιατί αυτές τις μέρες ο Χριστός τη μία συνελήφθη και την άλλη σταυρώθηκε. Είναι νηστείες με χριστοκεντρικό, όπως λέμε, περιεχόμενο. Αργότερα βέβαια ως νηστεία θεωρήθηκε η Δευτέρα, υπάρχουν κάποιοι λόγοι, και κάθε μέρα της εβδομάδος απέκτησε και ένα εορτολογικό περιεχόμενο, μάλλον μετά την οικονομαχία θέλει μια μελέτη το πράγμα αυτό. Η Δευτέρα είναι των Αγγέλων, Τρίτη του Προδρόμου, η Τετάρτη είναι της Παναγίας, η Πέμπτη των Αποστόλων, η Παρασκευή πάλι σταυρικό χαρακτήρα, το Σάββατο των Κεκοιμημένων, γι' αυτό γίνονται και τα μνημόσυνα, κατά την παράδοση βέβαια, και Κυριακή ημέρα Κυρίου. Κάθε μέρα και ένα καινούριο περιεχόμενο. Πολύ σημαντικό. Πάμε στη γιορτή του Πάσχα. Ή μάλλον πριν πάμε στο Πάσχα να πούμε για την Πεντηκοστή, πούμε λιγότερα εκεί. Η Πεντηκοστή ήταν η μέρα που παρέδωσε ο Θεός τον νόμο στον Ισαΐα, τις πλάκες πάνω στο Σινά. Ήταν η μέρα επίσης προσφοράς των καρπών. Οι καρποί είναι πολύ σημαντικό, οι απαρχές δηλαδή που προσέφεραν στους θεούς οι αρχαίοι, οι Ιουδαίοι στον Θεό, και οι χριστιανοί έχουν ευχές απαρχών, καρπών. Ένα κομμάτι αυτό είναι και ευχαριστία. Η ευλογία των καρπών ή στη μεταμόρφωση ή στην μια άλλη γιορτή της κοιμήσεως του Θεοτόκου, τα σταφύλια, καρπή, προσφορά ως ευχαριστία, τα σά εκ των ζώων, συμπροσφέροντες, προσφέρομε. Αυτή λοιπόν η γιορτή πήρε καινούργιο περιεχόμενο από τους πρώτους αιώνες στην Εκκλησία. Είναι η γιορτή της ιδρύσεως της Εκκλησίας, του Αγίου Πνεύματος, των πνευματικών καρπών, των καρπών του Αγίου Πνεύματος. Δεν θα πω περισσότερα, νομίζω αρκούνε στο σημείο αυτό όσα ανέφερα για την Πεντηκοστή. Είναι τεράστιο κεφάλαιο, συνδέονται και τα γονατίσματα εκεί που συνδέονται με τους νεκρούς, το γονάδισμα με τις καρυδιές που είναι νεκρικό δέντρο, οι ευχές γονικλησίας που έχουν αναστάσιμο χαρακτήρα, έχουν αναφορά στους κειμημένους, στην Ανάσταση, σπουδαία κείμενα, αποδιδόμενα στο Μέγα Βασίλη. Αλλά ίσως κάποια άλλη φορά. Να πάμε λίγο στο Πάσχα. Η Ιουδαϊκή γιορτή παρέμενε πάλι μεγάλη γιορτή της χριστιανοσύνης. Εορτή εορτών κατά τον Δαμασκηνό. Διάβαση της Ερυθράς Θάλασσας στο Ιουδαϊκό εορτολόγιο. Εδώ διάβαση από τον θάνατο στη ζωή εν Χριστώ. Ο πρωτότοκος των νεκρών. Ανοίγει το δρόμο προς την αιωνιότητα ο Χριστός. Και κάναμε αυτό το πέρασμα από τη ζωή προς την Ανάσταση. Από το θάνατο προς την Ανάσταση, προς τη ζωή. Βέβαια το Πάσχα οι πρώτοι χριστιανοί, κάποιοι τουλάχιστον, θέλαν να το γιορτάζουν όπως και οι Ιουδαίοι, να τονίζουν το σταυρικό του χαρακτήρα περισσότερο, να το γιορτάζουν τη 14η του μηνός Νισάν. Κάπου εκεί αρχές Απριλίου, πιστεύω να μην κάνω λάθος. Οι βιβλικοί τα ξέρουν καλύτερα. Έγινε διάλογος των εκκλησιών με τη Δύση, με τον Πολύκαρπο Σμύρνης, και το πρόβλημα τόλισε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος που είπε το Πάσχα θα γιορτάζεται την πρώτη Κυριακή μετά την Πανσέλινο. Είναι με το σιλινιακό ημερολόγιο εδώ. Μετά την Πανσέλινο τη Ιαρή τη Ημερία. Αυτό το κριτήριο εορτασμού του Πάσχα. Και επειδή η Πανσέλινο δεν είναι πάντοτε την ίδια Κυριακή, ποικίλει. Έτσι το Πάσχα αποτελεί τον πυλώνα, όπως λέμε, του κινητού εορτολογίου. Βλέπετε, μια κληρονομιά από το Ιουδαϊκό τώρα εορτολόγιο, το Ιουδαϊκό ημερολόγιο. Περνάει στην Εκκλησία. Υπάρχει μια συνέχεια. Δεν αγνοεί η Εκκλησία αυτά που βρήκε, τον κόσμο που βρήκε, τον πολιτισμό που βρήκε. Του έδωσε ένα καινούριο περιεχόμενο, ένα καινούριο μήνυμα για τον άνθρωπο. Το Πάσχα λοιπόν ως γιορτή, με βάση κάποιες αρχές που υπάρχουν στο ορτολόγιο, ότι μια γιορτή είναι μεγάλη όταν έχει προεόρθια και μεθέορτα. Το Πάσχα διαμορφώνεται η προαυτού περίοδος με τα εξής βήματα. Υπήρχε μια διήμερος νηστεία για τους υποψηφίους να βαπτιστούν το Πάσχα, Παρασκευή και Σάββατο, πλήρης αποχή από νερό, από αλάτι, από φαγητό, από τα πάντα. Και αν δεν μπορείς, λέει, δύο μέρες, λένε οι αποστολικές διαταγές, τουλάχιστον μία. Αυτή είναι η προβαπτισματική νηστεία για όλους τους νεφωτίστους και αυτούς που θέλουν να βαπτιστούν και την οικογένεια και όλη την κοινότητα. Γιατί δεν είναι ατομικές πράξεις τα μυστήρια, αφορούν όλη την Εκκλησία. Συμμετέχουμε όλοι σε αυτό. Αυτή η διήμερος λοιπόν νηστεία για αυτούς που ήθελαν να βαπτιστούν το Πάσχα, στην πανηχίδα του Πάσχα δηλαδή, γιατί το Πάσχα είναι η Ανάσταση και το βάπτισμα είναι θάνατος και Ανάσταση. Γι' αυτό συνδέεται το μυστήριο αυτό με το Πάσχα. Έγινε εβδομαδιαία νηστεία, η λεγόμενη Μεγάλη Εβδομάδα. Πότε? Τρίτο με τέταρτο αιώνα. Όλο και έχουμε μια τάση αυξητική. Στην πορεία, πάλι τον ίδιο αιώνα, τον τέταρτο αιώνα, η μία εβδομάδα έγινε 40 μέρες. Για λόγους συμβολικούς, για να μιμηθεί την νηστεία του Χριστού και παλαιών του Μωυσή στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά κυρίως του Χριστού, πριν αναλάβει το έργο του, νήστεψε 40 μέρες. Γι' αυτό λέγεται χριστοκεντρική νηστεία και είναι και πάρα πολύ αυστηρή η νηστεία αυτή. Από τον 5ο μέχρι τον 7ο αιώνα διαμορφώνεται και μια προφωνήσιμος περίοδος, προετοιμασίας περίοδος. Οι εβδομάδες πριν την 400η, του Τριωδίου, Τελώνου, Φαρισαίου, Ασώτου, Κρίσεως και οι ενδιάμεσοι Τυρινείς που παίρνουν το όνομά τους από βιβλικά κείμενα, από τα αναγνώσματα που αναγνώσκονται, γιατί η επίδραση, η σημασία που έχει ο βιβλικός λόγος μέσα στη λατρεία. Γίνεται αντικείμενο ακούσματος, κηρύγματος, μελέτης, εφαρμογής. Η βίβλος αποκτά λειτουργικό χαρακτήρα και ήταν πάντοτε. Και οι επιστολές που εστέλλονταν, από όσο μαθαίναμε από φοιτητές ακόμα, διαβάζονταν στην Εκκλησία. Δεν ήταν για ιδιωτική, διαβάζαν και ιδιωτικά βέβαια, αλλά κυρίως για την Εκκλησία. Αυτό γίνεται και σήμερα. Η λατρεία διασώζει το λειτουργικό κείμενο, το λειτουργικό λόγο. Έτσι λοιπόν διαμορφώνεται μέχρι τον 7ο αιώνα όλη αυτή η περίοδος του Τριωδίου. Πάσχα, Μεγάλη Εβδομάδα, Μεγάλη Σαρακοστή, Τριώδιο. Γιατί λέγονται έτσι, δεν είναι της ώρας. Θα τα πούμε κάποια άλλη φορά. Πολύ σημαντική περίοδος. Αλλά διαμορφώνεται και μια περίοδος μεθέορτος. Από πολύ νωρίς. Τα περιγράφει η Εθερία. Μια περιηγήτρια μοναχή από την Ισπανία που πήγε στα Ιεροσόλυμα και περιγράφει τι γινόταν στα Ιεροσόλυμα, τι γινόταν στη Βιθλέμ, τι γινόταν στο Ναό της Αναστάσεως. και τα γράφει πάρα πολύ ωραία. Στα λατινικά τα μετά έχω μεταφραστεί και στα ελληνικά. Η διακινήσιμη εβδομάδα τι ήταν? Ήταν μια περίοδος σαν μια μέρα, διακινήσιμος με αλφαγιώτα. Αυτή την περίοδο κάθε μέρα οι χριστιανοί, οι νεοφώτιστοι, μεγάλης ηλικίας άνθρωποι, ακούγαν κηρύγματα, μυσταγωγικές κατηχήσεις του Χρυσοστόμου, τα περιγράφει αυτό ο Χρυσόστομος, ο Κύριλλος, ο Ιεροσολύμων, κηρύγματα θεολογικά για το βάπτισμα, χρήσμα, ευχαριστία. Ήταν η κατήχηση, το υπόβαθρο της κατηχήσεως. Να μαθαίνουν τι είναι το βάπτισμα, τον Χριστό είναι. Ταυτότητά μας, τι είναι το χρήσμα, η σφραγή του Αγίου Πνεύματος. Τι είναι η ευχαριστία, η μετοχή στον αναστημένο, στη ζωή του αναστημένου Χριστού. Μπόδες μας στη βασιλεία του. Μεγάλα μηνύματα. Και με συμβολισμούς για την απόταξη, σύνταξη, τα προβαπτισματικά, μεταβαπτισματικά, τα βρίσκουμε εκεί. Θα έρθει η ώρα να τα πούμε άλλη φορά. Δινόταν τους χιτώνες τους λευκούς, έκφραση του φωτίσματος που είναι το βάπτισμα, του φωτός που πήρανε, του χαρούμενο της ζωής και της ελπίδας και καθημερινή συμμετοχή στην ευχαριστία και στο άκουσμα αυτών των κηρυγμάτων των μυσταγωγικών, μυσταγωγικές κατηχήσεις. Μετά από εκεί διαμορφώνεται σιγά σιγά και το λεγόμενο πεντηκοστάριο, το χαρμόσυνο τριώδιο, έχει τρεις οδές τις καθημερινές δηλαδή. Το χαρμόσυνο τριώδιο με του Θωμά, των Μυροφόρων και των Θαυμάτων κλπ, που προβάλλεται ο Χριστός ως ενσαρκή Αναστάς και έχει σημασία. Σε κάθε, πολλές από τις γιορτές αυτές προβάλλεται ο Χριστός το βάπτισμα και ευχαριστία με νερό όλα τα θαύματα των Κυριακών, του Τυφλού και λοιπά, Σαμαρίτης. Πολύ ωραία νοήματα το Πεντηκοστάριο και πορευόμεθα προς την Πεντηκοστή ανάληψη, προηγούμενη Πέμπτη πρώτη της Πεντηκοστής. Ενδιάμεσα βέβαια στο Πεντηκοστάριο είναι η Μέσο Πεντηκοστή, η γιορτή που γιορτάζουμε τον Χριστό Σοφία. Η Αγία Σοφία εδώ γιορτάζει αυτή την ημέρα. Όχι την Αγία Σοφία την Αγία, αλλά τον Χριστό ως Σοφία, ως διδάσκαλο. Πολύ σημαντική γιορτή. Μεσούσης της εορτής διψώσαμε την ψυχή, δηλαδή αυτός που ακολουθεί τον Χριστό ξεδιψάει κοντά του. Ο διψών αρχαίας το πρόσμα και πινέτο. Και κλείνει βέβαια το Πεντηκοστάριο με την Πεντηκοστή και την επόμενη εβδομάδα την Κυριακή των Αγίων Πάντων που μαρτυρείται από τον 7ο, αν δεν απατώμε, αιώνα, σαν μια αποκορύφωση, έτσι, έμπρακτη εφαρμογή των καρπών του Αγίου Πνεύματος που το έζησαν, ζουν μέσα στην αγιοπνευματική εμπειρία της Εκκλησίας οι Άγιοι και γιορτάζουν όλοι μαζί εκείνη την ημέρα. Και αυτή είναι πολύ σημαντική, θα λέγαμε, γιορτή. Αυτός είναι λοιπόν ο κινητός εορτολογικός κύκλος, ο πυλώνας ο ένας, που στηρίζεται στο σεληνιακό ιουδαϊκό εορτολόγιο, ημερολόγιο. Βλέπετε τα ημερολόγια, εορτολόγια, τα προχριστιανικά ενυπάρχουν μέσα στο δικό μας το εορτολόγιο με ένα δικό τους καινούριο χριστοκεντρικό, θεολογικό, εσχατολογικό, εκκλησιολογικό περιεχόμενο. Η άλλη γιορτή τώρα, ο πυλώνας του ακινήτου εορτολογίου, είναι τα Χριστούγεννα. Εδώ τι έχουμε? Εδώ δεν έχουμε μια ιουδαϊκή γιορτή που αντικαθίσταται, έχουμε μια έλληνο-ρωμαϊκή γιορτή που γιορτάζανε τον αίτητον ήλιο, τη γιορτή του αϊτήτου ηλίου. Πότε? Στο χειμερινό ηλιοστάσιο. Πότε ήταν αυτό? Κατά μία άποψη στην Ανατολή 6 Ιανουαρίου, κατά μία άλλη μέτρηση άποψη στη Δύση 25 Δεκεμβρίου. Στη θέση αυτή κάποια αιρετική πρώτα και μετά οι χριστιανοί, πρώτα από τη Ρώμη, τοποθέτησαν μια καινούργια γιορτή, τη γιορτή της του Χριστού γεννήσεως, του αληθινού ηλίου της δικαιοσύνης που είναι από την Παλαιά Διαθήκη. Και τα τροπάρια όλα μιλούν γι' αυτό. Μιλάμε πλέον για τη θεολογία του σαρκωμένου λόγου, λόγου σάρξε γένετο, τον γιορτάζομαι, γιατί αυτή είναι η βάση της θεολογίας μας. Και λέγεται και Πάσχα και όλα στα Χριστούγεννα, γιατί αν δεν ανίστατο, αν δεν εγεννάτο, δεν θα ανίστατο. Και για άλλους λόγους αυτή, γιατί ονομάζεται Πάσχα, χαρά, γιορτάζομαι τη σωτηρία μας. Με βάση τα Χριστούγεννα, αν πάμε 9 μήνες πριν, πάμε σε μια ημερομηνία μέσα στο ηλιακό έτσι η ημερολόγιο 25 Μαρτίου που είναι η αρινή σημερία τότε. Ο Ευαγγελισμός σήμερον τη σωτηρία ημών των κεφάλαιων. Η σάρκος, ο Ευαγγελισμός και Χριστούγεννα μέχρι κάποια εποχή ήταν, μαζί ήταν η ίδια γιορτή. Η γιορτή της του Λόγου Σαρκώσεως και της ημών Θεώσεως. Αυτή είναι, αυτό είναι το κέντρο, θα τα πούμε στη συνέχεια για να ολοκληρώσουμε και την εκπομπή μας σιγά σιγά. Πούμε στο περιεχόμενο το πνευματικό. Εάν δούμε επίσης ότι στις 24 Ιουλίου είναι η γέννηση του Προδρόμου. Πάλι αρινό ηλιοστάσιο. 24 Σεπτεμβρίου είναι η σύλληψη του Προδρόμου. Βλέπετε, σε σταθμούς του κοσμικού ας πούμε ηλιακού ημερολογίου τοποθετούνται γιορτές με πολύ μεγάλη σημασία στην Εκκλησία μας. Αυτούς τους σταθμούς τους αξιοποιεί η Εκκλησία και αντικαθιστά αν υπήρχαν γεννήσεις θεών ή θάνατοι θεών ή ηρώων ή αυτοκρατόρων, αντικαθιστά. Βάζει πρόσωπα ιερά. Το Χριστό πρώτα και καλύτερα, την σύλληψή του στον Ευαγγελισμό, την σύλληψη του Προδρόμου του Φθινόπωρου και την γέννησή του το αερινό ηλιοστάσιο. Και τα Χριστούγεννα, μιμούμενα το Πάσχα, έχουν προεόρτια περίοδο και μεθέωρτο περίοδο. Δεν θα τα αναλύσουμε τώρα λεπτομερώς. Έχουμε 40 μέρες πριν. Έχουμε και μεγάλη εβδομάδα, αν και η νηστεία αυτής της περίοδου είναι πιο ήπια, πιο ελαφρά. Το διαιτολόγιο είναι και με ψάρι. Έχουμε και μεθέωρτο περίοδο. Πάλι 40 μέρες μέχρι την Παπαντή. Είναι η περιτομή, είναι η Παπαντή. Βλέπετε αυτή η ίδια λογική κατά το πρότυπο του Πάσχα. Υπάρχουν και προεόρτιες Κυριακές. Έτσι, πρώτης Χριστουγεννήσεως και των Προπατώρων. Αξίζει κάποια στιγμή να τις δούμε και αυτές. Εκτός από τους δύο τους πυλώνες, του ενός του Πάσχα που έχει ρίζες από την Ιουδαϊκή παράδοση, το κινητό εορτολόγιο, και των Χριστουγέννων που έχει ρίζες από ελληνορωμαϊκή γιορτή. Αυτές οι δύο γιορτές είναι πολύ βασικές μέσα στην λατρεία μας, με την υμνογραφία τους, με τα προεόρτιά τους, με τη θεολογία τους, με τα κείμενά τους, με τα μηνύματα τα μεγάλα, τα επαρξιακά, τα οποία κάθε χρόνο ανακυκλώνονται, τελούνται ξανά, αλλά όχι κάθε χρόνο. Μπορεί να έχουμε και Πάσχα και κάθε μέρα, στην κάθε ευχαριστία. Μπορεί να έχουμε Πεντηκοστή και κάθε ώρα, την τρίτη ώρα της ημέρας, όχι μόνο μια φορά το χρόνο. Και στην επίκληση της λειτουργίας πάλι Πεντηκοστή έχουμε. Όπου υπάρχει επίκληση του Πνεύματος, Πεντηκοστή είναι. Βλέπετε μια συνεχής ανάμνηση μνημονευταίων, όπως λέει ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, του Θεού μάλλον ή αναπνευστέων. Κεφάλαιων εορτής μνήμη Θεού. Να θυμούμαστε συνεχώς τον Θεό, τον Τριαδικό Θεό, και να τον κάνουμε βιωμά μας, κατοικητήριο μέσα στην καρδιά μας. Εκτός από τις γιορτές αυτές Χριστουγέννων και Πάσχα που είναι δεσποτικές, όπως τις λέμε, γιορτές, έχουμε και τις θεομητορικές γιορτές. Είναι η επόμενη φάση του ορτολογίου, η πιο μετά δηλαδή, από τον 5ο αιώνα πρωτομαρτύριο, με παλιότερη την κοίμηση της Θεοτόκου, το 15 Αύγουστο, που ονομάζεται και αυτή Πάσχα, γιατί συνήργησε η Παναγία στη σωτηρία, στην απελευθέρωσή μας και την πορεία μας από τον θάνατο στη ζωή. Δεν είναι φολκλωρικού περιεχομένου νοήματος η λέξη Πάσχα του καλοκαιριού, έχει θεολογικές εμβαθύνσεις και προϋποθέσεις. Και βεβαίως όλες οι άλλες γιορτές της Θεοτόκου τις γνωρίζουμε, των εισοδίων και των γενέθλιων και λοιπά. Η ύψη του Τιμίου Σταυρού είναι γιορτές που τίθενται μετά από έτσι εγγένεια κάποιου ναού ή στη θέση των εγγενείων ενός ναού. Και η ύψη του Τιμίου Σταυρού θυμίζει και Μεγάλη Παρασκευή ή Μεταμόρφωση, η Ανάληψη. Όλες αυτές οι γιορτές είναι πάρα πολύ σπουδαίες. Έχουμε και μνήμες Αγίων. Δεν είναι τυχαίο που πριν τα Χριστούγεννα γιορτάζουν οι προφήτες. Γιατί αυτοί προφητεύσαν το γεγονός της σαρκώσεως του λόγου. Ο Ισαΐας δεν μίλησε για την Παναγία. Ότι θα γεννήσει η Παρθένος. Πού το ήξερε? Φωτισμός Θεού. Και άλλοι προφήτες έχουν μιλήσει για τα γεγονότα. Και ο Χριστός είναι αυτός που το πλήρωμα του νόμου και των προφητών, με τελευταίο προφήτη τον πρόδρομο, που τον γιορτάζουμε εκεί στον Ιανουάριο. Ο μήνας Δεκέμβρος είναι ο μήνας των προφητών. Κάθε μέρα ή παραμέρα έχουμε, να το δει κανείς μέσα στο μηνέο. Έχουμε και συνάξεις εορτών, άλλη ορολογία που αξίζει δική έτσι, δηλαδή συναθήσεις των πιστών προς τιμή των αγγέλων, των Αγίων ή προσώπων που δεν τα τιμάμε στην κύρια γιορτή τους, τα τιμάμε στη δεύτερη μέρα όπως τα Χριστούγεννα, τιμάμε την σάρκωση του Λόγου του Θεού. Τη δεύτερη μέρα είναι τις υπεραγίες Θεοτόκου, τη δεύτερη μέρα. Ή του Ευαγγελισμού, τιμάμε τη δεύτερη μέρα τον Γαβρίλ. Έχουμε τέτοιες, το φαινόμενο δηλαδή των συνάξεων ή την μετάθεση εορτών. Μια γιορτή άμα συμπέσει μέσα στη Μεγάλη Σαρακώστη μετατίθεται ή τα Σαββατοκύριακα ή μετά από το Πάσχα. Είναι νόμος αυτός μέσα στη Διάνα. Να το χαρούμε, να τιμήσουμε και αυτόν τον Άγιο. Στον Άγιος Γεώργιος ας πούμε, δεν μπορείς να γιορτάσεις μέσα στις μέρες τις πένθυμες να έχεις τιμή ενός Αγίου που προϋποθέτει λειτουργία, η τιμή ενός Αγίου. Δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να πω. Ένα σχόλιο μόνο να κάνω, ότι αυτές οι γιορτές, περισσότερες γιορτές έχουν ρίζες από την Κωνσταντινούπολη, λόγω του κύρους της Κωνσταντινούπολης, αλλά και από τα Ιεροσόλυμα, με αυτή την αλληλοπεριχώρηση των γιορτών. Το θεολογικό σχόλιο που θα μου επιτρέψετε, φίλοι τηλεθεατές, να κάνω είναι ότι με όλες αυτές τις γιορτές και με τη μετατροπή του ημερολογίου, ότι να μετράμε μέρες, μετράμε γιορτές. Και στη θέση παλιών Ιουδαϊκών γιορτών, Ελληνορωμαϊκών γιορτών, να βάζει η Εκκλησία δικές τις γιορτές του Χριστού και των Αγίων και της Παναγίας. Γιατί γίνεται? Ποιος γιορτάζει? Γιατί γιορτάζουμε? Λέμε για να χαρούμε. Και πώς θα χαρούμε? Τι να χαρούμε? Την χαρά της σωτηρίας μας. Αυτό γιορτάζουμε. Γιορτάζουμε τη νίκη του Χριστού επάνω στο θάνατο. Μία είναι ουσιαστικά η γιορτή, το λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Η γιορτή της του Λόγου, όπως έναν και το μυστήριο του Χριστού και της Εκκλησίας. Μία είναι και η γιορτή. Η γιορτή της του Λόγου σαρκώσεως και της ημών θεώσεως. Σαρκώνεται ο άνθρωπος, ο Θεός, θεούται ο άνθρωπος, κατά χάρη. Τον παίρνει, τον θεώνει, τον αγιάζει. Αυτό το γιορτάζουμε έτσι συνολικά, σε κάθε γιορτή. Αν διαβάσει κανείς κείμενα πατερικά, οποιασδήποτε γιορτής για την Παναγία, για τον Αγίους, δεν λείπει το χριστοκεντρικό περιεχόμενο. Δεν λείπει η αναφορά στην σάρκωση, στο σταυρό και στην Ανάσταση. Αυτή είναι η μεγάλη γιορτή. Και αυτή τη μεγάλη γιορτή την γιορτάζουμε κυρίως και πάνω απ' όλα και κάθε μέρα στην Θεία Ευχαριστία. Γιατί εκεί στο μυστήριο της λειτουργίας, της ευχαριστίας, ανακεφαλαιώνεται όλο το μυστήριο της εχριστώ Θείας Οικονομίας. Εκεί προφητεύεται ο Χριστός, σαρκώνεται, σταυρώνεται, ανίσταται, αναλαμβάνεται και παίρνουμε και την υπόσχεση πως θα ξαναρθεί η σαρκή, πάει να κρίνει τον κόσμο. Και όλες αυτές οι γιορτές, είτε των Αγίων, είτε του Χριστού, είτε της Παναγίας, που είναι καθημερινές, που επαναλαμβάνονται, σας είπα, κάθε χρόνο, αλλά και κάθε μέρα, εν πωλής, αλλά και των Αγίων που είναι καθημερινές, στοχεύουν και σε κάτι άλλο που δεν πρέπει να το ξεχάσουμε. Στον αγιασμό του χρόνου της ζωής μας. Κάθε λεπτό που περνάει δεν υπάρχει ελεύθερος χρόνος για έναν χριστιανό. Είναι ευκαιρία αλλαγής και μετανοίας. Να αλλάξουμε συμπεριφορά, να αλλάξουμε στάση. Ευκαιρία. Γι' αυτό υπάρχει η φράση «εν παντή καιρό και πάση ώρα». Νύνουν καιρός ευπρόσδεκτος. Τώρα. Το τώρα, το διαρκές, το τονίζουν οι γιορτές. Δεν υπάρχει το παρελθόν, παρόν και μέλλον, είναι μεν, αλλά ούτε καταργείται, μεταμορφώνεται, ας το πω έτσι, δεν ξέρω αν είναι αντιληπτό, σε ένα διαρκές παρόν. Ζούμε σε κάθε στιγμή και σε κάθε ώρα αυτό το μεγάλο γεγονός της παρέμβασης του Θεού μέσα στην ιστορία, της σαρκώσεώς του, της αναστάσεώς του και της σωτηρίας του ανθρώπου. Γι' αυτό στις γιορτές, κυρίως στις μεγάλες, θα δείτε ένα διαρκές σήμερον. Είναι ο λειτουργικός χρόνος που δεν καταργείται ο χρόνος, μεταμορφώνεται σε ένα διαρκές παρόν για να μας θυμίζει ότι κάθε στιγμή και κάθε ώρα πρέπει ο προς μας να είναι εκεί, στη σωτηρία μας, και όλα τα έργα μας να εμπνέονται, κατευθύνονται. Τα διαβήματά μου, λέγει μια ευχή της, ένα τροπάριο ψαλμός είναι της πρώτης ώρας, κατεύθυνον κατά το λογιό σου. Πώς θα περπατάω στη ζωή μου? Το Άγιο Πνεύμα μας κατευθύνει σε κάθε στιγμή και σε κάθε ώρα να μην χάσουμε το δρόμο, το δρόμο προς τον Χριστό, δηλαδή τη συνάντησή του μαζί του. Ακούστε λίγο, θα με επιτρέψετε να διαβάσω, να θυμηθούμε κάποια τροπάρια τα οποία τα ακούμε, αλλά δεν τους δίνουμε τόσο μεγάλη σημασία. Στα Θεοφάνεια, τη μεγάλη γιορτή, με πολύ κοσμολογικό και θεολογικό ενδιαφέρον, σήμερα Πασακτήσεις, είναι από το Πάσχα αυτό. Σήμερα Πασακτήσεις, αγάλατε και χέρι, ότι Χριστός ανέστη και άδεσε σκηνευτή. Σήμερον, Πάσχα είναι τώρα, είναι αδιαρκές Πάσχα. Τα Θεοφάνεια είναι άλλο. Ουρανός και γη σε νεορτάζουν. Τα άνω της κάτω σε νεορτάζει. Σήμερον πάλι, σήμερον, σήμερον, σήμερον. Νυν πάντα επεπλήρε τώρα, επεπλήρωτε φωτός. Ουρανός και γη και τα καταχθόνια εορταζέτο γουν Πάσχα κτήσεις. Η γιορτή έχει ένα συμπαντικό χαρακτήρα, οικουμενικό χαρακτήρα. Γιορτάζει όλος ο κόσμος, γιορτάζει και η κτήση μαζί με τον άνθρωπο. Γιατί και αυτή συνέπεσε. Και συστενάζει και συνοδύνει και περιμένει την ελπίδα της σωτηρίας μαζί με τον άνθρωπο. Εδώ σεβόμαστε το περιβάλλον, σεβόμαστε την κτήση. Θα είναι τροπάρια. Από τον κανόνα του Πάσχα, του Αγίου, του Δαμασκηνού. Εορταζέτο δε κόσμος, ορατώστε και αόρατος, Χριστός γαρεγίγερτε, εφροσύνη αιώνιος. Σήμερον γη και θάλασσα την του κόσμου χαράν εμερίσαντο και ο κόσμος εφροσύνης πεπλήρωτε. Από την ευχή του μεγάλου αγιασμού των Θεοφανίων. Πού να πρωτοσταθεί κανείς. Σήμερον της ευδοκίας ημών το κεφάλαιο. Σήμερον της σωτηρίας ημών το κεφάλαιο, τον Ευαγγελισμό. Ή της οικονομίας ημών το κεφάλαιο. Σήμερον τα των Αγίων Άγια γάλλονται και ο χορός των Αγγέλων μυστικός πανηγυρίζει. Λέει ένα άλλο τροπάριο της λιτής της 21ης Νοεμβρίου των εισοδίων. Γυναίστο και τελειώνει το τα τροπάρια αυτά, μία κοινή σήμερον ουρανίων και επιγείων πανήγυρης και συνορταζέτο παν όσων εν κόσμιονται και υπερκόσμιον σύγκριμα. Είναι από ένα λόγο του Αγίου Ανδρέου Κρήτης εγκόμιος στο γενέθλιο της Θεοτόκου. Θα ολοκληρώσω την παρουσίαση του εορτολογίου σήμερα, να πω για λόγια ότι μιλήσαμε ότι η Εκκλησία, το εορτολόγιο διαμορφώνεται στηριζόμενο στα ημερολόγια και ορτολόγια τα προχριστιανικά, τα οποία τα αγιάζει η Εκκλησία, τους δείτε ένα καινούργιο περιεχόμενο, βάζει καινούργιες γιορτές δηλαδή, και στην προσπάθεια πρωτοβουλία της Εκκλησίας σε κάθε στιγμή και σε κάθε ώρα να αγιάζει τον χρόνο και να μας θυμίζει ότι ο χρόνος είναι ευκαιρία αλλαγής και μετανοίας. Γι' αυτό μπορούμε να μιλάμε για τη γιορτή και την πνευματικότητα που εμπνέει αυτή η γιορτή. Και κάπου έχω τώρα, πιστεύω να το λέγει, ας πούμε, ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης. Εάν ο νέος θεολόγος, εάν, ή να πάω σε κάποιον άλλον, συγγνώμη για την αργοπορία εδώ, να γιορτάζεται, λέει, μη πανηγυρικός. Μας λέει πώς να γιορτάζουμε. Αλλά θεϊκός, μη κοσμικός, αλλά υπερκοσμίος. Λελογισμένος και ευσεβός, λέει ο Άγιος Σημεών νέος θεολόγος, με μη λαμπάδων φως το ισολίγο σβενίμενον, αλλά αυτή καθαρός η της ψυχής σου λαμπάδα, η λαμπάδα της ψυχής να γιορτάζει. Γιατί καμιά φορά τις γιορτές τις συρρυκνώνουμε, τις περιορίζουμε, τις αποδυναμώνουμε σε ένα εμπορικό έτσι πνεύμα και σε μια κοσμική έτσι προσέγγιση, σε ένα σήμαιο στολισμό του περιβάλλοντος χώρου ή του εξωτερικού της ενδυμασίας του σώματός μας και αγνοούμε την εσωτερική προϋπόθεση που χρειάζεται η γιορτή. Να μην γιορτάζουμε, λέει, με ζύμη της κακίας και της πονηρίας, είναι από τον Απόστολο Παύλο, γιατί άσκησε και κριτική ο Απόστολος Παύλος τον τρόπο γιορτής. Όχι, λέει, με τη ζύμη της κακίας και της πονηρίας, αλλά ένα αζύμης ειλικρινίας και αληθείας. Και τελειώνω, φίλοι ακροατές, με το λόγο του Σημεών του Νέου Θεολόγου. Εάν έτσι γιορτάζεις, δηλαδή με τη ζύμη της ειλικρίνειας και της αλήθειας, όχι κοσμικός αλλά θεϊκός, ούτω δι και των θείων μυστηρίων μεταλαμβάνεις. Έτσι γίνεσαι και έχεις προϋπόθεση να αναλαμβάνεις, να κοινωνείς εν αισθήση και γνώση. Και έστωση άπασο βίος εορτή μία. Σκοπός δηλαδή της πνευματικότητας της γιορτής που ως κέντρο έχει το Χριστό, το σαρκοθέντα, σταυροθέντα και αναστάντα, να γίνει η ζωή μας μια γιορτή. Και σε αυτήν τη γιορτή, σε αυτό το κλίμα το εόρτιο, να μπορούμε να ζούμε με κριτήρια αληθινά, με κριτήρια φιλανθρωπίας, με κριτήρια στόχευσης προς τη Βασιλεία του Θεού. Σας ευχαριστώ και πάλι που ακούσατε την εκπομπή, είναι τεράστιο το θέμα. Απλώς ένα περίγραμμα δώσαμε, τα κριτήρια πώς διαμορφώνεται και εξελίσσεται το εορτολόγιο. Ευκαιρίες θα δοθούν για συγκεκριμένη αναφορά σε συγκεκριμένες γιορτές. Ευχαριστώ που ακούσατε την εκπομπή. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, εύχομαι, όπως λέμε κάθε φορά, όλοι και όλες να είστε καλά. Χαίρετε.
1: Λόγος λειτουργικός. Μαθητεία στην παράδοση της λατρείας. Προσεγγίζουμε τη Θεία Λατρεία, τα Ιερά Μυστήρια, το Εορτολόγιο, τις ακολουθίες του Νυχθημέρου. Με τον καθηγητή λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή.

Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγης ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός με μεγαλή θυσφόδρα. Εξομολόγησιν και μεγάλο ορπέπει αν ενεδίσον αβελόμενος φώσος σημάτιων. Εκτείνον τον ουρανόν σιδέριν, ως στεγάζον ενίδασι τεπέρα αυτού. Ότι δι συνέβη την επίβαση αυτού, ο περιπατών επιπτερήγων ανέμων. Ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θυμελιών τη γίνε επί την ασφάλεια αυτής, ούκλειδης θεής τον αιώνα του αιώνος. Άβυσος ως σημάτιων του περιβόλαιων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Απευητιμήσει όσου φεύξονται από φωνής φροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν στην ώρα και καταβαίνουν σε παιδεία εις τον τόπον όν εθυμελίου σας αυτά. Όριον έθου ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψουν σε καλύψε την γη. Ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάραξιν αναμέσων των ωραίων τελεύσονται ύδετα. Ποντιού οι πάντα θρία του αγρού προσδέξονται όν αγρή εις δίψεν αυτών. Επ' αυτά τα πιτινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου σε φωνήν. Ποτίζον όρι εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργου σου χόρτεσαι στη θεή γη. Ο εξανατένων χόρτων της τίνηση και κλώει την δουλεία των ανθρώπων. Το εξαγήν άκτων της γης και είναι ως εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του λαρίνει πρόσωπον εν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χόρτα στήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου ας αφήτευσες. Εκεί στροθέα ενωσεύσουση του ρεδίου κατοικεί γητέ αυτών. Όριτε ψηλά της λάβης πέτρα καταπήγη της λαγουής. Επίσης ειρήνης καιρούς ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού, έτου σκότος και γένετον ίξ. Για να αυτοί διαλεύσονται πάντα τα θερία του τριμού. Σκύμνη ωριόμενη το αρπάσι και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλαν ο ήλιος και συνήκτησαν και στα μάντρας αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσει δε άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσα μεγαλύτερα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφή ποιήσας, επληρώθηκε της κτησεώς σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί αρπετά ον ούκε στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία δε πορεύονται δράκων ούτως ον έπλασε εμπέζει ναυτοί, πάντα προς επροζωκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαν τόσο την χείρα τα σήματα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψοντος δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Ανταλελείς το πνεύμα αυτών και κλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστηρίζει το πνεύμα σου και κριστήσονται και ανακαινεί το πρόσωπο τη γη. Ή το η δόξα κυρίου ει του αιώνα, εμφανθίστε κυρίω επί τη έργη αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενο των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το κυρίω τη ζωή μου, ψαλό το Θεό μου έω υπάρχω. Η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ διαφραθήσουμε επί το κυρίω. Εκλείπει η αναμαρτωλή από τη γη και αν ομοίω θεμή υπάρχει αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον κύριον. Ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού, έτου σκότος και γέννη τον ίξ. Ως εμεγαλύθητε έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφή επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας την έννον αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

Φως ηλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλιουδή συνειδώντες φως εσπερινών, υμνούμε Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεών, άξιον σε πάση Κρίστην είστε φωνές Εσίες, η Θεού ζωήν ο διδούς, δύο κόσμος εδοξάζει.

Καταξίωσον Κύριε εν τη εσπέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλακθηναίοι μας, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και νετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνες αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος Σου εφ' ημάς καθάπερ ελπίσμεν επί Σε, ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος Σου στον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις, συπρέπει ένος, συπρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών. Φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο καιρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο καιρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Ο Άγιος ο Θεός, Άγιος ο καιρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ελάσσε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα, συγχώρεσον τους ανομίες ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τα ασθενεία ημών και το όρματό σου. Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιεστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφείληματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.

0: Κυριαλέησον, κυριαλέησον.
1: Ετ δεόμεθα υπρελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως τραυματιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη αδελφότητη ταύτη.
0: Κυριαλέησον, κυριαλέησον.

0: Να μαγειτός, πιστός ο Θεός ημών, πάντοτε νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, στερεώσει Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συνδιαγεί αυτού εκκλησία και τη αδελφότητη ταύτης αιώνας αιώνων.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Την τιμιωτέρα του Χεροβήμ και δοξαρά συγκρίτως Σεραφείμ, την εδιαφθόρος των λόγων τεκούν σαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμο, δόξα σοι.
1: Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατράκη, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχάντου και Παναμού μου Αγίας Δημήτρος, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επορανιώτερα άμνων σωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Δόξου, προφήτου Προδρόμου και Παπριστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου και της Αποστόλου Λιδίας της Φιλιππησίας, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαιώθων Πατώρων Ιακήμ Κιάνης, των Αγίων Δόξων Αποστόλων Σίλας Λουανού, Κρίσκητος Πυρετού και Ανδρονίκου, όν και την ύμνη επιτελούμεν, και πάντων των Αγίων ελέης εξώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.

Μελετούμε μαζί τα θεόπνευστα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Διαβάζουμε το κείμενο των Εβδομήκοντα και την σύντομη ερμηνεία του μακαριστού πατρός Ιωήλ Γιανακοπούλου. Πλούτος σοφίας και απαντήσεων στις πνευματικές μας αναζητήσεις. Όσο τη γνωρίζουμε, τόσο την αγαπούμε.

Η Παλαιά Διαθήκη κατά τους Εβδομήκοντα. Ερμηνευτική παράφραση και σχόλια του μακαριστού πατρός Ιωήλ Γιανακοπούλου. Ένα από τα 49 βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης είναι και το βιβλίο «Παροιμίες Σολομώντος». Στο εβραϊκό κείμενο ονομάζεται «Μισλέ Σελεμό». Το «Μισλέ» είναι πληθυντικός του «Μασάλ», που κατά λέξη σημαίνει «ομοίωσης», «σύγκρισης». Άλλοτε πάλι η λέξη «Μασάλ» δηλώνει κάποιο ποίημα διδακτικό που μάλλον έχει θεία αποκάλυψη. Οι 3.000 μασάλ, παροιμίες δηλαδή, οι οποίες δόθηκαν από τον Θεό στον Σολομώντα, είναι προϊόντα σοφίας Θεού δοθήσεις εις τον βασιλέα. Συχνά οι μασάλ, οι παροιμίες δηλαδή, εμφανίζονται ως ηθικά αποφθέγματα, αξιώματα τα οποία σήμερα θα ονομάζαμε σκέψεις ή στοχασμούς. Οι Εβδομήκοντα που μετέφρασαν όλη την Παλαιά Διαθήκη, το βιβλίο αυτό, το «Μισλέ Σελεμό», το ονομάζουν «Παροιμίες Σολομώντος». Οι πατέρες της Εκκλησίας το αποκαλούν «Πανάρετον Σοφίαν», δηλαδή η σοφία που οδηγεί σε κάθε αρετή. Το Ταλμούδ το ονομάζει «Σέφερ Χοκμά», δηλαδή βιβλίο σοφίας. Το κύριο θέμα του βιβλίου είναι η σοφία. Όμως δεν πρόκειται περί θεωρητικής, φιλοσοφικής, επιστημονικής σοφίας, ούτε πρόκειται περί θρησκευτικής σοφίας του εβραϊκού νόμου. Ο σκοπός του είναι πρακτικός. Ο άνθρωπος, για να ζήσει καλά, χρειάζεται να γνωρίζει ορισμένους κανόνες καλής συμπεριφοράς στις καθημερινές του υποθέσεις. Οι κανόνες αυτοί δεν αφορούν το καθαρό θρησκευτικό και ηθικό βίο του ανθρώπου, αλλά αγκαλιάζουν όλη τη ζωή του. Οι κανόνες αυτού του βιβλίου στηρίζονται πάνω σε θρησκευτική και ηθική βάση, στο φόβο του Θεού και την εμπιστοσύνη σε Αυτόν. Γι' αυτό, σαν βάση της σοφίας αυτής, είναι ο φόβος του Κυρίου. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Έτσι το βιβλίο αυτό των παροιμιών, που είναι καρπός ανθρώπινης σοφίας και φόβου Θεού, προάγει την ευλάβεια των ανθρώπων. Το περιεχόμενό του είναι ποικίλο. Ομιλεί περί σοφίας και ευρωσύνης, δικαιοσύνης και αδικίας, ευσεβίας και ασεβίας, υπερηφανίας και ταπεινοφροσύνης, τιμιότητος και ατιμίας, αγάπης και μίσους, θυμού και μακροθυμίας, πλούτου και πτωχίας, ευγενίας και αγενίας. Φέρνει αντιμέτωπους μεταξύ τους τον άνθρωπο και το Θεό, τους γονείς και τα τέκνα, βασιλείς και υπηκόους, άνδρα και γυναίκα, κύριο και δούλο, φίλο και εχθρό. Στρέφεται κατά της σκληροκαρδίας, της διαφθοράς, της κακίας, της πλεονεξίας, της υποκρισίας, της κολακίας. Συνιστά φόβον Θεού, αγάπη προς τον πλησίον, πίστη, εγκράτεια, προσοχή στα λόγια. Όλα αυτά εκτίθενται σε αυτό το βιβλίο «Παροιμίες Σολομώντος» ως γνωμικά υπομορφή στίχων. Από αυτό το βιβλίο λοιπόν της Παλαιάς Διαθήκης, που ως κύριος συγγραφέας αναφέρεται ο Σολομών, αλλά και άλλοι πολλοί, θα αντλούμε διδάγματα μαζί, αγαπητοί ακροατές, σε αυτή την εκπομπή που θα συναντώμεθα.

Παροιμίες Σολομώντος, κεφάλαιο πρώτο. Παροιμίες Σολομώντος Ιού Δαβίδ, όσε βασίλευσεν εν Ισραήλ. Γονώνες σοφίαν και παιδεία νοήσετε λόγους φρονήσεως. Δεξαστέτε στροφάς λόγων, νοήσετε δικαιοσύνην αληθή και κρίμα κατευθύνην. Ή να δω ακάκης πανουργίαν, παιδί δε νέο αίσθησίντε και έννοιαν. Τον δε γαρακούσας σοφός σοφότερος έστε, ο δε νοήμων κυβέρνησιν κτίσετε. Νοήσετε παραβολήν και σκοτεινών λόγων, ρίσιστε σοφών και ανοίγματα. Αρχή σοφίας φόβος Κυρίου. Σύνεσης δε αγαθή πάση της ποιούσιν αυτήν. Ευσέβεια δε εις Θεών αρχή αισθήσεως. Σοφίαν δε και παιδείαν ασεβείς εξουθενήσουσιν. Άκουε ιέ παιδείαν πατρός σου και μία πόση θεσμούς μητρός σου. Στέφανον γαρ χαρίτων δέξει η κορυφή και κλειών χαρίσεων περισσότερα χείλο. Ιέ, μη σε πλανήσω συνάνδρες ασεβείς, μη δε βουληθείς, εάν παρακαλέσους είσαι λέγοντες. Ελθέ με θυμών, κοινώνησον αίματος, κρύψουμε δε εις γην άνδρα δίκαιον αδίκως. Καταπίουμε δε αυτόν ως περ άδη ζώντα και άρωμεν αυτού την μνήμην εγγύς. Την κτίσιν αυτού, την πολυτελή καταλαβόμεθα, πλήσουμε δε οίκου συμμετέρου σκύλων. Τον δε σών κλήρων βάλε εν ημίν, κοινών δε βαλάντιον κτισόμεθα πάντες, και εμαρσίπιον εν γεννηθεί το ημίν. Μη πορευθείς εν οδό μετ' αυτών, έκλεινον δε τον πόδα σου εκ των τρίβων αυτών. Οι γαρπόδες αυτών εις κακίαν τρέχουσι και ταχυνή του εχερέμα. Ούγαρα δίκως εκτείνεται δίκτυα πτερωτής. Αυτοί γαρ, οι φόνο μετέχοντες, θησαυρίζουσιν εαυτής κακά, η δε καταστροφή ανδρών παρανόμων κακή. Αυτέ εωδή εις υπάντων το συντελούντων τα άνομα, τη γάρα σε βία την εαυτόν ψυχή να φερούνται. Σοφία εν εξώδη σημνείται, εν δε πλατείες Παρισί ανάγει. Επάκρον τυχαίων κηρύσσεται, επειδή πύλες δυναστών παρεδρεύει, επειδή πύλες πόλεως θαρούσα λέγει. Όσον αν χρόνων άκακοι έχονται της δικαιοσύνης, ούκ εσχυνθήσονται. Οι δε άφρονες της ύβρεως όντες επιθυμητέ, ασεβείς γενόμενοι εμείς εις ανέστησιν, και υπεύθυνοι εγένοντο ελέγχεις. Ιδού προήσομεν ημίν εμείς πνοείς αρίσιν, διδάξω δι' ημάς των αιμών λόγων. Επειδή εκάλουν και ού χυπηκούσατε και εξέτεινα λόγους και ού προσήχετε, αλλά ακύρους επιείτε εμάς βουλάς, τις δε εμείς ελέγχεις ού προσήχετε, τι γαρούν καγό, τι μετέρα πολύ επιγελάσουμε, καταχαρούμε δε η νίκα έρχεται ημίν όλεθρος, και ως αν αφήκεται ημίν άφνο θόρυβος, η δε καταστροφή ομοίως καταιγίδι παρή, και όταν έρχεται ημίν θελήψεις και πολιορκία, ή όταν έρχεται ημίν όλεθρος. Είστε γάρ όταν επικαλέσεις θέμε, εγώ δε ούκ εις ακούσομε ημών, ζητήσου σήμε κακή και ούχε βρίσου σύν. Εμείς σαν γάρ σοφίαν, το δε λόγο του Κυρίου ου προήλαντο. Ουδέ ήθελον εμές προσέχειν βουλές, εμί κτήριζον δε εμούς ελέγχους. Τι γαρούν, έδονται της εαυτών οδού, τους καρπούς και της εαυτών ασεβίες πληστήσονται. Ανθών γαρ ειδίκουν νηπίους φωνευθήσονται και εξετασμός ασεβείς ολί. Ο δε εμού ακούων κατασκηνώσει επελπίδη και ησυχάσει αφόβους από παντός κακού.

Και τώρα με πιο απλά λόγια μας λέγει το κείμενο. Εδώ βρίσκονται τα ηθικά αποφθέγματα του Σολομώντος, του ιού του Δαβίδ, ο οποίος διετέλεσε βασιλεύς του Ισραηλιτικού λαού. Τα ηθικά αυτά αποφθέγματα σκοπούν να γνωρίσουν σε μας τον τρόπο της ζωής θεωρητικός και πρακτικός, ώστε να μάθουμε τους λόγους της συνετής διαγωγής, να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τα σπεριπλεγμένα σπλοκά των λόγων των άλλων, να έχουμε γνώση της πραγματικής δικαιοσύνης και αναλόγως να κατευθύνουμε τις κρίσεις μας. Σκοπός επίσης των αποφθεγμάτων αυτών είναι να χορηγηθεί στους μη έχοντας πείρα του κακού ανθρώπους η φρόνηση και ειδικώς στους νεαρούς κατά την ηλικία να αισθάνονται και να εννοούν το καλό και το κακό. Αλλά και αυτός ο σοφός, ακούγοντας τα ηθικά αυτά αποφθέγματα, θα γίνεται σοφότερος και ο εκφύσεως συνετός κυβερνήτης θα αποκτήσει περισσότερα σύνεση στη διακυβέρνησή του. Δια των σοφών αυτών αποφθεγμάτων, καθένας θα εννοεί παραβολικούς και επομένως σκοτεινούς λόγους, ρητά αποφθέγματα δηλαδή σοφών ουχή σαφώς, αλλά και καλυμμένους, ενηγματοδός εκπεφρασμένους. Αρχή και βάσης κάθε σοφίας είναι ο φόβος του Θεού. Η τέτοια δε σύνεση είναι οφειλημοτάτη σε εκείνους οι οποίοι εφαρμόζουν τα προστάγματά της, διότι η ευσέβεια προς το Θεό είναι αρχή και βάσης της σοφίας, της ηθικής δηλαδή ευαισθησίας. Οι ασεβείς όμως περιφρονούν κάθε θεωρία και πράξη της ηθικής ζωής. Συ όμως παιδί μου, άκουσε και υπάκουσε εις την αυστηρά παιδαγωγία του πατρός σου και μη απορρίψεις τις τορκικές παραγγελίες της μητρός σου. Εάν υπακούσεις, θα κοσμηθεί η κεφαλή σου με ωραιότατον στέφανο δόξης και χρυσούν περιλέμεων θα τοποθετηθεί στο λαιμό σου. Παιδί μου, πρόσεξε μη σε πλανήσουν να σε βεις άνθρωποι και ποτέ μη συγκατατεθείς όταν σε παρακαλέσουν και σου είπουν «Έλα μαζί μας, λάβε μέρος στους φόνους, έλα να θανατώσουμε αδίκως άνθρωπο δίκιο και να τον θάψουμε κρυφά στο χώμα, να τον καταβροχθήσουμε ζωντανό σαν ο Άδης απλίστος καταβροχθίζει τους νεκρούς και να εξαλείψουμε και αυτή τη μνήμη του από τη γη». Θα γίνουμε έτσι κύριοι της μεγάλης του περιουσίας και θα γεμίσουμε τα σπίτια μας από τα λάφυρα γογιθέντα υπάρχοντά του. Συντάφτισε την τύχη σου μαζί μας. Ας έχουμε όλοι κοινό ταμείο και ένα δερμάτινο σακείο χρημάτων ας είναι για όλους μας. Μη πορευθείς στον ίδιο δρόμο μαζί τους, αλλά άλλαξε πορεία και λοξοδρόμησε μακριά από τα βήματά τους, διότι τα πόδια τους τρέχουν ταχαίως στο κακό, σπέβδουν να χύσουν αίματα ανθρώπων. Ως ουχία σκόπος απλώνονται τα δίκτυα για τη σύλληψη των πτηνών, έτσι θα συμβεί και σε αυτούς. Θα παγιδευθούν, διότι αυτοί οι οποίοι συμμετέχουν σε φόνους θα έχουν ως αμοιβή πολλές δυστυχίες. Η τιμωρία των παρανόμων αυτών ανδρών θα είναι καταστρεπτική. Αυτά τα ολέθρια αποτελέσματα έχει η ζωή όλων των ανθρώπων εκείνων οι οποίοι κάνουν τα παράνομα έργα. Δια της ασεβίας των καταστρέφουν τη ζωή τους. Αντιθέτως όμως, η σοφία υμνείται δημοσία στους δρόμους και στις πλατείες των πόλεων, έχει τόλμη να παρουσιάζεται. Από τα ύψη των πύργων των τυχών κηρύσσεται. Στις πύλες των βασιλικών ανακτόρων έχει στήσει την έδρα, το θρόνο της. Και στις μεγάλες πύλες των τυχών των πόλεων ισταμένη με θάρρος λέγει «Ποτέ δεν θα ντροπιαστούν οι αγαθοί και άκακοι άνθρωποι καθώς κρατούν και ακολουθούν τη δικαιοσύνη». Αντιθέτως όμως, οι άφρονες κακοί και άδικοι, επειδή αγαπούν την υπερηφάνεια και περιφρονούν τη σοφία και τον φόβο του Θεού, γίνονται ασεβείς και ανέστητοι προς το καλόν, πεπορωμένοι. Τίτο τρόπος, καθίσανται ένοχοι και άξιοι πολλών τιμωριών.
Ιδού λοιπόν θα σας παρουσιάσω τα λόγια της ειδικής μου πνοής. Θα σας διδάξω τους ειδικούς μου λόγους. Επειδή σας εκάλουν και δεν υπηκούσατε, σας απέτεινα λόγους και δεν εδώκατε προσοχήν, αλλά τουναντίον δεν ελαμβάνατε υπόψη σας τα συμβουλάς μου και στους ελέγχους μου δεν εδίδατε σημασία. Δια τούτο κι εγώ θα γελάσω εις την απώλειά σας, θα χαρώ πολύ όταν σας έβρει η καταστροφή, όταν ευνηδίως θα εγερθεί η ταραχή εναντίον σας και επομένως η καταστροφή σας επέλθει ευνηδία ως η καταιγής. Όταν λέγω σας έρθει μία θλίψης μεγάλη ή πολιορκία της πόλεώς σας υπό των εχθρών και όταν έρθει η πλήρης καταστροφή σας, τότε θα συμβεί ώστε να με παρακαλείτε και εγώ δεν θα σας ακούω. Θα με ζητήσουν οι κακοί άνθρωποι αλλά δεν θα με έβρουν, διότι εμίσησαν την σοφίαν και δεν επροτίμησαν τον λόγον του Κυρίου, ούτε ήθελαν να προσέξουν στις συμβουλές μου και ενέπεζαν, κορόιδευαν τις απειλές μου. Δια τούτο θα φάγουν τους καρπούς του κακού τον δρόμο, θα πληρωθούν με το παραπάνω για την ασέβειά των. Επειδή ειδίκουν τους αφελείς ανθρώπους θα φωνευτούν. Θα έρθει η Θεία Δίκη να καταστρέψει τους ασεβείς. Εκείνος όμως, ο οποίος ακούει τους λόγους μου, θα ζει με σταθεράν ελπίδα και θα μένει ήσυχος και άφοβος από κάθε κακό.

Ιερά Μητρόπολης Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου, Ιερά Μονή Αγίου Αποστόλου Σύλλα, Καβάλας. Εορταστικές εκδηλώσεις Αγίου Αποστόλου Σύλλα. 5η 30 Ιουλίου στις 7 το πρωί η ακολουθία του όρθρου και η πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία, καθώς και το 9ετές μνημόσυνο του Μητροπολίτου Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου, κυρίου Προκοπίου. Στις 7 το απόγευμα, ο Μεθέορδος Εσπερινός και η Ιερά Παράκληση του Αγίου Αποστόλου Σύλλα. Η Θεία Λειτουργία θα μεταδοθεί ζωντανά από την 4Ε και το Ράδιο Λιδία.

καθημερινά μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, καθημερινά την ώρα αυτή ακούμε τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

0: Πάτερ, την ευχή σας.
1: Του Κυρίου.
0: Για τους αγγέλους θα μιλήσουμε σήμερα. Ποια είναι η θέση των αγγέλων, Πάτερ, στη ζωή της Εκκλησίας?
1: Ναι, είναι βοηθητική για τους πιστούς. Ο Θεός, εκτός από τον ορατό κόσμο, δημιούργησε και τον αόρατο. Έτσι, την πρώτη μέρα της δημιουργίας, αφού και οι άγγελοι υπόκεινται στο χρόνο και στο χώρο, πρώτα δημιούργησε το χρόνο με το εναρχή και μετά δημιούργησε το χώρο όπου θα κατοικούν οι άγγελοι, τον ουρανό. Και αυτά είναι τα όρατα, και έκανε και τον ορατό κόσμο τη γη, που είναι αυτό το σύμπαν που λέμε εμείς, που κατοικούν οι άνθρωποι και όλα τα ορατά δημιουργήματα του Θεού. Τώρα οι άγγελοι δημιουργήθηκαν λογικοί, αυτεξούσιοι, νοεροί, πνευματικοί. Η φύση τους είναι πνευματικό φως και το διακόνημά τους, όπως λέει και η Αγία Γραφή, είναι λειτουργικά πνεύματα εις διακονίαν αποστελόμενα δια τους μέλλοντας κληρονομή σωτηρία.
0: Δηλαδή
1: είναι πνεύματα που λειτουργούν μπροστά στο Θεό και αποστέλλονται από το Θεό στους, να βοηθήσουν τους ανθρώπους, τους πιστούς και γενικά όλους τους ανθρώπους, να τους βοηθήσουν ώστε να οδηγηθούν στη σωτηρία. Τώρα το έργο των αγγέλων, κάθε άνθρωπος έχει ένα φύλακα άγγελο. Κάθε έθνος και εκείνο έχει ένα προστάτη αρχάγγελο και το έθνος το Άγιο, ο λαός, ο περιούσιος, το βασίλειο ιεράτευμα, σαν προστάτη αρχάγγελο έχει τον αρχάγγελο Μιχαήλ. Γι' αυτό βλέπουμε στην Παλαιά Διαθήκη ο αρχάγγελος Μιχαήλ να προστατεύει το λαό του Θεού, ενώ τώρα μετά την Καινή Διαθήκη βλέπουμε τον αρχάγγελο Μιχαήλ να προστατεύει τους Ορθοδόξους Χριστιανούς, είτε είναι Έλληνες, είτε είναι Βούλγαροι, είτε είναι Ρώσοι, είτε Ρουμάνοι, είτε οποιασδήποτε άλλης εθνικότητος. Αν οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, προστάτη τους έχουν τον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Και εκείνος είναι εκείνη την ώρα που θα πάρει και την ψυχή μας. Ενώ από τους άλλους ανθρώπους που δεν είναι πιστοί, υπάρχει άλλος Αρχάγγελος που παίρνει τις ψυχές τους, σε εμάς τους Ορθοδόξους μας κάνει την τιμή να έρχεται εκείνη την ώρα, την κρίσιμη για μας, ο ίδιος ο Αρχάγγελος Μιχαήλ και να παίρνει την ψυχή μας. Εμείς, αν είμαστε έτοιμοι, τον βλέπουμε και χαιρόμαστε με την παρουσία του και εκείνος μας οδηγεί στο καλό, στον παράδεισο. Ενώ αν δυστυχώς δεν είμαστε έτοιμοι, τότε φοβόμαστε, έτσι σκυθροπάζουμε, λυπόμαστε που ήρθε η ώρα να φύγουμε και εμείς είμαστε ανέτοιμοι. Δεν έχουμε το εισιτήριο για την άλλη ζωή. Και προσπαθούμε εκείνη την ώρα να κάνουμε κάτι, αλλά δυστυχώς εκείνη την ώρα είναι πολύ δύσκολα. Και υπάρχουν και άλλοι άγγελοι, οι οποίοι, παραδείγματος χάρη όπως ο Ραφαήλ, που στο βιβλίο του Τοβίτ μαθαίνουμε, εκτός από τη βοήθεια που παρέσχε στον Τοβία και στην οικογένεια του Τοβίτ γενικά, φανέρωσε στο τέλος ότι είναι ένας από τους 7 αγγέλους οι οποίοι παίρνουν τις προσευχές των ανθρώπων και τις αναφέρουν στο Θεό. Όχι ότι ο Θεός δεν ακούει τις προσευχές και ότι χρειάζεται κάποιο μεσίτη για να του πάει τις προσευχές των πιστών στο θρόνο του, αλλά απλώς αυτό είναι το έργο και η διακονία των αγγέλων και αυτό το κάνουμε με χαρά και έτσι μέσα από τη διακονία τους αναπαύονται και αυτοί και έχουν μια ευχαρίστηση ότι κάναν το θέλημα του Θεού. Τώρα στην Παλαιά Διαθήκη αναφορά για τους αγγέλους, έτσι ρητή γίνεται στο βιβλίο του Ιώβ, με πρώτη αναφορά ότι την τέταρτη μέρα που δημιούργησε ο Θεός τον ήλιο, τη σελήνη και τα αστέρια, τότε τον επένεσαν με μεγάλη φωνή όλοι οι άγγελοι του. Και όταν λέει όλοι οι άγγελοι, προφανώς υπονοεί ότι δεν είχε γίνει ακόμα η πτώση του τάγματος των δαιμών. Αργότερα βλέπουμε πάλι τους αγγέλους να προστατεύουν το λαό του Θεού και τους ανθρώπους ξεχωριστά, και η μεγάλη τιμή για αυτούς είναι ότι και ο ίδιος ο Θεός Λόγος, ο Υιός του Θεού, πριν γίνει άνθρωπος, να εμφανίζεται ως μεγάλης βουλής άγγελος του Θεού, όπως λέει και ο προφήτης Ισαΐας, και καλείται το όνομα αυτού μεγάλης βουλής άγγελος, θαυμαστός σύμβουλος, Θεός ισχυρός, άρχον ειρήνης, πατήρ του μέλλοντος αιώνος. Έτσι καταλαβαίνουμε ότι το έργο και η διακονία των αγγέλων δεν είναι κάτι κατώτερο ή κάτι το υποδέστερο, αφού και ο άσαρκος λόγος εμφανιζόταν με αυτή τη μορφή του αγγέλου και έκανε το έργο που θα έκανε και κάποιος άγγελος. Έτσι εμφανίζεται και στον Αβραάμ και στην Άγαρ και στο Λότ, εμφανίζεται και στο Μανοέ και στη γυναίκα του, εμφανίζεται και στον Ιησού του Ναβί, αλλά και πιο πριν στο Μωυσή, μέσα στη φλεγόμενη βάτο, όπως λιτά λέει εκεί η Αγία Γραφή, ότι μίλησε στο Μωυσή ο άγγελος μέσα από τη φλεγόμενη βάτο. Και ο άγγελος εδώ βλέπουμε ότι μιλάει σαν Θεός. Δεν μιλάει δηλαδή σαν απεσταλμένος του Θεού, αλλά λέει «Είδα την κάκουση του λαού μου στην Αίγυπτο και επέλεξα εσένα να σε στείλω να τους ελευθερώσεις». Και παρακάτω λέει ότι «Εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ». Άρα δεν είναι άγγελος, είναι ο Θεός. Και όταν του ρώτησε το όνομά του ο Μωυσής, αποκάλυψε αυτό που έχουμε στις εικόνες του Κυρίου και γράφουμε «ΟΟΝ». Εγώ είμαι ΟΟΝ, δηλαδή ο υπάρχον. Εμείς τα δημιουργήματα, τα όρατα και τα όρατα από το μη είναι, εκ του μη όντως, μας έφερε από την ανυπαρξία στην ύπαρξη ο Θεός. Με την αγαθότητά του, με την παντοδύναμη δημιουργική ενέργειά του, ενώ ο Θεός είναι το όντως όν, αυτός δηλαδή που υπάρχει πριν και δεν υπόκειται στο χώρο και στο χρόνο, και πριν δημιουργηθεί ο χρόνος και ο χώρος, ο Θεός υπήρχε. Ενώ εμείς τα κτίσματα υποκείμεθα στο χρόνο και στο χώρο, δεν μπορεί δηλαδή ένας άγγελος να βρίσκεται σε ένα τόπο και την ίδια στιγμή να βρίσκεται και σε κάποιον άλλον, ενώ ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Οπότε έχει σχέση ο άγγελος με το χώρο και το χρόνο. Όταν βρίσκεται εδώ δεν μπορεί να είναι αλλού, και όταν είναι αλλού δεν μπορεί να είναι εδώ. Έτσι βλέπουμε πως είμαστε κατώτεροι από το χρόνο και το χώρο, δηλαδή υποκείμεθα σε αυτό. Ενώ ο Θεός σαν πανταχού παρόν και σαν δημιουργός του χώρου και του χρόνου δεν υπόκειται στο χρόνο και στο χώρο, και γι' αυτόν όλα είναι ένα αιώνιο παρόν. Δεν υπάρχει παρελθόν ούτε μέλλον. Και γι' αυτό οι προφήτες βλέπουν και το μέλλον, βλέπουν και το παρελθόν, με την χάρη και την ευλογία του Θεού.
0: Μάλιστα. Πάτερ, μας αναφέρετε αρκετά ονόματα,
1: ναι,
0: της Παλαιάς Διαθήκης, ανθρώπων της Παλαιάς Διαθήκης,
1: ναι,
0: στους οποίους εμφανίστηκαν άγγελοι.
1: Ναι.
0: Θα θέλατε να μας τα πείτε αυτά λίγο αναλυτικότερα?
1: Μάλιστα. Να πούμε για το Μανώε. Εμφανίστηκε ο άγγελος στη γυναίκα του, η οποία ήταν στήρα, και της είπε ότι εσύ είσαι στήρα, αλλά θα συλλάβεις και θα γεννήσεις ένα αγόρι. Και αυτό το αγόρι θα είναι αφιερωμένο στο Θεό και δεν θα του δώσεις τίποτα είναι πνευματώδη να πιει, ούτε θα κόψεις τα μαλλιά και τα γένια του, αλλά θα είναι ναζιραίος, αφιερωμένο στο Θεό. Και όταν η γυναίκα το είπε στο σύζυγό της, εκείνος προσευχήθηκε στο Θεό να ξαναστείλει τον άγγελό του, να τον δει και εκείνος και να του πει ακριβώς τι πρέπει να κάνουν για το παιδί. Και ο άγγελος πράγματι ξαναεμφανίστηκε και του είπε αυτά που είπα στη γυναίκα, αυτά να τα φυλάξετε, και του επανάλαβε τα ίδια λόγια. Τότε ο Μανουέ του είπε «Ποιο είναι το όνομά σου?» όταν θα επαληθευτούν αυτά όλα, η στήρα η γυναίκα μου θα γεννήσει παιδί, να σε δοξάσουμε. Και του είπε, ιστή του το ρωτάς και το όνομά μου στη θαυμαστών. Βλέπουμε δηλαδή ότι δεν ήταν κάποιος απλός άγγελος, δηλαδή ο Γαβριήλ ή ο Μιχαήλ ή ο Ραφαήλ, αλλά ήταν ο ίδιος ο άσαρκος λόγος, και γι' αυτό τους λέει ότι το όνομά του είναι θαυμαστών. Ένα άλλο περιστατικό είναι με τον Ιησού του Ναβί, όταν εκείνος πολιορκούσε την Ιεριχώ και έμπαινε στη γη της Επαγγελίας, τότε είδε οφθαλμοφανός μπροστά του να στέκεται ένας αρχάγγελος με το σπαθί στο χέρι. Τότε ο Ιησούς του Ναβί τον ρώτησε, λέει, είσαι ημέτρος ή των υπεναντίων, δηλαδή είσαι δικός μας ή με τους εχθρούς, ώστε με, αν έλεγε ότι είναι με τους εχθρούς, να πολεμήσει, να τα βάλει μαζί του. Εκείνος βέβαια του απάντησε ότι εγώ είμαι ο αρχιστράτηγος της δυνάμεως Κυρίου και μόλις τώρα παραγενόμουν. Τότε είπε τον Ιησού του Ναβί να λύσει το υπόδημα των ποδών του, όπως ακριβώς και στην άφλεκτη βάτο είχε πει ο άγγελος του Μωυσή να κάνει το ίδιο. Και βλέπουμε από αυτήν ακριβώς την ενέργεια ότι δεν είναι απλός άγγελος ούτε ο Μιχαήλ ούτε ο Γαβρίλ, αλλά ο ίδιος ο άσαρκος Θεός Λόγος, ο οποίος σαν αρχιστράτηγος της δυνάμεως του Κυρίου θα έδινε τη δύναμη στο Ιησού του Ναβί ώστε να κατακτήσει τη γη της Επαγγελίας αρχίζοντας από την Ιεριχώ. Άλλο περιστατικό είναι με τον Μάντι το Βαλάμ, τον οποίο τον πλήρωνε ο Βαλάκ ο βασιλέας των Ιδουμαίων να καταραστεί τους Εβραίους και αν πιάσει η κατάρα του έτσι να εξαφανιστούν και να μην υπάρχουν. Αλλά ενώ τον πλήρωνε να τους καταραστεί, εκείνος όταν έφτανε έτσι σε μια έκσταση όπως πέφτουν οι μάγοι και δεν μπορούσε, λέει, να πει τα λόγια της κατάρας, γιατί ο Θεός του έβαζε άλλα λόγια στο στόμα του, και ενώ βρισκόταν σε εκείνη την κατάσταση, αντί να καταραστεί το λαό του Θεού, τους Ισραηλίτες, εκείνος τους ευλογούσε. Και με πολύ παράπονο του έλεγε ο Βαλάκ ότι εγώ σε πληρώνω για να τους καταραστείς και εσύ τους ευλογείς. Και εξηγούσε ότι δεν μπορεί εκείνη την στιγμή όταν βρίσκεται σε έκσταση να πει τα λόγια αυτά για τα οποία πληρώνεται, αλλά ό,τι λόγια του βάλει ο Θεός εκείνα λέει. Και την τρίτη φορά πάλι που τον κάλεσε και εκείνος ερχότανε από την Περσία καθισμένος επάνω στο γαϊδουράκι του, στη γαϊδουρίτσα του, τότε ξεκινώντας αυτό το ταξίδι η γαϊδουρίτσα έβλεπε έναν άγγελο μπροστά της, ο οποίος της έκλεινε το δρόμο, δεν την άφηνε να προχωρήσει, και καθώς το ζώο στριμωχνόταν προς τον τοίχο και πίεζε το πόδι του Βαλάμ, εκείνος το χτυπούσε να προχωρήσει, το χτυπούσε και ώστε το ζώο, λέει, έβγαλε ανθρώπινη λαλιά και μίλησε και είπε, καλά δε βλέπεις τον άγγελο ο οποίος μας κλείνει το δρόμο και δεν μας αφήνει να προχωρήσουμε και να πάμε να καταραστούμε τους Εβραίους. Και εδώ πάλι, όπως λέει και οι πατέρες, αυτός ο άγγελος ήταν ο ίδιος ο άσαρκος λόγος του Θεού.
0: Δηλαδή παντού και ο ρόλος των αγγέλων είναι λόγος εξυπηρετικός στο σχέδιο του Θεού πάντα.
1: Ναι.
0: Για να δείξουν στους ανθρώπους του Θεού τι πρέπει να κάνουν, πώς πρέπει να ενεργήσουν.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Κάποιο άλλο περιστατικό έχουμε, Πάτερ, από την Παλαιά Διαθήκη?
1: Ναι, έχουμε ένα περιστατικό όταν ο Δαβίδ είχε κάνει την απογραφή του λαού. Φάνηκε αυτό πονηρό στα μάτια του Θεού, γιατί δεν πήρε κάποια τέτοια εντολή από το Θεό, αλλά μόνος του θέλησε να δει πόσους υπηκόους έχει στο κράτος του. Τότε ο Θεός του είπε να επιλέξει από τα τρία κακά το ένα, ή τρία χρόνια πολέμους με τους εχθρούς, ή τρεις μήνες αρρώστιες λοιμικές, ή τρεις ημέρες εξολοθρευτής άγγελος. Και τότε ο Δαβίδ σκέφτηκε και είπε, αντί να πέσω στα χέρια των εχθρών ή στα χέρια της αρρώστιας, καλύτερα λέει να πέσω στα δικά σου τα χέρια. Και έτσι επέλεξε τον εξολοθρευτή άγγελο για τρεις ημέρες. Και πράγματι ο άγγελος έσφαξε πάρα πολλές χιλιάδες από το λαό του Ισραήλ και τον είδε ο Δαβίδ επάνω στο αλόνι του Ορνά, του Ιεβουσαίου. Η Ιερουσαλήμ πριν την καταλάβει ο Δαβίδ λεγόταν Ιεβούς και εκεί τώρα που είναι χτισμένος ο ναός του Σολομώντος, εκεί ήταν το αλόνι του Ορνά. Εκεί στο αλόνι αυτό είδε τον άγγελο να έχει στο χέρι του το κοφτερό μαχαίρι και να συνεχίζει την εξολόθρευση. Τότε έπεσε ο Δαβίδ στα γόνατα και παρακάλεσε το Θεό να σταματήσει η εξολόθρευση και πράγματι ο Θεός άκουσε την προσευχή του και σταμάτησε το θανατικό. Και βλέπουμε ότι επειδή προσευχήθηκε ο Δαβίδ σε εκείνο τον τόπο και ακούστηκε η προσευχή του, γι' αυτό αργότερα και ο γιος του Σολομών σε αυτόν τον τόπο έχτισε τον ναό του Σολομώντος εκεί ώστε να ακούγονται από το Θεό οι προσευχές των πιστών. Άλλο περιστατικό είναι έτσι ένα μεγάλο γεγονός στη Βαβυλώνα που όταν ο Ναβουχοδονόσορ κατεδίκασε τους τρεις παιδες να μπουν στην κάμνα του πυρός και εκείνοι το απάντησαν ότι όταν είπε ο Ναβουχοδονόσορ ποιος Θεός θα σας γλιτώσει από τα χέρια μου και από το καμίνι του πυρός, εκείνοι απάντησαν ότι ο Θεός που λατρεύουμε είναι ικανός να μας γλιτώσει και από τα χέρια σου και από το καμίνι. Αλλά και αν δεν μας γλιτώσει, εμείς μάθε καλά ότι δεν προσκυνούμε την εικόνα τη γλυπτή, την εικόνα σου και τους θεούς σου δεν τους λατρεύουμε. Και έγινε αυτό το μεγάλο θαύμα όταν ρίξανε δεμένα τα παιδιά μέσα στο καμίνι του πυρός. Τότε κατέβηκε μαζί τους ο άγγελος του Θεού και όπως λέει η παράδοση και τα τροπάρια της εκκλησίας ήταν ο άσαρκος λόγος, ο οποίος έλυσε από τα δεσμά τα τρία παιδιά και από το μέσο της καμίνου του πυρός έδιωξε τη φλόγα και στο μέσο της καμίνου ήταν ένα δροσερό αεράκι και τα παιδιά ενώ στην αρχή προσευχήθηκαν μετά έψαλαν και υμνολόγησαν το Θεό. Όταν άκουσε αυτές τις ψαλμωδίες ο Ναβουχοδονόσορ πήγε κοντά να δει και λέει πόσα παιδιά ρίξαμε μέσα στο καμίνι και του είπανε τρία παιδιά δεμένα. Εγώ βλέπω λέει τέσσερα παιδιά λυμμένα και να χορεύουν μέσα στο καμίνι.
0: Μάλιστα.
1: Τότε άνοιξε το καμίνι και διέταξε τα παιδιά να βγουν έξω. Βέβαια ο άγγελος δεν εμφανίστηκε και βγήκανε τρία παιδιά και πήγε κοντά τους ο Ναβουχοδονόσορ και είδε ότι ούτε μια τρίχα από τα μαλλιά τους δεν είχε καεί και τα ρούχα τους δεν μύριζαν από τον καπνό της καμίνου και έμεινε έτσι εκστατικός, γεμάτος θαυμασμό και έδωσε διαταγή σε όλη την οικουμένη αφού είχε γίνει κοσμοπλανητάρχης ότι δεν υπάρχει Θεός μεγαλύτερος από αυτόν που λατρεύουν τα τρία παιδιά και τους έσωσε μέσα από την κάμνο του πυρός. Και βλέπουμε επίσης στον προφήτη Δανιήλ να εμφανίζεται ο Αρχάγγελος Γαβρίλ και να του λέει ακριβώς πότε θα είναι η εποχή του Μεσσία. Και του είπε ότι όταν θα βγει το διάταγμα για να επιστρέψει ο λαός από τη Βαβυλώνια εχμαλωσία στην Ιερουσαλήμ και να νοικοδομήσουν το τείχος και το ναό, μέχρι που να νοικοδομηθεί το τείχος και ο ναός θα περάσουν 49 χρόνια, 7 εβδομάδες, 7-7-49. Και από τότε που θα νοικοδομηθεί το τείχος και ο ναός, μέχρι που να σταυρωθεί ο Χριστός, θα περάσουν άλλες 62 εβδομάδες ετών, δηλαδή 434 χρόνια. Και έτσι ξέρανε οι Εβραίοι ότι μετά από τη Βαβυλώνια εχμαλωσία η 14η γενεά θα είναι η γενεά του Μεσσία. Βλέπουμε οι άγγελοι να προστατεύουν όπως τους τρεις παιδες, να φανερώνουν το μέλλον όπως στον προφήτη Δανιήλ, να καθοδηγούν όπως το λαό του Θεού από την Αίγυπτο μέχρι τη γη της Επαγγελίας, να προστατεύουν και μεμονωμένα άτομα όπως την Άγαρ και το γιο της, τον Ισμαήλ, όταν με την προτροπή της Άρας ο Αβραάμ τους εξεδίωξε, τότε πήγαν, τότε ο αρχάγγελος αυτός, ο άστορκος λόγος, εμφανίστηκε στην Άγαρ και τη βοήθησε ώστε να μην πεθάνει αυτή και το παιδί της στην έρημο.
0: Μάλιστα.
1: Πολλά είναι τα περιστατικά και οι λεπτομέρειες της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά εγώ έτσι επιγραμματικά μόνο τα αναφέρω.
0: Ναι, Πάτερ, πολλά όντως τα περιστατικά και βλέπουμε ότι παντού οι άγγελοι συμπαρίστανται. Άρα έτσι και σήμερα εμείς πρέπει να τους βλέπουμε, να τους νιώθουμε κοντά μας.
1: Ναι, και σήμερα δηλαδή οι άγγελοι, αυτό είναι το έργο τους, να συμπαρίστανται στον καθένα από εμάς, να μας επαινούν μέσω της ψυχής μας, της συνείδησής μας, όταν πράττουμε το καλό, να μας αποτρέπουν όσο είναι το δυνατόν, χωρίς να παραβιάζουν την ελευθερία μας, από το κακό, να προστατεύουν ακόμα και τη ζωή μας όταν από κάποιο ατύχημα ή από κάποιο, από κάποια έτσι δύσκολη περίσταση, και γενικά είναι αφοσιωμένοι στο έργο τους, αυτό που τους ανέφερε ο Θεός, για να μας διακονούν όλους όσους πρόκειται να λάβουμε τη σωτηρία.
0: Μάλιστα, Πάτερ Χριστοφόρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα σήμερα μας είπατε.
1: Παρακαλώ.
0: Ευχαριστούμε, την ευχή σας.
1: Κύριε.

Καθημερινά μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, καθημερινά την ώρα αυτή ακούμε τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα συνομιλήσουμε τώρα τηλεφωνικά με τον πρόεδρο ενός κοινωνικού φορέα της πόλης μας, της Θεσσαλονίκης, τον πρόεδρο του συλλόγου Συζωή, τον κύριο Νίκο Καζατζίδη, εκπαιδευτικό. Κύριε Καζατζίδη, χαίρετε και ευχαριστούμε πολύ που σήμερα διαθέτετε το χρόνο σας και συμμετέχετε στην εκπομπή μας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία. Είναι τιμή για μας να προβάλλετε το έργο του Συλλόγου από τον σταθμό σας και ευχαριστώ και σας προσωπικά.
0: Κύριε Καζατζίδη, θα θέλαμε πρώτα απ' όλα να μας παρουσιάζετε αυτόν τον Σύλλογο, από πότε υπάρχει, γιατί υπάρχει, ποιος είναι ο σκοπός του.
1: Ναι, ο Σύλλογος στη Ζωή αποτελείται από, έχει ιδρυθεί, έχει φτιαχτεί, έχει χτιστεί, να το πω πιο σωστά, από γονείς παιδιών που έχουν τύφλωση και πρόσθετες αναπηρίες. Ας πούμε η κόρη μου η Δέσποινα έχει τύφλωση και νοητική στέρηση. Όλα τα παιδιά στο σύλλογο έχουν τύφλωση και νοητική στέρηση και τα περισσότερα έχουν και κινητικές αναπηρίες. Γι' αυτό το λόγο μιλάμε για έχουμε ένα χαρακτηρισμό σύλλογος γονέων ατόμων με τύφλωση, με διαταραχές όρασης και πρόσθετες αναπηρίες. Όλα μας τα παιδιά έχουν πολύ φτωχή επικοινωνία, δεν μιλούν, ένα-δύο μόνο έχουν λόγο. Οπότε καταλαβαίνετε, αυτό κάνει πολύ πιο φτωχή την επικοινωνία με τους κλασικούς τρόπους, αλλά πλούσια σε συναισθηματική επικοινωνία. Εμείς λοιπόν οι οικογένειες παιδιών με αυτή τη σύνθετη αναπηρία, πριν από 20 χρόνια μαζευτήκαμε, και επειδή δεν βρίσκαμε σε κανένα χώρο ούτε ειδικής αγωγής ούτε ειδικά σχολεία εδώ στην πόλη μας, δεν βρίσκαμε την εκπαίδευση που αρμόζει, που ταιριάζει και που αξίζουν τα παιδιά μας, αποφασίσαμε να προχωρήσουμε στην ίδρυση ενός συλλόγου που θα προσπαθήσει να καλύψει αυτό το κενό, αυτή την ανυπαρξία ειδικών εκπαιδευτικών δομών. Τώρα βέβαια τα παιδιά μας δεν είναι τόσο παιδιά ηλικιακά, δηλαδή εμένα η Δέσποινα μου είναι 30 χρονών, είναι το μεγαλύτερο παιδί στη Συζωή αυτή τη στιγμή, αλλά επειδή υπάρχει νοητική στέρηση και επειδή υπάρχει όλη αυτή η σύνθετη αναπηρία, εμείς σαν παιδιά τα αντιμετωπίζουμε, ακόμη παιδιά μας λέμε. Βέβαια, αν το γενικεύσουμε, όλοι οι γονείς, τα παιδιά τους και μαντράχαλοι και κοπελάρι δεν γίνουν πάλι παιδιά, τα λένε, αλλά εντάξει, εμείς έχουμε ένα λόγο παραπάνω. Λοιπόν, τώρα, αυτό που μας έκανε λοιπόν να ιδρύσουμε τον Σύλλογο ήταν η ανυπαρξία άλλων δομών, δημόσιων ιδιωτικών, αλλά ξεκινήσαμε βαδίζοντας λίγο στο άγνωστο. Ευτυχώς ανακαλύψαμε πολύ γρήγορα ότι υπάρχει ένας αντίστοιχος σύλλογος στην Αθήνα, ο οποίος μετρούσε ήδη 13 χρόνια, άρα η επικοινωνία μας μαζί τους μας βοήθησε να πάρουμε την τεχνογνωσία που είναι, και τη γνώση μάλλον γενικότερα, δεν ήταν μόνο τεχνογνωσία, τη γνώση και τα βήματα που έκαναν. Οπότε αυτό μας έδωσε περισσότερο θάρρος, μας έδωσε το μήνυμα ότι ξέρεις, αυτά που εμείς φανταζόμασταν γίνονται, έχουν γίνει, κάποιοι το έχουν κάνει. Έτσι λοιπόν, έχοντας σαν στόχο τη σωστή εκπαίδευση των παιδιών μας, τη σωστή κοινωνικοποίηση των παιδιών μας, τη σωστή εξέλιξη και βέβαια και αργότερα την διαβίωσή τους και όταν θα μεγαλώσουν, έχοντας και σαν μπούσουλα το τι έκαναν άλλοι πριν από μας, ξεκινήσαμε με πολύ

0: Τολμώ να πω μερικές φορές και με θράσους, μην ξέροντας τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε, αλλά και με τη βοήθεια του Θεού καταφέραμε, βρήκαμε πατήματα, μας βοήθησαν οι συγκυρίες, μας βοήθησε ο Δήμος Καλαμαριάς, μας έδωσε ένα χώρο, και τέλος πάντων φτάσαμε σήμερα, όπως σας είπα, να μετράμε 19 χρόνια, και έχοντας προχωρήσει πάρα πολύ και νιώθοντας πολύ, πολύ καλά με την ψυχή μας για αυτό που κάναμε για τα παιδιά μας και αυτό που συνεχίζουμε βέβαια να κάνουμε.
1: Πολύ ωραία, ευχαριστούμε για αυτή την παρουσίαση της ιστορίας, ας πούμε, του συλλόγου, αλλά θέλουμε να μας πείτε και ποια είναι η όντως δράση του, η δραστηριοποίησή του και η προσφορά του σε αυτά τα παιδιά, στα παιδιά σας.
0: Ναι, βέβαια. Έκανα μια φάση για να πάρω μια ανάσα, καταλάβετε. Θα σας τα πω όλα. Λοιπόν, από τους πρώτους στόχους ήταν να δημιουργήσουμε ένα χώρο, ένα κέντρο εκπαίδευσης για τα παιδιά μας, και αυτό έγινε πολύ γρήγορα σχετικά. Δηλαδή ο Σύλλογος ξεκίνησε το 2017, το 2007, συγγνώμη, και πολύ γρήγορα το 2012 ήταν έτοιμο το κέντρο ημερήσιας φροντίδας που έχουμε στην Καλαμαριά. Δηλαδή μέσα στις χρονιές 2011-12, μέσα στις χρονιές οικονομικής κρίσης, καταφέραμε με δύο πολύ καλές δωρεές και με πολύ βέβαια κυνήγι το πολύ τρέξιμο από εμάς και με στήριξη του Δήμου Καλαμαριάς, αρχικά που μας έδωσε το οικόπεδο και των δωρητών και άλλων φίλων, καταφέραμε να κτίσουμε αυτό το κέντρο, το οποίο είναι το μοναδικό του είδους σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Και από το, δηλαδή με το που ξεκίνησε, με το που μπήκε το 2013, ξεκίνησε να λειτουργεί. Ήταν μεγάλο τόλμημα αυτό, γιατί από όλες αυτές οι λειτουργίες, όλες αυτές οι δράσεις είναι πολυδάπανες. Μην ξέροντας λοιπόν ακριβώς τι μας περιμένει, είπαμε θα το τολμήσουμε, γιατί το οφείλουμε στα παιδιά μας. Ξεκινήσαμε και μας βγήκε, πήγε, δηλαδή κύλησε όλο αυτό το πρόγραμμα με πολύ, βέβαια ξαναλέω, με πολλή προσπάθεια, με πολλή ξενύχτη, με πολύ τρέξιμο, όλα αυτά. Και έτσι αυτό που βασικά έχουμε κάνει, το μεγάλο μας έργο δηλαδή, που μας, όχι εμάς, του Συλλόγου, είναι η δημιουργία ενός κέντρου ημερήσιας φροντίδας για άτομα με τύφλωση και πρόσθετες αναπηρίες. Μέσα εκεί λοιπόν, αυτό λειτουργεί από το πρωί μέχρι το μεσημέρι. Είναι, ας πούμε, σε ωράριο σχολείου, αλλά και σε μέρες που είναι κλειστά τα σχολεία. Δηλαδή είναι περίπου όπως λειτουργεί ένας παιδικός σταθμός, ας το σκεφτούμε. Πηγαίνουν τα παιδιά μας εκεί, έρχεται λεωφορείο του συλλόγου, τα παίρνει από τα σπίτια, πηγαίνουν εκεί και εκεί ακολουθούν διάφορα προγράμματα ανάλογα με τις ανάγκες του καθενός, δηλαδή προγράμματα αυτοεξυπηρέτησης, φροντίδας, υγιεινής, θεραπείες, εργοθεραπεία, φυσιοθεραπεία, λογοθεραπεία, έχουμε μουσικοθεραπεία, γυμναστική, εξωτερικές δράσεις, επαφή με την γειτονιά, με την κοινότητα, παιχνίδι, γενικά μουσική, ιστορίες, και μέσα από αυτό προσπαθούμε τα παιδιά μας να είναι, να τους προσφέρουμε ό,τι μπορούμε στο κομμάτι το θεραπευτικό, αλλά να είναι ταυτόχρονα χαρούμενα, ευτυχισμένα και να μπορούν να κατακτούν ό,τι περισσότερο είναι δυνατό, είναι εφικτό, γιατί η σύνθετη αυτή αναπηρία είναι δύσκολη, κακά τα ψέματα, βιολογικά είναι δύσκολη. Όμως τίποτα δεν, εμείς δεν σταματάμε, δεν θα σταματήσουμε στο να συνεχίσουμε να προσπαθούμε να καταφέρουν έστω και να κουνήσει το ένα παιδί, το μικρό του δαχτυλάκι για λίγο. Αυτό είναι όφελο, δηλαδή το λέω ενδεικτικά για να καταλάβετε, για να καταλάβουν και οι ακροατές, ότι τα παιδιά μας δεν θα κάνουν άθλους. Δεν θα βγουν να, ας πούμε, να πούνε ένα τραγούδι και να, οι άλλοι από κάτω να τρίβουν τα μάτια τους και τα αυτιά τους. Όχι. Τα παιδιά μας γενικά είναι πολύ φτωχών δραστηριοτήτων, αλλά το παραμικρό, η παραμικρή καινούργια κίνηση, καινούργια ανάσα που θα πάνε, το παραμικρό που θα κάνουν, είναι αποτέλεσμα πολύ μεγάλης επίπονης για τους ανθρώπους που δουλεύουν δηλαδή με αυτά, δουλειάς, προσπάθειας Και αυτό φυσικά μας κάνει να νιώθουμε και εμείς, ας πούμε, ότι ναι, καλά κάνουμε αυτό που κάνουμε και καλά τους προσφέρουμε αυτό που τους προσφέρουμε. Αλλά το βασικό είναι να είναι ευτυχισμένα. Αυτό λοιπόν, μέσα σε αυτό το κέντρο, γίνεται μια μεγάλη. Έτσι υπάρχει μια μεγάλη γκάμα δράσεων, θεραπείων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Εννοείται ότι προσπαθούμε πολύ, στοχεύουμε πάρα πολύ στην επικοινωνία τόσο μεταξύ τους όσο και με άλλα παιδιά και άτομα τυπικής ανάπτυξης, γιατί μας ενδιαφέρει η κοινωνικοποίησή τους. Οπότε μέσα σε αυτό το χώρο που θα χαρώ πολύ αν θέλετε έτσι να οργανωστεί και μια επίσκεψη, είμαι στην Καλαμαριά, πολύ ευχαρίστως κάποια στιγμή να το συνεννοηθούμε και να έρθετε να το δείτε από κοντά, γιατί αν το δείτε όλα αυτά που σας λέω δεν θα χρειαζόταν να σας τα λέω, θα μπορείς να κάνει μόνο μια βόλτα να κάνει κάποιος μέσα στο χώρο, καταλαβαίνει γιατί δουλειά μιλάμε. Αυτό λοιπόν είναι το ένα μεγάλο έργο του Συλλόγου, θα το πω εγώ δεύτερο, αλλά ουσιαστικά με αυτό ξεκινήσαμε, είναι επίκαιρο τώρα. Είναι η δουλειά που κάνουμε με τα βρεφάκια που γεννιούνται με τύφλωση, με οποιαδήποτε έτσι, τέτοια δυσλειτουργία όρασης, δυσλειτουργία, αναπηρία όρασης. Από τότε που ξεκινήσαμε, αρχίσαμε να λειτουργούμε αυτό το λεγόμενο πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης. Το πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης στοχεύει στα παιδάκια, στα βρεφάκια και τα παιδάκια μέχρι ηλικία συνήθως 6 ετών. Υπάρχουν δύο ηλικιακές ομάδες, τα παιδάκια από 0 μέχρι 3 και 3 μέχρι 6, γιατί έχουν λίγο διαφορετικές ανάγκες. Εμείς λοιπόν υιοθετήσαμε, φέραμε από το εξωτερικό αυτό το πρόγραμμα, αυτό το μοντέλο που δουλεύει στη Γερμανία και στην Αθήνα, όντως ο σύλλογος, και εκπαιδεύσαμε άτομα και ξεκινήσαμε αυτό, δηλαδή να πηγαίνουμε στα σπίτια, όχι το και εγώ, οι γονείς, τα άτομα που εκπαιδεύτηκαν, οι εκπαιδεύτες της πρώιμης παρέμβασης πήγαιναν στα σπίτια μέσα στις οικογένειες που έχουν ένα τέτοιο παιδάκι και δούλευαν με το παιδί αλλά και με τους γονείς. Αυτό ήταν και είναι βέβαια ακόμα τις πιο σημαντικές δράσεις που κάνουμε, γιατί σκεφτείτε μια οικογένεια που περιμένουν ένα παιδάκι και ίσως έχουν στο μυαλό κάποιες άλλες καταστάσεις και κάποιες άλλες μορφές να γεννήσουν ένα παιδάκι το οποίο έχει ας πούμε τύφλωση. Εγώ δεν θα σας πω κάτι άλλο, μόνο τύφλωση. Το σοκ είναι μεγάλο για όλες τις οικογένειες, όπως το ζήσαμε και εμείς δηλαδή. Και εμείς θυμάμαι, δεν ξέραμε τι να κάνουμε, δεν ξέραμε πώς να δουλέψουμε με τη Δεσποινούλα. Ήταν ένα μωράκι το οποίο δεν έβλεπε. Και με το πρόγραμμα αυτό της πρώιμης παρέμβασης, μέσα από αυτό, η εκπαιδεύτρια θα πάει στο σπίτι, θα δει τι μπορεί να κάνει το παιδί, θα προτείνει για το παιδί δράσεις και παιχνίδια και έτσι, διάφορες δραστηριότητες που θα το βοηθήσει το παιδί να κάνει περισσότερα από όσα θα έκανε αν το αφήναμε μόνο του. Και αυτό όμως ταυτόχρονα, σε αυτό το πλαίσιο δουλεύονται και οι γονείς, στηρίζονται οι γονείς και έτσι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα νιώθουν οι γονείς χρήσιμοι, γιατί νιώθουν ότι βλέπουν ότι μπορούν να κάνουν δουλειά με το παιδί τους. Ένας γονιός που δεν ξέρει τι να κάνει με το παιδί του, βλέπει ότι περνάει αυτή την κατάσταση αναπηρίας και δεν ξέρει τι να κάνει, είναι ένας γονιός που είναι πολύ χαμηλά, είναι πολύ πεσμένος, έχει μεγάλες δυσκολίες, μεγάλα προβλήματα, άρα δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει και σαν άνθρωπος σε όποιο πλαίσιο για να το βάλεις. Μέσα λοιπόν από αυτό το πρόγραμμα της πρώιμης παρέμβασης στηρίζουμε τους γονείς, εξελίσσεται το παιδί, αλλά μετασχηματίζονται ουσιαστικά και οι γονείς. Βλέπουν ότι μπορούν να βοηθήσουν το παιδί, βλέπουν ότι μπορούν να έχουν επικοινωνία, επαφή με το παιδί, μπορούν να προσφέρουν στο παιδί και πραγματικά μετασχηματίζονται, γίνονται άλλοι άνθρωποι, γίνονται άλλοι άνθρωποι όχι μόνο και για το παιδί τους, αλλά και για την οικογένεια και για τα άλλα τους παιδιά, αν έχουν, για τους τριγύρες τους, για τη δουλειά τους. Το έχουμε δει να συμβαίνει όπως το ζήσαμε κι εμείς και το ζήσα κι εγώ. Έτσι το ζουν όλες οι οικογένειες που έρχονται ή που πηγαίνουμε εμείς που μας βρίσκουν, τους βρίσκουμε και ξεκινούν αυτό το πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης. Αυτό τώρα, ενώ ήταν το πρώτο που κάναμε από τότε, από το 2007, συνεχίζεται όλα αυτά τα χρόνια. Είμαστε ο μόνος φορέας στη Βόρεια Ελλάδα που το κάνει αυτό, που πηγαίνει στα σπίτια και γίνεται η δουλειά στο χώρο που το παιδί νιώθει άνετα. Τώρα λοιπόν, μετά από πολλές προσπάθειες, το υιοθέτησε το Υπουργείο Κοινωνικής Συνολικής και Οικογένειας και το χρηματοδοτεί με χρήματα ευρωπαϊκά από το Ταμείο Ανάκαμψης Και αυτές τις μέρες που μιλάμε, οι γονείς που έχουν παιδιά με οποιαδήποτε αναπηρία μπορούν να κάνουν αίτηση, αν εγκριθούν, να πάρουν ένα βάουτσερ και να πάνε σε χώρο που γίνεται η πρώην παρέμβαση και να μπορέσουν να δουλέψουν τα παιδιά τους. Εμείς είμαστε 20 χρόνια πριν, πιο μπροστά θα τολμήσω να πω.
1: Έτσι, ναι. Έτσι,
0: αλλά και αυτό με την εμπειρία που έχουμε τόσα χρόνια, πλέον θα λειτουργήσουμε το πρόγραμμα τα πρώην παρέμβασης για όλες τις αναπηρίες, όχι μόνο για τύφλωση, γιατί ξέρουμε πώς. Έχουμε δηλαδή ανθρώπους, στην Ελλάδα είναι μοναδική γιατί δουλεύουν τόσα χρόνια αυτό το μοντέλο. Έχουμε δικτύωση με εξωτερικό, έχουμε πάρει σε συνέδρια, έχουμε παρουσιάσει τη δουλειά μας, έχουμε δείξει σε άλλους, μαθαίνουμε όλο και περισσότερα. Αυτή τη στιγμή είμαστε μια δυνατή μονάδα στον τομέα της πρώιμης παρέμβασης και περιμένουμε όταν οι γονείς θα πάνε τα βάουτσερ, αφού δουν τη λίστα το ποιοι φορείς μπορούν να προσφέρουν αυτές τις υπηρεσίες, περιμένουμε με χαρά να μας επιλέξουν και να μπορούμε να βοηθήσουμε. Είναι πολύ σημαντικό, γι' αυτό και το επιμένω, το να έχουμε εμπειρία 20 χρόνων λέει πολλά σε αυτό το τομέα.
1: Προχωράτε με βήματα σταθερά και μεθοδικά μπροστά.
0: Έτσι όπως το είπατε. Με ευχαριστώ που το επισημάνατε. Άρα λοιπόν, στην ερώτηση του τι κάνουμε, ποιος ήταν ο σκοπός, και στην πραγματικότητα όλα αυτά που πραγματοποιήσαμε ήταν αρχική μας στόχη. Άρα είπαμε για την πρώτη ενότητα της πρώιμης παρέμβασης, που είναι τα βρεφάκια από 0 μέχρι και 6 ετών. Είπαμε για το κέντρο ημερήσιας φροντίδας που είναι για ηλικίες από 6, μπορούμε και από 4, ανάλογα κάνουμε αξιολόγηση, όχι εμείς, η επιστημονική μας ομάδα που έχουμε. Και από εκεί και πέρα, αυτό το πρόγραμμα του κέντρου, τα προγράμματα που υλοποιούνται στο κέντρο ημερήσιας φροντίδας δεν έχουν όριο ηλικίας. Όσο μεγαλούν τα παιδιά μπορούν να βρίσκονται εκεί, να απασχολούνται, να κάνουμε εργαστήρια, να κάνουν πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα, τα οποία αλλάζουν και με την ηλικία. Τώρα όμως βρισκόμαστε σε ένα έτσι κρίσιμο σημείο. Ετοιμαζόμαστε να ανέβουμε ένα ακόμη σκαλοπάτι και να φτιάξουμε μια στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης, όπως λέγεται στην ορολογία των φορέων της αναπηρίας. Τι είναι αυτό? Ένας χώρος στον οποίο θα μένουν τα παιδιά μας, πάντα πάλι παιδιά μας, τα άτομα, η δέσποινά μου, ας πούμε, να μιλήσω για την κόρη μου, θα είναι το σπίτι της. Αλλά δεν θα είναι μόνο δικό της, θα είναι ένα σπίτι στο οποίο θα μένουν μέχρι 7 άτομα του συλλόγου. 7, άντε να το λέω παιδιά για να το καταλαβαίνουμε, νομίζω, πιστεύω το καταλαβαίνουν όλοι πώς θα νιώθουμε. Οπότε μέχρι 7 άτομα θα μένουν, το κάθε ένα στο δωμάτιό του, θα έχει το δικό του χώρο, το δικό του δωμάτιο, μπάνιο, μέσα όλα αυτά, αλλά θα υπάρχει ένα κοινό σαλόνι, κουζίνα, τραπεζαρία, μέσα στο οποίο θα συναντιούνται καθημερινά και θα βρίσκονται. Εννοείται όμως και θα υπάρχουν και προγράμματα καθημερινής εξόδου για την επαφή με την τοπική κοινωνία και την ψυχαγωγία, βέβαια, που είναι πολύ σημαντικό. Αυτό λοιπόν, αυτή η στέγη, είναι ένα μοντέλο το οποίο είναι θεσμοθετημένο από την πολιτεία, από τους νόμους τα τελευταία χρόνια. Θέλουμε να το κάνουμε. Μας έχει παραχωρηθεί ένας χώρος από το Υπουργείο. Τώρα έχουμε κάνει τη μελέτη και το έχουμε υποβάλει για έγκριση σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Αυτές τις μέρες εξετάζονται οι αιτήσεις και θέλουμε να πιστεύουμε με τη βοήθεια του Θεού θα εγκριθεί και θα μπορέσουμε λοιπόν να υλοποιήσουμε και αυτό το μεγάλο έργο, που βέβαια από τη στιγμή που θα χτιστεί μετά θα είναι οι ενέργειες που χρειάζονται είναι να στελεχωθεί σωστά και να λειτουργεί σωστά. Αυτό τελειώνω τώρα σε λίγο, συγγνώμη, σας κούρασα κιόλας. Αυτό σημαίνει ότι όταν η δέσποινα και άλλα 6 παιδιά θα έχουν το δικό του σπίτι, σημαίνει δεν θα χρειάζεται να μένουν στο σπίτι των γονιών τους όπως τώρα. Όχι ότι οι γονείς θα τα απαρνηθούν, αλλά κάνουμε μια προετοιμασία έτσι ώστε όταν εμείς δεν θα μπορούμε, οι γονείς δηλαδή, όταν δεν θα μπορούμε για λόγους υγείας, για λόγους γυρατιών, για λόγους θανάτου, ήδη να έχουν αυτά τα παιδιά, να έχουν το χώρο τους και να έχουν συνηθίσει να ζουν στο χώρο τους. Αυτό είναι ο επόμενος έτσι μεγάλος στόχος, το επόμενο μεγάλο στοίχημα για το οποίο παλεύουμε τώρα, δηλαδή παλεύουμε σε πολλά μέτωπα.
1: Έτσι, αυτό ακούμε και ωραία μέτωπα όλα όμως, γιατί εξυπηρετείτε, θα προσφέρετε έτσι, όχι μόνο στο δικό σας παιδί, αλλά και σε πολλά ακόμα παιδιά και σε πολλές οικογένειες ακόμα.
0: Έτσι ακριβώς, αυτό είναι. Μέσα από τη συλλογική προσπάθεια βγαίνουν τέτοια μεγάλα έργα. Πολλές φορές είναι αυτό που λέω και με τους άλλους γονείς, ότι εγώ για παράδειγμα, αν ήμουν μόνος μου ή η δική μου οικογένεια, δηλαδή αν ήμασταν μόνοι μας για τη Δέσποινα, δεν θα μπορούσαμε να τα κάνουμε όλα αυτά. Αυτά είναι μεγάλες κλίμακας ενέργειες που δεν είναι θέμα χρημάτων μόνο. Είναι ότι αν δεν πες ότι εγώ έχω πολλά χρήματα και καταφέρνω και το κάνω. Δεν μπορεί αυτό να λειτουργήσει για ένα άτομο. Όλες αυτές οι δομές. Πρέπει να είναι ομάδα. Και αυτό βέβαια είναι και το δύσκολο, έτσι, γιατί δεν επιλέγουμε εμείς τα μέλη της ομάδας. Η αναπηρία μας επιλέγει να είμαστε μαζί.
1: Πολύ ωραία, κύριε Καζαντζίδη, και αφού μας περιγράψατε αυτόν τον σύλλογο με πολύ αγάπη ιδρύσατε και με πολύ περισσότερη αγάπη τον υπηρετείτε, θέλουμε να μας πείτε και ποια είναι η σχέση μεταξύ σας, των γονέων που έχετε αυτό το πρόβλημα μέσα στο σπίτι. Κατά πόσο μπορεί να στηρίξει μια οικογένεια την άλλη, ή τι άλλο σας στηρίζει, ποιος άλλος μπορεί να σας στηρίξει?
0: Ναι. Κοιτάξτε, μεταξύ μας, πρώτα απ' όλα, έχουμε τα ίδια, τις ίδιες δυσκολίες, αλλά και τα ίδια χαρακτηριστικά μέσα από τα παιδιά μας. Δηλαδή, βιώνουμε παρόμοιες συνθήκες. Άρα, και χωρίς πολλά λόγια, και μόνο όταν βλεπόμαστε μεταξύ μας, νιώθουμε όπως νιώθουν οι παλιοί συμμαθητές όταν κάνουν reunion, ας πούμε. Δηλαδή, χωρίς να πεις πολλά πράγματα, νιώθεις τον άλλον ότι περνάει τη ζωή, βέβαια πέρα από το ότι γνωριζόμαστε και μιλάμε μεταξύ μας και ξέρουμε και πιο καλά. Γιατί εγώ μπορεί να έχω κάποιες δυσκολίες με την κόρη που ο άλλος μπορεί να μην τις έχει με το δικό του παιδί, ή αντίστροφα. Άρα, ο καθένας έχει τις ιδιαιτερότητες του παιδιού του, αλλά έχουμε αυτή την αίσθηση ότι ο άλλος με καταλαβαίνει, με ξέρει, έχουμε πολλά κοινά και προσπαθούμε να βρισκόμαστε όσο μας το επιτρέπουν βέβαια και οι ρυθμοί, η καθημερινότητα και οι ανάγκες, μέσα από διάφορες άλλες δράσεις που κάνουμε. Στην πραγματικότητα θέλουμε κι εμείς και προσπαθούμε να ζούμε σαν όπως όλοι οι άνθρωποι. Σε εμάς οι δυσκολίες είναι πολύ συγκεκριμένες, έχουν όνομα, έχουν μορφή και έχουμε μάθει να ζούμε και να παλεύουμε με αυτές. Γενικά έχουμε καλές σχέσεις έτσι, μεταξύ μας, οπότε μας δίνει την ευκαιρία οργανώνουμε και δράσεις για σύσφυξη σχέσεων, αξιοποιώντας βέβαια διάφορες εποχιακές γιορτές, διάφορες ευκαιρίες. Πηγαίνουμε τα παιδιά μας σε κατασκήνωση το καλοκαίρι, οπότε εκεί θα συναντηθούμε και εμείς και θα έχουμε μια πιο χαλαρή, ας πούμε, επικοινωνία, μάλλον ουσιαστική επικοινωνία, αλλά σε πιο χαλαρές συνθήκες. Είναι πολύ καλό να γίνεται τέτοια συλλογική δράση με τους γονείς που έχουν αντιμετωπίσουν αυτά τα προβλήματα. Κακά τα ψέματα είναι δύσκολα, αλλά έτσι μαζί όλοι τα γίνεται πιο... Θα έλεγα ότι γίνονται λιγότερο δύσκολα. Γίνονται λιγότερο δύσκολα, έτσι. Τώρα, πέρα από αυτό, εμείς κάνουμε και άλλες προσπάθειες να γνωστοποιήσουμε στον κοινωνικό περίγυρο ότι υπάρχουμε. Όχι ότι έχουμε πρόβλημα, αυτό επιβεβαίωσε, αλλά ότι υπάρχει η αναπηρία και είναι δίπλα τους και είναι μαζί τους. Δηλαδή, τα παιδιά μας κυκλοφορούμε στους δρόμους, στις γειτονιές μας, όχι άσκοπα βέβαια, αλλά για παράδειγμα τώρα όταν θα κλείσουμε, ας πούμε, εδώ την τηλεφωνική επικοινωνία, είναι να πάω στο σούπερ μάρκετ για παράδειγμα. Δεν θα πάω μόνος μου, θα πάω με την κόρη μου. Με όποιες δυσκολίες έχει, απλά θα πάμε με άλλο ρυθμό. Είναι να πάμε ίσως για ψώνια, είναι ίσως να πάμε για καφέ, ίσως κάποια στιγμή να θέλουμε οικογενειακά να πάμε σε μια ταβέρνα, ας πούμε. Ναι, δεν θα απομονώσουμε τα παιδιά, θα βγούμε μαζί με τα παιδιά και αυτό είναι κάτι που το έχουμε καταφέρει. Ενώ στην αρχή όταν ξεκινήσαμε κάπου κι εμείς σφιγγόμασταν όταν ήταν να βγούμε έξω με τα παιδιά. Αλλά μέσα από την, αυτή τη συλλογική προσπάθεια, την επικοινωνία και την επαφή που έχουμε και τη δουλειά που κάναμε, πλέον το έχουμε ξεπεράσει και μπορούμε να κυκλοφορούμε, δηλαδή χωρίς να σφιγγόμαστε. Βέβαια, σφιγγόμαστε όταν, για παράδειγμα, πηγαίνει κάποιος συμπολίτης μας και παρκάρει στη θέση αμαία που δεν δικαιούται και δεν μπορούμε εμείς όταν δικαιούμαστε. Ενοχλούμαστε και σφιγγόμαστε έτσι όταν κάποιοι μας κλείνουν την πρόσβαση. Η κοινωνία θέλει πολύ δουλειά ακόμη σε αυτό το θέμα και εμείς προσπαθούμε να δουλέψουμε και σε αυτό, δηλαδή να δώσουμε τα μηνύματά μας, να ενημερώσουμε, πηγαίνουμε σε σχολεία, να ενημερώσουμε παιδιά. Έχουμε επαφή με διάφορους πολιτιστικούς συλλόγους, οπότε κάνουμε και διάφορες δράσεις ψυχαγωγικές, πολιτιστικές. Οργανώνουμε έναν αγώνα τρέξιμο στο βουνό, στο Σεϊξού, κάθε χρόνο, μέσα στον Οκτώβριο. Οπότε, ναι μεν, το βασικό μας μέλημα είναι η μέρημνα για τα παιδιά μας, αλλά ταυτόχρονα, μέσα από τις δράσεις που προτείνουμε και προσφέρουμε στην τοπική κοινωνία και στην ευρύτερη, και γνωσοποιούμε την ύπαρξη του συλλόγου, οπότε μαθαίνουν περισσότεροι για το έργο μας, αλλά και τους φέρνουμε πιο κοντά. Και επίσης αυξάνονται τις πιθανότητες, αν εμφανιστεί κάποια οικογένεια που φέρνει στον κόσμο ένα παιδάκι με παρόμοιες αναπηρίες, παρόμοιες σύνθετη αναπηρία, να αυξήσουμε τις πιθανότητες να μας βρει. Γιατί εμείς δεν μπορούμε να ψάξουμε να βρούμε τις νέες οικογένειες, θέματα προσωπικών δεδομένων και θέματα βέβαια και πρακτικά. Δηλαδή, τι θα κάνουμε, θα γυρίζουμε στα νοσοκομεία, στις κλινικές, για να, όποτε γεννάει κάποιος, να ελέγχουμε, γίνεται αυτό. Όταν όμως το όνομα του συλλόγου γίνεται πιο γνωστό, αυξάνουμε τις πιθανότητες να μας βρει μια νέα οικογένεια που έχει ανάγκη και είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να τη βοηθήσουμε αυτή την οικογένεια. Όπως έχουμε βοηθηθεί εμείς, όπως βλέπουμε κάθε νέα οικογένεια με το πώς είναι σε επαφή με εμάς, πώς είναι στην αρχή φοβισμένη, διστακτική, καταρακωμένη και πώς σιγά σιγά, βλέποντας ότι το παιδί τους μπορεί να δουλευτεί, πώς γίνονται άλλοι άνθρωποι. Αυτό μας φαίνει αγαλίαση, γιατί ξέρουμε ότι εκτός από το ότι βοηθηθήκαμε εμείς, βοηθούνται και άλλοι. Και πολλές δράσεις που κάνουμε και μας βοηθούν να γνωστοποιήσουμε στους συνανθρώπους μας το έργο του συλλόγου. Μεγάλο ρόλο βέβαια παίζει και η παρουσία μας στο διαδίκτυο, στη σελίδα μας που έχουμε, στη ζωή. Μπορεί κάποιος να πληκτρολογήσει σίγμα, ύψιλον, ζήτα, ωμέγα, ήτα, να μπει στη σελίδα μας, να δει δράσεις, να διαβάσει, να δει φωτογραφίες, να δει βίντεο, να διαβάσει τον απολογισμό μας σε κάθε χρόνο που αναρτούμε, το τι έχουμε κάνει τη χρονιά που πέρασε. Είναι πολύ σημαντικό. Αυτά δεν τα κάνουμε για επίδειξη, τα κάνουμε γιατί πρέπει να μάθει ο κόσμος. Δυστυχώς οι ειδήσεις που κυριαρχούν στη ζωή μας είναι άλλου είδους. Αυτές οι ειδήσεις, το τι κάνει ένας τέτοιος σύλλογος, σίγουρα δεν είμαστε οι μόνοι. Είμαστε οι μόνοι με αυτή τη συγκεκριμένη σύνθετη αναπηρία. Αλλά υπάρχουν και άλλοι. Γίνονται πολλές δράσεις, πολλά έργα, πολλά έτσι, θετικά, καλά αποτελέσματα, τα οποία όμως δεν προβάλλονται, γιατί δυστυχώς τα μέσα, τα πολλά μέσα, αναζητούν άλλα πράγματα να προβάλλουν. Αυτά που κάνουμε εμείς, που είναι αισιόδοξα μηνύματα, τώρα ας πούμε εσάς, μας δίνει τη δυνατότητα να το προβάλλουμε. Δεν δίνεται όμως τόσο συχνά. Είπα περισσότερα από όσα με ρωτήσατε. Ζητώ συγγνώμη.
1: Χαρά μας παρουσιάσατε πάρα πολύ όμορφο. Μας ξεναγήσατε στη συζωή, έστω και ραδιοφωνικά, έστω και τηλεφωνικά, και ας μην έχουμε έρθει εκεί. Καταλάβαμε την προσφορά σας, τον κόπο σας, τις επιθυμίες σας, τη χαρά σας, τα όνειρά σας για τα παιδιά σας. Και νομίζω και οι ακροατές μας συμμερίστηκαν για λίγα λεπτά όλα αυτά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας μας.
0: Χαίρομαι. Αν καταφέραμε κάτι τέτοιο με τη συζήτηση που κάνουμε, χαίρομαι πάρα πολύ. Σας είπα γιατί. Το τονίζω γιατί Δεν θέλω να δώσω την εντύπωση ότι εμείς περηφανευόμαστε αυτά που κάνουμε. Όχι. Είμαστε χαρούμενοι γιατί καταφέραμε πράγματα και αυτά αξίζει να ακουστούν περισσότερο για να παίρνουν θάρρος και άλλοι. Είναι τα μηνύματα αισιοδοξίας και ελπίδας που θέλουμε να κυκλοφορήσουν. Η αναπηρία υπάρχει. Δεν είναι κακό, είναι μέσα στη ζωή. Το θέμα είναι πώς τη διαχειριζόμαστε. Και εγώ σαν εκπαιδευτικός βλέπω και πώς αντιμετωπίζουν και τα παιδιά σε γυμνάσιο, είμαι εγώ, στη δευτεροβάθμια, πώς αντιμετωπίζουν τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης την αναπηρία. Αν δεν τους μιλήσουμε, αν δεν πάω εγώ με τη δέσμευση σχολείο να με δουν ότι πώς κυκλοφορώ με το παιδί μου, πώς μιλάω, πώς φέρομαι στο παιδί μου, νομίζουν ότι είναι κάτι πολύ μακρινό. Δεν είναι. Όταν με βλέπουν, τότε σιγά σιγά έρχονται, μου λένε, μαθαίνω ότι να και αυτός ο μαθητής μου έχει αδελφάκι με αναπηρία, να και η άλλη συμμαθήτρια έχει αδελφάκι με αναπηρία, το οποίο δεν θα το λέγανε. Βλέποντας όμως ότι, ξέρεις, εδώ ο καθηγητής έχει ένα παιδί με αναπηρία και κυκλοφορεί μέσα στο, δηλαδή στις γιορτές του σχολείου, όταν έχουμε τέτοιες εκδηλώσεις, σου λένε, α, κοίταξε, δεν χρειάζεται να τους πω πολλά. Του συστήνω την κόρη μου και τίποτα άλλο. Και να δεις τι ωραία μετά ένα έρχονται εκεί, τι ωραία που τη μιλάνε, τι ωραία που την αγγίζουν. Γιατί με βλέπουν πώς το κάνω εγώ. Αυτό είναι το ζωντανό παράδειγμα το οποίο εγώ όπου κυκλοφορώ, ας πούμε, με την κόρη μου δίνω αυτό το μήνυμα και στους άλλους. Εγώ το κάνω γιατί το χαίρομαι και το χαίρεται και η ίδια. Αλλά μας βλέπουν οι άλλοι, ενώ βλέπουν ένα παιδί, ας πούμε, να πει, κοιτάζουν κάπως παράξενα, όταν θα με δουν να πώς την πιάνω, πώς περπατάμε, πώς θα βάλουμε πράγματα στο καρότσι, στο σούπερ μάρκετ, πάλι εγώ το γυρίζω εκεί, πώς θα φάμε έξω όταν βγαίνουμε, χαλαρώνουν, γιατί βλέπουν ότι, ξέρεις, γίνονται αυτά τα πράγματα. Και τα παιδιά με αναπηρία είναι μέσα στη ζωή, είναι δίπλα μας. Άρα εμείς οφείλουμε να το γνωστοποιήσουμε και να προτείνουμε τρόπους για να ζουν μαζί. Ναι. Και από εκεί το ζουν μαζί βγήκε και η ονομασία στη ζωή.
1: Ναι, ωραία ονομασία. Κύριε Καζαντζίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την παρουσίαση που κάνατε σήμερα για χάρη του σταθμού μας και των ακροατών μας. Καλή δύναμη, ευχόμαστε στο έργο σας. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και σε
1: εσάς. Γεια σας. Αγαπητοί ακροατές, ο κύριος Νίκος Καζαντζίδης, εκπαιδευτικός και πρόεδρος του Συλλόγου Στη Ζωή, ήταν σήμερα κοντά μας παρουσίασε αυτόν τον σύλλογο.

αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε ηχογραφημένες συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού «Καθημερινά μαζί σας».

Ιερά Μητρόπολης Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου, Ιερά Μονή Αγίου Αποστόλου Σύλλα, Καβάλας. Εορταστικές εκδηλώσεις Αγίου Αποστόλου Σύλλα. 5η 30 Ιουλίου στις 7 το πρωί η ακολουθία του όρθρου και η πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία, καθώς και το 9ετές μνημόσυνο του Μητροπολίτου Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου, κυρίου Προκοπίου. Στις 7 το απόγευμα, ο Μεθέορτος Εσπερινός και η Ιερά Παράκληση του Αγίου Αποστόλου Σύλλα. Η Θεία Λειτουργία θα μεταδοθεί ζωντανά από την 4Ε και το Ράδιο Λιδία.

πνευματική οδεπορία. Ο αρχιμανδρίτης πατήρ Παντελεήμων Καραλάζος, ιεροκήρυκας, συζητά με το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας, κύριο Ιωήλ, για θέματα της πνευματικής και εκκλησιαστικής μας ζωής που όλοι οφείλουμε να γνωρίζουμε.

0: Χαίρετε, αγαπητοί μας τηλεθεατές. Σας καλωσορίζουμε στην τηλεοπτική μας εκπομπή «Πνευματική Οδηπορία», την οποία παρουσιάζουμε πάντοτε μαζί με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας, κύριον Ιωήλ. Σεβασμιότατε, την ευχή σας.
1: Κύριον Άγιθ, και ευχαριστώ που με καλέσατε και πάλι στην ωραία αυτή εκπομπή που χρόνια τώρα έτσι μας φιλοξενεί.
0: Σεβασμιότατε, σκεφτήκαμε από σήμερα και για αρκετές έτσι εκπομπές, όσες δώσει ο Θεός, με την ευχή σας, να αναλύσουμε κάποια θέματα από την πολύ γνωστή επί του όρους ομιλία του Κυρίου μας, η οποία βρίσκεται στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο.
1: Μάλιστα.
0: Και σήμερα, πρώτη εκπομπή έτσι πάνω σε αυτό το θέμα, θα θέλαμε να αναφερθούμε στον πρώτο μακαρισμό του Κυρίου μας, που είναι «Μακάρι η πτωχή του πνεύματι».
1: Μάλιστα. Ναι, η επί του όρους ομιλία είναι μια πολύ σπουδαία έτσι, ένα πολύ σπουδαίο τμήμα των Ευαγγελίων που ο Χριστός αναπτύσσει συνοπτικά όλη τη διδασκαλία του, σχεδόν όλη τη διδασκαλία του. Για να γίνουμε έτσι πιο κατανοητοί, καλό είναι να διαβάσουμε ένα τμήμα από την επί του όρους ομιλία. Και κάθε φορά που θα γίνεται η εκπομπή και θα έχουμε πάρει τα θέματά μας από αυτό το τεμάκι, από το τμήμα, θα μιλάμε, έτσι δεν είναι? Έτσι, ναι. Όπως ξέρετε, δύο ευαγγελιστές έχουν καταγράψει την επί του όρους ομιλία. Ο ένας είναι ο Ματθαίος και ο άλλος είναι ο Λουκάς, συνοπτικά. Σκόρπιες διδασκαλίες έτσι έχουν και οι άλλοι ευαγγελιστές, αλλά συστηματικά τη διδασκαλία του Χριστού την έχουν δύο ευαγγελιστές, ο Ματθαίος και ο Λουκάς. Άλλωστε ξέρουμε ότι όλος ο Μάρκος βρίσκεται μέσα στο Ματθαίο. Αρχίζει η επί του όρους ομιλία, όπως έχει χαρακτηριστεί, από το 5ο κεφάλαιο. «Ειδών δε τους όχλους ανέβει στο όρος και καθίσαντος αυτού προσήλθον αυτό η μαθηταί αυτού και ανοίξα στο στόμα αυτού εδίδασχεν αυτούς λέγον μακάρι η πτωχή το πνεύματι ότι αυτόν εστί η βασιλεία των ουρανών, μακάρι οι πενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται, μακάρι οι πραείς ότι αυτοί κληρονομήσουν την γήνη, μακάρι οι πεινώντες και διψώντες τη δικαιοσύνη ότι αυτοί χορταστήσονται, μακάρι οι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθήσονται, μακάρι οι καθαροί την καρδία ότι αυτοί των Θεών όψονται, μακάρι οι ειρηνοποιοί ότι αυτοί οι Θεού κληθήσονται, μακάρι οι δεδιωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών, μακάρι οι εστέ όταν ονειδήσωσιν ημάς και διώξωσι και ύποσιν παν πονηρό ρήμα καθημών ψευδόμενοι ένε και νεμού. Χαίρετε και αγαλιάστε ότι ο μισθός ημών πολύς εν της ουρανής, ούτω γάρε δίωξαν τους προφήτας τους προημών». Διαβάσαμε ένα κομμάτι από την επί του όρους ομιλία, πασίγνωστο κομμάτι. Δεν χρειάζεται να διαβάσουμε τη μετάφραση, είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο το μάχη αυτό, το ακόμη πολλές φορές και στην εκκλησία. Όταν στη λειτουργία οι ψάλτες βάζουν τους μακαρισμούς. Ας αρχίσουμε τώρα να δούμε έτσι να κάνουμε ορισμένες επεξηγήσεις και την ερμηνεία του στίχου, του πρώτου στίχου. «Μακάρι η πτωχή το πνεύματι ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών». Να πούμε μερικά εισαγωγικά και μετά ας πούμε θα κάνουμε την ερμηνεία. Να πούμε ότι καταρχήν ο νόμος που έδωσε ο Χριστός στο Μωυσή στο όρο Σινά ήταν εν είδη ενταλμάτων. Εν είδη ενταλμάτων, ου φωνεύσεις, ου μοιχεύσεις, ου ψευδομαρτυρήσεις, τίμα του πατέρας και τη μητέρα του, έδωσε εντολές. Όλο το Δευτερονόμιο και τα αυτά είναι βιβλίο των εντολών, προσταγές του Θεού. Και αυτό το έδωσε ο Κύριος, το έδωσε πάνω στο όρος, στη Σινά, στο Μωυσή. Εδώ θέλω να πω ότι είναι γνωστή αυτή η παρατήρηση των Αγίων Πατέρων, ότι όλες οι θεοφάνειες στην Παλαιά Διαθήκη, όποτε εμφανίζεται ο Θεός, είναι εμφανίσεις του Ιησού Χριστού, του ασάρκου λόγου, έτσι. Όλες οι εμφανίσεις. Κάπου το λέγει και ο Παύλος αυτή για τον νόμο εδώ. Όλες οι εμφανίσεις είναι του ασάρκου λόγου εν όψη της εσαρκώσεώς του. Έτσι παρουσιαζόταν στην Παλαιά Διαθήκη εν όψη της εσαρκώσεώς του στην Καινή. Πώς λέγει εκεί, εγώ οράσεις επλήθυνα και εν χερσή προφητών ομοιώθην. Έτσι δεν γράφει μέσα εκεί? Ναι, πήρα σχήμα λέει στα χέρια των προφητών. Όπως τον είδε ο Ισαΐας πάνω στο θρόνο ως παλαιών των ημερών, και όπου οι άγγελοι έλεγαν Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαώτ, πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης, έτσι. Στην Παλαιά Διαθήκη με εντάλματα ο Θεός, με εντολές, έτσι, έδωσε τον νόμο του και είχε την απέτηση να τον τηρήσουν οι Ισραηλίτες. Μάλιστα, επειδή οι Ισραηλίτες ήταν λίγο... δεν ήταν εύκολη έτσι στην διαπαιδαγώγηση, ο νόμος που έδιδε ο Θεός καμιά φορά είτε με τον Μωυσή είτε με τους προφήτες είχε και την μέσα και το πνεύμα της απειλής. Δηλαδή έλεγε, εάν με ακούσετε, εάν τα αγαθά της γης φάγεστε, εάν θα με ακούσετε θα φάτε όλα τα αγαθά της γης. Αν με παρακούσετε, μάχερα ημάς κατέδετε, θα σας περάσω από μαχαίρι. Επειδή αυτομολούσαν πολύ εύκολα στην ειδωλολατρία, δεν είδατε, πάνω στο όρος ήταν ο Μωυσής και από κάτω αυτοί έκαναν το χρυσό μοσχάρι. Δηλαδή δεν περίμενα κατέβει ο Μωυσής να τους πει τι ακριβώς του είπε ο Θεός. Ήθελαν και έφτιαξε ένα χρυσό μοσχάρι και αγανάκτησε, καταγανάκτησε ο Μωυσής όταν το είδε. Ήτανε, θα λέγαμε, λιγάκι χοντροειδής στο μυαλό ακόμη, επηρεασμένοι από την ειδωλατρία, διότι όλος ο κόσμος, όλη η οικουμένη ήταν μια απέραντη θάλασσα ειδωλολατρίας. Αυτοί μόνο πίστευαν στον αληθινό Θεό και αυτό με αποκάλυψη. Αποκαλύφθηκε ο Θεός. Αποκαλύφθηκε. Λοιπόν, ο μεν νόμος της Παλαιάς Διαθήκης ήτανε νόμος έτσι των εντολών, εν είδη εντολής όπως λένε οι πατέρες, ενώ ο νόμος της Καινής Διαθήκης εν είδη επαγγελίας. Μακάρι η πτωχή του ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών, ότι αυτοί παρακληθήσονται, ότι αυτοί το Θεό νόψονται, ότι αυτοί χορταστήσονται. Βλέπετε, εδώ έχουμε επαγγελία, δεν έχουμε εντολή και πολύ περισσότερο δεν έχουμε απειλή. Δεν έχουμε τέτοιες απειλές. Κάπου λέει ο Ιερός Χρυσόστομος και στην Καινή Διαθήκη υπάρχουν λέει, όλα αυτά, αλλά περισσότερο είναι η συμπλήρωση του νόμου. Εγώ ήρθα να καταλύσει τον νόμο, αλλά πληρώσε. Δεν ήθελε να τον καταργήσω τον νόμο, να τον συμπληρώσω.
0: Και λέει και εκεί πέρα ο Χριστός σου ήλθε να κρίνει τον κόσμο, να σώσει τον κόσμο.
1: Μάλιστα. Να σώσει τον κόσμο. Δεν ήρθε εδώ πέρα να μας καταστρέψει, αλλά να σώσει τον κόσμο. Και ακόμη προχωρώντας λίγο παρακάτω θα μπορούσαμε να πούμε ότι και με το παράδειγμα του και με όλη του τη διδασκαλία και με όλη την επηγής διατριβή και ζωή του μας έδειξε πόσο ότι ήρθε ως παράκλητος, ως παρηγορητής των ανθρώπων, ως παραμυθητής. Δεν ήρθε τόσο για να τους εξουσιάσει και να τους καταστρέψει. Γι' αυτό και ο νόμος της Καινής Διαθήκης είναι... ενώ οι εντολές είναι εντολές της αγάπης και είναι εν είδη επαγγελίας, έτσι. Αξίζει να πούμε ότι και ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης και ο νόμος της Καινής δόθηκε πάνω στο όρος. Βέβαια στην Παλαιά Διαθήκη το βουνό ήταν πάρα πολύ ψηλό, έτσι, όπως λέει η παράδοση, ότι εκεί που εδόθηκε ο νόμος ήταν πάρα πολύ. Στην Καινή Διαθήκη πρέπει να ήταν κάποιος λόφος, κάποιος λόφος, ένα ύψωμα όπου ο Χριστός εκάστη και γύρω γύρω οι άνθρωποι έτσι συγκεντρώθηκαν και άκουσαν αυτή τη διδασκαλία. Ο Λουκάς μας λέει και το χρόνο με το οποίο έκανε την επί του όρους ομιλία. Ποιος είναι ο χρόνος? Λέει ότι όλη τη νύχτα αφού προσευχήθηκε, το πρωί σηκώθηκε και μάζεψε όλους τους μαθητάς και από αυτούς ξεχώρισε 12 ους και Αποστόλους ονόμασε. Έχουμε δηλαδή την ονομασία των Αποστόλων, έτσι, και έχει και έχει εδώ πέρα και το αυτό, έχει και το σχετικό χωρίο που φαίνεται ότι πως ο Χριστός, ας πούμε, άρχισε τη διδασκαλία. Λέει και πλήθος πολλοί του λαού από πάσης της Ιουδαίας και Ιερουσαλήμ και της παραλίου Τύρου και Σιδώνος ή ήλθαν ακούσε αυτού και οι Αθήνε από τον όσον αυτόν. Άλλοι ήρθαν να τον ακούσουν και άλλοι ήρθαν να θεραπευτούν από τις ασθένειες που είχαν. Τότε ο Χριστός βρήκε την ευκαιρία και άρχισε να τους κάνει να τους μιλάει για τη διδασκαλία της Βασιλείας των Ουρανών. Καταρχήν μίλησε στους μαθητάς του, αλλά στο πρόσωπο των μαθητών του μίλησε σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή η εξαγγελία του νόμου, η συμπλήρωση του νόμου, όλα αυτά που είπε δεν αφορούν μόνο τους 12 μαθητές, δεν αφορούσαν μόνο τους 12 μαθητές, αλλά διαχρονικά όλη την Εκκλησία και εκείνους και εμάς και αυτούς που θα έρθουν αργότερα, όσο υπάρχει η Εκκλησία πάνω στη γη με τη μορφή που έχει, η διδασκαλία αυτή ισχύει για όλους, έτσι, ισχύει για όλους, ναι. Λέγει, ο Ιερός Χριστός μας παρατηρεί πως εδώ φαίνεται το αφιλότιμο και το ακόμπαστο του Χριστού, δηλαδή ότι δεν είχε καθόλου υπερηφάνεια αλλά ήταν ταπεινός. Όταν επρόκειτο να θεραπεύσει κάποιον άνθρωπο, δεν το έκανε ενώπιον του κόσμου, πολλού κόσμου, αλλά όσο το δυνατόν πιο να γίνει το θαύμα παρατήρητο. Και πολλές φορές ακούμε που λέει, μη παρήγγειλε αυτό μηδενή, αυτής μηδενή πίνει το γεγονός. Να μην το πούν πουθενά. Όταν όμως μαζεύτηκε πολλοί κόσμος, κάθεται σε ένα τόπο και μάλιστα όχι μέσα στην πόλη αλλά στην ερημιά και εκεί διδάσκει τους ανθρώπους, αρχίζει να διδάσκει τους ανθρώπους κάνοντας λόγο για τη συμπλήρωση του νόμου. Έτσι. Να έχουμε δηλαδή και τα δύο και οι δύο περιπτώσεις όπου ο Θεός εξήγηλε τον νόμο του έγινε πάνω σε ένα όρος, έτσι. Ο όρος πραγματικά υψηλών ήταν στην Παλαιά Διαθήκη. Το άλλο ήταν, πρέπει να ήταν ένα μικρό βουναλάκι, ένα ύψωμα όπου ο Χριστός ανέβηκε και ήταν ορατός από όλους και εκεί εδίδαξε το πλήθος. Αυτά τα προκαταρτικά γύρω από την περικοπή αυτή. Τώρα να έρθουμε να δούμε και την ερμηνεία της περικοπής, έτσι, την ερμηνεία του πρώτου στίχου. Μακάρι πτωχή το πνεύμα του, ότι αυτόν εστίν Βασιλεία των Ουρανών. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας ερμήνευσαν το στίχο αυτό ποικιλοτρόπως. Δεν τον ερμήνευσαν όλοι με τον ίδιο, με την ίδια αυτή. Ας μου επιτραπεί να πω, ερμήνευσαν το στίχο συμπληρώνοντας ο ένας τον άλλον. Μερικοί ακολούθησαν τον Ιερό Χρυσόστομο. Μια ομάδα έχει ακολουθήσει τον Ιερό Χρυσόστομο, όπως ο Ζυγαβηνός, ο Θεοφύλακτος. Αυτοί ακολουθούσαν τον Άγιο Χρυσόστομο. Η πιο κύρια ερμηνεία του στίχου αυτού, μακάρι πτωχή το πνεύμα ότι αυτό είναι στην Βασιλεία, η πιο κύρια ερμηνεία είναι του Χρυσοστόμου, την οποία χρησιμοποιούμε μέχρι σήμερα, η πιο κύρια. Οι άλλες έχουν και κάποιο ειδικό χαρακτήρα, αναλύοντας κάποια ειδική παράμετρο, έτσι, μια άλλη πτυχή. Για να πούμε τι λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Κάνει και ωραίες παρατηρήσεις ο Χρυσόστομος. Λέει, για προσέχτε, ο Χριστός γράφει, δεν είπε είστε ευτυχισμένοι εάν γίνετε πτωχοί, αλλά μακάρι η πτωχή το πνεύματι. Πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Δεν είπε ο Χριστός ευτυχισμένοι είστε αν είστε φτωχοί, αλλά είπε μακάρι η πτωχή το πνεύματι. Άλλο η πτωχή και άλλο η πτωχή το πνεύματι. Έχουμε δύο διαφορετικές ερμηνείες. Η πτωχή το πνεύματι είναι η ταπεινή και συντετριμμένη στη διάνοια. Στη διάνοια. Εδώ με τη λέξη πνεύμα εννοεί την ψυχή και την προαίρεση ποιού, του ανθρώπου. επειδή υπάρχουν πολλοί πτωχοί, όχι όμως με τη θέλησή τους, αλλά επειδή πιέζονται από την ανάγκη των πραγμάτων. Ε? Μια και η ακούσια πτωχία δεν είναι αρετή. Ούτε είναι γκόμιο για τον άνθρωπο. Αφήνει εκείνος και μακαρίζει πρώτους αυτούς που με την προαίρεσή τους και τη θέλησή τους ταπεινώνονται και καταστέλουν τον εαυτό τους. Να το εξηγήσουμε αυτό πιο καλύτερα. Χαρακτηριστικό είναι αυτό που λέγει. Χαρακτηριστικό είναι αυτό που λέει ο Χριστός. Ο πτωχός που είναι πτωχός μόνο επειδή τον έφεραν οι περιστάσεις να είναι πτωχός. Είναι γόνος μιας πτωχικής οικογένειας και δεν κληρονόμησε από τους γονείς τους πολλά πράγματα, είναι πτωχός. Οι περιστάσεις της ζωής τον έφεραν έτσι να μην μπορέσει να αποκτήσει χρήματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει το πάθος της φιλοπλουτίας μέσα του, της φιλαργυρίας. Υπάρχουν πάρα πολλοί πτωχοί οι οποίοι είναι φιλάργυροι, έχουν μια έφεση να αποκτήσουν λεφτά πάρα πολλά. Κάπου το λέει ο Χρυσόστομος. Πτωχός είναι ο πολλά εφιέμενος, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Αυτός ο οποίος θέλει πολλά. Θέλει πολλά. Έχουμε πάρα πολλούς πτωχούς. Οι περισσότεροι πτωχοί άνθρωποι είμαστε. Αλλά οι πάρα πολλοί πτωχοί δεν μακαρίζουν τον εαυτό τους ότι είναι πτωχοί. Αντίθετα, καταργούνται τον εαυτό τους που οι περιστάσεις και η κοινωνία τους έκαναν, το κοινωνικό σύνολο, να έρθουν σε αυτή τη φτώχεια και να μην μπορέσουν να έχουν χρήματα όσο θα επιθυμούσαν να έχουν. Θα ήθελα να έχουν χρήματα για χίλια δύο πράγματα. Για να γλεντήσουν, για να διασκεδάσουν, για να αποκτήσουν σπίτια, για να έχουν αφήσουν στα παιδιά τους κλπ. Αυτοί οι πτωχοί δεν μακαρίζονται από τον Κύριο, έτσι. Δεν είναι. Ανήμωνα να μακάριζε τέτοιο. Θα μακάριζε τους εμπαθείς τι? Ανθρώπους, έτσι δεν είναι? Τους εμπαθείς ανθρώπους. Αλλά πτωχός είναι εκείνος το πνεύματι, ο οποίος είναι συντετριμμένος στην διάνοια και έχει κατεσταλμένο φρόνημα. Δηλαδή, ο πτωχός το πνεύματι είναι ο ταπεινός, ο συντετριμμένος στην καρδία, έτσι. Αυτός που δεν έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του. Αυτός ο οποίος μέσα στην καρδιά του, έτσι, καταλαβαίνει ότι είναι ένοχος απέναντι στο Θεό για τα αμαρτήματα που έχει κάνει και ότι πρέπει να κατεβαίνει, να κατεβαίνει, να κατεβαίνει και να έρχεται στο ύψος των συνανθρώπων του, να τους βοηθάει κλπ. Να μην έχει την τάση να καταδυναστεύει τους άλλους, να τους καταπατεί, έτσι δεν είναι, να τους εξουσιάζει. Ο ταπεινός άνθρωπος αυτός, ο οποίος μπορεί να έχει χίλια δυο χαρίσματα, πάρα πολλά χαρίσματα, αλλά μέσα του να νιώθει ότι είναι ένα τίποτα. Ε, τίποτα.

0: Και αυτό δεν είναι πατερικό οικονομικό. Αυτός που είναι κάτω-κάτω δεν πρόκειται να πέσει ποτέ. Πού να πέσει, αφού είναι κάτω-κάτω. Αλλά και ό,τι έχει, λέει, δεν είναι δικά μου, αλλά είναι πιανού. Είναι του Θεού. Αυτό ο ταπεινός άνθρωπος, λοιπόν, αυτός είναι ο πτωχός στο πνεύμα. Να κάνω τώρα μια μικρή παρατηρησούλα. Πολλοί όταν λένε ότι ο Χριστός λέει εγώ μακάρι η πτωχή το πνεύμα, νομίζουν ότι λέει για τους χαζούς, για αυτούς που δεν έχουν μυαλό, έτσι δεν λέει πατέρα τηλέφωνο, νομίζουν ότι οι μωροί αυτοί οι ανόητοι, οι οποίοι ξέρω εγώ, και λίγο πολύ τους χριστιανούς έτσι τους περνάει, επειδή δεν ευριάζουν, δεν φωνάζουν, δεν βρίζουν, δεν ανταποδίδουν τις βρυσιές, σου λέει αυτός τι, αυτός είναι χαζός. Δηλαδή ο Κύριος σαν να μακαρίζει τους χαζούς, ενώ δεν είναι αυτό το πράγμα. Τους ταπεινούς μακαρίζει, τους ταπεινούς. Και λέει εδώ κάπου ο Χριστός, γιατί δεν είπε μακάρι η ταπεινή το πνεύμα, αλλά είπε η πτωχή. Άμα βάλεις λέει, τις δύο αυτές έννοιες, ταπεινός το πνεύμα και πτωχός το πνεύμα, η δεύτερη έννοια πτωχός το πνεύμα είναι πιο βαθιά, θα λέγα, έχει ένα βαθύτερο νόημα. Αυτός που ολοκληρωτικά έχει παραδώσει τον εαυτό του στο Θεό, καταλαβαίνει ότι μπροστά στο Θεό δεν είναι τίποτα, όλη την ύπαρξή του την εξαρτάει από το Θεό, καταλαβαίνει ότι ό,τι έχει και δεν έχει είναι του Θεού, και γι' αυτό συντρίβει τον εγωισμό του, έχει μια βαθιά έτσι μέσα του καταστολή για όλα τα χαρίσματά του, και αναζητεί το Θεό, λατρεύει το Θεό, ζητάει το Θεό. Το ταπεινό στο πνεύμα είναι, θα λέγαμε, πιο ακριβό λόγο από το ο πτωχός στο πνεύμα. Ο πτωχός στο πνεύμα είναι πιο ακριβό λόγο σε έκφραση από το ταπεινό στο πνεύμα. Έτσι, γι' αυτό δεν θα μπορούσε να πει μακάρι η ταπεινή το πνεύμα, αλλά λέει μακάρι η πτωχή το πνεύμα. Κάτι βαθύτερο λέει, δηλώνει κάτι περισσότερο. Τους συντετριμμένους και εκείνους που τρέμουν τις εντολές του Θεού. Ο Θεός λέει επί τι να επιβλέψουν, αλλά αλλή επί των ταπεινών και ησύχιων και τρέμοντά μου τους λόγους. Έτσι δεν λέει. Και ρωτάει ο Θεός σε ποιον θα ρίξω το πρόσωπό μου. Στον ταπεινό, στον ήσυχο, σε αυτόν ο οποίος τρέμει μήπως παραβεί ποιος τους λόγους μου. Έτσι. Πάρα πολύ ωραίες ερμηνείες που ο Χρυσόστομος τις φέρνει στην επιφάνεια. Για τώρα λιγάκι να προχωρήσουμε παρακάτω και να πούμε ότι εδώ ο Κύριος μακαρίζει την ταπείνωση. Δηλαδή άμα μπορούσαμε να γενικεύσουμε το λόγο του Χριστού, θα λέγαμε όταν λέμε μακάρι η πτωχή το πνεύμα, μακαρίζει πια την ταπείνωση, έτσι. Επειδή τα μεγαλύτερα κακά στον άνθρωπο τα έχει φέρει πια η υπερηφάνεια. Το όρος της υπερηφανίας είναι ο διάβολος, έτσι δεν τον ονομάζουν, το όρος της υπερηφανίας. Ο διάβολος δεν ήταν κακός. Να το τονίσουμε αυτό, ότι ο διάβολος δημιουργήθηκε από το Θεό να είναι καλός. Αλλά προαιρέσει και γνώμη έγινε κακός, με την προαίρεσή του έγινε κακός. Υπερηφανεύθηκε εναντίον του Θεού και έπεσε. Γι' αυτό και οι πατέρες λένε το όρος της υπερηφανίας είναι ποιος. Ο πονηρός, ο διάβολος, έτσι. Ο διάβολος, κάπου λέει και ο Χρυσόστομος. Ο Χριστός όταν ήρθε πάνω στη γη, κατέλησε την ακρόπολη του διαβόλου. Ποια ήταν η ακρόπολη, η υπερηφάνεια, έτσι. Η υπερηφάνεια, την κατέλησε με την ταπείνωσή του.
1: Και βλέπουμε πάντα κάτι το αντίθετο. Από τη μια ο Σατανάς δεν τηρεί τίποτα, κανένα λόγο του Θεού και είναι ο πιο υπερήφανος από όλους. Έχει τη μεγαλύτερη ιδέα από όλους. Εμείς πρέπει να πάμε στην αντίθετη κατεύθυνση. Να τηρούμε τα πάντα και να θεωρούμε τους χειρότερους από όλους. Έτσι. Πρέπει να. Ναι. Η ταπείνωση εκεί βρίσκεται. Όχι στο να μην τηρείς τις εντολές, αλλά στο να τηρείς και να έχεις και τον εαυτό σου πιο κάτω από όλους.
0: Πιο κάτω από όλους. Γι' αυτό και ο άνθρωπος έπεσε στο ίδιο παράπτωμα του διαβόλου. Ο διάβολος ήταν ζηλιάρη. Είναι φοβερά ζηλιάρη. Ζηλεύει φοβερά τον άνθρωπο. Δεν θέλει ο άνθρωπος να έχει καλές σχέσεις με τον Θεό. Όταν είδε ότι ο Αδάμ είχε καλές σχέσεις με τον Θεό, έκανε το παν αυτή τη σχέση να την καταστρέψει. Και πώς την κατέστρεψε, έριξε τον Αδάμ στο ίδιο τι, παράπτωμα.

0: στην υπερηφάνεια. Έσεστε ως Θεοί. Έσεστε ως Θεοί. Δεν του είπε ψέμα, την αλήθεια την είπε, αλλά δεν το κατάλαβε ο Αδάμ. Θα είστε σαν Θεοί. Ο υπερήφανος φαντάζεται ότι είναι Θεός, δεν έχει ανάγκη του Θεού. Είδατε όλες αυτές οι ανατολικές θρησκείες, ας πούμε, του Βούδα, Βουδιστές, Ινδουιστές, Κάρμα, Μάρμα, όπως τα λένε αυτά εκεί. Τι λένε, ότι ο άνθρωπος δεν έχει ανάγκη του Θεού. Έχει άπειρες δυνάμεις μέσα του που άμα τις αφήσει, άμα εκλειθούν αυτές οι δυνάμεις, μπορούν να τον κάνουν Θεό.
1: Γι' αυτό λέμε, μην ψάξει το λόγο του Θεού μέσα σου, το βρει εσύ, ο ίδιος είσαι Θεός.
0: Ο ίδιος είσαι Θεός. Το ίδιο ψέμα που είπε ο διάβολος στον Αδάμ το επαναλαμβάνει με μεγάλη επιτυχία, αλλά με διαφορετική μορφή μέχρι σήμερα σε πολλούς ανθρώπους. Τους ρίχνει στο πάθος της υπερηφανίας και αφήσατε του Θεού, αφήσατε. Γι' αυτό λέει, η υπερηφάνεια είναι η ακρόπολη του κακών, η ρίζα και η πηγή κάθε πονηριάς. Ο Κύριος όταν ήρθε πάνω στη γη κατασκεύασε κατάλληλο φάρμακο για να θεραπευτεί αυτή η ασθένεια, η φοβερή ασθένεια της υπερηφανίας, και το φάρμακο αυτό είναι η ταπείνωση. Έτσι δεν είναι, η ταπείνωση. Να πω έτσι, να πω μερικά, κάνα δύο παραδείγματα λιγάκι για το εμπεδώσουμε αυτά που είπαν οι τηλεθεατές μας, να τα καταλάβουν έτσι, να τα καταλάβουν καλύτερα. Να πω ότι πώς άρχισε ο διάβολος, πώς έπεσε. Έπεσε με την υπερηφάνεια. Ο Αδάμ και η Εύα πώς έπεσαν. Έπεσαν διότι άκουσαν την συμβουλή του διαβόλου.
1: Επιτίμησε να γίνουν Θεοί χωρίς τη βοήθεια του Θεού.
0: Χωρίς τη βοήθεια του Θεού. Δηλαδή πώς το αισθάνε, πώς μπορούμε να το πούμε εμείς με απλά λόγια, Πάτερ Παντελεήμον, στον κόσμο.
1: Εγώ θα το έλεγα, επιθύμησε να γίνουν Θεοί με το να κάνουν ό,τι θέλουν αυτοί. Ή χωρίς να δίνουν σημασία στο Θεό. Γιατί άμα κάνουν υπακοή στον λόγο του Θεού, πάντα θα είναι υπό του Θεού, κάτω από το Θεό. Άμα κάνουν ό,τι θέλουν, είναι πιο πάνω από το Θεό.
0: Ναι,
1: κάπως έτσι,
0: λοιπόν,
1: εγώ το αισθάνομαι.
0: Κάπως έτσι, κοιτάξτε. Λέει τώρα, λένε οι πατέρες, ότι ο διάβολος άρχισε το έργο του με το να ρίξει τον Αδάμ πού? Στην υπερηφάνεια. Ο Χριστός πώς άρχισε το έργο του?
1: Ταπείνωση.
0: Με την ταπείνωση. Με την ταπείνωση, έτσι. Φόρεσε τη στολή της ταπεινώσεως ο Κύριος. Και η στολή της ταπεινώσεως ποια είναι? Η ανθρώπινη φύση. Καλά, ο άνθρωπος είναι το λαμπρότερο δημιούργημα του Θεού. Αλλά άμα το συγκρίνεις με το Θεό, ο άνθρωπος είναι τίποτα, δεν είναι έτσι? Ο Κύριος λοιπόν, για να μας σώσει, να μας φέρει στην πρώτη μας κατάσταση την πνευματική, φόρεσε τη στολή της ταπεινώσεως, έτσι. Φόρεσε τη στολή της ταπεινώσεως. Αν ερχόταν καθώς εστίν, κανείς δεν θα μπορούσε να τον αντικρίσει και να ζήσει. Αλλά για να μπορέσουμε να έχουμε συναναστροφή μαζί του και να οικειοποιηθούμε τη σωτηριώδη έτσι, ενέργειά του, το έργο του, να εγκολπωθούμε τον Χριστό μέσα μας, φόρεσε τη στολή της ταπεινώσεως, έτσι. Το ότι ανέβηκε πάνω στο Σταυρό είναι με σημείο μεγάλης πιάς.
1: Ταπεινώσεως. Η άκρα ταπείνωσης,
0: μάλιστα. Η άκρα ταπείνωσης. Και το φοβερότερο ποιο είναι? Ότι δεν ανέβηκε μόνο στο Σταυρό, κατέβηκε μέχρι τον αηδέστατο τόπο του Άδου, που είναι η εσχάτη ταπείνωση, έτσι, η εσχάτη ταπείνωση. Η εσχάτη. Μάλιστα ο Άγιος Κύριλλος, αν δεν κάνω λάθος, λέει, το είναι μετά των αμαρτυρών βαρύ εις το Θεό. Διότι ο Θεός είναι καθαρός και είναι μακριά από κάθε αμαρτία. Όταν πήγε στον αηδέστατο, τον αηδιαστικό τόπο του Άδου, όπου ήταν όλοι αυτοί οι αμαρτωλοί και εκήρυξε στα ανφυλακή πνεύματα, αυτό δείχνει την μεγάλη ταπείνωση του Κυρίου μας, έτσι. Πάρα πολύ μεγάλη ταπείνωση. Ταπεινώθηκε, εξουθενώθηκε σαν άνθρωπος, θα μπορούσαμε να πούμε. Ναι, εξουθενώθηκε. Πώς λέγανε εκείνον το γιο του Πριάμου στην αυτή... Έκτορας, πώς λεγόταν?
1: Έκτορας,
0: ναι. Το γράφει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Λέει ότι ο Έκτορας φορούσε μια περικεφαλαία και είχε και μια σπίδα πάρα πολύ έτσι λαμπερή. Και λέει όσο φορούσε αυτά τα πράγματα, ο αστιάνακτας το παιδάκι του το φοβότανε. Δεν το φοβότανε.
1: Ναι.
0: Δεν πήγαινε κοντά του. Ενώ ο καλούς ο πατέρας, ο Έκτορας, καλούσε το γιο του, αυτός δεν πήγαινε. Φοβότανε, άρχισε να κλαίει. Τότε το κατάλαβε και έβγαλε το κράνος που έλαβε, έβγαλε την ασπίδα. Τότε το παιδί αναγνώρισε τον πατέρα του και έτρεξε στην αγκαλιά του. Και λέει ο Άγιος Νικόδημος, αυτό έγινε με τον Χριστό. Απεξεδίθηκε την θεϊκή του λαμπρότητα, έτσι δε, τη δόξα του, την έγκλη του. Και κρύφτηκε μέσα στην ανθρώπινη φύση και ήρθε πάνω στη γη, ταπεινώθηκε και έγινε παρομοιοπρόσωπος με εμάς. Παρομοιοπρόσωπος, λέει ο Άγιος Φιλόχιος Εικονίου. Πήρε τη μορφή πια, τη δική μας. Και οι άνθρωποι τότε αναγνωρίσαμε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού το μεγαλύτερο αδελφό μας, τον πρεσβύτερο εν πολλής αδελφής. Είναι η εικόνα της ταπεινώσεως ο Χριστός πάρα πολύ μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη. Και αυτό το έδειξε και με πολλά άλλα παραδείγματα. Θυμάστε μια φορά οι μαθητές του είχαν αμφιβολίες για το πρόσωπο του. Όχι αμφιβολίες, είχαν λογισμούς. Όλοι οι μαθητές με τους γεροντάδες τους έχουν καμιά φορά αμφιβολίες. Τι είναι αυτός ο γεροντάς μας, ο διδάσκαλός μας, τι κρύβει μέσα του. Ο Χριστός μια μέρα που τους είδε να έχουν αυτούς τους λογισμούς, τι τους λέει, τι τους είπε. Θυμάστε τι τους είπε, μάθετε απ' εμού ότι πράω σημεί και ταπεινώ στη καρδία και ευρίσετε ανάπαυση εν τες ψυχές ημών. Πολύ χαρακτηριστικό λόγο. Δεν ψάχνετε να βρείτε τι σοή άνθρωπος είμαι. Σας πληροφορώ ότι είμαι ταπεινός και πώς το λέμε, ότι πράος και ταπεινός στην καρδία. Και θα αναπαυθείτε. Βλέπετε, η ταπείνωση αναπαύει τον άνθρωπο, τον αναπαύει. Άμα δεις δύο σπουδαίους έτσι ανθρώπους που να είναι κατάφορτοι από χαρίσματα, αλλά ο ένας είναι υπερήφανος και ο άλλος ταπεινός, αυτός που είναι ταπεινός τραβάει τους ανθρώπους. Για τον άλλο λέμε, καλός είναι, σπουδαίος είναι, χαρίσματα έχει, εγωιστής είναι. Ενώ τον ταπεινόν άνθρωπο λες και χαρίσματα έχει και κοινωνικότητα έχει και αγάπη έχει πολύ περισσότερο στους πνευματικούς πατέρες. Πάω λέει στον τάδε πνευματικό γιατί είναι άνθρωπος ταπεινός. Και όπως μου έλεγε κάποιος, οι ταπεινοί άνθρωποι και τα φίδια τα ημερεύουν. Τα φίδια, άμα είσαι ταπεινός και τα φίδια κοντά σου βρίσκουν ειρήνη. Δεν σε φοβούνται. Πώς ήταν εκεί στην παλαιά, στην έρημο, ο Άγιος Γεράσιμος, ο Ιορδανίτης, δεν ήταν, που ζούσε με ένα λιοντάρι. Και ο Άγιος Σεραφείμ του Σάρου με την αρκούδα. Και ο Πάτερ Παΐσιος με τα φίδια. Ο Άγιος Παΐσιος με τα φίδια. Γιατί δεν τους πείραζαν αυτά? Γιατί λένε οι θεολόγοι ότι όπως ο Αδάμ στον παράδεισο ζούσε με όλα τα ζώα ειρηνικά, επειδή δεν είχε επαναστατήσει εναντί του Θεού με την υπερηφάνεια, έτσι και οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, οι ταπεινοί Άγιοι της Εκκλησίας μας, εξέπεμπαν από τον εαυτό τους την χάρη του Θεού, η οποία ηρεμούσε όχι μόνο τους ανθρώπους και την φύση και τα άλογα ζώα.
1: Και τα δαιμόνια.
0: Και τα δαιμόνια. Και τα δαιμόνια, βέβαια. Και τα δαιμόνια. Η ταπείνωση είναι υψοποιός έτσι αρετή. Να πω και κάτι, κάνα δύο ακόμη παραδείγματα για να μπορέσουν οι αυτοί που μας παρακολουθούν να το αισθανθούν καλύτερα. Στη Νέα Σκήτη γνώρισα έναν έτσι ιερομόναχο, τώρα έχει κοιμηθεί, η Καλύβητο όμως υπάρχει ακόμη, ο οποίος ήταν σιδηροδρομικός υπάλληλος. Και το άκουσα το παράδειγμα αυτό από τον Μητροπολίτη Εδές Καλίνικων που με χειροτώνησε, αυτόν τον Άγιον άνθρωπο. Λοιπόν, και λέει ότι όταν πρόκειται να πάει στο Άγιον Όρος να γίνει μοναχός, πήγε στο χωριό του και έγινε θεληματικά φτωχός, θεληματικά φτωχός. Μάζευε τους φτωχούς του χωριού του και άρχισε στον έναν έδωσε το σπίτι του, στον άλλο έδωσε το χωράφι του, στον άλλο έδωσε τα υπάρχοντά του. Δηλαδή έμεινε επί ξύλου κρεμάμενος, όχι όμως επειδή βρέθηκε έτσι από τις περιστάσεις, αλλά επειδή ήθελε να ακολουθήσει την οδόν ποιο, του Κύριου. Έτσι, ο πτωχός το πνεύματι, ή όπως λέει ο Λουκάς, μακάρι η πτωχή. δεν προσθέτει τίποτα άλλο, αλλά αυτή η πτωχή, έτσι, η οποία είχα τη θεληματική πτωχία. Δεν ήταν, ας πούμε, η πτωχία περιστασιακή, επειδή βρέθηκα να είναι πτωχή, αλλά επειδή έγινε πτωχή δια των Ιησού Χριστών. Έγινε πτωχή δια των Ιησού Χριστών. Πώς σου λέμε, η πτωχή αδελφή του Κυρίου, έτσι δεν είναι? Λέγω γαριμήν ότι οι άγγελοι αυτών, τι λέει, διαπαντός βλέπουσι το πρόσωπο του πατρός μου του ενεωρώνης. Δεν είπε για τους μικρούς εκείνους. Όταν έλεγε μικρούς, εννοούσε αυτούς τους φτωχούς στο πνεύματι, που δεν είχαν κάποια κοινωνική θέση, ας πούμε, στον κόσμο. Και λέει, μην καταφρονήσετε ένα των μικρών τούτων. Λέει, εσείς έχετε συνηθίσει να εγκομιάζετε τους κοινωνικούς, τους άρχοντες, τους πολιτικούς κλπ. Και αυτά. Και περιφρονείτε τους άλλους, οι οποίοι είναι ταπεινοί, είναι άνθρωποι που ακολουθούν τον νόμο του Θεού. Γιατί σας λέγω, αληθινά σας λέγω, αυτών των ανθρώπων οι άγγελοι, ο άγγελος φύλακάς τους, διαπαντός, οι άγγελοι τους διαπαντός βλέπουν το πρόσωπο του πατρός που του εν ουρανείς. Ο Κύριος ήταν σαφέστατος. Και εκεί πάλι στη Νέα Σκήτη μου είχα πάει σε ένα κελί που υπάρχει ακόμη, και ο γέροντας τον είχα γνωρίσει, Αβράμιο το λέγανε. Και μου λέγανε οι άλλοι πατέρες ότι ουδέποτε πήγε να κοινωνήσει χωρίς λυγμούς, κλαίγοντας εκεί και ταπεινώνοντας τον εαυτό του, όταν έπαιρνε μέσα του το σώμα και το αίμα ποιου, του Χριστού. Βλέπετε, η ταπείνωση έχει πάρα πολλές μορφές. Για να προχωρήσουμε τώρα περισσότερο, ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας θα πει πως πτωχός είναι ο μετριόφρονας και συνεσταλμένος στο νουν. Στο μυαλό του δεν έχει ζουζούνια, έτσι δεν είναι, δεν έχει ζουζούνια. Αξιοζήλωτος δε ότι ούτως και το Θεό γνώριμος. Αυτός είναι άξιος να τον μιμηθείς και είναι γνώριμος του Θεού. Δηλαδή τον γνωρίζει ο Θεός, αυτό θέλει να πει. Τους ταπεινούς τους γνωρίζει ο Θεός. Συνηθίζει ο Κύριος να ονομάζει πτωχούς εκείνους που είναι ανώτεροι από την πλειονεξία και εκείνους που έχουν αφιλάργυρο τρόπο και ήθος. Άμα είσαι παραπάνω από τα λεφτά, από τα κέρδη, από τα άλλα, αλλά μόνο και για το Θεό όμως, όχι για τίποτα άλλο, λέει είσαι αξιοζήλωτος. Εδώ αυτό, όπως λέει ο Άγιος, γνώριμος το Θεό, τον γνωρίζει πιο ο Θεός. Θυμάμαι εκεί που διάβαζα Πάτερ Παντελεήμων ότι λένε για τον πατέρα Τίχωνα, τον γέροντα του Αγίου τη Παϊσίου, αυτό δεν ήταν ο αρχαίος, ο οποίος έλεγε ότι κάθε πρωί ο Θεός ευλογεί τους ανθρώπους με το ένα χέρι. Κάθε πρωί που ανατέλει ο ήλιος ευλογεί τους ανθρώπους με το ένα χέρι. Τους ταπεινούς με τα δύο. Τους ταπεινούς με τα δύο ευλογεί. Και έλεγε ο παράδεισος είναι γεμάτο από ταπεινούς, ενώ η κόλαση είναι γεμάτο από παρθένους. Για σκέψου, να είσαι παρθένος, δηλαδή μεγάλη αρετή. Σήμερα είναι σπανιότατο είδος, λοιπόν, αλλά λέει ο αυτός, μεγάλη αρετή, και να είσαι και στην κόλαση, διότι είσαι περήφανος. Ναι. Και κάπου ένας άλλος εκ των πατέρων λέει, ότι η Αγία Γραφή, όχι η Παλαιά Διαθήκη, λέει τρία πράγματα εμίσησα στον κόσμο: πτωχόν υπερήφανον, πλούσιον ψεύτη και γέροντα μοιχό. Έτσι δεν λέει εκεί? Παντού κατακρίνεται η πτωχία που είναι συνδεδεμένη με την υπερηφάνεια. Αντίθετα, η κατά Θεόν πτωχία, ο πτωχός το πνεύματι, που έχει την πνευματική αυτή κατάσταση για το Θεό, πάντοτε πενείται. Πάντοτε. Και ο Κύριος μας έδωσε τέτοια δείγματα. Και θυμάστε που πήγε ένας και του είπε, διδάσκαλοι, λέει, η αγαθέ, τι πείσαι, λέει, τι με λέγεις αγαθόν, ουδείς αγαθός εμείς ποιος? Ταπείνωνε τον εαυτό του, ταπείνωνε. Βέβαια, ο Κύριος, γράφει ο Ευθύμιος Ζυγαβηνός, μετέβει από τη θεραπεία των σωμάτων στην ιατρία της ψυχής. Παίρνει αφορμή από την περικοπή και λέει, όταν σταμάτησε να θεραπεύει τις αρρώσεις των ανθρώπων, άρχισε πλέον τη διδασκαλία για να θεραπεύσει τις ψυχές τους, από τα πάθη, από τα ειδήματα της ψυχής, από τα τραύματα της ψυχής. Ταπεινός δεν είναι εκείνος που βρέθηκε εξαιτίας των περιστάσεων. Παραδείγματος χάρη, αυτός έχει και μια μεγαλύτερη ανάλυση και λέει, μπορεί να είναι η καταστάση ταπεινώσεως από φτώχεια. Όταν είσαι πτωχός, μπορεί εύκολα ένας που είναι μέσα στα πλούτη και στην εξουσία να σε εξουθενώσει, έτσι δεν είναι. Από ανέχεια να μην έχεις. Από έκπτωση αξιωμάτων, να έχεις προηγουμένως αξιώματα ψηλά και οι περιστάσεις να σε καταβιβάσουν και στο τέλος να βρεθείς να είσαι τι, πτωχός. Και από άλλες καταστάσεις. Αυτός δεν μακαρίζεται από τον Κύριο, δεν είναι ουδέν των απροαιρέτων μακαριστών. Πάρα πολύ ωραία έκφραση. Λέει, οι απροαίρετες καταστάσεις που δεν είναι σύμφωνα με τη θέλησή μας, δεν μακαρίζονται από τον Θεό. Για να μακαριστείς ως πτωχός το πνεύμα, πρέπει να το θέλεις και θέλεις και εσύ.
1: Ναι, πλην όμως σεβασμιότατε, αν αυτές οι περιστάσεις που σε ταπεινώσουν, που σε φέρουν σε πτωχία και τα λοιπά, αν τις χρησιμοποιήσεις για το καλό σου με καλό λογισμό, μπορείς μετά πάλι να γίνεις πτωχός του πνεύματος.
0: Βέβαια, αρκεί να τις χρησιμοποιήσεις σωστά και να βρεθεί και άνθρωπος να σε βοηθήσει, ώστε αυτές οι περιπτώσεις της ζωής σου οι άσχημες να σε βοηθήσει να τις εκμεταλλευτείς σωστά. Άλλωστε, ξέρετε, ο Θεός εκ των εναντίων τα εναντία κατασκευάζει, έτσι. Έχουμε περιπτώσεις που οι άνθρωποι πάθαν ασθένειες, πάθανε πτωχεύσεις κλπ. Και βρέθηκαν άνθρωποι που τους βοήθησαν πνευματικά και βρήκαν τον Θεό.
1: Ναι,
0: βρήκα τον Θεό, ναι. Βρήκα τον Θεό. Βεβαίως. Ο Θεός έχει απίθανους τρόπους. Ποικίλα έχει τη σωτηρία στα φάρμακα. Είναι απίθανοι οι τρόποι τους οποίους χρησιμοποιεί ο Θεός για να μας φέρει τι κοντά του. Εγώ τώρα μιλάω εδώ γενικά. Έτσι, γενικά. Και λέω ότι οι περιπτώσεις, ας πούμε, που μπορεί να είναι κανείς φτωχός, είναι πάρα πολλές. Να πω και κάτι για να κάτι πιο έτσι αυτό διασκεδαστικό. Ας πούμε, ένας είναι προϊστάμενος και καταδυναστεύει τους άλλους που είναι από κάτω, τους ταπεινώνει συνέχεια. Αυτοί ταπεινώνονται αλλά δεν μετανοούν. Ξέρεις τι λένε μερικοί από μέσα, δεν θα βρεθώ σε κατάσταση έτσι υπεροχής, θα σε κάνω εγώ, θα σε εκδικηθώ, θα σου αποδώσω, θα σου ανταποδώσω όλες αυτές τις βρισχές και τις ύβες. Μπορεί να τον ταπεινώνεις τον άλλον άμα είσαι, ξέρω εγώ, παραδείγματος χάρη, είσαι αξιωματικός και έχεις στρατιώτες και τους ταπεινώνεις. Είσαι δεσπότης και έχεις ιερείς και τους ταπεινώνεις. Αδίκως τους ταπεινώνεις. Δεν λέω για την δίκαια ταπείνωση, άμα είναι για θέμα διαπαιδαγωγής σας. Τους ταπεινώνεις. Είσαι, ξέρω εγώ, προϊστάμενος μιας υπηρεσίας και ταπεινώνεις τους ανθρώπους. Τους ταπεινώνεις. Αυτοί μένουν επειδή είναι αναγκασμένοι να έχουν σχέση έτσι, εργασίες μαζί σου, ή οι σχέσεις που είναι υποχρεωτικές, δέχονται την ταπείνωση, αλλά μέσα τους δεν μετανοούν. Περιμένουν πότε θα αποτινάξουν τον ζυγό σου ή εύχονται μέσα τους δυνατά να τους δώσει ο Θεός ευκαιρία να σε κατακαιρματίσουν και να σου ανταποδώσουν το κακό που τους κάνεις. Έτσι δεν είναι?
1: Γι' αυτό και ακριβώς μέσα τους δεν έχουν την ειρήνη που είναι σημάδι της βασιλείας των ουρανών. Δεν προγεύεται η βασιλεία των ουρανών αυτή.
0: Ο άνθρωπος ο ειρηνικός, όσο τον ταπεινώνεις, τόσο περισσότερο, ας πούμε, πλησιάζει ποιον? Τον Θεό. Αυτό είπε ο Κύριος. Όποιος θεραπεύσει από τη μια σε εγώ, στρέψει αυτό και το άλλο. Ο ειρηνικός άνθρωπος δεν το αισθάνεται αυτό σαν προσβολή, γιατί καταλαβαίνει ότι αυτός που το κάνει, ο απέναντί του είναι άρρωστος. Και ξέρετε ότι αυτή η ταπείνωση είναι πολύ δύσκολο να την αποκτήσει κανείς. Είναι χάρισμα του Θεού. Πρέπει να το ζητήσει από το Θεό για να σου το δώσει. Μια φορά λέει εκεί στο γερωτικό. Στο γερωτικό το είχα διαβάσει αυτό. Ένας πήγε σε ένα γέροντα και του είπε ότι εγώ έχω φτάσει στην απάθεια. Πλέον έχω κατανικήσει τα πάθη μου. Και έχω φτάσει στην απάθεια. Είμαι σε πολύ καλή πνευματική κατάσταση. Και ο γέροντας σου λέει, μπορώ να σου κάνω μερικές ερωτήσεις? Λέει, βεβαίως να μου κάνεις. Λέει, είπες ότι έχεις φτάσει στην απάθεια. Ναι, λέει, έχω φτάσει στην απάθεια. Όταν περπατάς στον δρόμο και βρεις ένα χρυσό δίσκο, θα το πάρεις? Θα έχεις ενδιαφέρον για το χρυσό? Λέει, θα επιθυμούσα να τον πάρω, αλλά επειδή αγωνίζομαι ακόμη δεν θα τον πάρω. Άρα λέει, δεν το έχεις νικήσει το πάθος της φιλοκερδίας, έτσι δεν είναι, των υλικών πραγμάτων. Και άμα λέει πας παρακάτω και δεις μια ωραία γυναίκα, θα την επιθυμήσεις να πας μαζί? Θα την επιθυμήσω, αλλά θα κάνω αγώνα να μην πάω. αγωνίζομαι για αυτά τα πράγματα. Και το πάθος αυτό, λέει, πάλι ζωντανό είναι μέσα σου. Και αν ένας έρθει και σου δώσει ένα χαστούκι στη μια μεσή αγώνα, θα στρέψει και την άλλη. Λέει, δεν θα τη στρέψω. Λέει, δύσκολο είναι αυτό. Δεν έχω τέτοια, ας πούμε, αντοχή να στρέψω και την άλλη. Άρα και αυτό το πάθος είναι τι? Ζωντανό μέσα σου. Πολλά πάθη που νομίζουμε εμείς ότι τα νικήσαμε είναι ζωντανά μέχρι τέλος πιας της ζωής μας. Εκεί δεν ήταν, πώς ήταν με τον Άγιο, ποιον ήταν, τον Άγιο Αντώνιο, που πήγαν μερικοί να του ζητήσουν να του πει λόγων. Και λέει, να σας πω ένα λόγο, θέλετε? Λέει, ναι. Αν έρθει ένας και σας δώσει, ο Άγιος Αντώνιος είχε την εξής τακτική. Αν ερχόντουσαν μεν για να ακούσουν τη διδασκαλία, την πνευματική διδασκαλία, τους κρατούσε. Αν δεν ερχόντουσαν από περιέργεια, τους έδινε να φάνε κάτι και τους έδιωχνε. Λέγει, ήρθαν αυτοί και τους ρώτησε, να σας ρωτήσω κάτι? Λέει, ναι. Εάν σας ρίξει, αν σας δώσει ένα χαστούκι στο ένα μάγουλο, θα στρέψετε και το άλλο? Α, όχι, λέει, αυτό είναι υποτιμητικό. Πώς θα στρέψουμε και το άλλο? Για μας είναι πολύ υποτιμητικό. Εάν σας πει, λέει, απλώς σας πει μια κουβέντα βαρία, θα τη δεχτείτε? Ούτε και αυτό, λέει, τίποτα, τίποτα, τίποτα. Και λέει ο Μέγας ο Αντώνιος στον υποτακτικό του, δώσουν να φάνε αθήρα, δηλαδή τραχανά. Δώσουν τραχανά, τραχανά. Και σε αυτούς είπε, ευχών δίστε. Έχετε ανάγκη από προσευχές, παρόλο που λέτε ότι είστε πνευματικοί άνθρωποι, ακόμη δεν είστε ούτε στον υπηαγωγείο. Στον υπηαγωγείο. Ούτε στον υπηαγωγείο. Γιατί η αρχή της πνευματικής ζωής είναι πια η ταπείνωση. Ο Κύριος, δεν βλέπετε πώς άρχισε τους μακαρισμούς? Γιατί μετά παρακάτω έχει υψηλότατες πνευματικές καταστάσεις. Αν δεν υπάρχει η βάση της ταπεινώσεως, κανείς από αυτές τις υψηλές καταστάσεις δεν θα μπορούσε να τις ζήσει. Έτσι. Δεν θα μπορούσε να τις ζήσει. Λοιπόν. Ενδιαφέρουσα ερμηνεία είναι και αυτή που έχει ο Άγιος Γρηγόριος. Ποιος? Ο Νήσις. Ενδιαφέρουσα. Λέει, ερμηνεύει τη λέξη μακάριος. Ποιος είναι μακάριος? Η λέξη μακάριος όπου προέρχεται. Κάνει μια ετυμολογία της λέξης, της λέξης αυτή. Λέει, προέρχεται από τη λέξη μάκος. Ελληνική λέξη είναι. Μάκαρ, μακρύς, δυνατός, ευτυχισμένος. Από εκεί προέρχεται η λέξη μακάριος. Μακάριος, ο απολύτως μακάριος είναι ποιος? Ο Θεός. Και έχει και πολύ ωραίες εκφράσεις για το Θεό ο Άγιος Γρηγόριος. Θα τις διαβάσω, είναι πάρα πολύ ωραίες εκφράσεις. Λέει, τι είναι ο Θεός? Γιατί είναι μακάριος ο Θεός? Είναι η ακύρατη εκείνη η ζωή. Το άρρητο και ακατανόητο αγαθό. Το ανέκφραστο κάλος. Η αυτοχάρη. Η σοφία, η ή δύναμη. Το αληθινό φως. Η πηγή κάθε αγαθότητος. Η εξουσία που βρίσκεται πάνω απ' όλα. Το μόνο επιθυμητό. Αυτό που υπάρχει αιώνιο. Το ατελείωτο αγαλίαμα. Η αιώνια φροσύνη για την οποία ό,τι και να πει κανείς δεν μπορεί να πει τίποτα ανάλογα με την αξία της. Έτσι. Ο Θεός είναι η άπειρη μακαριότητα. Όλα αυτά τα επίθετα, αυτός ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις λέει, αναφέρονται στο Θεό και βέβαια αναφέρονται με την ανθρώπινη σκέψη. Δεν έχουμε άλλες πιο ο νους του ανθρώπου, το λεξιλόγιο μας, δεν έχει άλλες λέξεις πιο ισχυρές για να εκφράσει αυτό το πράγμα. Διότι ο Θεός είναι πέραν από όλα αυτά τα ανθρώπινα σχήματα, έτσι, απείρως πιο πάνω και πιο δυνατός. Και λέει τώρα, το δεύτερο μακάριο πρόσωπο, ο πρώτος μακάριος, μακάριο πτωχή το πνεύματι, το δεύτερο μακάριο πρόσωπο είναι η εικόνα του Θεού, δηλαδή ποιος? Ο άνθρωπος. Όπως λέγει με τη σωματική εμορφιά, το μεν πρωτότυπο κάλος που ευρίσκεται στο ζωντανό πρόσωπο είναι το πρώτο, ενώ σε ένα αντίγραφο εικόνας το κάλος δευτερεύει. Έτσι και είναι η μακαριότητα του Θεού και του ανθρώπου, λέει. Τι λέει ο Άγιος Γρηγόριος? Πάρε έναν άνθρωπο. Αυτό είναι το ζωντανό πρόσωπο. Ο οποίος είναι πολύ όμορφος, έχει κάλος μεγάλο. Το βλέπεις και χαίρεσαι. Εάν τον ζωγραφίσεις σε μια εικόνα, όσο και καλή να είναι η εικόνα, το ζωντανό πρόσωπο υπερέχει της εικόνας. Έτσι είναι, λέει, και η διαφορά μεταξύ Θεού και, και ανθρώπου. Έτσι είναι. Ο άνθρωπος έχει κάλος αγαθό όταν φανερώνει τις εικόνες των θείων χαρακτήρων του Θεού που έχει τι μέσα του. Παραδείγματος χάρη, ο Θεός δίνει υπόσταση σε όλα. Ό,τι έχουν γίνει και έχουν υπόσταση είναι από το Θεό. Αλλά και ο Αδάμ έδωσε ονόματα σε όλα τα ζώα. Επίτηδες του δώσε ο Θεός την αυτή να δώσει ονόματα στα ζώα για να του δείξει ότι είναι ακριβής εικόνα του. Δηλαδή είναι, θα λέγαμε, από όλα τα δημιουργήματα η τελειότερη εικόνα που μπορεί κανείς να δει στο πρόσωπό του Θεού. Έτσι δεν λέγανε οι πατέρες. Είδα τον αδελφόν μου, είδα Κύριον ποιον, τον Θεό μου. Έτσι ναι. Δυστυχώς πέσαμε στη αμαρτία και χάθηκε η μακαριότητα ποιου, του ανθρώπου. Έρχεται λοιπόν τώρα ο Κύριος και τι κάνει, αναζωγραφίζει την εικόνα. Είδες όταν ένας, και κάπου αλλού το είχα διαβάσει αυτό, στον Άγιο Γρηγόριο του Παλαμά, λέει ότι ένας ζωγράφος φτιάχνει μια ωραία εικόνα, αλλά έρχεται, ας πούμε, έρχονται οι περιστάσεις και η εικόνα αυτή παθαίνει διάφορες βλάβες. Ο ζωγράφος κάνει το παν μετά, άμα δει ότι η εικόνα του που ζωγράφισε, ο πίνακας που ζωγράφισε, έχει χαλάσει, κάνει το παν, τι να τον αποκαταστήσει, να διορθώσει τις ζημιές, να κάνει εκείνο εκεί. Ό,τι μπορεί κάνει, ώστε να βρεθεί το έργο του στην πρώτη κατάσταση. Αυτό έκανε και ο Κύριος. Όταν ήρθε πάνω στη γη, αποκατέστησε τις βλάβες της εικόνας του, του ανθρώπου. Η ενσάρκωση ήταν ένα θα λέγαμε που αυτό, ένα καμίνι που καινούριωσε τον άνθρωπο, έτσι δεν είναι? Έλειωσε τον άνθρωπο και τον έβγαλε πάλι τι καινούριο στο πρόσωπό του, αναζωγραφίζει την εικόνα του και βάζει τα θεμέλια για να πετύχουμε τη μακαριότητα. Λέει τώρα ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις, όλοι λίγο πολύ συμφωνούν, αλλά ο κάθε ένας έχει και τα ιδιαίτερα. Λέει ότι πως με τη λέξη πτωχή κατακρίνεται ο γήινος πλούτος και σπουδάζεται και επιδιώκεται ο ουράνιος. Τέλος του καταρετήν βίου εστί προς τον εθεόν ομοίωση. Το τέλος του βίου του ανθρώπου είναι να ομοιάσει με ποιον? Με τον Θεό. Να φτάσει στο καθομοίωση. Έτσι είναι. Ότι γι' αυτό η ομοίωση σε κάνει να είσαι με το Θεό ένα. Ότι αυτόν εστίν πια η βασιλεία των ουρανών. Έτσι. Η πτωχία του πνεύματος είναι η εκούσια πια, ταπεινοφροσύνη. Στα άλλα είναι δύσκολο να μιμηθούμε το Θεό. Τουλάχιστον να το μιμηθούμε στην ταπεινοφροσύνη. Είδατε. Και ο Χρυσόστομος καμιά φορά αυτό το λέει, ότι δεν σου λέει να γίνεις παντοδύναμος. Παντοδύναμος δύσκολο είναι. Ούτε σου λέει να κάνεις θαύματα, ούτε να σηκώσεις νεκρούς από τα. Αλλά ταπεινός μπορείς να είσαι. Δεν μας καλεί να μιμηθούμε το Θεό σε εκείνα τα οποία έχει την αποκλειστικότητα ο Θεός στο τέλειον, αλλά να τον μιμηθούμε σε εκείνα που μπορούμε. Αν και σε μερικούς από τους Αγίους έδωσε και τέτοια χάρη, που έχει αυτό σε υπέρτατο βαθμό. Και γνωστή είναι η παραβολή του Γεωργού που έσπηρε το σπόρο του και πήγε ο εχθρός και έριξε τι, ζυζάνια. Ποιο είναι αυτό το ζυζάνιο? Το ζυζάνιο της υπερηφανίας. Το ζυζάνιο της υπερηφανίας. Τώρα αν προχωρήσουμε λίγο παρακάτω θα βρούμε και άλλα, έτσι. Το πάθος της υπερηφανίας φύτρωσε σε όλους τους ανθρώπους. Γι' αυτό και ο Κύριος αρχίζει τους μακαρισμούς από την ταπείνωση. Δηλαδή οι προτροπές αυτές δεν αφορούν μια ομάδα ανθρώπων, αλλά όλη την οικουμένη. Το πάθος αυτό το έχουμε όλοι μας. Έτσι, Γιατί θέλει να εκρυζώσει το πάθος της υπερηφανίας που ονομάζουν οι πατέρες αρχαίγονο κακό. Αρχαίγονο κακό. Με το να μας συμβουλεύσει να μιμηθούμε εκείνο που επτόχευσε εκούσια. Έτσι. Ο Κύριος μορφή δούλου, έτσι λαβώνε, νομιώματι ανθρώπου γενόμενος, έτσι δεν γράφει. Γιατί ταπείνωσε εαυτόν, γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Ναι, τι πτωχότερο για το Θεό από τη μορφή του ανθρώπου. Και ένας αρχαίος εκκλησιαστικός συγγραφέας λέγει ότι όταν λέει εδώ βασιλεία των ουρανών, τι εννοεί? Πώς το εννοείτε εσείς, Πάτερ?
1: Βασιλεία των ουρανών είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος.
0: Ναι.
1: Είναι η ίδια παρουσία του Θεού μέσα στον άνθρωπο. Αν δηλαδή ο άνθρωπος παραμένει σταθερά ταπεινός, σταθερότητα εις τον αιώνα θα μένει ο Θεός μέσα του και αυτός μέσα στον Θεό. Έτσι το αισθάνομαι.
0: Ο Οριγένης λέει ότι στη φράση ομοιώθη ότι αυτόν είναι η βασιλεία των ουρανών, λέει πως η βασιλεία των ουρανών είναι ο Χριστός. Καθώς αυτοβασιλεία εστί. Πράγματι αυτό είναι. Όταν λέμε η Θεία Ευχαριστία, η Εκκλησία και η Βασιλεία των Ουρανών, και τα τρία αυτά πράγματα είναι το ίδιο. Είναι δηλαδή ο Ιησούς Χριστός. Καλό τύχη είναι εκείνοι που απόκτησαν μέσα στην καρδιά τους, δεν απόκτησαν μέσα στην καρδιά τους καμιά έννοια του κόσμου τούτου, έτσι. Αλλά είναι πτωχή από κάθε λογισμό. Πτωχή από κάθε λογισμό. Ο Άγιος Σημεών, ο νέος ο θεολόγος, πάνω σε αυτή τη διαπίστωση κάνει μια αναγωγική ερμηνεία. Σας είπα προηγουμένως ότι ο κάθε ένας από τους πατέρες ερμηνεύει το μακαρισμό αυτό ανάλογα με τη χάρη που έχει πάρει από το Θεό, αλλά και συμπληρώνοντας τον ένα, ο ένας τον άλλον πατέρα. Λέει, όσοι δεν έχουν λογισμούς υλικών πραγμάτων, γιατί είπα προηγουμένως δεν αρκεί μόνο να έχεις υλικά πράγματα και λογισμούς, δηλαδή να αποκτήσουμε, να αποκτήσουμε, να αποκτήσουμε. Είναι πτωχή και γι' αυτό είναι μακάρι. Η πτωχή το πνεύμα του είναι εκείνοι που έχουν αμύθιτο συντριμό ψυχής. Δηλαδή συντρίβουν κάθε λεπτό, κάθε δευτερόλεπτο, πάντοτε την ψυχή τους και λέμε είμαι αμαρτωλός και ζητάω το έλεος ποιου.
1: Θεού.
0: Μπορεί κάποιος να ευρίσκεται και να ζει στον παράδεισο, όμως δεν ωφελείται εάν έχει υπερηφάνεια. Παράδειγμα, ο Εσφόρος και ο Άδαμ στον παράδεισο ήταν, δεν ωφελήθηκαν. Δεν ωφελήθηκαν. Και κάνει έτσι και μετά μια άλλη αναγωγική ερμηνεία, πολύ ενδιαφέρουσα, θα τη διαβάσω και αυτή. Η πτωχή, το πνεύμα, τη ψυχή είναι αυτή που γνωρίζει τα τραύματά της. Μια ψυχή που γνωρίζει τα τραύματά της και το σκοτάδι των παθών της που την έχει κατακυριεύσει και ζητεί τη λύτρωση από τον Κύριο, αυτή που πονάει αλλά δεν χαίριγε κανένα αγαθό επί της γης, ζητάει συνέχεια τον καλό ιατρό και έχει εμπιστοσύνη στη θεραπεία της, αυτή η τραυματισμένη ψυχή που αγωνίζεται θα γίνει καλή και ευπρόσωπη χωρίς τραύματα και θα γίνει κατάλληλη για να ενωθεί με τον Θεό. Δεν λέει ένας άνθρωπος που λέει, δεν λέει ότι είμαι καλός αλλά έχω τραύματα, έχω ελαττώματα, είναι πτωχός το πνεύμα της, αναγνωρίζει ότι έχει μέσα του ογκόλυθους ειδήματα και αγωνίζεται. Δεν παραμένει έτσι στη θέση του, αγωνίζει συνεχώς να αυτά τα τραύματα με τη χάρη του Θεού να τα επουλώσει. Αυτός πράγματι θα κερδίσει τη βασιλεία των ουρανών. Είναι πτωχός το, ναι, το πνεύμα, το πνεύμα. Η πτωχία του σώματος είναι επενετή, λέει ο Άγιος Σημεών, όταν τελείται για την σωτηρία πια της ψυχής, έτσι, της ψυχής. Αυτό θέλω να το τονίσουμε, έτσι, ότι ο ταπεινός δεν είναι ο χαζός, έτσι δεν είναι, αλλά είναι ποιος, ο αγωνιστής. Ένας Σέρβος επίσκοπος, ορθόδοξος, έχει σπουδάσει στην Ελλάδα, έλεγε, ο Θεός δεν είναι μπακάλις που κοιτάζει τα αμαρτήματά μας, τι έχουμε κάνει, αλλά κοιτάζει όμως την αγωνιστικότητά μας, δηλαδή κατά πόσον έτσι αγωνιζόμεθα στη ζωή μας. Δεν σου λέει έκανες εκείνο εκείνο, εσύ πρέπει να τα πεις αυτά, να απαλλαγείς από μέσα σου, εσύ, να ζητήσεις συγγνώμη. Γι' αυτό και η εξομολόγηση δεν είναι τόσο η απαρίθμιση των αμαρτημάτων, αυτά τα ξέρει ο Θεός, δεν τα ξέρει, όσο η ταπείνωση που κάνουμε στον εαυτό μας, να εξομολογηθεί αυτά τα αμαρτήματα που καμιά φορά είναι φρικτά. Ταπεινωνόμαστε μπροστά στο πνευματικό και αυτή είναι η ωφέλεια της εξομολογήσεως. Αυτή είναι η ωφέλεια. Το μυστήριο της εξομολογήσεως είναι μυστήριο ταπεινώσεως. Ταπεινώσεως. Έχεις 1000 μαζεμένα μέσα σου, τα κρύβεις με επιμέλεια, αλλά όταν έρθεις στον εαυτό σου, σε συνέστηση με τον εαυτό σου, λες θα πάω να εξομολογηθώ. Βλέπεις, είσαι πνευματικός, δεν είσαι. Ναι. Δεν έχεις δει πόσες φορές οι άνθρωποι έρχονται και δυσκολεύονται να βγάλουν αυτά που έχουν μέσα τους. Μέχρι να τα βγάλουν, υδρώνουν. Εγώ έχω δει να υδρώνουν, να στεναχωριούνται, να σου πούν θα έρθω την άλλη φορά, πάτε. Εγώ είδα και αρκετές που μου είπαν θα έρθω την άλλη φορά. Ναι, όταν θα έχω την ψυχική δύναμη, τα βγάλω, ε. Αλλά όταν αρχίζουν και τα βγάζουν μέσα τους, τους επισκιάζει η χάρη του Θεού και ταπεινώνονται εκούσια, τότε πράγματι ελευθερώνονται. Γίνονται πτωχοί το πνεύμα, τη τοπή, και έρχεται η χάρη του Θεού και τους επισκιάζει και αλλάζουν ζωή, έτσι, αλλάζουν ζωή. Γι' αυτό η πτωχία του πνεύματος έχει πολλές μορφές. Πάρα πολλές μορφές. Πολλές μορφές. Λέει ο Άγιος Σιλωανός, πήγαινε με έναν άλλον, πήγαινε να συναντήσουν έναν Ρώσο. Το ξέρετε πώς τον λέγανε?
1: Δεν θυμάμαι.
0: Ένα Ρώσο ασκητή μεγάλο.
1: Ναι.
0: Και έλεγε αυτός που πηγαίνανε μαζί με τον Άγιο Σιλωανό, θα το ρωτήσω εκείνο και εκείνο και εκείνο και εκείνο και εκείνο. Εσύ του λέει, γέροντα, τι θα τον ρωτήσω εγώ τίποτα? Γιατί έρχεσαι μαζί μου? Λέει, κόβω το θέλημά μου για σένα, ναι, και έχω πάρα πολύ μεγάλη τι, ωφέλεια.
1: Ωφέλεια.
0: Κόβω το θέλημά μου και έχω πάρα πολύ μεγάλη ωφέλεια. Οι μεγαλύτερες φασαρίες και μετά γίνονται όταν θέλει κανείς να επικρατήσει. Το εμόν και το σόν, έτσι δεν είναι? Η υπερηφάνεια, η υπερηφάνεια. Το όρος της υπερηφανίας αυτό, η ακρόπολης του διαβόλου. Η υπερηφάνεια. Λοιπόν, όταν κανείς κόβει την υπερηφάνειά του, έχει πάρα πολύ μεγάλη τι? Ωφέλεια. Πάρα πολύ μεγάλη ωφέλεια. Να πω και μερικές, έτσι, να πω μερικά. Μερικές διαπιστώσεις των πατέρων. Λέει ο Άγιος, λέει ένας Άγιος, λέει, έστω και αν νηστεύεις και αν κάνεις προσευχή και αν έχεις ελεημοσύνη και σοφροσύνη, έστω και αν έχεις οποιοδήποτε αγαθό, λέει, μπορεί να έχεις τα σπουδαιότερα αγαθά, να είσαι ας πούμε λιμόνας αγαθών, κήπος αγαθών, μέσα σου να αναρθούν 1002 χαρίσματα. Ταπεινώσεως χωρίς πάντα διαρρεί και απόλυτε. Διαρρεί και απόλυτε άπαντα. Λέει, μπορεί να έχεις ένα κάρο αρετές, άμα δεν έχεις ταπείνωση, όλα αυτά τι?
1: Ναι. Χάνονται.
0: Χάνονται, εξαφανίζονται.
1: Σαν τρύπια κοβά που ρέουν όλα κάτω, ναι, και φεύγουν.
0: Όπως λέει ένας εκ των πατέρων, ο Τελώνης ήταν ένα δέντρο που είχε γεμάτο σαπρούς καρπούς, άσχημους καρπούς, δηλητηριώδεις καρπούς. Όλα τα αμαρτήματα είχε ο Τελώνης. Αλλά φύσηξε ο άνεμος της ταπεινώσεως και όλοι αυτοί οι καρποί που ήταν πάνω στο δέντρο της ψυχής του πέσανε κάτω και χάθηκαν. Ο Τελώνης ήταν ένα δέντρο γεμάτο από αρετές, ελεημοσύνες κλπ. Φύσηξε ο άνεμος της περηφανίας και τα έριξε όλα κάτω. Και στον Τελώνη έπεσαν οι καρποί και στον Φαρισαίο έπεσαν οι καρποί. Του ενός έπεσαν τα αμαρτήματα, του άλλου έπεσαν οι νομιζόμενες αρετές του. Και είπε ο Κύριος, αυτός κατέβηκε δεδικαιωμένος ή εκείνος? Ο Τελώνης κατέβηκε δεδικαιωμένος με την ταπείνωση και το φοβερότερο, πάτερ μου, είναι ότι δικαιώθηκε ο Τελώνης χωρίς να έχει κάνει κανένα καλό τι έργο. Μόνο το μόνο καλό έργο ήταν τι? Η ταπείνωση. Ταπείνωση. Τώρα λιγάκι να πω.
1: Όμως και ληστή στο Σταυρό, πάτερ. Και αυτός δεν είχε.
0: Μάλιστα, ναι. Όταν λέμε ταπείνωση, δεν εννοούμε ότι είμαστε καρπαζωείς πράκτορες. Έτσι δεν είναι, ε? Ή φτωχοσυμπέθεροι. Γιατί πολλοί λένε, πάτερ, λέει, άμα ακολουθήσουμε αυτά που μας λέτε, τότε ας πούμε θα μας φάνε λάχνο οι άλλοι. Θα καταρρεύσουμε. Λέει, δεν θα μπορούμε να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας. Πράγματι, η ταπείνωση δεν είναι, θα λέγαμε, κατάσταση που τον κάνει τον άνθρωπο να είναι κομπλεξικός. Ένας μαζοχιστής, έτσι, πνευματικός μαζοχιστής που δέχεται τα κτυπτήματα και χέρια από μέσα του, έτσι, δεν είναι τέτοιο πράγμα. Η ταπείνωση δεν είναι αυτή, δεν έχει το χαρακτήρα, δεν είναι ποιοτικά, δεν είναι τέτοια. Ούτε ο άλλος είναι, ας πούμε, ένας στόχος συμπέθερος που κάθε στη γωνία και περιμένει να τον ελεήσουν οι άλλοι. Δεν είναι τέτοιο πράγμα. Δεν είναι τέτοιο πράγμα. Πρέπει να το τονίσω αυτό, γιατί πολλοί άνθρωποι μας λένε, δεν θα υπερασπιστούμε τον εαυτό μας. Υπάρχουν περιπτώσεις που χρειάζεται να υπερασπιστείς τον εαυτό σου, θα το κάνεις, αλλά με ταπείνωση. Όχι τόσο για να του φέρεις του αλουνού μια στο κεφάλι να το συντρίψεις, όσο για να λάμψει η αλήθεια και να αποκατασταθούν τα πράγματα. Παραδείγματος χάρη, ένας είναι, είναι, τι να πω, είναι, έχει ένα αξίωμα πολιτικό, ε? Και τον κατηγορούν για κάτι το οποίο είναι φρικτό. Οφείλει να διερευνήσει την κατηγορία και εν ανάγκη να πάει και στα δικαστήρια. Ένας είναι επίσκοπος και το απαγγέλνουν μια φρικτή κατηγορία. Ο επίσκοπος δεν είναι ένας τυχαίος άνθρωπος, είναι ο προϊστάμενος, ο πνευματικός προϊστάμενος των ανθρώπων, από τον οποίο πολλοί ή σώζονται ή σκανδαλίζονται. Οφείλει να αποκαταστήσει την αλήθεια. Δεν είναι εκεί να σου δώσει μια καρπαζιά ένας και να πεις άντε σε ευχαριστώ, ευχαριστώ που μου την έδωσε. Αν ήσουν ιδιώτης, θα μπορείς να δεχτείς τη μεγαλύτερη κατηγορία με ταπείνωση πραγματική, με αρετή, και να έχεις μισθό από το Θεό πάρα πολύ. Έτσι δεν είναι? Πάρα πολύ. Πάρα πολύ μεγάλο μισθό. Πάρα πολύ μεγάλο μισθό. Λοιπόν, και έχουμε Αγίους που σε όλη τη ζωή έφεραν την κατηγορία. Να, ο Άγιος Νεκτάριος έφερε τη συκοφαντία γενναίως, τον ταπείνωνα συνέχεια. Πέθανε υπόδικο στα εκκλησιαστικά δικαστήρια. Τον ταπείνωναν οι κοσμικά, τον ταπείνωναν οι άνθρωποι. Και δεν πίστευαν ποτέ ότι έχει πνευματική αρετή και πλούτον πνευματικό μέσα του. Με τα θάνατον όμως ο Θεός, αυτό που δεν ήθελαν να παραδειχθούν οι άνθρωποι εν ζωή όταν ήταν ο Άγιος Νεκτάριος, το παραδέχτηκαν με τα θάνατον. Και έσκυψαν και το κεφάλι και αναγνώρισαν την αγιότητά τους. Και εμείς πιστεύουμε ότι πολλές φορές οι άνθρωποι του Θεού που ταπεινώνονται στον κόσμο αυτό αδίκως, αδίκως, όταν ο Χριστός στη ζωή μόνο φανερωθεί, θα φανερωθούν και οι αρετοί τους και αυτοί μαζί με τον Χριστό. Φανερωθήσονται και αυτοί εν δόξη, έτσι δεν λέει ο Απόστολος Παύλος. Θα αποκαλυφθούν και οι αρετές των ανθρώπων. Και πολλές φορές νομιζόμενοι άγιοι στη ζωή αυτή θα κατακριθούν και άλλοι τους οποίους δεν έχουν καμιά υπόλοιψη θα βρεθούν να προπορεύονται από εμάς. Πώς το είπε, οι τελώνε και οι πόρνε προάγουν στην ημάς. Γιατί προάγουν? Διότι αυτοί είχαν, επειδή λόγω του επαγγέλματός τους ταπεινώνονται. Συνέτριβαν το φρόνημά τους. Δεν είχαν υψηλή ιδέα για τον εαυτό τους. Ενώ ο άλλος, ο νομιζόμενος έτσι, ο νομιζόμενος ευσεβής, ο καθαρός κλπ. Εύκολα πέφτει στο αμάρτημα της υπερηφανίας. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να το τονίσω αυτό, ότι δεν σημαίνει όταν λέμε πρέπει να είμαστε ταπεινοί ότι πρέπει να είμαστε καρπαζοείς πράκτορες, να δεχόμεθα όλες τις καρπαζίες του κόσμου και να λέμε σας ευχαριστούμε που μας διέρατε, μας βρήσατε, μας προφυλακίσατε. Όχι αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό να είναι χριστιανικό. Δεν υπάρχει. Ναι, πολλοί Άγιοι υφίστανται αυτό το μαρτύριο, το υφίστανται με τη θέλησή τους και είχαν, ο Θεός τους στεφάνωσε σαν μάρτυρες. Αλλά μέσα στον κόσμο υπάρχουν και περιπτώσεις που θα πρέπει να υπερασπιστείς την υπόλοιψή σου, το όνομά σου, την θέση που σου έχει δώσει ο Θεός. Σου έχει δώσει ο Θεός. Μετά λένε οι πατέρες ότι άλλο πράγμα είναι το ταπεινολόγος, άλλο πράγμα είναι ο ταπεινόσχημος και άλλο πράγμα είναι ο ταπεινός, έτσι. Ο ταπεινολόγος είναι αυτός που λέει εγώ αμαρτωλός, ανάξιος, αλλά δεν το πιστεύει. Δεν το πιστεύει. Θυμάστε εκείνον που το έχω ξαναπεί και άλλη φορά, όταν ζούσε στην Πάτρα ο Ιερόθεος, ο Μητρόπουλος, ο Μητροπολίτης Πατρών, ο περίφημος αυτός. Και από αυτόν πήραν και το όνομα όλοι οι Ιερόθεοι που, μέχρι σήμερα που είναι στην Εκκλησία. Λοιπόν, αυτόν κάθε μέρα πήγαινε και τον επισκέπτεται το ένας έμπορος των πατρών και πήγανε καφέ ο Κυριώρης, ο Μπαρβαγιώρης. Αυτός όταν πήγαινε στο δεσπότη, δεσπότη μου, αμαρτωλός άνθρωπος, εγώ τέτοιος, από εκεί, από εδώ, έλεγε, Κυριώρη δεν είσαι έτσι, του λέγε ο δεσπότης. Όχι έτσι είμαι, έτσι. Από τις πολλές φορές που το είπε, του έκανε ένα πείραμα ο δεσπότης. Μια μέρα που απαριθμούσε τις δίθεν αμαρτίες του, ρώτησε, ναι, Μπαρβαγιώρη, του λέει, κάτι άκουσα στην αγορά. Ποιος σας το είπε, αμέσως έτσι. Ξύπνησε μέσα του η πραγματική του πια κατάσταση. Ταπεινολόγος. Μπορεί να λέμε ότι είμαστε ταπεινοί, ότι είμαστε αμαρτωλοί, αλλά δεν θέλουμε όμως να μας το λένε οι άλλοι. Θέλουμε να το λέμε μόνο εμείς. Και ο ταπεινόσχημος, και εκείνος που κάνει τον ταπεινό, ενώ δεν είναι. Ο υποκριτής, έτσι δεν είναι. Ο ταπεινός μακαρίζεται από το Θεό. Ούτε ο ταπεινολόγος. Ούτε ο ταπεινός. Ο ταπεινός αυτός που έχει βαθιά πεποίθηση ότι μπροστά στο Θεό είναι ένα τίποτα και ζητάει το έλεος του. Έτσι, το έλεος. Λοιπόν, τι άλλο θα μπορούσαμε να πούμε γύρω από την αρετή αυτή τη μεγάλη? Θα μπορούσαμε να πούμε λέει εδώ ένας ότι όταν λέει μακάρι το χ το πνεύματι, δεν είπε μακάριος ο Δίνα και ο Δίνα, ο ασκητής, ο δεσπότης, ο παπάς, η γυναικούλα στην εκκλησία. Δεν είναι πάντες. Ο μακαρισμός αυτός απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους. Σε όλους τους ανθρώπους. Και το αγώνισμα είναι κοινό για όλους, κοινό έπαθλο για όλους. Είτε είσαι δούλος, είτε πτωχός, είτε ζητιάνος, είτε ξένος, αμόρφωτος, λένε εδώ οι πατέρα, δεν σε εμποδίζει λέει τίποτα να είσαι μακάριος. Έτσι δεν είναι. Η ταπείνωση δεν είναι απεχθής κατάσταση, αλλά μεγάλη εσωτερική καλλιέργεια, λέει άλλος ερμηνευτής. Ο Κύριος κάνει σχόλιο, ένας άλλος θεολόγος λέει, ντύθηκε την ταπείνωση για να μας συναντήσει. Πράγμα που πρέπει να κάνουμε και εμείς, για να συναντήσουμε το Θεό, να ντυθούμε την ίδια στολή. Ωραίο είναι. Ντύθηκε την ταπείνωση για να μας συναντήσει. Και εμείς λέει, για να συναντήσουμε το Θεό, την ίδια στολή πρέπει να ντυθούμε, έτσι, την ίδια στολή. Λέει, όταν κάποιος καταλάβει ότι είναι πτωχός της Θείας Βοηθείας, κάνει πάρα πολλές ευχές και προσευχές και τις πληθαίνει μέχρι ότου ταπεινωθεί η καρδιά του και πάρει τη χάρη του Θεού. Κανείς άνθρωπος που προσεύχεται πραγματικά δεν είναι στερημένος στους ταπεινούς σου. Ο ταπεινός πραγματικά προσεύχεται, έτσι δεν είναι? Ελέης όνομα αυτός κατά το μεγαλός. Πώς μου είχε πει εκεί ο παπά Εφραίμ στα Κατουνάκια, όταν θα λες λέει το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον, θα τονίσεις το ελέησον, να ταπεινώνεις τον εαυτό σου. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον με, ελέησον, να ταπεινώνεις τον εαυτό σου, ώστε να έρθει επάνω σου η χάρη του Θεού. Η ταπείνωση συνάγει την καρδιά. Όταν ταπεινωθεί ο άνθρωπος, αμέσως τον κυκλώνει το έλεος του Θεού και τότε αισθάνεται στην καρδιά του τη Θεία τι, βοήθεια. Βλέπετε ότι αυτά όλα δείχνουν ότι η ταπείνωση είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, έτσι. Άμα πάρεις το Χριστό μέσα σου, πραγματικά όλα γίνονται. Αυτά είχα να πω, Πάτερ Παντελέημον, δεν ξέρω εσείς τι έχετε να πείτε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σεβασμιότατε. Όλα αυτά είναι πολύ ωφέλιμα, σύμφωνα με τους πατέρες της Εκκλησίας, και νομίζω από πάρα πολλές απόψεις έχω καλύψει έτσι το λόγο αυτόν του Κυρίου μας. Βέβαια, ο λόγος του Κυρίου είναι πάντα ανεξάντλητος. Έχει πάρα πολλά βάθη, αλλά πιστεύουμε έτσι ότι με τη βοήθεια έτσι των πατέρων της Εκκλησίας σας, της Εκκλησίας μας, έτσι, δείξαμε τα κυριότερα, τα βασικότερα, τα οποία αν τα ακολουθήσουμε όλοι μας, έτσι πολύ εύκολα με τη χάρη του Θεού μπορούμε να οδηγηθούμε έτσι στη Βασιλεία των Ουρανών. Έτσι λοιπόν απευθυνθούμε και εμείς στους αγαπητούμενους ακροατές και ως επίλογο στην πρώτη αυτή ομιλία μας, στην επί του όρους ομιλία, να πούμε ότι αφού πέσαμε από την υπερηφάνεια, ας ξεκινήσουμε τώρα από το θεμέλιο λίθο που μας δείχνει ο Κύριος μας, που είναι η ταπείνωση. Ας ταπεινώσουμε όλοι μας τον εαυτό μας ενώπιον του Θεού και ενώπιον των ανθρώπων, έτσι ώστε ο Κύριος μας να μας υψώσει έτσι και εδώ στη γη, προπάντων όμως στον ουρανό.

Παρακολουθήσαμε την εκπομπή «Πνευματική Οδηπορία». Μια συζήτηση του Αρχιμανδρίτου Πατρός Παντελεήμονος Καραλάζου με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέσης Πέλης και Αλμοπίας κύριο Ιωήλ για θέματα της πνευματικής και εκκλησιαστικής μας ζωής που όλοι οφείλουμε να γνωρίζουμε.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, Συ ο Δημιουργός της κτίσεως πάσης. Εν Συ, Κύριε, αγαλιάσονται πάντα τα ξύλα του δρυμού, καθώς έγραψεν ο ψαλμωδός σου. Συ ιετός ευλογίας. Συ εξανέτειλας επί των παράδεισων παν ξύλων ωραίων ισόρασιν και καλών εισβρώσιν. Συ, Κύριε, κατέφευγες εις τα όρη και τους δρυμούς και κήπους, διανυκτερεύων εν τη προσευχή. Πάντα ταύτα κατά νουν έχοντες, ολοκαρδίως ευχαριστούμενση το Δημιουργό των απάντων. Έτι δε οικετεύομεν σε δια την καταστροφήν των δασών εις την πατρίδα ημών και εις άπαντα των κόσμων. Συ δια παιδαγωγίαν επέτρεψα στην κατάκαυσιν των δασών και κήπων και οικιών και φωλεών, ορναίων και ζώων και πτηνών, αγρών και δέντρων. Όθεν ταπεινός παρακαλούμεσαι, έπειδε ως φιλάνθρωπος ευμενός επί τους πληγέντας δούλου σου και δώσ' αυτής χαράν διάδοχον της λύπης αυτών. Προστάτευσον τα δάση της πατρίδος ημών εκ των φυσικών αιτίων, εκ της δολιότητος και κακουργίας των πονηρών και ιδιωτελών ανθρώπων, πυρομανών και ανισορρόπων. Σίγαρι το δέντρον της ζωής και σύ την δόξαν αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε

Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, ο ποιόν τους λειτουργούς σου πυρός φλόγα, ο εν το όρι συνά οφθείς το Θεόπτη Μωυσή εν βάτο και ομένη και μη καταφλεγωμένη, ο εξ αποστήλας πύρ εξ ουρανού επί την θυσίαν ηλιού του προφήτου εν Καρμηλείο όρι, ο εν Βαβυλώνη εις δρόσον μεταβαλών την κάμινον του πυρός, και αλοβήτους διαφυλάξας εν αυτή τους τρεις πέδας, ο πυρή και θείο την ανομίαν Σοδόμων πατάξας, φρούρισον και οχύρωσον την παντοδυνάμω σου χειρή, την πατρίδα ημών και πάσαν χώραν, αποδιώκον την οργήν του πυρός. Κατανίκησον τα αίτια της πυρήνης απειλής, αμέλιαν, μένος εμπριστικών, κλιματικάς συνθήκας και άλλα τεινά. Σώσον πάντα άνθρωπον, προστάτευσον την χλωρίδα και την πανίδα, τα σά δημιουργήματα. Κατάσβεσον Κύριε, πάσας τας πυρκαϊάς και τας αναζωπυρώσεις, διαφυλάτων την κτήσιν ως πηγήν ζωής, υγείας και αγαλιάσεως, καθώς επλάσθη εκ των Αγίων χειρών σου. Κατάστησον το πυροσβεστικόν σώμα άξιον της αποστολής αυτού, ταχαίως προφθάνων εις πάσαν περίστασιν προς διάσωσιν των κινδυνευόντων αδελφών ημών και προς προστασίαν των πόλεων και της υπαίθρου εκ της μανίας του πυρός. Όπλισον τους πυροσβέστας της ύπαν οπλία προς επιτυχή καταστολήν πάσης εστίας πυρός. Έμπλισον αυτούς συνέσεως και θάρρους, δωρούμενος τούτης των άνωθεν φωτισμών και κρατήνων αυτών των βραχίωνα. Ενδυνάμωσον και εμψύχωσον πυροσβέστας, βοηθούς, εθελοντάς, θωρακίζον τους ιδίους από παντός κινδύνου. Ενίσχυσον πάντας τους ηρωικώς και θυσιαστικώς αγωνιζομένους, όπως διαφυλάξωσι την ζωήν και τα αγαθά των δούλων σου. Την άνωθεν παρηγορίαν και καρτερίαν δώσ' εις τους πληγέντας και αναξιοπαθούντας, χαρίζον εις άπαντας το αίσθημα της ασφαλείας. Εις πολλά πτέωμεν άπαντες μακρόθυμε Κύριε, αλλού παβόμεθα ετούντες το πλούσιον έλεος και τους ικτυρμούς σου. Φύλαξον ημάς ατρότους εκ των πεπειρωμένων βελών του πονηρού και αξίωσον ημάς φυγήν της γεέννης του αιωνίου πυρός. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το τρισιλίο φωτί της θεότητος εις τους αιώνας. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό.

και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την θυμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσσετε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσαντας ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψαν το ανάμιμά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρίνεστές εμ. Ιδού γάρ εν ονομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας η δήλουσάς μη. Ραντείς με εις όπου και καθαριστείς με, πλυντείς με και υπέρχειον ολευκανθίσομαι. Ακουτείς με αγαλίεσιν και εφορσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας τους ανομίες μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδωρε μου την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος το σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελίτηρα είναι σύνσου. Ό,τι ή η θέληση σας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτά μου τα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουση είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε με εισπέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούν στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λέγεται διαπαντός, μεγαλυνθεί το ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνεσαι εν εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους, και οι κηδείες εν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρες μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Τα γη εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου επεμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκουν. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεό σου ότι επισή ήλπισαν. Γνώρισόν με κύριε οδόν ενή πορέψαμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του όνοματό σου κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ ο δούλου σου ημί.
3: Δόξα εν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε, ποράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγίε γεννήθηση μήν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτώνσι. Κύριε προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεός σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεός σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Το προσταχθέν μυστικό σλαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγοντι απειρογάμο. Ο κλίνας στην καταβάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν συν, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς.
2: Και συντία σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών κύλιε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση χαρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωση. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγκαίρων οφθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φέρον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός σαρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσποράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρς λήψιος την κοίηση, πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
5: γνώσιν άγνωστον γνώνει η Παρθένου ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιών πόσες τι τεχθήνε δυνατόν λέξομοι, προς είναι εκείνος έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού του προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πώς με ιδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τότε προσύλληψην τη απειρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ιδίν άπαση, τη στέλουση θερίζει σωτηρία είναι το ψάλι νούτο, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένων στη Μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε κίνηση ευθύ επιγνώντων ταύτισα σπασμών έχερε, και άλμο συνοσάσμα συνεβώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άγουρα βλαστάνουσα εφορία νεκτιρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ω όφρον Ιωσήφιτα ράχτη. Προ την άγαμον σε θεωρών και εκλειψίγαμον υπονόων άμεμπτε, μαθώνδε σου τη σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ήκουσαν επιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνε ω προσποιημένε θεωρούσι του των ασαμνών άμαμων, εν τη γαστρή Μαρία βοσκηθέντα ή νυμνούντε είπων. Χαίρε αμνού και επιμένου μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε όλη τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγει το στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανήκει τον θάρσος. Χαίρε εστερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρητος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνώθει ο Άδης, χαίρε διείσαι νεδίθιμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν τη μάγη, τι τούτο οικολούθησαν έγκλη. Και ως λίγνο κρατούντες αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσοντες τον άφθος εν εχάρισον αυτό βόντες, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Είδον πέδες Χαλδαίων εν χεσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόνεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρους αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρωνον από άνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Κήρυκες Θεοφόροι γεγονότης οι μάγοι επέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σε το χρησμόν και κηρύξαντε σε το Χριστόν άπασιν, αφέντε στον Ερόδινο σκληρόδη μη ειδό τα ψάλιν, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Λάμψα σε τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθεία, εδίωξα στο ψεύδο το σκότο. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτον δέρι θέντε σε βό προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ενέξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των ειτών, χαίρε πέτρο υποτίσασα τους διψώνοντες την ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλιο αδεγόντες εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πρωτετέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέει μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
5: Μέλλοντος ημαιώνος το παρόντος αιώνος μεθύσταστε το απατεώνος. Επεδόθησε ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διό περεξεπλάγησε την άρη του Σοφίαν κράζων, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Νέα ανέδειξε κτίσιν εφανίσεως ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γενομένης. Εξασπόρ βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύθυνος περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες εμίσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρετο άνθος της αυθαρσίας, χαίρετο στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφεται πιστή, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολύ. Χαίρε και ο φορούς αδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσεω λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίωδης όπισης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν ισουρονών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Όλος είναι εν της κάτω και τον άνω ουδόλος απείν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρθε οικείου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ παρθένου Θεολύπτου ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χεροβήμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντίε ταυτό αγαπούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλίστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Πάσα φύσης αγγέλων και τεπλάγη το μέγα της ίσης ανατροπήσεως έργο. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε. Απορούσι γαρ λέγειν το πώς και παρθένος μένει σχετική νίσκη σας, ημείς δε το μυστήριο θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τος πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τος Αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντος Αθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Σώσε θέλων του κόσμου ο των όδοκους μύτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και επί μην υπάρχοντος Θεός, δι' ημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίου γαρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Τείχωση των παρθένων Θεωτό και Παρθένε και πάντων των Ισαίων προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασε σε ποιητή σάχραντε, εκεί σας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε οικής αγαθόρητος. Χαίρε σίγαρα νεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρα νοθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών εκτιρμό σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμου οδάσαν προσφέρεμεν σε βασιλέ φάγε, ουδέν τουλούμεν άξιον, ον δέδοκα σιμήν τη ή βοώσιν. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ο τοδόχο λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γάρα η λουνά που του σαφώς οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντα, αυγή του νου φωτίζουσα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε όλοι των πολύφωτων ανατέλης φωτισμών, χαίρε όλοι των πολύλητων αναβλύζης ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ο σμή της Χριστού Ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Χάριν δούν εθερήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτης ανθρώπων. Επιδήμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σκίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ψάλλονται σου των τόκων να νυμνούν σε πάντες ως έμψυχον ον Θεοτόκε. Εν της ήγαρικής σας γαστρίου συνέχουν πάντα τη χειρή Κύριος, υγείας εν εδόξας εν εδίδαξε ευωάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, Χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε Κιβωτέ Χρυσοθήσω το Πνεύματι. Χαίρε Θησαυρέ τη ζωή σου δαπάνητε. Χαίρε Τίμιον Διάδημα Βασιλέων Ευσεβών. Χαίρε Κάφημα Σεβάσμιον Ιερέων Ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο Ασάλευτο Πύργο. Χαίρε τη Βασιλεία το Απόρθητον Τείχο. Χαίρε Διήσε Γύρον Τετρόπαια. Χαίρε Διήσε Εχθρή Καταπίπτωση. Χαίρε Χρωτό του Εμού Θεραπεία. Χαίρε ψυχή τη εμεί σωτηρία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
6: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
6: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
6: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
5: Δεξαμένη την ύμ προσφοράν, από πάση ρίση συφορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω. Του σύμβοντα, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Τη υπερμάχου στρατηγότητα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δυνών ευχαριστήρια, αναγράφουση πόλη σε Θεοτόκε, αλλο έχουσα το κράτο ο προσμάχητων, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσαν, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
1: Άξιον εστίνο αληθό, μακαρίζεσε τη Θεοτόκον, την αϊμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκουν σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσετε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησαντας ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίεσε τες ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου...

0: Αμήν. Ο Θεός των πατρών ημών, ο οποίον αείμεθ ημών κατά την σύνεπη οίκεν, μη αποστήσει το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία στον Ισαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου του συκτηρμού σου κατάβεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δώρησε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστέ ψυχάς των δούλων σου, ένθα ουκ έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της ειν ειρήν δώσει μην και λέσον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δι' της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητα στις εντεύξεις και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν υφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτόν αχριώσαντα, και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστη τη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμήτα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός. Τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων αναποιούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τους ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού, του καθημών δωρίου σκυνούμενα. τα στισαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πανγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσων. Και δόρηση ημίν ο Θεός γρήγορον ουν, σόφρον αλογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης εταιρικής φαντασίας επιλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν της εντελές σου και τη μνήμη των σοκριμάτων εν εαυτής απαράθρευς των έχοντας. Πανήχιον ημίν της ενδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξα ύπαρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένος. Υγειασμένε νέε και παράδεισο λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την χάρη συν μήτρα ανθρώνων επίησε και τη συγκαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρων μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δέα πως της απαιμούδια την ακρασία μου, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι κατακυριεύσαι μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησαν της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησαν με εισοδόν σωτηρίας. Νέα Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησαν όσα σε έθλιψα πάσα στις ημέρες της ζωής μου και ήτι ήμαρτον τη σήμερον ημέρα μου. Σκέπασό με εν την παρούσα νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, ή να μη έντινε αμαρτήματι παροργήσω των Θεών, και πρέσβε δε υπερή μου προς τον Κύριον, που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού, και άξιον να αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
4: Θεοτό και παρθενέ χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
5: Θεοτό και παρθενέ χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
6: Θεοτό και παρθενέ χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμο δόξα σε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αίκη εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβού ημών έθνους.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρήστου ημών στρατού.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ανασθενείες κατακειμένων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Εξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
3: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βός κειμένων και απανταχού Ορθοδόξου.
3: Αιωνία μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ Μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη ελέησόν με των αμαρτωλών και εις επίστασε κρίμαση σώσον με των ανάξεων δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν ημάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτήριαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενεία επίσκεψε και ία συνδόρισε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις οναδιπορίες συνόδευσον. Το βασιλείς συμμάχισον. Τις διακονούσι και ελεούσιν ημάς αμαρτιών άφη συνδόρισε. Τις εντυλαμμένης ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκυμημένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς εν θα επισκοπεί το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτοίς τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών τον νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της παραχράντος σου Μητρός, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε Βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπιδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωσιν ημών, είδε και την κάκωσιν ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων ή εις χάος απολέστε. Μήποτε ύποση τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαό σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά σου επικεκλείμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην, έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτεκούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δε ίσης υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο Μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, ο ποιόν πάντα και μετασκευάζουν αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτοί σου σαλεύονται. Ο τα θεμέλια της γης σαλεύων, ίδραστε δε τόσο πνεύματι. Ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλή σου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός, μνήστητη των εκθυρμών σου Κύριε και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ. Στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, πάυσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς
τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν εν απέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτίσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτω δυνάμεώς σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος. Ότιν πρόσκαιρον ημών ζωήν, τη πανσόφο σου προνοία διακυβερνών και πάντοθε εν την σωτηρίαν χρησίμος κατασκευάζον ημίν. Είδαμεν ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτία συνέσυσα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν. Και φόβος και τρόμος ήλθεν εφημάς από προσώπου της οργής σου μακρόθυμε. Η καρδία ημών τετάρακτε τιμά στη γη αυτής. Δηλία θανάτου επέπεσεν εφημάς τη συγκινήση αυτής. Μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ομοίη οριόμενος μη όντως λυτρωμένου με δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων. Μη μνηστείς εν ομοιών ημών αρχαίων τε και προσφάτων. Μη αντισταθμίσεις το βάρη των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση. Εάν εισέλθεις εις κρίση μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήστητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχθυρμών σου και το ελαίου σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, με δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής. Αλήκτηρον συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσων ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται στα σά προστάγματα βραχία της εκλελεγμένη μερής, σπέρμα ευλογημένων, θησαυρός και κρυμμένος, σημόνο γινοσκόμενος και τηρούμενος, κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπερλαού ημαρτικότος, προσαγωμένα σοι φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλεωσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζει τέσου το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγομεν σιδώρων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνοιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντων των απαιών.

δεχόμενον φόβο, μία τάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δε εις το της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δε όμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν, η νυν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας. Εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Υβερημείς τα σα προστάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειων όρων εντός ιστάμεθα ουκάν η γη το σώπαντο δυνάμω προστάγματι πειθωμένη καθημών εκείνη τον ειν της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη και την παραφύσιν ταύτης κινήσει κατά ποιήν ημάς εξητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε, ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου και μη ποιούντες ου φοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα, αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών, μισούντες αλλήλους, φθονούντες αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλήλων, την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν. Την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν. Την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν. Την δένιστίαν και εγκράτιαν ουκ εποθήσαμεν και απλώς πάσαν την εντολήν υθετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθα. Δια ταύτα γάρφη συνέρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτο των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εγκρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών, τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους καντάφτα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτη των βάσανων. Αλλά μη παραδόεις ημάς εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών. Είναι μη τον της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθώμεν καιρών οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο έβδουμε κοντάκης επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κλώνο τεθορυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκθυρμών σου και του ελέους σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού και ο δις καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου είναι ακενήν της ίσα φάτου Χριστότητος απολάβοντες ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργη σου αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών κατά το της εις φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου πατρός και του ζωπιού σου πνεύματος, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

0: είναι, Ανδρόνικε, τι λέει?
1: Ανήσυχη ρώτησε η Ειρήνη, ενώ έπαιρνε το πακέτο που της έδωσε.
0: Δεν το άνοιξα.
1: Όπως βλέπεις, είναι για σένα.
0: Να δοθεί στην Ειρήνη,
1: διάβασε εκείνη. Βλέπεις?
0: Με φουντωμένη την περιέργεια, αλλά και ένα μικρό φόβο, έλυσε η κοπέλα το σπάγκο και ξετύλιξε το πακετάκι. Τρεις περγαμηνές έπεσαν στα πόδια της πριν προλάβει να τις πιάσει.
1: Ανδρόνικε, σε παρακαλώ, διάβασέ μου εσύ αυτά τα έγγραφα. Δεν ξέρω, φοβάμαι.
0: Το παλικάρι πήρε τα έγγραφα στα χέρια του. Τα γύρισε από όλες τις πλευρές πριν τα ανοίξει. Είχαν αρρύθμιση Α, Β, Γ. Τα δύο πρώτα ήταν ανοιχτά, ενώ το τρίτο ήταν σφραγισμένο με βουλοκαίρι.
1: Μάλλον η αρρύθμιση είναι η σειρά με την οποία πρέπει να τα διαβάσουμε.
0: Πήρε το έγγραφο με τον αριθμό Α και το άνοιξε. Ήταν μια επιστολή που φαινόταν παλιά και χιλιοδιαβασμένη. Και ξεκίνησε ο Ανδρόνικος την ανάγνωση.
1: «Αγαπημένα μου αδελφέ Γεράσιμε, εύχομαι να γιένεις. Θέλω να σε ενημερώσω ότι με τη βοήθεια του Θεού αποκτήσαμε ένα κοριτσάκι. Γεννήθηκε υγιέστατο. Δυστυχώς, μόλις 2 μέρες μετά τη γέννα μου, ο Νικήτας προσευλήθη από κάποια πολύ σοβαρή μεταδοτική ασθένεια, η οποία έχει πλήξει την περιοχή μας. Προσευχόμαστε ο Θεός να τον φυλάξει. Φοβούμενοι τη μετάδοση της αρρώστιας, αποφασίσαμε να βαφτίσουμε την κόρη μας από τώρα. Ο πατήρ Θεόδωρος ήρθε στο σπίτι. Την ονομάσαμε, όπως καταλαβαίνεις, Ειρήνη. Θα χαρείς να μάθεις ότι το μωρό έχει ένα σημάδι στο χέρι που θυμίζει το δικό σου». Εδώ ο Ανδρόνικος δεν μπόρεσε να κρατήσει σταθερή τη φωνή του. Έριξε μια γρήγορη ματιά στην κοπέλα που είχε σκύψει το κεφάλι και συνέχισε. «Σε παρακαλώ, προσευχή σου για την ανάρρωση του Νικήτα. Ο Θεός να δώσει να μην κολλήσουμε, εγώ και το μωρό. Αν ομιγέννητο συμβεί κάτι σε μας, μην αφήσεις την κορούλα μας, σε παρακαλώ. Ξέρεις ότι δεν υπάρχει άλλος για να τη φροντίσει. Την αφήνουμε στα δικά σου χέρια και κυρίως στα χέρια του Πανάγαθου Θεού, ο οποίος ήθελε να μας λυπηθεί. Γέννητο, η αδελφή σου Ευδοξία».
0: Ο Ανδρόνικος κατέβασε την επιστολή και κοίταξε την Ειρήνη. Η κοπέλα τον κοιτούσε σαν χαμένη και το πρόσωπό της είχε χάσει το χρώμα του. Κάνοντας του νόημα, του ζήτησε να συνεχίσει και να διαβάσει την επόμενη περγαμηνή. Σεβόμενος την επιθυμία της και χωρίς να σχολιάσει κάτι, άνοιξε το δεύτερο έγγραφο. Ήταν και αυτό μια επιστολή γραμμένη από άλλο χέρι. Φαινόταν και αυτή αρκετά ταλαιπωρημένη.
1: «Αύγουστος 6335. Σεβαστέ μου πατέρα Γεράσιμε, κατόπιν εντολή σου και μετά από δύσκολο ταξίδι, έφτασα επιτέλους στην Νίκαια. Αναζήτησα το σπίτι που μου είπες, αλλά δυστυχώς το βρήκα κλειστό. Οι γείτονες μου είπαν ότι το ζεύγος που έμενε εκεί απεβίωσε από μολυσματική ασθένεια που χτύπησε όλη την περιοχή την προηγούμενη χρονιά. Μία κυρία Μαρία, που τους πήγαινε τρόφιμα από το χωριό, ήξερε αρκετές λεπτομέρειες. Για το μωρό όμως δεν γνωρίζουν. Πιθανόν να το ανέλαβε ένα ζεύγος ηλικιωμένων υπηρετών. Τα ίχνη τους έχουν εξαφανιστεί. Κανείς δεν τους είδε να φεύγουν, αλλά δεν βρέθηκαν και νεκροί. Ούτε αυτοί ούτε το μωρό. Τα ονόματά τους είναι Δημήτριος και Ζωή».
0: Η λιγμή της Ειρήνης τον έκανε να σταματήσει. Το λεπτοκαμωμένο σώμα της τρανταζόταν.
1: «Ειρήνη, σε παρακαλώ, μην κλαις».
0: «Συνέχισε».
1: Τον παρακάλεσε.
0: «Μη σταματάς».
1: Ο Ανδρόνικος διάβασε. «Με παρέπεμψαν για περισσότερες πληροφορίες σε ένα πατέρα Θεόδωρο. Αυτός μου επιβεβαίωσε όσα οι γείτονες είχαν πει. Επιπλέον μου είπε ότι εκείνος βάφτισε το βρέφος, αν και μόλις λίγων ημερών, και του έδωσε το όνομα Ειρήνη. Ο πατέρας του παιδιού πέθανε λίγες μέρες μετά, ενώ είχε ήδη προσβληθεί και η σύζυγός του. Εκείνη πρέπει να κατέληξε μόλις 1 μέρα μετά από αυτόν. Ο πατήρ Θεόδωρος πήγε στο σπίτι για να την κοινωνήσει, όπως τον είχε παρακαλέσει, και να διαβάσει την εξώδια ακολουθία για το σύζυγό της. Βρήκε το σπίτι ανοιχτό, το ζεύγος νεκρό και το μωρό άφαντο. Άφαντοι και οι υπηρέτες. Οι γονείς θαύτηκαν στο κημητήριο. Ο ίδιος τους διάβασε. Καθότι δεν υπάρχει άλλο συγγενής να κατοικήσει εκεί, το σπίτι παραμένει κλειστό. Αυτός που είχε αναλάβει το υποστατικό πέθανε από την ίδια ασθένεια. Ο πατήρ Θεόδωρος με παρακάλεσε, αν τυχόν γνωρίζω κάποιον συγγενή της οικογένειας, να τον ενημερώσω. Έχοντας ολοκληρώσει την αποστολή μου, θα αναχωρήσω από εδώ. Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος, θα έρθω να σε βρω αμέσως μόλις επιστρέψω στην πόλη. Από κοντά θα σου διηγηθώ λεπτομερέστερα όσα έμαθα. Ο Θεός να σε έχει καλά, Νικόδημος. Η Ειρήνη ήταν ακόμη πολύ συγκινημένη για να μιλήσει. Ο Ανδρόνικος άνοιξε και το τελευταίο έγγραφο. Ήταν πολύ μεγαλύτερο από τα προηγούμενα και από το χρώμα της περγαμηνής καταλάβαινες ότι ήταν νεότερο. Έσπασε το βουλιοκαίρι. Ήταν γραμμένο από το καλλιγραφικό χέρι του πατρός Γερασίμου. Και συνέχισε ο Ανδρόνικος. Αγαπημένο μου παιδί, Ειρήνη, όπως θα έχεις καταλάβει, είμαι ο θείος σου. Πάνε χρόνια που ψάχνω να σε βρω. Από όταν έμαθα το θάνατο των γονιών σου, ξέροντας πως είμαι ο μοναδικός εν ζωή συγγενή σου, κίνησα γη και ουρανό. Και όταν απελπίστηκα ανθρωπίνος, παρακάλεσα το Θεό να σε προστατεύει. Ποτέ δεν σταμάτησα να σε σκέφτομαι. Σε είχα καθημερινά στην προσευχή μου. Εσένα, το μωράκι της αδερφής μου, που δεν το γνώρισα ποτέ, αλλά το αγάπησα τόσο. Θα σου πω την ιστορία από την αρχή για να μάθεις ποιοι ήταν οι γονείς σου. Είμαστε τρία αδέλφια. Θεόδωρος και Ελένη ήταν οι γονείς μας. Άνθρωποι ευσεβείς και σεβαστοί από όλους. Η Ευδοξία, η μητέρα σου, ήταν το πρώτο παιδί της οικογένειας. Ακολουθούσε ο Κωνσταντίνος, που πέθανε μόλις 2 χρονών από αρρώστια, και τέλος εγώ, ο κατακόσμων Μάρκος και νυν μοναχός Γεράσιμος. Η μητέρα σου παντρεύτηκε πολύ νέα ένα άξιο παλικάρι, τον πατέρα σου, τον Νικήτα Λαμπρινό, γονό καλής οικογένειας. Είχε ένα μεγάλο υποστατικό έξω από την Νίκαια και εκεί γεννήθηκες εσύ αρκετά χρόνια μετά το γάμο τους. Ήταν ο καημός τους μεγάλος που δεν ερχόταν παιδί και μια μέρα η μητέρα σου σέταξε στην Αγία Ειρήνη, τη Μεγαλομάρτυρα. Υποσχέθηκε να χτίσει εκκλησάκι στη μνήμη της. Δεν πέρασε λίγος καιρός και μου έστειλε γράμμα πως περιμένει μωρό. Μου έγραφε πως αμέσως μόλις κατάλαβε την εγκυμοσύνη της, ξεκίνησαν οι εργασίες για την εκκλησία. Δεν ξέρω αν το τελείωσαν, γιατί οι εξελίξεις ήταν ραγδαίες. Πριν περάσουν λίγοι μήνες, ενέσκυψε θανατηφόρα επιδημία στην περιοχή. Ο ένας έπεφτε πίσω από τον άλλον. Οι γονείς σου είχαν κλειστεί στο σπίτι τους και μόνο ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που υπηρετούσε πιστά την οικογένεια του πατέρα σου από όταν εκείνος ήταν μωρό έμεινε κοντά τους. Να βοηθάει την εγκυμονούσα μάνα σου. Ένα κορίτσι από το χωριό τους έφερνε κάποια πράγματα όταν τα χρειάζονταν και αυτή έδινε πληροφορίες στους γείτονες που είχαν έγνοια τη μητέρα σου. Για κάποιο καιρό φάνηκε να την γλιτώνουν, αλλά η αρρώστια βρήκε τελικά τρόπο να χτυπήσει και τη δική μας οικογένεια. Ήσουν μόλις 2 ημερών όταν ο πατέρας σου άρχισε να μην νιώθει καλά. Σύντομα έπεσε στο κρεβάτι, εκλιπαρώντας τη μάνα σου να φύγει από κοντά του, να τον αφήσει μόνο του, από φόβο μην κολλήσει. Εκείνη όμως τον αγαπούσε πολύ. Δεν δέχτηκε να φύγει και έμεινε στο πλευρό του να τον φροντίσει. Από την κλίνη του Νικήτα στην κλίνη του μωρού. Έτσι πέρασε 1 εβδομάδα. Εν τω μεταξύ κάλεσαν τον πατέρα Θεόδωρο να σε βαφτίσει, φοβούμενοι μην αρρωστήσεις κι εσύ. Σε βάπτισαν στο σπίτι και σου έδωσαν το όνομα της Αγίας που βοήθησε να έρθει στον κόσμο. Και τότε η Ευδοξία, εξασθενημένη και ίδια από τη γέννα, κουρασμένη από τη φροντίδα ενός αρρώστιου και ενός νεογέννητου, κόλλησε και εκείνη. Ο πατέρας σου πέθανε περίπου 10 μέρες αργότερα. Πιθανόν την επόμενη μέρα τον ακολούθησε και η μητέρα σου. Ήταν γενναία ψυχή και ο Θεός να την αναπαύσει. Όταν η μητέρα σου μου έστειλε το γράμμα με τα νέα της γέννησή σου, της απάντησα αμέσως και περίμενα με αγωνία τα νέα τους. Αλλά δεν ήρθε ποτέ απάντηση. Και αφού πέρασε λίγος καιρός, αποφάσισα να στείλω άνθρωπο να μάθει τι είχε συμβεί. Εγώ είχα ήδη βάλει μετάνοια στη μονή του προδρόμου και ο γέροντας δεν μου έδωσε ευλογία να ταξιδέψω ο ίδιος. Ένας φίλος μου, ο Νικόδημος, δέχτηκε να κάνει αυτό το μακρινό ταξίδι για χάρη μου. Η επιστολή που μόλις διάβασες ήταν από εκείνον. Όταν επέστρεψε, μου διηγήθηκε λεπτομερώς όσα και εγώ σου γράφω τώρα. Του χρωστώ αιώνια ευγνωμοσύνη. Συμπέρανα λοιπόν πως το ζεύγος των υπηρετών, οι οποίοι ήταν άτεκνοι, πήραν μαζί τους το παιδί να το γλιτώσουν. Ίσως μαζί με την καλοσύνη τους να υπήρχε και λίγος δόλος, αφού δεν είπαν σε κανένα τίποτα και φύγαν κρυφά μέσα στη νύχτα. Μάλλον θέλησαν να αποκτήσουν το παιδί που δεν είχαν ποτέ τους. Τα ονόματά τους σου είναι γνωστά. Δημήτριος και Ζωή. Ο Θεός να τους συγχωρέσει. Μαζί με το κακό που έκαναν όταν εξαφανίστηκαν μαζί σου, σε έσωσαν, σε μεγάλωσαν με αγάπη και μέσα στη θεία οικονομία σε έφεραν κοντά μου. Τίποτα, κόρη μου, δεν είναι τυχαίο. Και έρχομαι στο τελευταίο μέρος της ιστορίας. Έχοντας αφήσει τη ζωή σου στα χέρια του Πανάγαθου Θεού, αγωνιζόμουν στη μονή της μετανοίας μου. Ο γέροντάς μας μου ανέθεσε να αντιγράψω ένα τετραβάγγελο για την Αυγούστα μας και μου έστειλε δώρο Θεού τον Ανδρόνικο να με βοηθήσει. Τον ήξερα από πριν, αλλά δεν το γνώριζα καλά. Αυτό το παιδί το αγάπησα σαν δικό μου. Στην προσευχή μου μαζί με σένα έβαζα και εκείνον. Και που να ξέρω πως η μία μου αγάπη θα με οδηγούσε στην άλλη. Όταν μου πρωτομίλησε για σένα, πρέπει να ήταν τότε που αρρώστησε ο Δημήτριος, δεν έβαλα κάτι στο νου μου. Το όνομα Ειρήνη πάντα με τάραζε να το ακούω, αλλά δεν σκέφτηκα κάτι. Όμως προχθές έτυχε να μου πει ότι ήρθες από τα μέρη της Ανατολής, ότι γλίτωσες από κάποια επιδημία και το σημαντικότερο, για ένα σημάδι, κόρη μου, ένα σημάδι στον καρπό σου. Έχω κι εγώ ένα αντίστοιχο στο δικό μου χέρι. Περιττό να σου πω πως ένιωσα. Έφυγα από κοντά του για να βάλω σε τάξη τις σκέψεις μου, να συμβουλευτώ το γεροντά μου. Ξαναήρθε σήμερα το απόγευμα χωρίς να τον περιμένω. Θέλησα να του μιλήσω για σένα, αλλά μας πρόλαβε το σιωπητήριο. Τώρα είναι βράδυ, αλλά δεν μου έρχεται ύπνος. Σκέψεις πολλές τροβιλίζονται μέσα μου. Φοβάμαι πως σε βρήκα για να σε χάσω πάλι. Φοβάμαι πως αύριο θα είναι ήδη πολύ αργά. Νιώθω το τέλος μου να πλησιάζει. Ειρήνη, αγαπημένο μου παιδί, αν θέλει ο Θεός θα ανταμωθούμε. Αλλά ακόμη και αν δεν σε δω σε αυτόν τον κόσμο, θα σε περιμένω στην άλλη ζωή. Γνωρίζω ότι ο Δημήτριος και η Ζωή στάθηκαν καλοί μαζί σου και κυρίως σε δίδαξαν την ευσέβεια. Να προσεύχεσαι για αυτούς και κυρίως να μην τους αδικήσεις που δεν σου αποκάλυψαν ποια ήσουν. Εγώ τους συγχώρεσα. Έκαναν ό,τι μπορούσαν και ό,τι καταλάβαιναν. Άσε το Θεό να τους κρίνει. Να ξέρεις ότι αγαπήθηκες πολύ από τους γονείς σου που τόσο σε λαχτάρισαν, αλλά και από μένα τον αμαρτωλό. Δεν ξέρω αν σε γνώριζα, αν θα μπορούσα να σε αγαπήσω περισσότερο. Αυτή μπορεί να είναι η πρώτη και τελευταία φορά που σου μιλάω. Να με έχεις την προσευχή σου και αν ο Θεός παραχωρήσει να έρθει το τέλος, άνευε ένα κερί για την ψυχή του αμαρτωλού δούλου του Θεού. Θέλω να δώσω την επιστολή στον Ανδρόνικο. Το έχω πει να έρθει να με βρει αύριο. Θα του την παραδώσω σφραγισμένη, με την εντολή να σου τη δώσει μόνο αν πεθάνω. Αλλιώς θα ζητήσω ευλογία από το γέροντά μου να συναντηθούμε. Αν πάλι δεν καταφέρω να δω ούτε τον Ανδρόνικο, θα ψάξω να βρω τρόπο να έρθει η επιστολή στα χέρια σου. Τον αφήνω στο πόδι μου και του δίνω την πατρική εντολή να σταθεί δίπλα σου αληθινός αδερφός ή όπως αλλιώς επιτρέψει ο καλός Θεός. Με όλη την εν Χριστώ αγάπη, στην αγαπημένη μου κόρη Ειρήνη, μοναχός Γεράσιμος. Έκανε ώρα να συνελθεί η Ειρήνη. Η αποκάλυψη την είχε συνταράξει. Ο Ανδρόνικος, συγκλονισμένος κι αυτός, πάσχιζε να την ηρεμήσει. Έκλαψε με την ψυχή της η κοπέλα και ήταν δάκρυα χαράς και λύπης. Αυτή που ορφάνεψε πριν λίγο καιρό και πέρασε όλο τον πόνο του αποχωρισμού από τους αγαπημένους της, έζησε ξανά μέσα σε μια επιστολή μια δεύτερη ορφάνια. Βρήκε τους πραγματικούς γονείς της για να μάθει ότι πέθαναν με τραγικό τρόπο. Βρήκε το μόνο εναπομείναντα συγγενή της και μάλιστα ένα γνωστό, έστω και εξακοής και αγαπημένο πρόσωπο, ενώ γνώριζε πως είναι ήδη νεκρός. Αντικρουόμενα συναισθήματα γέμιζαν την ψυχή της. Οι γονείς της, Δημήτριος και Ζωή, δεν ήταν τελικά γονείς της. Της είχαν πει ψέματα. Της είχαν κρύψει την αλήθεια της καταγωγής της. Την έσωσαν μεν, αλλά την εξαπάτησαν. Όχι, την εξαπάτησαν ήταν βαριά κουβέντα. Πάντα της φαινόταν περίεργο που ήταν τόσο ηλικιωμένη. και τώρα καταλαβαίνει την αγωνία του πατέρα της στα τελευταία του όταν τη ζητούσε συγγνώμη. Του ήταν βάρος στην ψυχή ότι ποτέ δεν της είπαν την αλήθεια. Έκαναν ό,τι μπορούσαν και την αγάπησαν. Αλλά πόσο συγκινητικό να υπάρχει κι άλλος που να την αγαπά και να την έχει τόσα χρόνια στην προσευχή του. Ήταν περίεργη αίσθηση. Αν και αυτός δεν υπήρχε πια, ένιωθε λιγότερο μόνη. Και να της μιλά γι' αυτόν ο Ανδρόνικος τόσο καιρό και να μην ξέρει πώς τα φέρνει ο Θεός. Μέσω του Ανδρόνικου αισθάνεται ότι γνώρισε το θείο της και μάθε πόσο καλή και ανδρεία ψυχή ήταν. Μα να έχουν και το ίδιο σημάδι. Ασυναίσθητα χάιδεψε το δικό της πάνω από τον καρπό. Ξαφνικά τον ένιωσε πολύ κοντά της και αυτή η αίσθηση την ερέμησε. Σταμάτησε να κλαίει. Σκούπισε τα μάτια της και κοίταξε τον Ανδρόνικο. «Ανδρόνικε, μπορείς να τα πιστέψεις όλα αυτά? Δεν τα χωρεί το μυαλό μου?» «Ούτε το δικό μου, Ειρήνη. Να το γνωρίζω τόσο καλά και να μην ξέρουμε ότι είναι θείο σου. Και η ιστορία των γονιών σου τόσο συγκλονιστική. Νιώθω πολύ περίεργα. Σχεδόν δεν ξέρω τι νιώθω. Χαρά που έμαθα για τους αληθινούς μου γονείς. Λύπη που μου είπαν ψέματα οι μόνοι γονείς που γνώρισα. Και να είναι ο πατήρ Γεράσιμος, ο δικός σου πατήρ Γεράσιμος, θείος μου. Και με πόση αγάπη μου γράφει. Και στο τέλος, πρόσεξες τι λέει στο τέλος. Τον αφήνω στο πόδι μου και του δίνω την πατρική εντολή να σταθεί δίπλα σου αληθινός αδελφός ή όπως αλλιώς επιτρέψει ο καλός Θεός. Σαν να είχε καταλάβει, σαν να έβλεπε. Τι να πω, Ειρήνη, αυτός ο άνθρωπος ήταν μια αποκάλυψη για μένα. Είσαι τυχερή που ένας τέτοιος άνθρωπος είναι συγγενής σου. Ήταν συγγενής σου. Και σίγουρα θα έχεις τη συμπαράστασή του. Και τώρα περισσότερο και από όταν ζούσε. Κατάγες από μια οικογένεια ευγενική, με ανθρώπους δυνατούς. Είδες πως θυσιάστηκε η μητέρα σου. Φαίνεται πως είχε το γενναίο φρόνημα του αδερφού της. Το δικό σου φρόνημα. Συζήτησαν για ώρα πολύ. Προσπάθησαν να βάλουν σε κάποια σειρά τις σκέψεις τους. Ήταν πάρα πολλά. Κάποια στιγμή το στομάχι τους τους ειδοποίησε πως η ώρα ήταν περασμένη. Μπήκαν στο εκκλησάκι του προφήτη Λία, ανάψαν ένα κερί για τις ψυχές όλων των κεκοιμημένων τους και ευχαρίστησαν τον Θεό για όσα επέτρεψε να μάθουν, καθώς και για την έβρεση του κώδικα. Μαζί κατηφόρησαν το λόφο όσο τους έκρυβαν τα δέντρα και έπειτα χώρισαν με την υπόσχεση να συναντηθούν ξανά την επόμενη μέρα στη μονή του προδρόμου, γιατί ήθελε να δει και η Ειρήνη τον πορφυρό κώδικα και να προσκυνήσει στον τάφο του πατρός Γερασίμου. Και για κάτι τέτοιο ήταν δύσκολο να περιμένεις ολόκληρη εβδομάδα.

Πέρασε, αδελφέ μου, και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου, πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο, ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του 3 ερωτήματα. Τι παρέβην, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι πυθαγόροι μαθητέ προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται, εν τες καρδίες ημών, επί της κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανοίξεως να συγκρατήσετε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστη. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και πού μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδελφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

Τέλος, αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό, ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

μ' αγγέλους τούτη τη νυχτιά. Στείλε μας του ύπνου όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια στέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα γιαχέρια σου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία, αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτο.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε για όλη αυτήν την εβδομάδα το αφιέρωμά μας στον Άρχοντα Υμνοδό της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Γεώργιο Χατζηχρόνογλου και να ακούμε κομμάτια από τη συνέντευξη την οποία μας παραχώρησε. Στην προηγούμενη εκπομπή ακούσαμε λίγα πράγματα για την διδασκαλία της βυζαντινής μουσικής αλλά και για τα ακούσματα και τα ερεθίσματα τα οποία έχουμε στη σημερινή εποχή. Στην σημερινή εκπομπή θα ακούσουμε λίγα λόγια για τους μεγάλους ψάλτες των προηγούμενων χρόνων αλλά και θα μας μιλήσει και για την παράδοση της βυζαντινής μας μουσικής. Παλαιότερα και εδώ στη Θεσσαλονίκη υπήρχαν αυτοί οι μεγάλοι οι ψάλτες. Ξεχώριζαν πιο εύκολα ίσως κάποιοι άνθρωποι. Σε αυτό είναι καθαρά οι προσωπικότητες αυτών των ανθρώπων ή ήταν άλλη εποχή που μπορούσαν εύκολα να ξεχωρίσουν?
1: Αυτοί οι άνθρωποι κατά την άποψή μου δεν έχω, και με τον Ταλιαδόρο είχαμε γνωριστεί και συζητήσει και με αγαπούσε και έλεγε και μερικά για μένα σκολακευτικά. Με τον Θανάση τον Καραμάνη τον γνώρισα αργά, όταν ήταν 94 ετών, τον είχα φέρει στη Θήβα για να τον τιμήσουμε και εκεί γνωριστήκαμε και κάποιες τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχαμε νωρίτερα. Η άποψή μου είναι ότι ένας ο οποίος διακρίνεται τρέχει λίγο πιο μπροστά από την εποχή του. Δηλαδή, αν ο Καραμάνης ή ο Ταλιαδόρος ή ο Χρύσανθος, το Χρύσανθο δεν είχα, παρότι είναι, τον αισθάνομαι κορυφαίο ψαλτή, παρότι δεν είχαν τα μέσα για να κάνουν διδασκαλία ή να εξαπλωθούν όπως τώρα με τα μέσα, έτρεχαν πιο μπροστά από την εποχή τους και δούλεψαν πολύ. Αν κάποιος δουλέψει έχει πιθανότητες να διακριθεί. Και κάτι άλλο, όποιος δουλεύει δεν είναι ανάγκη να είναι καλήφωνος, και αυτός θα προσφέρει στην εκκλησία, θα προσφέρει και στον άνθρωπο, στον μαθητή του, θα προσφέρει και στην εκκλησία, ιδιαίτερα στην εκκλησία. Αυτός ο οποίος δεν ασχολείται ή περί άλλων την βάση, δεν πρόκειται να δώσει στοιχεία σοβαρά στη μουσική μας.
0: Μήπως αυτό που κάνει τη διαφορά ήταν το μεράκι που είχαν αυτοί οι άνθρωποι?
1: Ναι, περίσσευε το μεράκι. Περίσσευε το μεράκι. Στην μνήμη μου έρχονται παλιοί ψαλτάδες. Θα πω κανένα δύο. Ο Παναγιωτίδης έρχονταν στη Θήβα. Εκεί εγώ μεγάλωσα, εκεί τους είδα όλους. Ο Μήτρος πριν από τον Παναγιωτίδη. Το μεράκι τους, το ενδιαφέρον τους για να πάνε να ψάλουνε. Ναι, βέβαια κάπου το παρατραβάγανε. Όπως το μεράκι μπορεί να τραβηχτεί σε διάφορα πράγματα. Αλλά τι να πει και για αυτούς τους δύο που ανέφερα. Ο Ταλιαδόρος είχε και κουμπάρο του στη Θήβα, ο Μακαρίτης. Και εκεί βρισκόμασταν στο σπίτι του. Επίσης, το μεράκι είναι βασικό χαρακτηριστικό για να μπορέσει να φτιάξει κανείς κάτι το διαφορετικό, κάτι το καινούριο, κάτι το παραπάνω, το οποίο αν είναι καλό ή δεν είναι καλό, θα το κρίνει ο λαός. Και ένα παράδειγμα, λέμε παράδοση. Λέμε παράδοση, τι εννοούμε παράδοση? Κάτι το καταξιωμένο. Κάτι το οποίο όπου ακουστεί δίνει καλή διάθεση, να πω με ένα χαρακτηρισμό, στον πιστό. Μέσα στην παράδοση έχει κρατήσει, έχει συγκρατήσει τα καλύτερα κείμενα. Είναι κάτι της το οποίο είναι στατικό η παράδοση? Όχι. Δεν είναι μουσείο. Είναι αυτό που λέμε η παράδοση ζώσα. Συνεχίζει να υπάρχει, να διαμορφώνεται. Και να σας πω εγώ ένα παράδειγμα τώρα. Πριν από 60-70 χρόνια, κάποιος ο οποίος έβλεπε προς τη Δύση, προς τα τετραφωνίες και τα λοιπά, ο Σακελαρίδης. Ο Σακελαρίδης, κάποιοι ελάχιστοι ασχοληθούν αυτή τη σχολή. Όμως ο Σακελαρίδης είπε ένα το οποίο έμεινε στην παράδοση. Και αυτό είναι το φως Λαρών. Γιατί δεν λέτε ο Κολυβάδων τώρα? Μόνο εσείς οι μοναχοί μπορείτε να το λέτε. Στους ενωριακούς ναούς δεν λέγεται ποτέ. Ή ξέρω εγώ, δεν θα μείνει στην ιστορία της βυζαντινής μουσικής τα λειτουργικά του Καραμάνι και του Άξιον Εστί, του πλαγίου του Δευτέρου. Εξαιρετικά. Δεν θα μείνει το δύναμις του Στανίτσα. Αυτά είναι κείμενα τα οποία τα ρούφηξε η Εκκλησία, τα αποδέχτηκε ο λαός κατά έναν τρόπο, δεν ξέρω, η Θεία Πρόνοια.
0: Εννοώ άλλα τα απέρριψε.
1: Πώς θα έχουν βγει? Όπου να κοιτάξεις τις βιβλιοθήκες, βιβλία υπάρχουν, αλλά λίγα είναι τα κατάλληλα.

0: Λέγαμε προηγουμένως, γιατί με ενδιαφέρει πολύ και με ενοχλεί αυτό το θέμα της ηχορύπανσης. Πόσα από αυτά τα οποία ακούν τα παιδιά μας, τα κακόμοιρα από τα ίντερνετ και από τις αναρτήσεις, αξίζουν τον κόπο να ασχοληθούν τα παιδιά και να χάσουν χρόνο για αυτά τα πράγματα και να μην εντοπίσουν έτσι με αυτόν τον τρόπο την πορεία τους, την οποία μόνο ένας καλός δάσκαλος μπορεί να τη δώσει. Δεν λέμε με όποιον δάσκαλο καθίσεις. Ναι. Το λέει η λαϊκή σοφία. Με όποιον δάσκαλο καθίσεις. Έτσι είναι τα πράγματα. Όσον αφορά τη μίμηση και τα λοιπά, όλοι έτσι μάθανε. Έχουμε όλοι το ίδιο ύφος. Έχω εγώ το ίδιο ύφος με τον Χατζημάρκο ή με τον άλλον, άλλο δάσκαλό μου. Έχω στοιχεία. Τα στοιχεία δεν είναι κακό. Η μίμηση είναι κακή. Το είπε έτσι, εκεί ξερόπηξε, ξερόβηξε και εσύ. Δεν πάει έτσι. Καταλάβατε.
1: Έτσι και για την παράδοση που μιλούσαμε. Τελικά πολλή κουβέντα έχει γίνει και τι είναι παραδοσιακό τελικά και τι δεν είναι. Πώς το είπατε ωραία, ότι από τη στιγμή που η ίδια η παράδοση είναι ζωντανή και αποδέχεται, είτε αυτό είναι μια αλλαγή, είτε είναι ένα κομμάτι νέο, είτε είναι το οτιδήποτε. Άρα αυτό γίνεται παραδοσιακό. Και όμως υπάρχουν και σήμερα πολλές φωνές που θεωρούν ως παρένθεση και ως μη παράδοση τον Ιάκωβο Ναυπλιώτη, τον Μπρίγκο, τον Θρασίβουλο Στανίτσα.
0: Το βουνό δεν μπορείς να το κρεμίσεις. Θα φας τη μούρη σου. Ο Μπρίγκος και ο Ναυπλιώτης είναι ογκόλυθοι. Τι να πούμε εμείς τώρα, αν είναι εκστρεπτόν αυτό ή είναι τρομικόν ή είναι θες απόθεση. Τι να πούμε, πού τα ακούσαμε εμείς αυτά? Ποιος τα άκουσε και δεν τα μας τα πει? Γιατί εάν δεν ήταν, τα αναλύουν με χαρακτήρες ποσότητας και χρόνου, έτσι. Δεν είναι έτσι. Εάν γραφόντουσαν έτσι, τότε θα ήταν άλλη μουσική μας. Η παλιότερη εποχή δεν είχε αυτά τα πράγματα. Είχε τα σημαδόφωνα, τα ποιοτικά, τα οποία πολλές φορές έδιναν και μια ολόκληρη μουσική γραμμή. Έτσι. Και έτσι φτάσαν στις δεινές θέσεις και ξέρω εγώ. Όμως, το να ξανατρέχουμε σε αυτή την εποχή που να τη θεωρούμε παράδοση, ας μας πούνε ποια είναι η παράδοση. Πότε άρχισε η παράδοση? Άρχισε και προχώρησε και κάποια στιγμή κρυστάλλωσε? Ή άρχισε και προχώρησε και συνεχίζεται? Ή άρχισε και εκεί σταματήσαμε? Ιωάννης ο Δαμασκηνός δηλαδή. Εκεί σταματάμε. Αν λέγαμε η παράδοση είναι ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Οι πάλες συνθήκες θα πρέπει κανείς να καθορίσει. Είναι η παράδοση του Ιωάννη του Δαμασκηνού? Είναι του Κουκουζέλη? Είναι του Κλαδά? Τα παίρνω χρονολογικά. Είναι του Δανιήλ ή του Τραπεζούντιου? Είναι του Πελοποννήσιου, του Πέτρου? Είναι του Ιάκωβου? Είναι του Κωνσταντίνου του Πρωτοψάλτη? Ποιανού είναι? Του Ρεδεστινού? Ποιανού είναι?
1: Ακόμα και τους φωτισμένους σίγουρα μεγάλους τους τρεις τους δασκάλους, και αυτούς τους κατηγορούν ότι τελικά αυτό το οποίο κάνανε δεν ήταν σωστό.
0: Έχω δει κείμενο στο μακαριστό τον Χριστόδουλο, ενός ψάλτη που είναι εν ζωή, ο οποίος έγραφε σχολιάζοντας τη θεωρία των τριών διδασκάλων και την πράξη, ότι ο μεν Χουρμούζος ο Χαρτοφύλαξ ήταν ένας ψαλτάκος της σειράς. Ο Γρηγόριος ήταν ένας νιούτσικος ακόμη που δεν ήξερε και πολλά. Κάποιο μέσον είχε και τον εβάλανε στην Επιτροπή. Και ο Χρύσανθος, αυτός λέει, ήξερε μόνο ευρωπαϊκή μουσική. Όλο αυτό το σύστημα, λέει, βγήκε από δεν ξέρουμε ποιους κύκλους για να καταστραφεί η βυζαντινή μουσική, και πιθανόν να ήταν και εβραϊκός ο δάκτυλος. Τώρα τι να πω. Εγώ λέω καθαρά και εξάστερα, παράδοση δεν είχε αρχή και δεν θα έχει και τέλος. Εξελίσσεται, αλλά Αυτή είναι η ομορφιά της μουσικής. Κατασταλάζει η παράδοση και παίρνει αυτό και αυτό το πετάει. Ένα παίρνει, 1200 πετάει. Και έτσι στείνεται όλος αυτός ο τύμβος, όλος αυτός η κολόνα της παράδοσης. Από τα άξια μελουργήματα.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία, αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτο.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

μαζί και πάλι οι προσφυλείς μας ακροατέ. Ένα χαρούμενο ξεκίνημα αρχίζει και σήμερα με ένα χαρούμενο μήνυμα που μας χαρίζει ο Απόστολος Παύλος, ο διδάσκαλός μας και ιδρυτής της Εκκλησίας των Θεσσαλονικαίων. Εμείς όσες φορές επικοινωνούμε μαζί σας αισθανόμαστε μια ιδιαίτερη χαρά και βαθιά ικανοποίηση, γιατί ποτέ δεν φανταζόμασταν ότι η φωνή της Λυδίας, της Φιλιππισίας, θα περνούσε με τόση άνηση στη ζωή σας και θα είχε τόσο θερμή συμπαράσταση και τόσο μεγάλη ανταπόκριση. Εμείς οι άνθρωποι, πολλές φορές ανθρώπινα βλέποντες τα πράγματα, κάνουμε κάποιες εκτιμήσεις που δεν είναι σύμφωνες με τα σχέδια και τις ευλογίες του Θεού. Γι' αυτό το χρέος το δικό μας επικεντρώνεται πάντοτε στο να σκεπτόμαστε θεϊκά και να ενεργούμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, χωρίς να αναζητούμε να δούμε τα θεαματικά αποτελέσματα των δραστηριοτήτων μας. Οι ενέργειες είναι δικές μας και τα αποτελέσματα είναι του Θεού. Αρκεί εμείς πάντοτε να ενεργούμε σωστά, με αγνές προθέσεις και αγαθές διαθέσεις, χωρίς να ερχόμαστε σε σύγκρουση και σε αντίθεση με το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό και εμείς προσφυλείς μας ακροατέ, στις μικρές μας προσπάθειες ζητούμε πρώτα τις προσευχές όλων των φίλων ακροατών και την κατανόηση και την ευμενή διάθεση και επίοικη κρίση για τις ελλείψεις και τις παραλήψεις που παρουσιάζει ο ραδιοφωνικός σταθμός της Λυδίας της Φιλιππισίας. Αυτό όμως που θέλουμε να πούμε και να διαβεβαιώσουμε τους προσφυλείς μας ακροατάς είναι ότι εξαρτάται από μας. Θα το καταβάλουμε και θα δείξουμε κάθε καλή προσπάθεια ώστε και τα προγράμματα να βελτιωθούν και η ποιότητα του σταθμού να ανέλθει σε υψηλότερο επίπεδο και να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των φίλων ακροατών. Και τώρα στη μελέτη της αγαπημένης μας επιστολής του Αποστόλου Παύλου που έστειλε προς τους Θεσσαλονικείς και ήδη διαβάζουμε από το 4ο κεφάλαιο του στίχους 9 έως και 12. Ακούτε το ιερό κείμενο. Περί δε της φιλαδελφίας ούχριαν έχετε γράφειν ημίν. Αυτοί γάρ ημείς θεοδίδακτοι έστε εις το αγαπάν αλλήλους. Και γάρ ποιείτε αυτό εις πάντα στους αδελφούς τους εν όλη τη Μακεδονία. Παρακαλούμεν δε ημάς αδελφοί, περισσεύειν μάλλον και φιλοτιμήστε ησυχάζειν και πράσιν τα ίδια και εργάζεστε τες εδίες χερσίν ημών, καθώς ημίν παρηγγείλαμεν ή να περιπατείτε ευσχημόνος προς τους έξω και μηδενός χρίαν έχετε. Με πιο απλά λόγια, όσο για την αγάπη στους αδελφούς, δεν είναι ανάγκη να σας γράψουμε, γιατί εσείς είστε θεοδίδακτοι στον αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Αυτό το εφαρμόζεται σε όλους τους αδελφούς που ευρίσκονται σε όλη τη Μακεδονία. Σας προτρέπουμε αδελφοί να αναπτύξετε περισσότερη δράση και να θεωρείτε τιμητικό να ζείτε χωρίς αναταραχές, να ασχολείστε μόνον με τις δικές σας υποθέσεις και να εργάζεστε να βγάζετε το ψωμί σας με τα ίδια σας τα χέρια όπως σας παραγγείλαμε. Κάνοντας αυτό,
θα έχετε το σεβασμό και εκείνων που δεν είναι χριστιανοί και θα είστε οικονομικά ανεξάρτητοι. Οι χριστιανοί της Εκκλησίας των Θεσσαλονικαίων ζήτησαν από το διδάσκαλό τους να τους επαναλάβει αυτό το δύσκολο μάθημα της αγάπης. Πόσο και πώς πρέπει να αγαπάει ο ένας τον άλλον. Με αφορμή αυτό το ερώτημα ο Απόστολος Παύλος δεν κρίνει σκόπιμο να δώσει απάντηση, διότι όπως ο ίδιος διαπιστώνει, το μάθημα της Φιλαδελφίας το γνωρίζουν καλά οι Θεσσαλονικείς και στη θεωρία και στην πράξη και στα λόγια και στα έργα. Ιδιαιτέρως τους τονίζει πως δεν έχουν ανάγκη από τα δικά του χείλη να ακούσουν κάτι σχετικό, διότι εσείς λέγει είστε θεοδίδακτοι, διότι όχι μόνον διαβάσατε καλά το μάθημα της αγάπης και το μάθατε απ' έξω και ανακατοτά, αλλά και το εφαρμόζετε στην καθημερινή σας ζωή. Αυτό δεν αποτελεί μόνο προσωπική του γνώμη, αλλά είναι γνωστό σε όλους τους κατοίκους της Μακεδονίας και πέραν των ορίων αυτής. Και είναι γεγονός αναμφισβήτητον, ιστορικώς αποδεδειγμένον, ότι οι χριστιανοί που δέχθηκαν το μήνυμα του Ευαγγελίου παρουσιάζουν τέτοια θαυμαστή αλλαγή στη ζωή τους, που κάνουν τους άλλους ανθρώπους να τρίβουν τα μάτια τους μπροστά στο μεγαλείο της αγάπης των χριστιανών. Η πίστη στο Χριστό εκμηδενίζει τις αποστάσεις, γεφυρώνει τα χάσματα, αδελφώνει τους πιστούς, ενώνει τις καρδιές, γκρεμίζει τα κάστρα του μίσους, αδελφώνει τους πιστούς και δημιουργεί μια θεϊκή κοινωνία ανθρώπων που εκφράζεται επιγραμματικά με τα λόγια της Γραφής. Του δε πλήθος των πιστευσάντων είναι η ψυχή και η καρδία μία. Πράξεις 4.32. Οι χριστιανοί αγαπιόνταν μεταξύ τους και πριν ακόμη γνωριστούν, και οι άνθρωποι που τους έβλεπαν έλεγαν «Αυτοί χριστιανοί πρέπει να είναι, διότι κοιτάξτε τους πόσο ένας αγαπάει τον άλλο». Είναι σε όλους μας γνωστό ότι το βασικότερο μήνυμα του χριστιανισμού είναι η αγάπη. Αγάπη συνιστά ο Χριστός σε όλα του τα παιδιά. Τότε είστε δικοί μου μαθητέ, εάν έχετε μεταξύ σας αγάπη. Ο άνδρας οφείλει να αγαπά τη γυναίκα του και η γυναίκα να αγαπά τον άνδρα της και να είναι απόλυτα αφοσιωμένοι ο ένας στον άλλο, και ποτέ σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει ο ένας να προδίδει τον άλλο. Και αυτή η αγάπη ποτέ δεν πρέπει να πνίγεται στη λίμνη της αισθησιακής ζωής, αλλά να έχει βαθιά τις ρίζες της στον ψυχικό δεσμό και να υπάρχει αμοιβαία εκτίμηση του ενός προς τον άλλο. Όπως ο άνδρας είναι μία προσωπικότητα, έτσι και η γυναίκα είναι μία προσωπικότητα με δικαιώματα ασφαλώς και καθήκοντα. Η αγάπη διδάσκει στα παιδιά να αγαπούν τους γονείς και να αποδίδουν σε αυτούς τον οφειλόμενο σεβασμό, όχι μόνο διότι αυτοί είναι οι γεννήτωρές τους, αλλά και μετά από τον Θεό είναι οι μεγαλύτεροι ευεργέτες τους. Η αγάπη
διδάσκει στον άνθρωπο να αγαπά όλους τους ανθρώπους χωρίς καμιά διάκριση. Να αγαπά όχι μόνον όσοι τον αγαπούν, να αγαπά όχι μόνον όσοι είναι με πολλά χαρίσματα, αλλά και αυτούς ακόμη που έχουν πολλά ελαττώματα. Να αγαπά όχι για τον εαυτό του, αλλά για τον αδελφό του. Να αγαπά ακόμη και τον εχθρό του. Αυτό άλλωστε είναι και το μεγαλείο του χριστιανισμού. Να δείχνει ο πιστός αγάπη ακόμα και στον εχθρό του. Εγώ δε λέγω ημίν αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Ματθαίου 5:44. Βεβαίως προσφυγείς μας ακροατέ, δεν είναι και τόσο εύκολο να χαμογελάς αυτόν που σε πίκρανε, αυτόν που σε αδίκησε, αυτόν που διέσυρε την υπόλοιψή σου, αυτόν που καταστρατήγησε τα δικαιώματά σου και πήρε τη μερίδα του λέοντος από την πατρική σου κληρονομιά. Όμως, στον χώρο της πίστεως, όλα με τη χάρη του Θεού γίνονται εύκολα, γιατί ο χριστιανός, όταν αντιμετωπίζει τη σύγκρουση ή την εχθρότητα του συνανθρώπου του, βλέπει στο πρόσωπό του την εικόνα του Θεού. Και όποιος αγαπάει το Θεό, δεν μπορεί να μισεί τον αδελφό που είναι η εικόνα του Θεού. Άλλωστε, ένα από τα βασικά γνωρίσματα της αγάπης είναι και η συγχώρηση. Πώς μπορεί ο χριστιανός να λέγει στην καθημερινή του επικοινωνία με τον Θεό το «και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών»? Ο πιστός, όταν δεν συγχωρεί, ψεύδεται ακόμη και την ώρα της προσευχής. Προσφυλής μας ακροατέ, το μήνυμα της αγάπης που έφερε ο Χριστός στον κόσμο αυτόν είναι περισσότερον αναγκαίον από κάθε άλλη φορά σήμερα, διότι στις ημέρες μας το μίσος και η κακία, τα πάθη και η αμαρτία εξόρισαν την αληθινή αγάπη και οι καρδιές των ανθρώπων έγιναν σκληρές, έμειναν άδειες χωρίς περιεχόμενο, εγκλωβίστηκαν στα στενά όρια του εγωισμού και χάθηκαν στα θολά νερά της απανθρωπιάς. Έγιναν πέτρινες. Δια το πληθυνθήνε την ανομίαν ψυγίσεται η αγάπη των πολλών. Έως πότε όμως θα ζούμε χωρίς αγάπη? Λυπήσω μας Κύριε, απάλυνε τις καρδιές μας και κάνετες να αγαπούν αληθινά εσένα και ύστερα όλους τους αδελφούς μας.

Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί ακροατές, μπορείτε να παρακολουθήσετε τον παρακλητικό κανόνα του Οσίου Αρσενίου του Καπαδόκη. Ψάλλει ο χορός των πατέρων της Ιεράς Μονής Οσίου Αρσενίου.

Κύριε, εισάξον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάξον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών. Ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινής, ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίας επεμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν πάση της έργης σου, εν ποίμαση το χειρόν σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύης άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου επ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν με το προείτεο ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν ενυπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολεθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύεις πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

ζυνίσμε και περχιών αλευκανθίσουμε. Ακουτίες μη αγαλίασιν και αφροσύνην, αγαλιάσουν λεωστέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω νόμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός, ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου θυσιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριό σου μόνο.

το ειρήνης και καταστάσεως του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, σωτηρίας και βοηθείας των μετασπουδής και φόβου Θεού κοπιόντων και διακονούντων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των απολυφθέντων και των εναποδημίες όντων, ιάσεως των εναστενίες κατακειμένων, υπερανέσεως μακαρίας μνήμης και αφέσεως αμαρτίας.

υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων και υπέρ των αδελφών ημών, των εντες διακονίες όντων και πάντων των διακονούντων και διακονισάντων.

των εν αγίης πατέρων ημών, μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, βασιλείου του μεγάλου

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίες ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τι σου φιλέτης ημών. Και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου

0: η ελπίσιμον δόξαση.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Αρσενίου του Καπαδόκου,

Παρακολουθήσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, την ακολουθία του παρακλητικού κανόνος του Οσίου Αρσενίου του Καπαδόκη. Έψαλε ο χορός της Ιεράς Μονής Οσίου Αρσενίου.

Ο Άγιος της διπλής αγάπης, Άγιος Αμφιλόχιος, ο εν Πάτμο, της Ιεράς Μονής, Ευαγγελισμού, Μητρός Ηγαπημένου, Πάτμου.

η Πάτμος, σταθμός Ορθοδόξου Ιεραποστολής. Ο Άγιος Αμφιλόχιος από το νησί της Αποκαλύψεως, που το παρομοίαζε με πνευματικό αεροδρόμιο, όχι μόνο εξαπέστειλε εργάτες στην εσωτερική και εξωτερική Ιεραποστολή, αλλά και παρακολουθούσε την όλη πορεία της εξωτερικής Ιεραποστολής, εμψύχωνε και καθοδηγούσε πολλούς Ιεραποστόλους αλληλογραφώντας μαζί τους. Έτσι, σε επιστολή του προς τον πατέρα Ευσέβιο Βίτη, κατά το διάστημα της διακονίας του στη Σουηδία, αναγνωρίζει τη μεγάλη σημασία που έχει η ορθόδοξη μαρτυρία του σε μια ετερόδοξη χώρα και ενισχύει το ζήλο του για το αξιόλογο έργο του. Επίσης, αντάλλασε επιστολές με το Ρώσο καθηγητή του Ινστιτούτου του Αγίου Σεργίου στο Παρίσι, κύριο Λέο Ζάντερ, ο οποίος αποκαλούσε τον Όσιο «Άγγελο της Λιχνίας της Πάτμου». Επειδή τον εκτιμούσε βαθιά, θέλησε να τον επισκεφθεί στην Πάτμου και να γευτεί τη χαρά της επικοινωνίας μαζί του, παραμένοντας κοντά του ένα μήνα. Ο Όσιος του έγραφε ενθουσιωδώς για τη σύγχρονη ορθόδοξη ομολογία στη Δυτική Ευρώπη. Όλη η κίνηση σε τη Δύση δια την Ορθόδοξον Εκκλησία μας είναι μηνύματα ανοίξεως και χαραυγής μιας καλύτερης ημέρας δια τους πιστούς χριστιανούς. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης είναι ο θερμουργός προστάτης και η Πάτμος το σύμβολο του υψηπέτου. Η μόνη υπολιφθής αληχνία των 7 εκκλησιών της Μικράς Ασίας. Συνδεόταν και με νεοφώτιστους αδερφούς προερχόμενους από διαφορετικές εθνότητες, δόγματα και θρησκεύματα, όπως για παράδειγμα με τον Γάλλο Ιάκωβο του Άγια, φρόντισε να φιλοξενηθεί στην περιοχή των Κήπων κοντά στη Μονή του Ευαγγελισμού και εκεί να επιδοθεί στη μετάφραση των λειτουργικών βιβλίων στη μητρική του γλώσσα. Μία Αγγλίδα καθηγήτρια πανεπιστημίου, χάρη στην επιρροή του Αγίου, βαπτίστηκε ορθόδοξη. Όταν τη ρώτησαν τι ήταν αυτό που την προσήλκυσε στην ορθοδοξία, απάντησε: «Δύσκολη η ερώτησή σας. Αν όμως επιμένετε να σας απαντήσω, σας λέω ότι για μένα ορθοδοξία είναι αυτός ο γέροντας».

όσους περιέβαλε με πολύ αγάπη όσους προσέρχονταν στην Ορθοδοξία. Χαιρόταν να τους φιλοξενεί και τους ευχόταν να αποτελέσουν τη ζύμη του Ορθόδοξου φυράματος στην πατρίδα τους, ακολουθώντας το παράδειγμα των πρώτων χριστιανών. Γι' αυτό με εμφανή χαρά και συγκίνηση δέχθηκε στην Πάτμο τον πατέρα Οβαδία Μπασαγιακίταλο, έναν από τους πρωτοπόρους νεοφώτιστους ηθαγενείς της Ουγκάντα, και στη συνέχεια τον πατέρα Δημήτριο Κινιατσούι από την Κένια, που μετέβησαν στην Ιερά Νήσο για να επισκεφτούν τα προσκυνήματα, να γνωρίσουν το φημισμένο γέροντα της Πάτμου και να ζητήσουν την ευχή του.

Εφωνέ από τους τάφους των 7 εκκλησιών. Τον Άγιο συνήχε ο πόνος για το σβήσιμο των 7 λιχνιών της Αποκαλύψεως. Με τα αυτιά της

των τε και κεκοιμημένων. Για το λόγο αυτό, όταν φρόντισε να γεωγραφηθεί ο ναός του Ιερού Σπηλαίου, έγραψε στις τοιχογραφίες τα ονόματα των εκκλησιών αυτών: Έφεσος, Σμύρνη, Πέργαμος, Θυάτιρα, Σάρδης, Φιλαδέρφια και Λαοδίκια. Όποτε ταξίδευε προς τη Ρόδο και το πλοίο πλησίαζε κοντά στα μικρασιατικά παράλια, με συγκίνηση διάβαζε τρισάγιο για όλους τους κεκοιμημένους εκεί αδερφούς. Η επιθυμία του να ξαναζωντανεύσει ο χριστιανισμός στη γη που άλλοτε μεγαλούργησε τον οδήγησε να στείλει κάποια πνευματικά του παιδιά να σπουδάσουν στη Χάλκη, και όσες φορές τον καλούσε το Πατριαρχείο να μεταβεί εκεί για το μυστήριο της εξομολόγησης, ανταποκρινόταν προθήμως. Καθώς είχε το όραμα αναζωογόνησης του χριστιανισμού στην Μικρά Ασία, προέτρεπε κάποια πνευματικά του παιδιά να μάθουν την τουρκική γλώσσα. Ο θεολόγος κύριος Βερυγάκης έλεγε σχετικά με τον αυτόν οραματισμό του Αγίου: «Ραγίζει το είναι μου όταν θυμηθώ τη σκηνή που με ανέβασε στην ταράτσα της Ιεράς Μονής του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και μου έδειξε τα παράλια της Μικράς Ασίας. Με συγκίνηση μου μίλησε για τους κρυπτοχριστιανούς που σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του βρίσκονται σε αυτές τις τουρκοκρατούμενες περιοχές. Με φλογερά λόγια τόνιζε ότι οι λιχνίες των εκκλησιών της Αποκαλύψεως πρέπει να ξανανάψουν. Θα έρθει η ώρα που ο σπόρος των ευχών του Αγίου Αμφιλοχίου θα βλαστήσει στη μικρασιατική γη, θα ανθοφορήσει και θα αποδώσει πλούσια καρποφορία».

Η εμβέλεια της αγάπης του Αγίου εκτινόταν και προς όλα τα δημιουργήματα του Θεού, τα ζώα, τα δέντρα, τα πουλιά. Αγάπησε με όλη του την καρδιά τον δημιουργό του σύμπαντος κόσμου και ατενίζοντας τα δημιουργήματά του θαύμαζε το μεγαλείο της σοφίας και της αγάπης του. Με τον τρόπο αυτό αναγόταν από την κτήση στον κτήσαντα. Όπως ο υμνοδός παρακινούσε την πλάση σε ανύμνηση του δημιουργού της με τους υπέροχους στίχους των ένων, έτσι και ο Όσιος άκουγε με τα πνευματικά του αυτιά το δοξολογικό ύμνο της δημιουργίας. Όταν στην ησυχία απολάμβανε τον γλυκόλαλο φλίσβο των κυμάτων, έλεγε στα παιδιά του: «Ακούεις, άκου τι λένε τα κύματα, λέγουν δόξαση, δόξαση». Αγαλίαζε η ψυχή του στον Εσπερινό όταν άκουγε τον προημιακό, όπου ο ψαλμωδός, κυριευμένος από θάμβος μπροστά στο κάλος της κτήσεως και την αρμονία που την διέπει, ξεσπούσε σε ένεση της μεγαλοσύνης και πανσοφίας του Κυρίου του. Έλεγε: «Πόσο εκστατικός ήταν ο προφήτης Δαβίδ την ώρα που έγραφε αυτόν τον ψαλμό». Μεγάλη δασκάλα η φύση. Όσιος μελετούσε με επιμέλεια το βιβλίο της φύσης, στο οποίο είναι αποταυμευμένες οι θεϊκές δυνάμεις, γιατί μέσα από αυτές αποκαλύπτεται ο Θεός. Διδασκόταν από τη φύση και δίδασκε τα διδάγματά της στα παιδιά του. «Μεγάλη δασκάλα η φύση», διαπίστωνε.

Τα πουλιά το μέσα στην βαρύ χειμωνιά, με το κελάι δειμά τους προμηνύουν το τέλος του χειμώνα και τον ερχομό της άνοιξης, μας διδάσκουν να στοχαζόμαστε το τέλος αυτής της ζωής και τον ερχομό του Κυρίου μας. Όπως τα δέντρα προσπαθούν να υψώσουν την κορυφή τους προς τον ήλιο, έτσι και εμείς να τα μιμούμαστε, ανυψώνοντας την ψυχή μας προς τον νοητό ήλιο της δικαιοσύνης, τον Χριστό. Ομοίως συνιστούσε να παραδειγματιζόμαστε και από τα ζώα που επιλέγουν τα βότανα που τρώγουν κατά τη βοσκή τους και αποφεύγουν όσα τα βλάπτουν. Καλό είναι και εμείς οι χριστιανοί να διακρίνουμε το ωφέλιμο από το επιζήμιο για την ψυχή μας και να την τρέφουμε με την κατάλληλη πνευματική τροφή. Γνώριζε ότι η επαφή με τη φύση ξεκουράζει, γαλινεύει και αναζωογονεί την ψυχή του ανθρώπου. Γι' αυτό και προέτρεπε: «Θόρυ τον ουρανό και τη γη και πάντα γαλήνη θα έχεις μέσα σου».

Εντολή του Θεού να αγαπάμε τα δέντρα. Εξαιτίας της καθαρότητάς του, ζούσε την ειρηνική προπτωτική σχέση του ανθρώπου με την κτήση. Γι' αυτό μεριμνούσε για την προστασία και τον καλοπισμό, εφαρμόζοντας την εντολή του Θεού: «Εργάζεστε και φυλάτην». Είχε πρωτοποριακό οικολογικό πνεύμα για την εποχή του και γι' αυτό τον αποκάλεσαν οικολόγο Άγιο. Χαρακτηριστική ήταν η αγάπη του για τα δέντρα, με τα οποία επεδίωκε να στολίσει το γυμνό τοπίο της αγαπημένης του πατμιακής γης. Έφτιαξε ένα μικρό φυτώριο με πρασιές πεύκων και φρόντιζε να τα φυτεύει και να τα ποτίζει τους άνυδρους θερινούς μήνες. Έτσι γινόταν συνδημιουργός με τον πλάστη του στο μεγαλειώδες έργο της προστασίας και εξοραϊσμού της κτήσης του. Παρότρινε τα πνευματικά του παιδιά να φυτεύουν και εκείνα δέντρα, λέγοντας: «Όποιος φυτεύει δέντρα, φυτεύει ελπίδα, φυτεύει ειρήνη, φυτεύει αγάπη και έχει τις ευλογίες του Θεού». Ο Θεός έδωσε και μία άλλη εντολή που δεν είναι γραμμένη στην Αγία Γραφή, την εντολή να αγαπάμε τα δέντρα. Συνιστούσε στους σπουδαστές της Πατμιάδας Εκκλησιαστικής Σχολής να κάνουν δεδροφυτεύσεις και να ποτίζουν τα δέντρα που φύτευαν. Κάποιος απόφυτος που μετά την παρέλευση πολλών χρόνων επισκέφθηκε ξανά το Ιερό Νησί, όπου έζησε τα όμορφα εφηβικά του χρόνια και δέχθηκε την πνευματική καθοδήγηση του Οσίου, διηγήθηκε ότι τους συμβούλευσε να δώσουν και ονόματα στα δέντρα που φύτευσαν και περιποιούνταν. Μάλιστα τους πρότεινε ονόματα ιδανικών, όπως ειρήνη, αγάπη, ελευθερία. Νοσταλγώντας εκείνες τις ημέρες, αναζητούν στο δασάκι κοντά στη σχολή να βρουν τα δέντρα που τότε φύτεψαν. Άλλοτε πάλι, αντί άλλου επιτιμίου, ζητούσε από τους εξομολογούμενους σε ένδειξη μετάνοιας να φυτεύουν δέντρα και να τα φροντίζουν. Χάρη λοιπόν στην πρωτοβουλία του και τις άοκνες προσπάθειές του, οι περιοχές γύρω από το σπήλαιο της Αποκαλύψεως και τη Βονή Ευαγγελισμού είναι σήμερα κατάφυτες. Επίσης φύτευε και σικές, επειδή τα δύσκολα χρόνια της πείνας διαπίστωσε την διατροφική αξία των καρπών τους. «Οι ισχάδες», έλεγε, «είναι ολοκληρωμένη τροφή για τον άνθρωπο». Την ίδια γνώμη είχε και για τις χαρουπιές, που όμως δεν αναπτύσσονται εύκολα. Λυπόταν κάθε φορά που έβλεπε κάποιον να κόβει χωρίς σοβαρό λόγο κλαδιά από τα δέντρα. Ένα πνευματικό του παιδί θυμόταν ότι μία ημέρα δέχτηκε μία τρυφερή επίπληξη από τον Όσιο όταν έκοψε ένα κλαδάκι από πεύκο. Του είπε: «Ω ευλογημένε, εάν είχε φωνή σαν εμάς, θα σου παρεπονείτο ότι επώνεσαι». Και η δική του ψυχή πονούσε πολύ και έκλαιγε, καθώς μάθαινε για τις μεγάλες πυρκαγιές που καταστρέφουν τα δάση της πατρίδας μας και αποκαλούσε τους εμπριστές εγκληματίες. Κάποτε, προκειμένου να γίνουν κάποια έργα, αναγκάστηκαν να ξεριζώσουν ένα μεγάλο δέντρο. Κατά την επιθυμία του Οσίου, το δέντρο αυτό φυτεύθηκε σε άλλο μέρος παρά τις εύλογες αντιρρήσεις των μοναχών, αφού ήταν καιρός που δεν φυτεύονται δέντρα και επιπλέον οι ρίζες του είχαν αποκοπεί εντελώς. Όμως το ευλόγησε και έγινε το θαύμα. Ο ράβδος Ααρών βλάστησε και έθαλε.

Ο Άγιος της διπλής αγάπης, Άγιος Αμφιλόχιος, ο εν Πάτμο, της Ιεράς Μονής, Ευαγγελισμού, Μητρός Ηγαπημένου, Πάτμου.

Φίλοι μας, κοντά σας ο ραδιοφωνικός σταθμός Ελιδία. Στη συνέχεια του προγράμματός μας θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Μιχάλης Μελέτης, συνοδεί ισοκρατήματος.